0: 9.43 Intervention Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: 9.43 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα Παντού. Μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες με τον Γιώργο Κοντονή.
1: Καλή σας ημέρα, Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα. Τρεις ώρες και τρεις. Τρεις ώρες και τρεις. Πόσο κάνει, Έξι ώρες, φίλες και φίλοι, θα μας ανέχεστε ακόμα. Έξι ώρες θα είμαστε εδώ ακόμα, γιατί ξεκινάνε και οι αδειούλες, καλοκαίρι πια, σήμερα και αύριο εδώ κοντά σας, στον 943 Ελλάδα Sports, Ελλάδα FM. Ο Βασίλης Γερασίμου και εγώ, Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είμαστε εδώ λοιπόν για τη δική σας ενημέρωση. Μια εβδομάδα πέρασε γεμάτη ενημέρωση. Μια εβδομάδα πέρασε γεμάτη ειδήσεις. Μια εβδομάδα πέρασε γεμάτη επικαιρότητα. Από πού να αρχίσει κανείς? Ρε Βασίλη, οι βόμβες Μολότοφ τι κάνουνε? Οι βόμβες Μολότοφ τι κάνουνε?
2: Καίνε,
1: μπράβο. Ναι, αλλά άμα το πεις στον Τσίπρα, ξέρεις απάντη θα πάρεις. Ανάλογα από ποια μεριά είσαι. Από τη μεριά που τις ρίχνουν ή από τη μεριά που τις δέχονται. Είναι λογικό. Τέλος πάντων, φίλες και φίλοι, είδαμε τα χαΐρια με τις βόμβες. Χάσαμε μια ανθρώπινη ζωή. Κάηκαν περιουσίες. Τραυματίστηκε κόσμος πάνω στη Θεσσαλονίκη. Και όλα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας οι βόμβες αυτές, που επέστρεψαν, όπως λένε όλοι, και ιδιαίτερα ο Κυρανάκης, επέστρεψαν με την άφιξη και την εκ νέου πολιτική σταδιοδρομία του Αλέξη του Τσίπρα. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι τα γκαζάκια που ξαναγύρισαν έφεραν αναστάτωση, δημιούργησαν πανικό και πολύ, πολύ πιο περισσότερο ήρθε ξανά η τρομοκρατία. Θα μου πείτε τώρα, είναι δυνατόν? Κι όμως βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και η τρομοκρατία ξαναγύρισε έστω και με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων, είναι τυχαίο το γεγονός, το περιστατικό, ότι επέστρεψαν όλα αυτά με τον Αλέξη τον Τσίπρα? Είναι τυχαίο? Όλοι λένε πως δεν είναι τυχαίο. Κάποιοι άλλοι λένε ότι ήταν προβοκάτσια, όπως η κυρία, αλήθεια δεν μπορεί να τη συμμαζέψει κάποιος αυτήν, την κυρία Κωνσταντοπούλου, ντε. Είναι δυνατόν να λέγονται τα πράγματα ότι είναι προβοκάτσια και ότι εργαλειοποιεί η Νέα Δημοκρατία το θάνατο μιας γυναίκας? Είναι δυνατόν να λέγονται? Τότε όλα αυτά τα περιστατικά που έχουν γίνει σε βάρος της κυβέρνησης, με τον ΟΠΚΠ, με θανάτους κλπ. Με τα Τέμπη, είναι εργαλειοποίηση από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ναι ή όχι? Ας μη λέμε κουβέντες. Ας μη λέμε κουβέντες. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι όλα αυτά επανήλθαν άμα τη αφήξη του Αλέξη του Τσίπρα. Και μιλώ εδώ με περιστατικά, με γεγονότα, έτσι ακριβώς όπως έχουν γίνει. Τώρα, ένα άλλο θέμα που είναι και σπουδαίο αλλά πολύ πολύ, αν θέλετε, επικίνδυνο, τραγικό, κωμικό, όπως θέλετε πάνω. Η Μαρία Ικαριστιανού εκόπτετο, και το λέω έτσι, μέχρι και πριν από λίγες ώρες, όταν έγινε γνωστή μια υπόθεση για την πρώτη κατοικία. Να μην χάσει ο φτωχός ο Έλληνας το κεραμίδι που κατάφερε να βάλει, έστω και με δάνειο που πήρε, που δεν το έχει εξοφλήσει ακόμα, στο κεφάλι του πάνω. Ένα κεραμίδι, όπως λέμε όλοι. Κι όμως, η Μαρία Ικαριστιανού έχει μια εταιρεία μαζί με τον πρώην σύντροφό της, αυτή έχει το 50%, που παίρνουν σπίτια από τα κατασχέντα ή αυτά που έχουν κατασχεθεί καλύτερα από τις τράπεζες, οι τράπεζες οι οποίες τα δίνουν στα φανς, και η Μαρία Ικαριστιανού τα παίρνει κόψοχολιά από τα φανς. Όπως το τελευταίο που το αγόρασε 6-7 μήνες μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, εκεί όπου έχασε την κόρη της. Και μάλιστα, όπως λένε όλοι, ούτε αυτό δεν σεβάστηκε. Το θέμα είναι ότι η Μαρία Ικαριστιανού μας γέλασε όλους. Μας ξεγέλασε όλους, ρε παιδιά. Αλλιώς την παρουσιάζανε, αλλιώς έδειχνε πως είναι και αλλιώς ήταν αυτή τη στιγμή. Και είναι αυτή τη στιγμή. Τι να πει κανείς, από πού να αρχίσει και πού να ξεκινήσει? Να ξεκινήσει από το θέμα που έλεγε ότι εγώ δεν δεν είμαι σαν τους άλλους. Εγώ, ξέρω εγώ, είμαι ακέραια και είμαι για πρώτη φορά στην πολιτική, δεν έχω ανακατευθεί με ηλεηλασίες, με κλεψιές, με τέτοια πράγματα. Και έρχεται αμέσως μετά από λίγο καιρό μια σφαλιάρα που όλα τα καταστρέφει αυτά. Ποια είσαι τελικά, Μαρία Καριστιανού? Ποια είσαι? Τι είσαι? Έτσι λοιπόν ο κόσμος που ήταν κοντά της, και μιλάω για κόσμο με πολύ σπουδαίο επαγγελματική δράση, έχουν αρχίσει και φεύγουν. Κατεβαίνουν ένας-ένας από το τρένο, τρέχοντας μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτές είναι οι κύριες δύο σπουδαίες ειδήσεις που είχαμε αυτή την εβδομάδα. Από την άλλη πλευρά, να πούμε ακόμα ότι τα γεγονότα που τρέχουν με ελιγκιώδη ταχύτητα, οι εκλογές, επαναλαμβάνει ο Μητσοτάκης, ότι θα γίνουν το 2027, εγώ βλέπω Φεβρουάριο με Μάρτιο να γίνονται. Άλλοι λένε ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο και αμέσως μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης. Είδομεν. Για να δούμε. Τελικά έτσι εξελίσσεται η κατάσταση, έτσι εξελίσσονται τα γεγονότα. Η προεκλογική περίοδος έχει ανέβει, όπως έχουν ανέβει και τα αίματα στην πολιτική ζωή του τόπου, και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τι ακριβώς θα γίνει. Βασίλη Γέρασή μου, πάμε ένα ωραίο διαλυματάκι μουσικό να κάνουμε, να πεις εσύ και εγώ μία γουλιά καφέ όπως και ο κόσμος, και αμέσως μετά έχουμε να ξεκινήσουμε με τα γεγονότα που τρέχουν, με την κριτική από τους ειδικούς. Πάμε.

0: Λοιπόν, και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, όπως είναι γνωστό, μας περιμένει και τον περιμένουμε με αγωνία να μιλήσουμε μαζί του ο στρατηγός, ο κύριος Σπύρος Μπελεγράτης, ο ειδικός αναλυτής της εκπομπής, δική του είναι άλλωστε η εκπομπή, για όλα τα θέματα. Από αύριο θα είμαστε σε αδειούλα, στρατηγέ μου. Καλημέρα σας.
1: Να περάσετε καλά, κύριε Κοντονή. Καταρχήν, εύχομαι το καλοκαίρι να είναι όπως το επιθυμείτε και τουλάχιστον να ξεκουραστείτε όπως προβλέπετε για να επανέλθετε δρυμύτερος τον Σεπτέμβριο, εκτιμώ.
0: Μαζί.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ, στρατηγέ μου, και εύχομαι και εγώ τα ίδια για εσάς και την οικογένειά σας. Θέλω να ξεκινήσουμε λέγοντας όλα αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες ώρες. Αυτοί οι Ρώσοι τελικά, ξέρετε ποιους λέω, έπαιρναν τηλέφωνο και έβγαζαν λέγοντας ότι εγώ είμαι ο Πούτιν, εγώ είμαι ο Τάδε, εγώ είμαι ο Τάδε, και έπεφταν στη λούμπα όλοι οι άλλοι πολιτικοί. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, ακόμα και άλλοι και άλλοι πολιτικοί, όπως και ένας δικός μας ο γραμματέας της ασφάλειας. Τι γίνεται τελικά με αυτό το περιστατικό?
1: Μιλάτε για τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του κυρίου Πρωθυπουργού.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Κύριε Κοντονή, το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης έχει επισέλθει δρυμύτατα ή τουλάχιστον σταδιακά και άμεσα και στην καθημερινότητα των πολιτών και στην καθημερινότητα τη δική μας, αλλά πολύ περισσότερο στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Πρόκειται για μια υβριδικού τύπου, όπως χαρακτηρίζεται, επιχείρηση μέσω της οποίας προσπαθούν κάποιοι να αλλοιεύσουν είτε πληροφορίες ή τουλάχιστον να πλήξουν έμεσα συμφέροντα κάποιων άλλων χωρών ή ενδεχομένως να προωθήσουν δικά τους εθνικά ή άλλα
0: συμφέροντα. Ναι.
1: Άλλου είδους συμφέροντα.
0: Μα πώς την πέφτει, πώς πέφτει κάποιος αυτό το στη λούμπα που λέμε στο χωριό μου? Πώς πέφτει?
1: Κύριε Κοντονή, να υπενθυμίσω ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ιράν με τις ΗΠΑ και του Ισραήλ, πλήστες όσες φωτογραφίες και μερικά βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας, μεταξύ των οποίων κάποια τα οποία
0: ήταν ψεύτικα,
1: έδειχναν ότι κάποιο αεροπλανοφόρο τον ΗΠΑ έχει πληγεί, κάποιο πλοίο τον ΗΠΑ έχει πληγεί, επίσης ότι έχουν πληγεί σοβαρές εγκαταστάσεις, παραδείγματος χάρη μέσα στις ΗΠΑ ενδεχομένως, ή κάποιες άλλες εγκαταστάσεις μέσα στο Ισραήλ που αν μη τι άλλο δεν είχαν πληγεί, είναι κατασκευάσματα της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης να υπενθυμίσω ότι με την έναρξη των επιχειρήσεων της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, ξαφνικά ο κύριος Ζελένσκι βγήκε στις οθόνες των τηλεοράσεων και έλεγε παραδώστε τα όπλα, εντός παρενθέσεως αυτό.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσω της τεχνητής νοημοσύνης είχε παραχθεί ή αναπαραχθεί ένα είδωλο, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση του κυρίου Ζελένσκι, το οποίο ουσιαστικά έλεγε ότι ήθελε να πει κάποια προπαγάνδα άλλων χωρών.
0: Ναι. Εδώ, και εδώ να κάνω ένα ερώτημα ενδιάμεσο για να το συνεχίσετε το σκεπτικό σας, κύριε Μπελεγράτη. Εδώ βλέπουμε να μιλάνε για το ντρόν.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ξέρανε που βαδίζουνε.
1: Να υπενθυμίσω μόνο ότι, μάλλον συνεχίζοντας αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι αν και βγήκε το απόγευμα ο κύριος Ζελένσκι και διέψευσε τον λόγο δημοσίευμα το οποίο βγήκε στις οθόνες, ναι, των κινητών, τηλεοράσεων κτλ., ξέρετε ότι ενδεχομένως κάποιοι να είχαν επηρεαστεί εντωμεταξύ. Προφανώς εκείνο το οποίο ενδιέφερε για τη συγκεκριμένη συνομιλία ήταν και αυτό το κομμάτι της στόχευσης υβριδικού χαρακτήρα, δηλαδή οι συνομιλίες ή όποιες επαφές δικών μας αξιωματούχων με κάποιους ηθήνοντας της ουκρανικής πλευράς. Εδώ ακριβώς υπάρχει στόχευση και η ενδεχόμενη έμεση επίδραση ή επιρροή υβριδικού πάντοτε χαρακτήρα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν αυτό πώς αντιμετωπίζεται ή δεν μπορεί να γίνει? Πώς μπορεί κάποιος να εντοπίσει ότι ο απέναντί του δεν είναι αυτός που είναι ή που νομίζει ότι είναι?
1: Κύριε Κοντονή, εάν ψάξετε στο διαδίκτυο θα βρείτε πλήστες όσες εταιρείες και ευρωπαϊκού χαρακτήρα αλλά ιδίως αμερικάνικες, οι οποίες ουσιαστικά ειδικεύονται ή είναι ειδικευμένες σε αυτό τον τομέα, δηλαδή στην αντίδρασή μας στον τομέα της κυβερνοάμυνας, δηλαδή στην κυβερνοασφάλεια, η οποία μπορεί να είναι ιδιωτικού χαρακτήρα να την έχουμε στο σπίτι μας, μπορεί να είναι κρατικού χαρακτήρα, δηλαδή να την εσωματώσουν οι κρατικοί μηχανισμοί και ούτω καθεξής. Ο κάθε φορέας ο οποίος ενδιαφέρεται για το εν λόγω θέμα. Κάποιες τέτοιες, τέλος πάντων, ψάχνοντας και εγώ στο διαδίκτυο ή ξαναψάχνοντας στο διαδίκτυο, βρήκα ακόμα και δυνατότητες να κάνει κάποιος επαγγελματικού χαρακτήρα σε κάποια πολύ μεγάλη εταιρεία του εξωτερικού της εκείθεν του ατλαντικού ακτής. Οψόμεθα λοιπόν εις Φιλίππους. Να υπενθυμίσω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω,
0: ότι
1: λίαν προσφάτως εγκαινιάστηκε στο πλαίσιο του ΓΕΕΘΑ ένα τέτοιο μεγάλο κτίριο, το οποίο θα ένα από τα δικά του μέσα ή τουλάχιστον ο τρόπος λειτουργίας του θα είναι και αυτό. Δηλαδή η παροχή κυβερνοάμυνας εναντίον τέτοιων επιθέσεων, εντός παρενθέσεως, οι οποίες δεν φαίνονται. Ξέρετε, στον πόλεμο Ιράν με τις ΗΠΑ διεξήχθησαν και τέτοιου είδους και τέτοιου χαρακτήρα επιθέσεις έμεσα, οι οποίες δεν φαινόντουσαν, αλλά στην πραγματικότητα συνέβαιναν πίσω από τις οθόνες. Εκεί που ακριβώς είναι το σκοτεινό, όπως ονομάζεται, διαδίκτυο. Και εκεί έχουν πολύ μεγάλη δουλειά αυτοί οι οποίοι ειδικεύονται είτε ως hackers είτε ως παραγωγή τέτοιων μέσων.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι τώρα το εξής, για να πάμε παρακάτω. Αυτό πόσο μπορεί να επηρεάζει γεγονότα και καταστάσεις σε μια χώρα?
1: Φαντάζομαι ότι αν είναι κάτι σοβαρό, ενδεχομένως να επηρεάσει πρόσωπα και καταστάσεις και γεγονότα, όπως το λέτε. Αλλά εφόσον όμως αυτό και διαψευσεί ή τουλάχιστον δεν έχει συντρέξει λόγος, άλλος λόγος, δεν νομίζω ότι είναι κάτι τόσο σοβαρό, το οποίο αν δημοσιοποιηθεί κάποια ιδιωτική συνομιλία η οποία δεν υποκρύπτει κάτι άλλο στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
0: Μάλιστα. Τώρα για να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. 250 χρόνια Αμερικανών ή της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Τι γίνεται εδώ?
1: Έχουμε
0: και το λιμάνι, εννοώ της ελληνικής μετανάστευσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, και το λέω λιμάνι γιατί καταλαβαίνετε ότι πολλοίς κόσμος πήγε προς τα εκεί.
1: Ασφαλώς, κύριε Κοντονή. Και η προηγούμενη γενιά από εμάς ήταν εκείνη η οποία προσέταξε ή τουλάχιστον έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι θα έχουμε ακούσει κάποιον δικό μας άνθρωπο, κάποιο συγγενή μας ενδεχομένως.
0: Κάποιοι πήγαν και γύρισαν βέβαια, κάποιοι άλλοι έμειναν.
1: Ακριβώς. Εκείνο το οποίο έχει σημασία ότι έχουν ξεκινήσει ή τουλάχιστον είδαν το φως της δημοσιότητας μεγάλες εκδηλώσεις και του Λευκού Οίκου και των Ηνωμένων Πολιτειών για το συγκεκριμένο θέμα. Είδαμε στους διάβλους επικοινωνίας, στις τηλεοράσεις μας, αεροπορικά μέσα των Ηνωμένων Πολιτειών να πετάνε πάνω από την Ουάσιγκτον, από το χαρακτηριστικό μνημείο του Λίνκολν, και όχι μόνο, επιδεικνύοντας ή αναδεικνύοντας, αν θέλετε, την ισχύ της εκείθεν του αντατικού ακτής ή τουλάχιστον των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός το οποίο γιορτάζεται και από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και ο κύριος Τραμπ θέλει να το αναδείξει, όπως λέγαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δε όντως.
0: Σωστό, και καλά κάνει. Υπήρξε και εδώ μια εκδήλωση για την Αμερικανική Δημοκρατία τα 250 χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς, κάποια αεροσκάφη πέρασαν και πάνω από την Αθήνα, θέλοντας να δείξουν ότι και εδώ στην πλευρά της εδώ κοινότητας των Ηνωμένων Πολιτειών και δια της φιλοξενουμένου προσωπικού της εδώ πρέσβειας των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει και η δική μας συμβολή, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έστω και έμεση.
0: Σωστό. Τώρα, στρατηγέ μου, για να δούμε τι γίνεται. Υπάρχει ένας σκιώδης, λέει, στόλος του Τσάρου που έγινε βάση drones. Μιλάνε για τον Πούτιν. Έχουμε κάτι να πούμε εδώ? Είναι μια έκθεση που υποστηρίζει ότι οι ρωσικά πλοία χρησιμοποιήθηκαν επί 19 μήνες ως κινητές πλατφόρμες drones.
1: Δεν είναι καινούργια είδηση αυτό που αναφέρεστε, κύριε Κοντονή. Είναι κάποια είδηση η οποία είχε δει το φως της δημοσιότητας, αν θυμάμαι καλά, πριν από 5-6 μήνες, όταν είχαν
0: εμφανιστικά... Τώρα το αναλύουν λέγοντας ότι υπάρχουν αυτά τα γεγονότα και εκθέτουν πώς ακριβώς συμβαίνει και με αριθμούς και με στοιχεία.
1: Ναι, είναι κάποια καινούργια δημοσίευση ή κάποιες δημοσίευσεις οι οποίες αναφέρονται στο συγκεκριμένο γεγονός, οι οποίες λένε ή τουλάχιστον αναλύουν τον τρόπο και τη διαδικασία στις οποίες ενδεχομένως κάποια πλοία του ονομαζομένου σκιώδου στόλου να εμπερικλείουν και άλλες δραστηριότητες υβριδικού χαρακτήρα εντός του πλού ή τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του πλού ή εντός του σκάφου στο οποίο μετακινεί ή διακινεί γκρίζο ή μαύρο χρυσό ή άλλα εμπορεύματα κατά τη διάρκεια του πλού. Αναφερόμαστε στα στενά σκάγερα και πάνω στη Βαλτική, αναφερόμαστε σε κάποιες άλλες περιοχές που ξαφνικά εμφανίστηκαν drones από το πουθενά και, και μάλιστα σε κρίσιμες εγκαταστάσεις με αποτέλεσμα να κλείσουν αεροδρόμια, κάποιες χώρες να νιώσουν τουλάχιστον τον παράγοντα υβριδικού χαρακτήρα, απειλή που μέχρι χτες δεν τον ήξεραν, όπως ήταν η Γερμανία, οι Βαλτικές χώρες και κάποιες άλλες χώρες εκεί του Βορρά, οι οποίες είχαν εντός παρενθέσεως τέτοια πλήγματα.
0: Ναι. Στρατηγέ μου, σε λίγες μέρες, ώρες αν θέλετε, έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Λένε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει μία μέρα νωρίτερα ή δύο μέρες ή μία μισή μέρα, δεν ξέρω, για να συναντηθεί και να κουβεντιάσει με τον Ερντογάν. Και μάλιστα ο Ερντογάν ετοιμάζει, ξέρετε, μια φιέστα μεγάλη για να ανταποδώσει αυτή την επίσκεψη του πρόεδρου Τραμπ. Θα του πάει και δώρα. Έτσι είπαν και έτσι λένε. Από την άλλη πλευρά, διαβάζω και το διαβάσατε και εσείς οπωσδήποτε στις χρυσές εφημερίδες, ότι στην έδρα του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες, η Τουρκία αναφέρεται ως απαραίτητος εταίρος του ΝΑΤΟ. Εδώ τι λέτε?
1: Και όχι μόνο. Να υπενθυμίσω, κύριε Κοντονή, ότι λίγαν προσφάτως και πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων η κυρία Κάλλας, αναφέρθηκε για το ίδιο περίπου θέμα, προσπαθώντας να αμβλύνει ή τουλάχιστον να απαλείψει τον χαρακτήρα των όσων συμβαίνουν στη γείτονα Τουρκία και από πλευράς δικαιωμάτων και
0: ναι,
1: ανθρωπίνων
0: σωστό.
1: Δικαιωμάτων.
0: Εδώ πιάσανε ένα κωμικό, ο οποίος είπε ότι είναι δικτάτορας με κωμικό τρόπο, ο Ερντογάν.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτός ήταν στο εξωτερικό και επέστρεπε, τόσο χαζός ήταν. Χαζός.
1: Αναφέρθηκε λοιπόν και όχι μόνο ευρωπαϊκοί παράγοντες για το θέμα της γείτονος Τουρκίας, βλέποντας μόνο το γεωστρατηγικό ρόλο και ξεχνώντας τα όσα συμβαίνουν στη γείτονα Τουρκία, αλλά πολύ δε περισσότερο θα έλεγα την τήρηση του κανόνα του επιτίδιου ουδέτερου, το τονίζω αυτό, επιτίδιου ουδέτερου, κατά διάρκεια της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν και του Ισραήλ με το Ιράν, της πρόσφατης σύγκρουσης. Εδώ βέβαια κάποιοι μεγάλοι παίκτες εντός παρενθέσεως διεθνούς χαρακτήρα ίσως ξεχνάνε και αυτό τον ρόλο, τον παγκόσμιο ρόλο τον οποίο προσπαθεί να παίξει η Τουρκία.
0: Η οποία Τουρκία ηρίστο εμπαρόδο δεν έχει πάρει ποτέ σε μέρος σε πόλεμο, έτσι, ποτέ.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 1945, 9 του μηνός Μαΐου υπεγράφει η επίσημη συνδικολόγηση της Ευρώπης των ευρωπαϊκών δυνάμεων της τότε Δύσης με τον άξονα της Γερμανίας. Κήρυξε τον πόλεμο λοιπόν η Τουρκία τον Φεβρουάριο, παρακαλώ, του 1945, 2,5-3 μήνες πριν να λήξει, και όταν το παιχνίδι πλέον είχε λυθεί ή τουλάχιστον είχε διαφανεί η λύση του, χωρίς να χύσει ούτε μία σταγόνα αίμα, όπως έπραξε η δική μας χώρα.
0: Σωστή.
1: Να πω λοιπόν, συνεχίζοντας αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι ίσως οι Ευρωπαίοι ξεχνάνε και αυτό και τη συνεισφορά της χώρας μας, αλλά όπως και άλλων χωρών κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αναμετρήσεων, αλλά ξεχνάνε ιδιαιτέρως ότι από την γείτονα Τουρκία πηγάζουν αναθεωρητισμοί, οι οποίοι δεν αφορούν μόνο, δεν στοχοποιούν μόνο τη χώρα μας, δεν στοχοποιούν τη χώρα μας λέγοντας η γείτονα ότι θα πρέπει να ξεχάσει, για παράδειγμα τους χάρη η Ελλάδα και κάποιοι άλλοι παράγοντες στην Ανατολική Μεσόγειο το Διεθνές Δίκαιο, δεν το λένε ευθέως, το λένε έμεσα, υπογράφοντας τα παράνομα του τουρκολιβικά μνημόνια και όχι μόνο. Ξεχνάνε λοιπόν ότι εδώ ισχύει και ο κανόνας του διεθνούς δικαίου όλοι αυτοί και ουσιαστικά βλέπουν μόνο τον γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό ρόλο της Τουρκίας ή τουλάχιστον κάποια άλλα διεθνή συμφέροντα.
0: Ναι. Τώρα, στρατηγέ μου, πού βρίσκεται η υπόθεση, γιατί και αυτό λέει θα κουβεντιάσει ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Σχολή της Χάρκης. Είναι στην ατζέντα τους να κουβεντιαστεί και αυτό το θέμα. Τι γίνεται, εμείς ζητάμε κάτι άλλο. Οι Τούρκοι λένε κάτι άλλο, ότι πρέπει να υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας το δικό τους κτλ. Ή κάνω λάθος εγώ?
1: Είναι τα περίφημα τερτύπια, ας μου επιτραπεί η έκφραση, κύριε Κοντονή, τα οποία είναι γνωστά, και ο τρόπος και η διαδικασία ανάδειξης του ιστορικού πλαισίου, του θρησκευτικού πλαισίου, του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, το οποίο είναι το πρεσβηγενές Πατριαρχείο, το επικεφαλής Πατριαρχείο, του οποίου ο διεθνής ρόλος είναι αδιαφεσβήτητος. Επομένως, εδώ οι Τούρκοι πάνε να πράξουν κάτι ανάλογο με αυτό που ισχύει σήμερα για το δικό μας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο που αναφέρθηκαμε προηγουμένως, και τον Πατριάρχη μας, τον κύριο Βαρθολομαίο. Λένε οι Τούρκοι ότι ανήκει στην λεγόμενη νομαρχία της Κωνσταντινούπολης. Ναι. Κάτι ανάλογο θέλουν να κάνουν και από πλευράς επιστημονικής κοινότητας, να το εντάξουν σε κάποιο πανεπιστήμιο της Τουρκίας, ενώ τη θρησκευτική σχολή της Χάλκης.
0: Ναι, κατάλαβα. Άρα λοιπόν θέλουν να το ελέγχουν με λίγα λόγια.
1: Περίπου έμεσα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτό ήταν μία περίπου απέτηση του κύριου Τραμπ όταν είχαν συναντηθεί, αν θυμάστε, στην Ουάσιγκτον, όταν είχε μεταβεί ο κύριος Ερντογάν. Του είπε άμεσα να δει και το συγκεκριμένο θέμα. Και φαίνεται ότι ο κύριος Ερντογάν σκέπτευε να ικανοποιήσει, έστω και έμεσα σε αυτό το θέμα, την θέληση του κύριου Τραμπ, την προτροπή του κύριου Τραμπ από εκείνη την εποχή, ούτως ώστε να μην έχει κάποια παρατήρηση εντός παρενθέσεως από πλευράς ηθινόντων της εκείθεν του Ατλαντικού Ακτής.
0: Μάλιστα. Στρατηγέ μου, να τα πούμε αύριο αναλυτικά τα υπόλοιπα. Εγώ να σας ευχαριστήσω για όλα όσα κάνετε για την εκπομπή και ιδιαίτερα για μένα. Και βέβαια το ραντεβού μας αύριο την ίδια ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Μπελεγκράτη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγούδια.

0: Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 7.30.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συζητήσουμε ενδιαφέροντα θέματα οικονομικής πλευράς ή από την οικονομική πλευρά. Να δούμε τι γίνεται με την περίπτωση της κατάργησης της περικοπής των συντάξεων της κυρίας μετά από μία τριετία. Να δούμε τι άλλο γίνεται ιδιαίτερα για την 13η σύνταξη που συμφωνούν όλα τα κόμματα από ό,τι άκουσα σήμερα. Δεν ξέρω, ίσως μας πει περισσότερα ο Όμηρος Τσάπαλος που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή και ο οποίος από τη νέα σεζόν θα έρχεται κοντά μας, γιατί ήδη πρέπει, το έχω βάλει πολλές απουσίες, πρέπει να είναι εδώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσάπαλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αν και απομακρυσμένα, ελπίζω σήμερα να μην μου βάλετε απουσία.
0: Όχι, βέβαια.
1: Λοιπόν, καταφέραμε τουλάχιστον απομακρυσμένα να
0: έτσι,
1: τα πούμε.
0: Ναι. Για να ξεκινήσουμε λέγοντας τι γίνεται με την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων της κυρίας, γιατί πολλές γυναίκες ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Δεν θα ισχύει πλέον. Τι έχει γίνει?
1: Καταρχάς, επί της αρχής να πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ θετική είδηση για τον κόσμο, για την τσέπη του κόσμου.
0: Βέβαια.
1: Μια τέτοια κοινωνική κατηγορία συμπολιτών μας, που είναι οι άνθρωποι που έχουν χάσει τους ανθρώπους τους και είναι συνταξιούχοι και οι οποίοι του ιδιωτικού τομέα αγωνιούσαν για το πότε και αν θα περικοπεί η σύνταξη.
0: Ή θα γίνει η επιστροφή αυτών που είχαν πάρει, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Σωστά, σωστά. Τι έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου, τον οποίο ερχόμαστε και καταργούμε στην ουσία τώρα? Έλεγε το εξής για τους συνταξιούχους κυρίας, ότι παίρνεις το 70% της σύνταξης του θανόντα για τα 3 πρώτα χρόνια και μετά αυτή η σύνταξη μειώνεται στο 35%.
0: Ναι.
1: Εφόσον λαμβάνεις δική σου σύνταξη ως προϋπόθεση, έτσι, γιατί αν λαμβάνεις μόνο τη σύνταξη του θανόντα, αυτή συνεχίζεται να καταβάλλεται ως είχε. Ακέραια δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι φέραμε ως διάταξη? Να καταργήσουμε ουσιαστικά αυτή την περικοπή. Και όχι απλά να την καταργήσουμε, δηλαδή να μην ισχύει από εδώ και στο εξής, να παραμένει στο 70% της σύνταξης του θανόντα η σύνταξη χειρίας που λαμβάνει ο χείρος ή η χείρα, αλλά ταυτόχρονα για όλα εκείνα τα χρόνια που περίμεναν να υπάρξει αυτή η περικοπή, γιατί δεν είχε εφαρμοστεί όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, δεν θα γίνει περικοπή για τις συντάξεις που έχουν ήδη λάβει και δεν θα υπάρχει αναζήτηση αναδρομικών. Άρα μιλάμε
0: το θέμα είναι ότι τα αναδρομικά τα χάνουν κάποιες χείρες.
1: Όχι, τα αναδρομικά δεν θα τα πληρώσουν οι χείρες.
0: Όχι.
1: Κανονικά ήταν να τα πληρώσουν.
0: Κάποιες επιστροφές όμως που θα πρέπει να γίνουν, δεν θα γίνουν.
1: Προσέξτε, δεν θα γίνουν. Θα γίνει το εξής. Δεν θα γίνουν καμία περικοπή. Δεν θα ζητηθεί κανένα ευρώ πίσω από τους χείρους ή τις χείρες.
0: Ναι. Και δεν θα πάρουν καμία επιστροφή, αυτό λέτε τώρα.
1: Θα παραμείνει ανεπηρέαστη η σύνταξή τους από εδώ και στο εξής. Θα λαμβάνουν κανονικά τις αυξήσεις που ελάμβαναν και τα προηγούμενα χρόνια. Το 2, το 3, το 7% που είχαν πάρει τα προηγούμενα χρόνια αναλόγως του ύψους του πληθωρισμού και της ανάπτυξης που είχαμε. Θα συνεχίσουν να τα λαμβάνουν αυτές τις αυξήσεις. Εκεί που θα δούμε αύξηση είναι για τους συνταξιούχους κυρίας του δημοσίου. Όπου εκεί μιλάμε για περίπου 8.000 περιπτώσεις συμπολιτών μας. Στους οποίους είχε ήδη εφαρμοστεί αυτή η περικοπή από το 70 στο 35%.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Αυτοί λοιπόν οι 8 περίπου χιλιάδες περιπτώσεις θα δουν πράγματι αυξήσεις από τον Σεπτέμβριο λογικά και μετά. Θα προσπαθήσουμε και πιο νωρίς, αλλά λογικά ο Σεπτέμβριος ήταν ο μήνας που θα δουν τις αυξήσεις. Άρα ναι, κάποιοι άνθρωποι συμπολίτες μας που λαμβάνουν συντάξεις κυρίας θα δουν αυξήσεις και είναι συνταξιούχοι του δημοσίου. Κάποιοι δεν θα δουν περικοπές και κάποιοι δεν θα τους αναζητηθούν και αναδρομούν.

0: οικονομικές επιστροφές, καθότι παραιτείται το δημόσιο από αυτήν την πρόβλεψη του νόμου Κατούγκαλου. Είναι μια συνολικά αφορά περί τις 80 με 90.000 συμπολιτών μας, εξαιρετικά θετική, πάγιο αίτημα των συλλόγων, των συνταξιοδοτικών συλλόγων και δίκαιο αίτημα, αν θέλετε τη γνώμη μου. Με αυτή την κατάργηση της πτυχής αυτή του νόμου Κατρούγκαλου, νομίζω ξυλώθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου ένας απίστευτα άδικος νόμος συνταξιοδοτικός που υπονόμευε τα
1: συνταξιοδοτικά. Κατρουγκάλιος, κατρουγκάλιος νόμος.
0: Ένας κατρουγκάλιος νόμος, όπως λέτε και εσείς, ο οποίος γέννησε την προσωπική διαφορά, να θυμίσω, και η οποία καταργείται οριστικά σε λίγους μήνες από σήμερα. Όλοι οι συνταξιούχοι τέλος Δεκεμβρίου θα δουν όλη την ίδια αύξηση. Δεν θα δει κάποιος τη μισή ή κάποιος καμία ή κάποιος ακέραια. Όλοι θα δουν την αύξηση που δικαιούνται. Απομένουν κάποια αγκάθια του νόμου Κατρούγκαλου, μικρότερα, όπως είναι...
1: Όμως παραμένουν, κύριε Τσαβαλέ.
0: Υπάρχουν, όποτε και θα βρούμε το δημοσιονομικό περιθώριο, θα είναι οι πρώτες προβλέψεις που θα καταργήσουμε. Το θέλουμε, το κάνουμε πράξη. Πάντοτε ο Έλληνας συνταξιούχος είναι στην προτεραιότητα της κυβέρνησης και πρέπει να είναι στην προτεραιότητα κάθε κυβέρνησης, αν θέλετε τη γνώμη μου. Μιλάμε για ένα σύνολο ανθρώπων που ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν τον οικοκυριό την περίοδο των μνημονίων και συνεχίζουν να το στηρίζουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι απόμαχοι της εργασίας και οι οποίοι δούλεψαν και οφείλουμε να τους επιστρέψουμε και να τους αποκαταστήσουμε αυτά που στον καιρό των μνημονίων έχασαν. Όχι μόνο σε αυτούς.
1: Τα λεφτά τους είναι, όμοιρε.
0: Στους ελεύθερους επαγγελματίες και σε όλους τους συμπολίτες μας.
1: Ναι, όμοιρε, τα λεφτά τους είναι. Δικά τους είναι τα λεφτά.
0: Τα λεφτά τους, ακριβώς. Ναι, ακριβώς.
1: Τώρα, για να δούμε όμως, μιας και τα λεφτά τα άλλα που είναι πάλι δικά μας, λένε ή λέτε ότι θα δοθούν όπως είναι ο 13ος μισθός, η σύνταξη, η 13η, το δώρο, ξέρω εγώ. Συμφωνούν, λέει, όλα τα κόμματα. Ακούω σήμερα που λένε στις τηλεοράσεις.
0: Ναι, όλα τα κόμματα συμφωνούν και είναι λογικό να συμφωνούν, γιατί ξέρετε οδηγούμαστε σε λίγους μήνες από
1: τις εκλογές
0: και είναι πάρα πολύ εύκολο για ένα κόμμα της αντιπολίτευσης να λαϊκίσει και να τάξει λεφτά σε όλους. Δεν μας λένε κανένα από όλα αυτά τα κόμματα.
1: Μήπως από την τσέπη τους θα βγουν, τέλος πάντων. Ναι.
0: Πώς θα βρουν αυτά τα χρήματα, πώς τα κοστολογούν, πώς θα εξασφαλίσουν ότι αυτά τα χρήματα θα τα έχουν για κάθε χρόνο και δεν θα έρθουν να θεσπίσουν αυτή την 13η σύνταξη ενδεχομένως για ένα χρόνο και μετά θα ψάχνουν χρήματα για να την ξανακαταβάλουν το 2027-2028. Επομένως, ναι, είναι καλές οι εξαγγελίες και τα ταξίματα, αλλά όταν έρθει η ώρα του να δώσεις, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και επειδή ο ελληνικός λαός δεν θέλει να ξαναπεράσει τα ίδια, νομίζω ότι δεν τους δίνει και ιδιαίτερη σημασία όταν λένε ότι όταν γίνουμε...
1: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάτι που να υποθεί τώρα ότι ενδεχομένως θα δοθεί η 13η σύνταξη. Αυτό μου λέτε τώρα, κύριε Τσαβαλέ.
0: Θα σας πω τα δεδομένα και εσείς θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας, οι ακροατές μας. Η 13η σύνταξη είναι ένα εξαιρετικά υψηλό ποσό για να δοθεί. Βγάζοντας απ' έξω εισφορές, φόρους κτλ., μπορεί το κόστος για το δημόσιο να αγγίζει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Επομένως, αυτή τη στιγμή, αν σκεφτούμε ότι πέρσι το πακέτο στο σύνολό του ήταν 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν πάμε να ανακοινώσουμε κάτι τέτοιο στη 10η Σεπτέμβριο, δεν θα πάρει τίποτα ούτε ο μισθωτός, ούτε ο ελεύθερος επαγγελματίας, ούτε ο αγρότης, ούτε ο άνεργος, ούτε ο νέος, ούτε ο οικογενειάρχης. Θα τα δώσουμε όλα τα χρήματα αναγκαστικά στους συνταξιούχους. Εγώ θεωρώ ότι αν ρωτήσουμε 10 ανθρώπους στον δρόμο, θα θεωρήσουν άδικο το να υποφεληθεί μόνο μια κοινωνική ομάδα και να μην υποφεληθεί καθόλου κάποια άλλη, η οποία και αυτή περιμένει να δει μειώσεις φόρων, να δει ενίσχυση εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια, να δει πώς να προστατευτεί περαιτέρω κτλ. Επομένως, ναι, επί της αρχής θέλουμε κάποια στιγμή να θεσπιστεί η 13η σύνταξη ξανά. Έχουμε κάνει την αρχή με το 250 τον Νοέμβριο που γίνεται 400 αυτόν τον Νοέμβριο και διευρύνονται οι δικαιούχοι κατά μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας και θέλουμε πάνω σε αυτό το 300 χρόνο με το χρόνο να χτίζουμε τη 13η σύνταξη. Όσοι σας λένε ότι με το που γίνουν κυβέρνηση θα θεσπίσουν τη 13η σύνταξη και λαϊκίζουν και δεν έχουν γνώση των οικονομικών στοιχείων και είναι σίγουρο ότι όταν το κάνουν την επόμενη χρονιά θα ψάχνουν χρήματα για να δουν πώς θα το ξανακάνουν.
1: Εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών, ο κοινός μας φίλος, ο Υπουργός, τι λέει για όλα αυτά? Και εκείνος ξέρει καλύτερα από όλους εμάς. Εσείς που τον βλέπετε διαρκώς, τι λέει?
0: Κοιτάξτε, η αρχή μας και η αρχή του Υπουργού Οικονομικών είναι να μειώσουμε βάρη φορολογικά να ενισχύσουμε εισοδήματα όσο γίνεται πιο γρήγορα, να αμβλύνουμε και να εξαλείψουμε αδικίες που μας έρχονται από το παρελθόν. Και γι' αυτό το λόγο το πρόσφατο νομοσχέδιο που ψηφίσαμε περιελάμβανε μια σειρά από μέτρα της τάξης των 800 εκατομμυρίων ευρώ που ενίσχυσαν και ενισχύουν και θα ενισχύσουν και στους επόμενους μήνες τα εισοδήματα των πολιτών. Τα 150 ευρώ για παράδειγμα που μπήκαν σε λογαριασμούς πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, σε σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά για κάθε εξαρτώμενο παιδί, είναι κάτι θεωρώ σημαντικό για να στηρίξουμε τις οικογένειες. Δεν λύνονται τα ζητήματα της καθημερινότητάς τους, ούτε τα οικονομικά τους προβλήματα με αυτό. Αλλά είναι μια ένδειξη ότι η πολιτεία είναι δίπλα τους. Το γεγονός ότι αυξάνουμε το ακατάσχετο από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ, πιάνει και τους συνταξιούχους μέσα αυτό που σας λέω, όλους τους πολίτες. Αυτομάτως διευκολύνει την καθημερινότητα χιλιάδων συμπολιτών μας να μην τους παίρνουν τα λεφτά. Να μην τους παίρνουν τόσα λεφτά οι πιστωτές, τα ταμεία, τα ασφαλιστικά, η εφορία και να μένει κάτι παραπάνω στην τράπεζά της, στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Το γεγονός ότι θεσπίζουμε την επιστροφή ενοικίου, θεσπίζουμε διπλή επιστροφή ενοικίου για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός του τόπου κατοικίας τους. Το γεγονός ότι αυξάνουμε τα 250 σε 300 ευρώ για τον συνταξιούχο. Είναι μέτρα τα οποία είναι κοινωνικού χαρακτήρα. Συμβάλλουν στη μείωση των πιέσεων από τον πληθωρισμό, δεν τον εξαλείφουν αναμφισβήτητα, αλλά είναι κάτι που δείχνει ότι η πολιτεία είναι δίπλα στον πολίτη και θα συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική.
1: Ναι, όμως η πολιτεία πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι η ακρίβεια δεν λέει να κάνει πίσω, ανεβαίνει, έχει τρυπήσει το ταβάνι τώρα και ανεβαίνει, κύριε Τσάπαλε.
0: Εδώ. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι αυτό.
1: Το νούμερο ένα. Άρα τι κάνουμε.
0: Και για την κυβέρνηση. Καταρχάς. Πρέπει να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Έτσι. Η μεγάλη εικόνα είναι η εξής. Είχαμε ένα πόλεμο και έχουμε ένα πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Δεν ξέρουμε αν αυτή η ειρήνη, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, θα κρατήσει και πώς θα εξελιχθεί. Αυτός ο πόλεμος δημιούργησε πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο. Αυτός ο πληθωρισμός πέρασε στα νοικοκυριά. Γίνονται διαδηλώσεις στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία.
1: Παντού,
0: αλλά και σε φτωχότερες χώρες.
1: Ναι.
0: Για να μην μου πει κανείς ότι εκεί έχουν περισσότερα λεφτά, άρα έχουν μεγαλύτερο δικαίωμα να διαδηλώνουν ή μεγαλύτερη υπομονή. Και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης υπάρχουν διαδηλώσεις σε σχέση με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Και είναι και επίσης το νούμερο ένα ζήτημα καθημερινότητας. Το θέμα είναι τι κάνεις για να το λύσεις. Η Ελλάδα ήταν η δεύτερη στη σειρά χώρα της Ευρώπης όπου έδωσε τα περισσότερα χρήματα μέσα στους προηγούμενους μήνες για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Η πρώτη ήταν η Ισπανία, η δεύτερη ήμασταν εμείς.
1: Ναι.
0: Επίσης η Ελλάδα έκανε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στην εφοδιαστική αλυσίδα. Και είχαμε ως αποτέλεσμα σε 2.000 κωδικούς είτε συγκράτηση είτε μείωση τιμών. Και αυτό θα συνεχιστεί τους επόμενους δύο μήνες με μια συμφωνία που κάναμε με τα μεγάλα σούπερ μάρκετ να συγκρατηθούν, να παγώσουν δηλαδή οι τιμές αυτές τους 2.000 κωδικούς και από Σεπτέμβριο και μετά που θα έχει τελειώσει ο πόλεμος οριστικά έτσι όπως πιστεύουμε να αρχίσουμε να βλέπουμε και σημαντικές μειώσεις στο καλάθι του νοικοκυριού. Ο πληθωρισμός θα συνεχίζει να...
1: Γιατί ό,τι και αν κάνετε κύριε Τσάπαλε, ως κυβέρνηση μιλάω εσείς, όλα πέφτουν στο κενό με την ακρίβεια που υπάρχει. Δηλαδή ο άλλος δεν σκέφτεται τίποτα, άλλος σκέφτεται πώς θα πάει στο σούπερ μάρκετ και τι θα πάρει.
0: Σαφέστατα τι σκέφτεται, γι' αυτό ενισχύουμε όσο γίνεται γρηγορότερα εισοδήματα, γι' αυτό μειώνουμε όσο γίνεται γρηγορότερα τους φόρους, γι' αυτό κάναμε τις μείωσεις της κλίμακες φορολόγησης με αποτέλεσμα ένα νοικοκυριό που μπαίνουν δύο μισθοί με δύο παιδιά που μπαίνουν δύο μισθοί το μήνα είδε γύρω στα 150 με 200 ευρώ όφελος λόγω ακριβώς αυτών των μειώσεων στις φορολογήσεις στις κλίμακες και γι' αυτό το λόγο στηρίζουμε και με το πακέτο της ΔΕΘ που θα έρθει σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες από σήμερα. Ο πληθωρισμός είναι ένα συνολικό και σύνθετο ζήτημα, δεν έχει να κάνει με τους ελέγχους μόνο.
1: Σωστό είναι.
0: Επειδή ακούω ότι πληθωρισμός υπάρχει επειδή δεν υπάρχουν έλεγχοι. Είναι λάθος αυτό, όποιος το πιστεύει. Ο πληθωρισμός υπάρχει επειδή υπάρχει ανάπτυξη. Ο πληθωρισμός υπάρχει επειδή υπάρχουν κάποιες στρεβλώσεις στην αγορά, σαφέστατα, διαχρονικές και πολλών δεκαετιών, έτσι όπως είναι δομημένη η αγορά της Ελλάδος. Δεν είμαστε μια μεγάλη διασυνδεδεμένη αγορά όπως είναι της Γερμανίας ή της Γαλλίας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν έχουμε οικονομίες κλίμακος δυστυχώς. Δεν έχουμε μεγάλο σε πληθυσμό αγοραστικό κοινό για να υπάρχει ένταση του ανταγωνισμού. Υπάρχουν κι άλλα πιο σοβαρά, τα οποία προσπαθούμε με ελέγχους να τα εντοπίσουμε και να τα αποκαλύψουμε. Αθέμητο ανταγωνισμού, δεσπόζουσας θέσεις, συντονισμού τιμών και το καθεξής. Γίνονται προσπάθειες σε αυτό το κομμάτι έχουν υπάρξει αποκαλύψεις και πρόστιμα μεγάλα το τελευταίο διάστημα. Το μόνο βέβαιο είναι, σε όσους μας ακούν, ότι δεν πρόκειται να κάνουμε τη χάρη σε κανέναν επιχειρηματία ή σε κανέναν επιχειρηματία ο οποίος ασχολείται με την εφοδιαστική αλυσίδα και τα τρόφιμα, και την ίδια ώρα να αφήσουμε στην άκρη τις έγνοιες και τις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών. Και στην τελική να σας πω και κάτι. Οι πολίτες μας ψηφίζουν, οι πολίτες μας εκλέγουν, οι πολίτες μας ζητούν με την εντολή τους να συνεχίσουμε ή όχι το έργο μας. Αλίμονο λίγους μήνες πριν τις εκλογές ειδικά, να έχουμε ως προτεραιότητα το τι θέλει ο κάθε μεγάλο επιχειρηματίας και το τι δεν θέλει. Εμείς τους πολλούς κοιτάμε, είμαστε μια λαϊκή παράταξη η Νέα Δημοκρατία. Από τους πολλούς ψηφίζεται, από τα λαϊκά στρώματα ψηφίστηκε και πήρε πλειοψηφία και αυτοδυναμία. Και εκεί θα απευθυνθούμε ξανά. Δεν θα κάνουμε τα χατήρια κανενός εις βάρος των συμφερόντων των Ελλήνων πολιτών.
1: Τώρα, μιας και μπήκαμε στο πολιτικό σκέλος, πριν σας ευχαριστήσω. Τι έγινε με το σύμβολο ασφαλείας του Πρωθυπουργού εκεί, όπου έπεσε, τι να πει κανείς, σε αυτούς τους δύο που έκαναν ότι είναι ο Τάδε και τα λοιπά, συνομιλούσε μαζί για τα ντρόνς που είχε έρθει από την πλευρά της...
0: Νομίζω δόθηκε μεγαλύτερη διάσταση στο ζήτημα.
1: Δεν είναι έτσι, δηλαδή. Δεν υπόθηκε ότι συνομιλούσαν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω.
0: Δόθηκε μεγαλύτερη διάσταση, νομίζω, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με αυτό.
1: Τώρα ως πολιτικός πλέον παίρνετε θέση ως πολιτικός.
0: Το ζήτημα. Ζούμε σε μια εποχή υβριδικού πολέμου, υβριδικών επιθέσεων. Ζούμε σε μια εποχή όπου τα τεχνολογικά μέσα εξελίσσονται διαρκώς.
1: Μπορεί να κάνει εκπομπή ο Κοντονής ο άλλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέμε τώρα.
0: Ναι. Μπορεί να είναι εργαλείο δουλειάς και πρόοδου, αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να εξελιχθεί και σε ένα εργαλείο επιθετικό και απειλητικό. Το ζητούμενο είναι ότι η Ελλάδα...
1: Ναι, αλλά η αντιπολίτευση, είδατε τι λέει, ζητάει να μάθει περισσότερα και να φύγει ο Σύμβουλος Ασφαλείας.
0: Η αντιπολίτευση κάνει τη δουλειά της και η αντιπολίτευση έχει θεσμικά εργαλεία και κοινοβουλευτικές διαδικασίες προκειμένου όποιες απαντήσεις θέλει να τις πάρει εντός του κοινοβουλίου και με τον τρόπο που πρέπει, γιατί μιλάμε για ζητήματα εθνικής ασφάλειας και τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ξέρετε, πολλές φορές πρέπει να συζητούνται, όχι πολλές φορές πρέπει να συζητούνται με μια συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται και από το Σύνταγμα και από το κανονισμό της Βουλής. Επομένως, η δική μου άποψη είναι ότι σε επίπεδο διαβάθμισης δεν το θεωρώ κάτι το επικίνδυνο ή σοβαρό σε επίπεδο παραβίασης ή απειλής των εθνικών συμφερόντων της χώρας. Από εκεί πέρα έχουν δοθεί εξηγήσεις, έχει υπάρξει μια ενημέρωση.
1: Είπατε ότι έχει δοθεί παραπάνω ντόρος, έχει γίνει παραπάνω ντόρος από ό,τι έπρεπε, αυτό λέτε τώρα.
0: Και βλέπουμε και αντίστοιχα παραδείγματα, αντίστοιχες υποθέσεις, αντίστοιχες περιπτώσεις απειλής από την τεχνητή νοημοσύνη και σε άλλες χώρες πολύ πιο εξελιγμένες.
1: Βέβαια, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό.
0: Είναι ένα σημείο των καιρών, θέλω να πω, το οποίο προφανώς και δεν δικαιολογείται με την έννοια ότι πρέπει πάντοτε να τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά.
1: Ναι, αλλά έτσι μπορεί να γίνει ζημιά και μπορεί να γίνει και κακό.
0: Και να προλαμβάνουμε καταστάσεις επίσης, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και αυτά συμβαίνουν και σε πιο σύγχρονες.
1: Συμβαίνει και με τον πόλεμο Ιράν-Αμερικής τώρα, που άλλα έλεγαν, άλλα έρχονταν, έδειχναν βίντεο κτλ. Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Τσάπαλε, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι και βέβαια την άλλη φορά θα βγάλουμε και την Ιρώ μαζί σας.
0: Φυσικά, με μεγάλη χαρά. Θα έχει να πει πολλά περισσότερα.
1: Καλημέρα, χαιρετισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κύριε Τσάπαλε. Γεια σας.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 9.43 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Η ώρα είναι 8 και είναι η στιγμή να καλωσορίσω φίλες και φίλοι τον άβραχο τον κύριο Ιωάννη Γκολφόπλο, τον καλό μου φίλο, έναν άνθρωπο γνώστη όλων των θεμάτων, ιδιαίτερα των διεθνών καταστάσεων, ο οποίος δεν κολλώνει, τα λέει όλα τσεκουράτα. Καρφωτά, όπως έλεγε ο Θόδωρος ο Κατριβάνος. Όταν μου έκανε μάθημα, αν θέλετε, για την πολιτική, μου έλεγε: Γιώργο, θα μιλάς καρφωτά. Καρφωτά. Ναύαρχε, κύριε Γκολφόπουλε, καλημέρα, Γιάννη μου.
7: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Κοντονή. Ευχαριστώ, αλλά δεν είναι τόσο από πράγματα. Λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Μην υπερβάλλουμε, ας πούμε. Εντάξει, δεν κάνουμε.
6: Εντάξει, δεν είναι το θέμα ότι δεν υπερβάλλουμε ή υπερβάλλετε ή λέτε τα γεγονότα όσα έχουν. Ούτε τα παραβιάζετε, ούτε τα τραβάμε, ούτε τα κάνουμε όπως κάνουν κάποιοι σύριαλ.
7: Κοιτάξτε, επειδή αυτά τα θέματα είναι πολύ λεπτά, όλα που συζητάμε, απαιτούνται δύο πράγματα. Απαιτούνται καταρχήν να έχεις γνώση και του παρελθόντος και αφετέρου απαιτείται πληροφόρηση.
6: Σωστό. Και εσείς τα έχετε και τα δύο αυτά.
7: Αυτά είναι συστατικά, διότι ξέρετε, πολλά από αυτά τα οποία λέγονται μεταφέρονται από στόμα σε στόμα και αλλάζουν.
6: Αυτό είναι το ίδιο των Ελλήνων, αλλά και όχι μόνο.
7: Όχι, δεν είναι διεθνώς.
6: Ναι, και γι' αυτό είπα και όχι μόνο.
7: Ναι, είναι διεθνώς και βλέπετε ότι μπορεί κάποιος να πάρει μία πληροφορία η οποία φτάνει με άλλο τρόπο από αυτή που έχει υποθεί, ας πούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό δεν είναι αυτό που με πολύ έτσι ευπρεπή τρόπο, αφού έχουμε το δημόσιο λόγο, πρέπει να μιλάμε στον κόσμο και να του λέμε τουλάχιστον την άποψη.
6: Τώρα, για να πάμε να δούμε
7: ξέρετε,
6: τι γίνεται.
7: Πολλοί θα διαφωνούν, ναι. Γιατί ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μέσα στο δημόσιο λόγο.
6: Η δημοκρατία, ο κανόνας δημοκρατίας αυτός είναι.
7: Αυτό είναι, εντάξει. Ναι. Δεν μπορεί
6: τώρα, να... για να μου πείτε κάτι, επειδή ξέρω την ευαισθησία σας στα εθνικά θέματα. Τι έγινε με το Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού εκεί, όπου έπεσε θύμα, ας το πούμε έτσι, της άλλης κατάστασης. Δηλαδή, να μιλάει με κάποιον που δεν ήταν ο κάποιος ο άλλος.
7: Τώρα, κοιτάξτε. Θα το πω διαφορετικά.
6: Συνέβη και στους Ιταλούς, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό. Συνέβη και με άλλους, δεν συνέβη μόνο με τον.
7: Ακριβώς λοιπόν, επειδή συμβεί με πολλούς άλλους. Υπάρχουν απλοί κανόνες όταν μιλάς με κάποιους ξένους. πόσες φορές, εγώ θα πω κάτι άλλο κύριε Κοντονή, πόσες φορές δεν μας έρχονται περίεργα μηνύματα στο τηλέφωνο μας.
6: Α, βέβαια, πολλά.
7: Τι μας διδάσκει, τι μας λένε οι αρμόδιοι της υπηρεσίας ασφαλείας, ας πούμε, της αστυνομίας. Μην τα ανοίγετε, μην ανοίγετε τίποτα, μην δίνετε πληροφορίες. Τι να χαρακτηρίσω από όλο αυτό που έγινε? Ότι ο ευσύμβουλος τεχνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού δεν έλεγξε εάν το link αυτό, δηλαδή αν ο σύνδεσμος που του είπανε να συνδεθεί προέρχεται από τον αντίστοιχο της Ουκρανίας. Δηλαδή δεν μπορώ
6: και
7: να...
6: Και μάλιστα μίλαγαν για τον drones αυτό, το γνωστό θέμα.
7: Ακούστε, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο σύμβουλος τεχνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού δεν κοιτάζει το πλέον απλό. Τι είναι αυτό που μου στέλνουν?
6: Και από πού έρχεται, σωστό είναι αυτό.
7: Μα κοιτάξτε, έχει μέσα, υπάρχουν μέσα στο, μέσα, δίπλα του, υπάρχουν experts, υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί που μπορούν να του το πούνε με μια ματιά, αλλά δεν χρειάζεται να το πούνε. Κύριε Κοντονή, αυτό σας είπα πριν. Είναι το θέμα της πληροφόρησης. Είναι δυνατόν να χειρίζεσαι υψίστο επίπεδο εθνικά θέματα και να μην κοιτάς από πού σου έρχεται ένας σύνδεσμος να μιλήσεις μαζί σου? Και να μην πάρεις και ορισμένα, και να μην έχεις και ένα πρωτόκολλο.
6: Σωστά.
7: Που να λες με ποιον μιλάω.
6: Τώρα, για να πάμε στα άλλα θέματα. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
7: Και από πού μιλάω? Διότι αυτό που τουλάχιστον είδαμε στην τηλεόραση δεν είναι από το γραφείο του.
6: Ναι, ήταν αλλού, ναι, σωστό.
7: Δηλαδή τόσες παραβιάσεις πρωτοκόλλου ασφαλείας, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, αυτό λέγεται.
6: Ναι. Για να σας πάω τώρα στα άλλα θέματα. Λέει λοιπόν, καταρχάς σήμερα είναι η Αμερικανική, είναι 4 του μήνα, ξημερώνει για αυτούς σε λίγο, ναι.
7: Είναι η μέρα ανεξαρτησίας
6: των 250 ετών. Για πείτε μου κάτι, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις Αμερική, στην Αμερική είναι, μάλλον.
7: Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται πάρα πολύ μεγάλες εκδηλώσεις, όχι παρελάσεις βέβαια και τέτοια, εντάξει, οι Αμερικανοί δεν κάνουν παρελάσεις για αυτή τη μέρα. Απλά γίνονται ομιλίες, κυρίως το μεγάλο έτσι show είναι τα πυροτεχνήματα που στις μεγάλες πόλεις και σε όλες τις πόλεις της Αμερικής,
6: ναι,
7: εκτοξεύονται.
6: Να το πάρω διαφορετικά. Τι σημαίνει για έναν Αμερικανό σημερινή ημέρα, αυτό θέλω να μου πείτε.
7: Κοιτάξτε, είναι η μέρα δημιουργίας της Αμερικής, ξέρετε, την 4 Ιουλίου του 1776. Ανακηρύχθηκε από τον στρατηγό τον George Washington στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών, που ήταν τότε η πρωτεύουσα, η ανεξαρτησία από την Αγγλία των πρώτων 13 πολιτειών της Αμερικής, οι οποίες ήταν κυρίως οι ανατολικές πολιτείες της Αμερικής. Και από εκεί ξεκίνησε, γι' αυτό χαρακτηρίζεται έτσι, ψηφίστηκε μάλλον η ανεξαρτησία. Είχαν νικήσει τοπικούς πολέμους και εξελίχθηκε μετά μέσα στο διάβατο του χρόνου οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως τις ξέρουμε σήμερα. Εντάξει.
6: Ναι, άλλωστε το λιμάνι.
7: Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα. Πάρα πολύ. Είναι σαν την 25η Μαρτίου, τη δική μας.
6: Μας, ναι. Άλλωστε τα λιμάνια της μετανάστευσης ξεκίνησαν λίγα χρόνια αργότερα, σε 7 Μαρτίου του 1902, όπως διαβάζω. Φύγαν και οι δικοί μας από την Πελοπόννησο.
7: Ναι, ξέρετε κύριε Κοντονή, όταν ένας από τους φοβερούς λόγους, όποιος διαβάσει το λόγο του George Washington τότε, ο άνθρωπος αυτός είχε πει και είχε αποφασιστεί μέσα στο κοινοβούλιο τότε που υπήρχε, ότι εμείς θα πάρουμε όλα τα καλά από την Ευρώπη και θα διώξουμε όλα τα άσχημα.
6: Καλό είναι.
7: Πραγματικά το πρώτο σύνταγμα και το σύνταγμά τους που έγινε, αυτό αποτυπώνει και αυτό είναι και η νοοτροπία της Αμερικής. Δηλαδή πήραν όλα τα καλά στοιχεία και έδιωξαν όλα τα άσχημα, διότι η Ευρώπη τότε βρισκόταν και σε μια, να το πω έτσι, σε μια κάμψη των πνευματικών ιδιωτήτων της. Είχε περάσει την αναγέννηση, είχαν περάσει πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση. Και πολλοί κόσμος, αφού είχαν καταληφθεί οι ανατολικές πολιτείες και οι νότιες, από τους Γάλλους οι νότιες και περίπου εκεί η Λουιζιάννα, Μισισίπη, αυτές οι πολιτείες όλες είχε μαζευτεί και πολύς κακός κόσμος.
6: Σωστό.
7: Αυτός ο κόσμος έφυγε από την Αμερική. Τον διώξανε, τον απέβαλε το σύστημα.
6: Ή τον ξέρασε, για να είμαστε ειλικρινείς.
7: Θα σας πω δε μόνο το εξής. Όταν σχεδιάστηκε η πρωτεύουσα, η σημερινή πρωτεύουσα, η Ουάσιγκτον, την σχεδίασε ο Γάλλος ο αρχιτέκτονας ο Λαφοντέν. Ξέρετε, τότε ήταν το 1780, είχαν κάρα, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, εντάξει. Οι δρόμοι όμως σχεδιαστήκαν στην Ουάσιγκτον να έχουν φάρδος 50 μέτρα.
6: 50 μέτρα.
7: 50 μέτρα. Εάν πάτε στους δρόμους που σχεδίασε, επειδή έχω ζήσει στην Ουάσιγκτον πολλά χρόνια.
6: Γι' αυτό τα θέτω τα ερωτήματα αυτά.
7: Οι μεγάλοι δρόμοι στην Ουάσιγκτον, το φάρδος τους είναι 50 μέτρα. Η λεωφόρος, η Πενσιλβάνια, η οποία ενώνει το Καπιτόλιο με το Λευκό Οίκο, η λεωφόρο συντάγματος και τα λοιπά, είναι 50 μέτρα. Δηλαδή φανταστείτε το τι γίνεται, ας πούμε. Το σχεδιάσαν πότε, τότε, με τι προοπτική. Αυτό είναι το λέω γιατί, για να δείτε ότι από τότε είχαν να φτιάξουν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ανέλαβαν να φτιάξουν την Αμερική είχαν ένα τεράστιο όραμα μπροστά τους. Αυτό, ναι, το οποίο σήμερα λείπει από τους περισσότερους πολιτικούς μας ανά τον κόσμο. Το όραμα.
6: Μάλιστα. Που πάμε. Τώρα.
7: Που οδεύουμε. Τι θα φτιάξουμε καινούριο.
6: Ναι, να αφήσουμε να γίνει η γιορτή σήμερα και αύριο, αν έχετε και εσείς την ευκαιρία.
7: Όχι, η γιορτή σήμερα είναι μεγάλη υπόθεση για τους Αμερικανούς.
6: Ναι, όχι. Για να πούμε περισσότερα αύριο.
7: Βεβαίως,
6: κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ναι. Τώρα, βεβαίως, για να σας πάω κάπου αλλού, δοθέντως ότι τα πράγματα τρέχουν με λιγιό ταχύτητα. Λέει ο Τούρκος τώρα, ο Ερντογάν, ότι ο κύριος Τραμπ θα πάει μία μέρα νωρίτερα εκεί, θα καθίσει, θα συνομιλήσει μαζί του, του ετοιμάζει φιέστας κτλ. Και του πάει και τα δώρα. Εδώ τι γίνεται. Άλλα λένε σε εμάς, άλλα γίνονται.
7: Μισό λεπτό. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό από το Λευκό Οίκο. Αυτά που λέει ο κ. Ερντογάν δεν έχουν επιβεβαιωθεί από πουθενά αλλού.
6: Ναι. Τα λέει μόνος του, δηλαδή.
7: Πολλές φορές έχει πει ότι θα κάνει, θα φτιάξει και άλλα γίνονται. Κοιτάξτε τώρα, η τουρκική προπαγάνδα έχει φτάσει πλέον στα όρια της αστειότητος. Εντάξει. Δεύτερον, δεν του πάει δώρα. Τι δώρα του πάει?
6: Κινητήρες, λέμε τώρα.
7: Κινητήρες του 1970 για να τους βάλει σε αεροπλάνα του 2032.
6: Δεν πετάνε αυτά. Πετάνε.
7: Ωραία, και που πετάνε τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Μπορεί να... Αυτά είναι πολεμικά αεροπλάνα, ξέρετε, δεν είναι για να πετάνε. Δεν είναι για να κάνουν βόλτες πάνω από την Άγκυρα ή πάνω από την Κωνσταντινούπολη τη Σμύρνη. Αυτά τα αεροπλάνα πρέπει να μπλέκουν σε αερομαχίες. Και εν πάση περιπτώσει.
6: Άρα δεν κάνουν για αυτά, δηλαδή, οι κινητήρες.
7: Η δική μου η απορία είναι, καλά, δεν φτιάξα ένα αεροπλάνο πρώτης γενιάς, δεν φτιάξα ένα αεροπλάνο δεύτερης γενιάς.
6: Φτάνουν την πέμπτη γενιά κατευθείαν.
7: Κατευθείαν. Πόσο ικανή είναι, πόσο ικανός είναι αυτός ο λαός. Μας έχει εκπλήξει, διότι ξέρετε, στα 100 χρόνια ύπαρξής του δεν έχω δει να έχει πετύχει κάτι πολύ μεγάλο.
6: Ναι, παρά το γεγονός αυτό όμως, εμείς δεν έχουμε φτιάξει κάτι, ναύαρχέ μου. Αυτοί φτιάχνουν όμως. Έστω και να είναι κουτσουρεμένα αυτά.
7: Τι φτιάχνουν, κύριε, τι φτιάχνουν? Έχετε δει κανένα μεγάλο έργο πολιτιστικό? Λένε ότι φτιάχνουν μόνο πολεμικά.
6: Να σας τσικλήσω και λιγάκι.
7: Αυτό είναι φτιάχνω. Και αυτά που φτιάχνουν, ποιοι τα αγοράζουν? Ποιοι τα αγοράζουν?
6: Πώς, οι χώρες αυτές που, τις οποίες, ή μάλλον στις οποίες έχουν βάλει και στρατό δικό τους μέσα.
7: Που αγόρασε πολεμικό υλικό από αυτά που φτιάχνει, αγόρασε από την Τουρκία. οι χώρες της Αφρικής, για τη χώρα στο νότιο Ειρηνικό, εκεί η Ινδονησία, η οποία έχει υπογράψει διάφορα αυτά και δεν έχει πάρει τίποτα ακόμα.
6: Μάλιστα, κατάλαβα. Τώρα.
7: Κοιτάξτε, ακούστε, η προπαγάνδα, σας είπα.
6: Δίνει και παίρνει, σωστό είναι αυτό.
7: Έχει φτάσει στο όριο πλέον της αστειότητος. Δεν μπορούμε να τα παίρνουμε στα σοβαρά αυτά που λένε.
6: Ναι, αλλά είναι σοβαρά γεγονότα. Τρέχουν.
7: Διότι υποτιμούν την νοημοσύνη. Κάθε φορά να βγαίνω, επειδή είναι 85 εκατομμύρια και επειδή παράγουν κάποια υλικά τα οποία δεν μπορώ να πω. Είναι και καλά. Ορισμένα πράγματα πυρομαχικά παράγουν καλά. Εντάξει, αλλά παράγουν πυρομαχικά. Δεν παράγουν ανταλλακτικά για να πετάνε τα αεροπλάνα τους, να κινούνται τα πλοία τους. Τα κρίσιμα υλικά που λέμε.
6: Ναι, αλλά βγαίνει το ΝΑΤΟ και λέει όμως, προσέξτε τώρα, εδώ θέλω να μου πείτε, λέει το ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ότι η Τουρκία ως χώρα είναι απαραίτητος εταίρος. Είναι ένας βράχος. Ναι, στην νοτιοανατολική τουλάχιστον πλευρά της μαχίας. Δεν τα λέω εγώ. Ούτε ναι. Εσείς.
7: Ακούστε. Καταρχήν οι δηλώσεις από τον κύριο Ρούτε αποτελούν και από την κυρία Κάλλας, να το πω έτσι, γιατί και αυτή είναι στην Ευρωπαϊκή.
6: Και αυτή είναι, ναι, σωστό.
7: Θα τα ξεχωρίσω λίγο. Ο κύριος Ρούτε είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είναι υπάλληλος όλων των χωρών που πληρώνουν για να πληρώνεται ο κύριος Ρούτε. Και λογικά θα έπρεπε να κρατάει κάποιες αποστάσεις.
6: Λογικά. Δεν κρατάει όμως.
7: Ο κύριος Ρούτε λοιπόν, που τα λέει αυτά που λέει, αρχίζει και δημιουργεί αμφιβολίες για το γιατί τα λέει. Με την έμφαση που τα έλεγε. Διότι ή υπάρχει κάποια εξάρτηση, να μην πω τίποτα χειρότερο, ή ο κύριος Ρούτε παίζει κάποιο παιχνίδι εν αγνία πολλών χωρών μελών και δι' της Ελλάδος. Ο κύριος Ρούτε όμως, επειδή υπήρξε και πρωθυπουργός της Ολλανδίας και ήτανε και γνωρίζει πάρα πολύ καλά την καταλήψη της Κύπρου, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, δεν έβγαλε κουβέντα για τη φυλάκιση πολλών στελεχών και τη διατήρηση της δημοκρατίας, πολιτικών στελεχών και τη διατήρηση της δημοκρατίας, δεν έβγαλε τίποτα. Όπως και η κυρία Κάλλας. Τα ξέρετε, δημιουργούν ένα τεράστιο ερωτηματικό στο οποίο εσείς και εγώ που συζητάμε δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε ούτε και να πούμε μια κουβέντα, στον αέρα θα πάει.
6: Σωστό.
7: Έχουμε μια κυβέρνηση λοιπόν, η οποία θα έπρεπε να πει, αλλά ξέρετε, μου έκανε εντύπωση. Δεν άκουσα καμία σοβαρή.
6: Και εμένα, και εγώ συμφωνώ μαζί σας.
7: Σε αυτές τις δηλώσεις, ούτε από την αντιπολίτευση.
6: Ναι, αλλά τώρα ερχόμαστε σε ένα άλλο σοβαρότερο θέμα, κύριε Ναύαρχε, κύριε Γκολφόπλε. Και να καλωσορίσω στο στούντιο τώρα το φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον Αλεξανδράκη που έχει μπει μέσα. Καλημέρα, Αλέξανδρο.
8: Καλημέρα, κύριε Γκολφόπλε. Καλημέρα, κύριε Κοντονή.
6: Λοιπόν, πείτε μου κάτι, τι γίνεται με τη σχολή της Χάλκης. Υπάρχει, λέει, η ατζέντα, κουβέντα δηλαδή, θα γίνει μεταξύ του Τραμπ και του Ερντογάν. Το θέμα είναι ότι θέλουν οι Τούρκοι να είναι στο Υπουργείο Παιδείας ή δεν θέλουν καθόλου.
7: Μην το πολυλογούμε.
6: Δεν θέλουν.
7: Δεν θέλουν οι Τούρκοι τώρα. Οι Τούρκοι εδώ δεν θέλουν δημοκρατία, θα θέλουν άλλο, θα θέλουν χριστιανική θρησκευτική σχολή να διδάσκει το χριστιανισμό μέσα σε αυτή την μουσουλμανική κατάσταση που έχουν δημιουργήσει, μέσα στους αδελφούς μουσουλμάνους, μέσα στους φίλους της Χεσμπολά και της Χαμάς και των Χούτης και όλων των εξτρεμιστικών μουσουλμανικών οργανώσεων. Θα θέλουν να ανοίξουν τη σχολή της Χάκης. Να είμαστε ρεαλιστές, ας πούμε. Κουβέντα να γίνεται. Άντε να λέει.
6: Τότε γιατί το λέμε ότι ανοίγει η σχολή, θα ανοίξει σε λίγο, άνοιξε χθες, έκλεισε προχθές.
7: Κύριε Κοντονή, μακάρι να ανοίξει η σχολή. Αλλά δεν θα αφήσουν οι Τούρκοι, κύριε Κοντονή. Δεν είναι οι Τούρκοι δεν έχουν αυτή τη διάβγεια στο πνεύμα, την πολιτιστική του ανοιχτού μυαλού. Οι άνθρωποι να το βάλουν καλά στο μυαλό μας όλοι. Είναι κολλημένοι σε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν ξεφεύγουν. Γιατί? Γιατί πρέπει κανένας να κοιτάξει το παρελθόν τους, των Τούρκων των παρελθόν.
6: Ναι,
7: όχι
6: κατάλαβα.
7: Των Οθωμανών, προσέξτε.
6: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα,
7: τη διαφορά. Είναι τεράστια η διαφορά. Οι Τούρκοι ήταν μια φυλή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και δι οι πιο παραμελημένοι και πιο...
6: Κι όμως αυτή επικράτησε όμως.
7: Αυτούς μάζεψε ο Κεμάλ, τον οποίο σήμερα δεν τον θέλουνε, εντάξει, και σήμερα τον κυνηγάνε το Κεμαλικό κόμμα, αυτούς μάζεψε ο Κεμάλ, τους έδωσε υπόσταση και αυτοί για να... ήταν υπαρξιακό το θέμα τους, αυτοί βεβαίως σκιστήκανε, πολεμήσανε. Με τη δική μας εθνική, ας πούμε, έτσι, κατάσταση μας πάντα η διχόνοια μας διακρίνει, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Τι είναι ο Τούρκος? Πού και ξεκινάνε όλα.
6: Έτσι. Ναυαρχέ μου, εσάβριον τα σπουδαία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Αύριο πρωί θα σας πάρουμε, έτσι. Νωρίς.
7: Να μας πάρετε ό,τι ώρα θέλετε.
6: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκολφόμπλε. Ναύαρχέ μου, καλημέρα.
7: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι, είναι στο στούντιο, ακούσατε και προηγουμένως, ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, ένα νέο παιδί, ένας νέος άνθρωπος, πολιτικός, ασχολείται με την πολιτική, δεν θέλει ο ίδιος ακόμα να γίνει υποψήφιος βουλευτής, αλλά ασχολείται με τα πολιτικά δρόμενα στο Πασόκ. Ένας άνθρωπος με καθαρό μυαλό. Τον καλωσορίζω για άλλη μία φορά. Κύριε Αλεξανδράκη, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα κύριε Κοντονή και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Θα πάμε κατευθείαν στο ψητό, όπως λέμε. Mm-hmm. Έτσι. Είχε πει κάποτε ο Τσίπρας όταν ρωτήθηκε τι κακό έχουν οι Μολότοφ, είπε ο ίδιος. Και παίρνει την απάντηση, αν θυμάμαι καλά, από τον Τζαβάρα, τον τότε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μα και είναι κόσμο, του είχε πει ο Τζαβάρας. Και η απάντηση που πήρε, για να τη σχολιάσετε, είναι: εξαρτάται σε ποια μεριά είσαι. Όταν πέφτουν βέβαια οι Μολότοφ, είσαι από τη μεριά που τους ρίχνουν ή από τη μεριά που πέφτουν. Μα είναι απάντηση αυτή.
1: Κύριε Κοντονή, είναι αχαρακτήριστη αυτή η δήλωση.
0: Δεν σας κάνει εντύπωση, για να το ολοκληρώσω το ερώτημά μου, που άρχισαν οι βόμβες Μολότοφ να πέφτουν άμα τη αφήξη του Τσίπρα.
1: Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά είναι συμπτώσεις.
0: Α, ναι.
1: Θέλω να πιστεύω. Αλλά οι δηλώσεις.
0: Τα γεγονότα δεν δείχνουν όμως αυτό.
1: Οι δηλώσεις, κύριε Κοντονή, αυτές είναι εμπριστικές και πόσο μάλλον δε όταν γίνονται από έναν πρώην πρωθυπουργό και έναν άνθρωπο που φιλοδοξεί να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του τουλάχιστον. Οπότε είναι απαράδεκτο, είναι αχαρακτήριστο. Δεν χωράνε σε ένα ευνομούμενο δημοκρατικό σύγχρονο κράτος.
0: Βέβαια τα πολιτικά κόμματα. Και για τις βόμβες που έπεσαν, για το θάνατο μιας γυναίκας στη Θεσσαλονίκη.
1: Τραγικό.
0: Τα καταδίκασαν αυτά. Εκτός από την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία είπε ότι είναι προβοκάτσια. Αν είναι δυνατόν.
1: Εντάξει. Τι να πω. Κοιτάξτε, κύριε Κοντονή, σε πολλές περιπτώσεις οι δηλώσεις κάποιων ανθρώπων χαρακτηρίζουν αυτούς τους ίδιους. Δεν χρειάζεται καν να μπούμε στον κόπο να σχολιάσουμε.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Είναι τραγικό το γεγονός ότι μια γυναίκα, μια συμπολίτης μας, κάει και ζωντανή.
0: Σχεδόν ζωντανή, ναι.
1: Επειδή η κόρη της ασχολείται με την πολιτική. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή, μόνο και μόνο που σκέφτομαι εγώ ότι θα μπορούσε η οικογένειά μου, η οικογένεια του καθενός συμπολίτη μας, να συμβεί αυτό, είναι απίστευτο. Δεν χωράει στον 21ο αιώνα.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Μια τέτοια κατάσταση.
0: Ναι. Το καταδικάζουμε πάντως. Αυτό είναι γεγονός. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Πρόσφατα έγινε γνωστό ένα θέμα. Η κυρία Καριστιανού είναι μέτοχος με 50% μιας εταιρείας που παίρνει σπίτια από τα fans.
1: Μάλιστα.
0: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι λέει η ίδια δεν το ήξερα, με πολεμάει το σύστημα. Κι όμως με υπογραφή δική της 6 μήνες ή 7 μετά το τραγικό συμβάν στα Τέμπη και το θάνατο της κόρης της, ούτε αυτό δεν σεβάστηκε, όπως λέει ο λαός, έβαλε υπογραφή και πάρθηκε ένα σπίτι από αυτά που έχει κατασχέσει η τράπεζα και τα έχει δώσει τα fans. Από τα fans τα πήρε η εταιρεία δική της, τα πήρε με υπογραφή της από ένα φτωχό που δεν έχει πληρώσει το δάνειό του ακόμα. Τον πέταξε έξω δηλαδή. Για πείτε μου εμένα, τι πολιτική είναι αυτή? Υπερασπίζεσαι, λέει, τα δίκαια του εργάτη ή του εργαζόμενου ή, ξέρω εγώ, του φτωχού.
1: Κύριε Κοντονή, είναι μια πολιτική χωρίς αρχές, για να το πω. Μα όταν δεν έχεις αρχές συγκεκριμένες, και αν θυμάστε το είχαμε ξανασυζητήσει από την αρχή, όταν συζητούσαμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, είναι ένα κόμμα χωρίς αρχές. Η ίδια έχει φροντίσει να μην υπάρχουν, να μην υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Οπότε αυτή η ιστορία με το σπίτι αυτό, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της κατάστασης, της αμετροέπειας και της έλλειψης αρχών. Γιατί όταν έχεις έλλειψη αρχών, μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε. Δεν προσέχεις. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά η κυρία Καριστιανού θα έπρεπε πλέον.
0: Μα γι' αυτό εισερχόμενης... έχει χάσει πολύ.
1: Λογικό. Εισερχόμενη στην πολιτική ζωή του τόπου, κυρία Καριστιανού, δεν είναι πλέον η μάνα των τεμπών. Έχει απεμπολίσει αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι, προφανώς είναι ακόμα θύμα μιας κατάστασης, αλλά επειδή πλέον κρίνεται για αυτά που λέει, για αυτά που θέλει να κάνει,
0: ως πολιτικό πρόσωπο,
1: ακριβώς, πρέπει να προσέχει διπλά, κύριε Κοντονή. Γιατί όταν κρίνουν ανθρώπους άλλους, οι οποίοι σου λέει έχουν τόσα σπίτια, έχουν τόσα περιουσιακά στοιχεία, γιατί να μην γίνει το ίδιο και με την κυρία Καριστιανού?
0: Εσείς θυμόσαστε πότε αγοράσατε τον καφέ σας?
1: Προφανώς.
0: Εκείνη και δεν θυμάται. Δεν θυμάμαι πότε το αγόρασα.
1: Προσωπικά δεν το πιστεύω.
0: 6 με 7 μήνες. Παραλαμβάνω.
1: Προσωπικά, κύριε Κοντονή, δεν το πιστεύω. Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι θυμούνται τις αγοραπολισίες, πόσο δε μάλλον όταν αφορούν assets, μεγάλα περιουσιακά στοιχεία.
0: Και μάλιστα το πήρε κοψοχολιά, 30.475 ευρώ.
1: Εντάξει, είναι, δεν νομίζω ότι ένας άνθρωπος κάνει μια τέτοια αγορά και δεν γίνεται να μην τη θυμάται.
0: Και μάλιστα έλεγε πριν από αυτό, πριν γίνει ή πριν βγει στο φως της δημοσιότητας, έλεγε ότι εγώ είμαι υπέρ των πολιτών, των φτωχών, καταδικάζω τα φανς.
1: Εντάξει, όλοι το ίδιο θα σας πούνε. Όλοι το ίδιο λένε ότι είναι κατά των φανς από την κυβέρνηση.
0: Αλλά από τα φανς αγόρασε, δεν τα αγόρασε από μένα.
1: Ναι, οι πράξεις, αυτό ήθελα να πω. Οι πράξεις μας πολλές φορές μας χαρακτηρίζουν περισσότερο από τα λεγόμενά μας. Όταν εγώ πάω και πάρω ένα σπίτι το οποίο ανήκει σε ένα φτωχό και το απόλεσε μετά από πληστηριασμό, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να δηλώνω ότι είμαι σοσιαλιστής, σοσιαλδημοκράτης ή κεντροαριστερός. Θα μου λέτε ότι είμαι φαρισαίος. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους. Δεν ισχύει μόνο για εμάς. Οπότε, όπως καταδικαστές είναι πολλές πράξεις πολιτικών προσώπων στο παρελθόν, είτε που προέβησαν σε πράξεις παράνομες, σε πράξεις παράνομου πλουτισμού κτλ. Έτσι υπάρχει και αυτός ο κανόνας.
0: Είχε πει και το εξής, για να το ολοκληρώσουμε, είχε πει και το εξής η κυρία Καριστιανού, ότι όταν οι πολίτες διώκονται και χάνουν την περιουσία τους για μικροποσά. Mm-hmm. Αυτό δεν το έκανε πράξη τον εαυτό της. Να το πει στους φτωχούς. Του πήρε του φτωχού για ένα μικρό ποσό που χρώσταγε στην τράπεζα.
1: Κύριε Κοντονίνα, θα σας απαντήσω με ένα ζωντανό παράδειγμα. Κάποια στιγμή θυμάμαι που είχε επικυβερνήσει ως Τσίπρα, που είχε αποσχιστεί η Λαϊκή Ενότητα τότε με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και είχαν κάνει διαδήλωση κατά των πληστηριασμών. Και όλοι αυτοί κατέληξαν στα δικαστήρια από την κυβέρνηση από την οποία προέρχονταν. Τους πήγανε στα δικαστήρια γιατί κάνανε διαδήλωση ενάντια στην κατάσχεση της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή θέλω να πω ότι σε αυτή τη χώρα τα έχουμε ζήσει όλα, κύριε Κοντονή.
0: Τα έχουμε δει όλα.
1: Τα έχουμε δει όλα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εσείς θα πάτε μια ανάσα όπως και εμείς και εδώ είμαστε με τον Αλέξανδρο να τα κουβεντιάσουμε και στη συνέχεια.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planis ABV.gr. Για δράση είσαι έτοιμος?

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την κουβέντα μας. Συνεχίζουμε να κρίνουμε την επικαιρότητα με έναν καλό φίλο αυτή τη στιγμή, τον πτέραρχο, τον κύριο Κώστα Γιατρίδη, ένα καλό μου φίλο, γνώστη των καταστάσεων, των διεθνών και όχι μόνο, τον οποίο έχω καλέσει και είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Άλλωστε, από αύριο παίρνουμε άδεια, θα τον έχουμε στη νέα σεζόν, στη νέα περίοδο, ελπίζω, μαζί μας και πάλι. Κύριε Γιατρίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Πτέραρχε μου, τι γίνεται εδώ? Να ξεκινήσω με το γεγονός της ασφάλειας του Πρωθυπουργού, το Σύμβουλο, τον κύριο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα. Τι γίνεται, ο καθένας δηλαδή μπορεί να παίρνει και να λέει ότι είμαι ο τάδε και να μιλάει και να ανοίγει την καρδιά του ο άλλος? Τι γίνεται εδώ, πού πάμε?
1: Πραγματικά είναι ένα σοβαρό περιστατικό. Ανεξάρτητα το πώς ακριβώς συνέβη, κύριε Κοντονή. Και θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι ήταν μια καλά οργανωμένη επιχείρηση. Δεν έγινε μόνο στο κύριο Ντόκο. Να πάμε λίγο πίσω. Έγινε στη Τζόρτζια Μελόνι.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Έγινε στον Ντέιβιντ Κάμερον της Αγγλίας. Έτσι. Και το γεγονός αυτό δείχνει πόσο ευάλωτο είναι το σύστημα. Δηλαδή λένε τώρα οι δύο αυτοί οι φαρτσέρο ότι στείλανε ένα mail. Και ναι, το πάτησε ένα ή ένα link και μιλούσε σαν να μιλούσε, ας το πούμε, στον αντίστοιχο εθνική σύμβουλο εθνικής ασφαλείας της Ουκρανίας.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα μιλάγανε για τον drone, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τι είπατε?
0: Μιλάγανε για τα drone.
1: Και μίλαγα γενικά για τα drone και για γενικά για την Ελλάδα και την Ουκρανία, ότι από ό,τι διέρευσε τουλάχιστον, ότι αν συμβούν τέτοια περιστατικά, ότι θα κλονιστεί η υποστήριξη της Ελλάδος προς την Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Το θέμα όμως είναι για μένα τι ακριβώς συζητήθηκε, αν διέρευσαν διαβασμισμένες πληροφορίες. Λέει ο κύριος Ντόκος, λέει και η κυβέρνηση, ότι δεν διέρευσαν. Αυτό υποστηρίζει.
0: Ναι.
1: Αυτό βέβαια θα το δούμε. Αν όμως διέρευσαν, τότε το γεγονός είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σοβαρό, βέβαια.
1: Και η προσωπική μου εκτίμηση, αν θέλετε, είναι ότι δείχνει πλέον τα παραδοσιακά μέτρα ασφαλείας που έχουμε δεν επαρκούν, δυστυχώς. Άρα πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, να υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας. Διότι σήμερα, όπως ξέρετε, κύριε Κοντονή, και ξέρουμε όλοι μας, η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης με τη φωνή, ακόμη και με την εικόνα,
0: πέφτει σήμα, είναι πάρα πολύ κίνδυνη. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Εδώ και στον πόλεμο έγινε και γίνονται τέτοια, δεν είναι πέραγε.
1: Και ακριβώς, και δεν μπορεί, ας το πούμε, να θεωρείτε ότι, εντάξει, επειδή βλέπω στην εικόνα τον αντίστοιχο που μιλάω, ότι είναι και το πραγματικό γεγονός, είναι το πραγματικό πρόσωπο. Άρα λοιπόν θέλει δικλείδες ασφαλείας, θέλει πρωτόκολλα ασφαλείας σε τέτοιες περιπτώσεις και ειδικά σε τέτοιες θέσεις.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός.
0: Τώρα, για να σας πάω και σε άλλα θέματα, γιατί πραγματικά αυτό είναι πολύ σοβαρό και βέβαια η αντιπολίτευση ζητάει διευκρινήσεις και περισσότερες, αν θέλετε, για να μάθει τι ακριβώς υπόθηκε σύμφωνα με αυτά που και εσείς λέτε.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Τώρα, να σας πάω στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Μιας επικαιρότητας που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Τι γίνεται με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος θα πάει στην Τουρκία, θα πάει και δώρα, λέει, δεν ξέρω, θα πάει μία μέρα νωρίτερα, δεν ξέρω. Θα συνομιλήσει με τον Τραμπ, με τον Ερντογάν, δεν ξέρω τι θα πούν. Το ζητούμενο είναι ένα και μοναδικό. Όλα αυτά τα γεγονότα, όλα αυτά τα γεγονότα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, λένε, και μάλιστα το λέει και η έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ότι η Τουρκία είναι απαραίτητος εταίρος, είναι βράχος στη νοτιοανατολική πλευρά της συμμαχίας. Αυτό λέει το ίδιο το ΝΑΤΟ.
1: Μα δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ, είναι και η πολιτική διαχρονική της Αμερικής. Ακόμη και της Ευρώπης μπορεί να είναι, το είπε και ο Τραμπ άλλωστε, είναι ένας αμφιλεγόμενος ο οποίος λέει στήριξε το Ιράν, αλλά τελικά λέει με άκουσε, τον έπεισα να μην συνταχθεί με το Ιράν. Και πραγματικά δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά αυτή τη στιγμή, διότι από ό,τι φάνηκε η πολιτική, η εξωτερική πολιτική του Τραμπ δεν βασίζεται πλέον σε πραγματικούς συμμάχους οι οποίοι στηρίζουν τη συμμαχία, οι οποίοι

0: σέβονται τις αρχές, αλλά στις προσωπικές σχέσεις. Τα βλέπει όλα συναλλακτικά. Και το έχει πει. Και βέβαια έχει αποδειχθεί ότι ο κύριος Τραμπ συμπαθεί πάρα πολύ τους αυταρχικούς ηγέτες. Οι οποίοι είναι και αυτοί συναλλακτικοί, δηλαδή δεν δίνουν λογαριασμό, δεν περνάνε κάποιες αποφάσεις από τα κοινοβούλια, δηλαδή ο κύριος Ερντογάν δεν δίνει λογαριασμό στο κοινοβούλιο.
1: Ναι, δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες, αυτό μου λέτε.
0: Μα δεν, η Τουρκία δεν είναι μια δημοκρατική χώρα. Μην βλέπουμε ότι γίνονται εκλογές ή υπάρχει μια αντιπολίτευση. Ποια αντιπολίτευση? Αν δεν το συμφέρει αντιπολίτευση, έχει τον τρόπο να τη διαλύσει και να κλείσει φυλακή ορισμένος που δεν του συμπαθεί.
1: Όπως έγινε με τον καλλιτέχνη αυτόν.
0: Ακριβώς.
1: Το οποίο, αλλά και αυτό να γυρίζει από το εξωτερικό.
0: Έχει κλείσει τον Ιμάμογλου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχει κλείσει στρατιωτικούς. Δηλαδή, όποιος έχει
1: κόντρα
0: διαφορετική άποψη και γνώμη από τον κύριο, Ερντογάν και ασκεί κριτική, τον κλείνει φυλακή. Εδώ όλη την αντιπολίτευση, τους δήμους που κέρδισαν στις εκλογές, τους έκλεισε φυλακή και έβαλε δικούς του. Αυτά δεν τα λαμβάνουν υπόψη. Από την άλλη όμως θα πρέπει να πούμε, αυτή είναι η εξωτερική πολιτική. Έτσι τη βλέπει ο κύριος Τραμπ, τη βλέπει συναλλακτικά. Ο κύριος Τραμπ δεν βλέπει ότι ο Ερντογάν δημιουργεί πρόβλημα και είναι ο μόνιμος πυλώνας αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Βλέπει το τι θα βάλει στο ταμείο. Του λέει θα δώσω τους κινητήρες, δεν με ενδιαφέρει τι λένε. Εγώ θα βάλω 700 εκατομμύρια ή και πάνω από 700. Δεν θέλω εγώ.
1: Ναι, αλλά οι κινητήρες αυτοί όμως, για εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, από την αρχιά μου. Κύριε Γιατρίδη, οι κινητήρες αυτοί οι κινητήρες μάλλον είναι παλιάς γενιάς και δεν είναι σύγχρονοι.
0: Δεν είναι το θέμα. Βεβαίως δεν πρόκειται να με τους κινητήρες αυτούς το καν, το περιβόητο, να γίνει πέμπτη γενιά. Δεν θα γίνει ποτέ. Έτσι, διότι αφενός μεν δεν είναι κινητήρες πέμπτη γενιά που έχει το F-35, αφετέρου δεν είναι μόνο οι κινητήρες που είναι βεβαίως η καρδιά του αεροσκάφους, αλλά είναι και τα ηλεκτρονικά συστήματα.
1: Σωστό.
0: Οπότε εκεί η Τουρκία δεν έχει τόσες μεγάλες δυνατότητες και γι' αυτό επιμένει να μπει στο ΣΕΒ. Δεν είναι μόνο να πουλήσει, αλλά να πάρει δυτική τεχνολογία για να τη χρησιμοποιήσει στα δικά της οπλικά συστήματα τα οποία κατασκευάζει. Αυτός είναι ο στόχος της.
1: Ναι.
0: Επομένως δεν είναι το θέμα αν θα γίνει το καν πέμπτης γενιάς. Δεν θα γίνει ποτέ. Μπορεί να είναι τετάρτης γενιάς. Αυτό μένει να το δούμε, αλλά προς το παρόν τι έχουμε? Έχουμε ένα πρωτότυπο το οποίο πέταξε και δεν ξέρουμε από εκεί πέρα τι έχει. Αυτό θα φανεί στην πορεία.
1: Ακριβώς.
0: Και βεβαίως
1: τώρα
0: στην παραγωγή θα μπει μετά το 2035.
1: Καταλαβαίνω.
0: Τότε η Ελλάδα θα έχει εξοπλιστεί πλήρως.
1: Τα F-35 και πολλά πολλά άλλα.
0: Πρωτότυπο.
1: Ναι, για να σας ρωτήσω, κύριε Πτεράρχη, κύριε Γιατρίδη, και το εξής περιστατικό, ας το πούμε έτσι. Έχουμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, Σύνοδο Κορυφής, στην Άγκυρα. Εκεί θα υπάρξουν συναντήσεις. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί ενδεχομένως τετ-α-τετ με τον κύριο Τραμπ. Δεν θα κουβεντιάσει κάποια θέματα, τουλάχιστον όσον αφορά τα ζητήματα που κουβεντιάσαμε και εμείς πριν από λίγο?
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν το ξέρετε. Τι λέτε εσείς, πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση?
0: Ο κύριος Τραμπ είναι και λιγάκι απρόβλεπτος.
1: Αυτό ναι. Ναι, αυτό
0: πρέπει
1: ναι
0: να το λάβουμε και υπόψη. Από εκεί και πέρα το ότι θα συναντηθεί με τον κύριο Ερντογάν, άλλωστε γι' αυτό πάει. Τον παρακάλεσε ο κύριος Ερντογάν ότι πρέπει να πάει και ότι πρέπει να πάει να πει για καλές κουβέντες, έτσι να ανεβάσει το κύριο στον κύριο Ερντογάν. Και τι περιμένει ο κύριος Ερντογάν? Να πει ο Τραμπ, και πιστεύω να τα πει, ότι είναι απαραίτητος για την ειρήνη και σταθερότητα της περιοχής. Αν είναι δυνατόν. Ποιος? Η Τουρκία, που είναι ο μόνιμος αποσταθεροποιητικός πυλώνας. Όπου υπάρχει πρόβλημα και κρίση, πίσω είναι η Τουρκία.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι γεγονός, το ξέρουν όλοι.
1: Ήθιστε όμως όταν πηγαίνει στην Τουρκία ο Αμερικανός Πρόεδρος να περνάει και από την Ελλάδα, ή κάνω λάθος εγώ?
0: Ναι, παλαιότερα ίσχυε αυτό. Τώρα δεν ίσχυε.
1: Δεν
0: και
1: ίσχυε,
0: μάλιστα από ό,τι ελέγχθη, θα πάει λίγο πιο μπροστά από τη Σύνοδο για να έχει τη συνάντηση πριν
1: ναι,
0: τη Σύνοδο και όχι
1: του
0: μετά.
1: Του επιφυλάσσει και μάλιστα μεγαλοπρεπώς υποδοχή, μεγαλοπρεπή μάλλον υποδοχή.
0: Αν καταφέρει η κυρία Γκυλφόιλ, η πρέσβης, η Αμερικανίδα εδώ κάτι να κάνει, αυτό θα το δούμε.
1: Μακάρι.
0: Το ότι παλαιότερα ίσχυε, αυτό είναι γεγονός. Ναι, και ήταν θετικό. Δεν μπορεί κανείς να το πει.
1: Ένα ακόμα θέμα άλλη που θέλω να σας ρωτήσω είναι τι γίνεται με τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Υπάρχει, λέει, στην ατζέντα. Στην ατζέντα Τραμπ με Ερντογάν θα κουβεντιαστεί.
0: Ποιος θα είναι ο τύπο? Έτσι. Θα κάνει ένα μεταπτυχιακό ή θα είναι η παλιά μορφή? Είναι πάρα πολλά. Ο Ερντογάν δεν δίνει κύριε Κοντονή, κάτι αν δεν πάρει
1: αυτό,
0: κάτι,
1: ξαναπείτε το.
0: Λειτουργεί συναλλακτικά. Και μάλιστα θυμούσαστε παλαιότερα τι είχε πει. Ωραία, θα ανοίξω τη σχολή, αλλά η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη.
1: Σωστό, σωστό.
0: Μάλλον τους μουφτίδες που θέλει να εκλέγονται, ενώ ούτε στην Τουρκία εκλέγονται.
1: Σωστό.
0: Διορίζονται. Αυτός είναι ο κύριος Ερντογάν. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Και εγώ το έχω πει και επιτρέψτε μου να το ξαναπώ και επιμένω. Αυτή τη στιγμή την Τουρκία θα μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε δύο τρόπους, κύριε Κοντονή. Με πόλεμο, που δεν συμφέρει κανένα και ούτε την Τουρκία και πολύ περισσότερο και εμάς. Και το δεύτερο είναι με τη δημόσια διπλωματία. Αλλαγή τακτικής εθνικής στρατηγικής. Με τη δημόσια διπλωματία να σε όλο τον κόσμο να προβάλλουμε τις θέσεις μας, που είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο, τι είναι η Ελλάδα, τι πλεονεκτήματα συγκριτικά έχει η Ελλάδα, και από την άλλη να δούμε ποια
1: και
0: είναι η
1: πραγματικότητα. Και από πού απειλείται η Ελλάδα, έτσι, όπως το
0: βεβαίως. Ότι είναι η μοναδική χώρα του ΝΑΤΟ που απειλείται, έχει κάποιους μέλη και της Ευρώπης. Επίσης, που είναι ένα κράτος όπως είναι η Κύπρος, είναι κατεχόμενο. Απαραδέκτως κατεχόμενο τόσα χρόνια.
1: Κύριε Πτεραχέ, βλέπετε.
0: Και από την άλλη, θα πρέπει να δώσουμε και χρήματα. Έτσι, στα διάφορα lobbies, στα διάφορα think tanks, ακόμη και δημοσιογράφους, να κάνουμε συνόδους, να κάνουμε συνέδρια, να κάνουμε ημερίδες και βεβαίως να γράψουμε και κάποια έντυπα σε κάποιες γλώσσες, δεν λέω σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, αλλά τουλάχιστον στις 6-7 γλώσσες, και να προβάλλουμε αυτό το πράγμα. Και σε κάθε σύνοδο, σε κάθε συνάντηση κορυφής, να εκθέτουμε την Τουρκία. Και θα το πω και αυτό, το είπα και στο Open, ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, μετά τις απειλές του κυρίου Φιντάου, του κυρίου Ερντογάν, που έβαλε μέσα και τη Λευκοσία, έτσι. Δηλαδή, ο κύριος Ερντογάν μιλάει συνέχεια για τα σύνορα της Χαδιάς, για γαλάζια πατρίδα, και οπωσδήποτε λέει ότι έχουμε και εμείς συμφέροντα στο Αιγαίο και όλα αυτά. Βεβαίως έχει συμφέροντα, αλλά αυτά που ζουν το διεθνές δίκαιο. Είναι μια ευκαιρία ο κύριος Πρωθυπουργός και με την επικείμενη, αν θέλετε, ψήφιση του νόμου της γαλάζιας πατρίδας, να θέσει το θέμα της Τουρκίας. Όχι ως διμερές ζήτημα, προσέξτε. Όχι, δεν πάει. Αλλά ότι αυτή η συμπεριφορά της Τουρκίας επηρεάζει και την συνοχή και την ασφάλεια του ΝΑΤΟ.
1: Έχετε πολύ δίκιο.
0: Δεν τα κάνουμε αυτά, να μην φοβόμαστε να μιλήσω ανοιχτό όπως μιλάει η Τουρκία. Όχι, δεν χρειάζεται να είμαστε φοβικοί, ούτε να είμαστε ανεκτικοί σε τέτοιου είδους δηλώσεις, γιατί δεν σημαίνει μόνο το ότι απειλεί ο Ερντογάν επειδή το λέει σε ρητορικό επίπεδο. Αυτό είναι που μετράει, γιατί δεν τα κάνει στο πεδίο. Δεν είναι μόνο στο πεδίο η απειλή όταν κάνει τις διάφορες παραβιάσεις. Είναι και οι προθέσεις και όταν τις λέει μάλιστα δημόσια.
1: Σωστά. Τώρα, ένα τελευταίο που σας ευχαριστήσω, θα τα πούμε στη νέα σεζόν. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπετε να διαλύεται τον ΝΑΤΟ?
0: Α, όχι, δεν νομίζω να διαλύεται τον ΝΑΤΟ. Απλώς ο κύριος Τραμπ το έχει πει εξάλλου, θα ζητήσει περισσότερη συμμετοχή, να αυξήσουν τα ποσοστά συμμετοχής.
1: Να πληρώνουν
0: να
1: δηλαδή.
0: 5%.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Έτσι,
1: κάποιες χώρες δεν πληρώνουν και καθόλου, έχετε υπόψη και το ξέρετε καλά.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι άδικο. Από την άλλη, θα πει, ας το πούμε, ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει περισσότερη ευθύνη, μην περιμένει μόνο από την Αμερική. Και βεβαίως ότι θα πρέπει, εφόσον θέλει η Ευρώπη να γίνει στρατηγικά αυτόνομη, ή αν θέλει να στηρίξει την Ουκρανία, θα βάζει χρήματα και να παίρνει αμερικανικό.
1: Είναι δίπλα μου και σας ακούει με θαυμασμό, μπορώ να πω, ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, ένα νέο παιδί, πολιτικός, είναι του ΠΑΣΟΚ και είναι εδώ και μου λέει μπράβο στον κύριο Ιατρίδη με αυτά που λέει. Ορίστε, πείτε και εσείς.
2: Καλημέρα κύριε Ιατρίδη.
0: Καλημέρα μου.
2: Σας ακούω με μεγάλη προσοχή, γιατί μιλάτε για θέματα τα οποία μας αφορούν όλους και είναι υψής σημασίας.
0: Είναι θέματα τα οποία τα έχουμε πει, διότι αυτό που πρέπει να κάνει η Ελλάδα, πρέπει να κάνει πρώτα μία αποτίμηση, αυτή η πολιτική διαχρονικά από το 1974, από την εισβολή και μετά που ακολουθήσαμε, έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εγώ λέω όχι, διότι όχι μόνο δεν έφερε τα αποτελέσματα, αντίθετα η Τουρκία διεύρυνε τις παράνομες και παράλογες διεκδικήσεις της. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε και εκεί θα πρέπει να εστιαστούμε. Και το έχω πει, όπως το είπα, ότι οι τρόποι είναι δύο. Πόλεμο δεν θέλει κανείς. Έτσι δεν μιλάμε για πόλεμο, αλλά όμως μέσω της δημόσιας διπλωματίας. Και βεβαίως πέραν των άλλων, με την ενίσχυση της αποτροπής που το κάνουμε, με την επιθετική μας διπλωματία που εκεί υστερούμε και πολύ περισσότερο να επενδύσουμε στη δημόσια διπλωματία. Αν δεν τα κάνουμε αυτά, δεν γίνεται. Και βεβαίως το πιο σημαντικό, πολιτική ενότητα, εθνική ενότητα.
1: Έχετε πολύ δίκιο. Έτσι. Κύριε
0: θα
1: Πτέρυχε...
0: αντιμετωπίσουμε μια υπαρξιακή διαρκή απειλή. Και εμείς δεν, πρέπει, το έχει πει μόνο ο κύριος Ζέμπλιας. Από την κυβέρνηση εγώ δεν άκουσα ότι η Τουρκία είναι μια υπαρξιακή διαρκή απειλή. Το είπε μόνο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
1: Άρκε που το είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ναι.
0: Μα θα πρέπει να το λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, θα πρέπει να το λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Αυτό έχει τα πόδια.
0: Σε κάθε σύνοδο, σε κάθε συνάντηση.
2: Σωστά.
0: Και σε κάθε σύνοδο συνάντηση θα είναι τα ελληνοτουρκικά και βέβαια το θέμα της Κύπρου. Έτσι θα πρέπει να ξεκινάνε οι συζητήσεις.
1: Σωστά. Κύριε Πτέρυχε, κύριε Ιατρίδη, καλέ μου φίλε Κώστα, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό
1: καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.
1: Επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης είναι εδώ. Πώς είδες το πτεράρχο μαζί με τον Άβροχο μαζί? Φροντιστήριο εδώ, κανονικό.
1: Πραγματικά είναι μαθήματα αυτά, τα οποία θα μπορούσε κανείς να πληρώνει για να τα ακούει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ειδικά τώρα τα λεγόμενα του πτεράρχου είναι. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Κοντονή.
0: Πτεράρχος.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα ότι η πολιτική μας, η εξωτερική μας πολιτική πρέπει να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό, διότι έχουν αλλάξει και οι συνθήκες, έχουν αλλάξει οι καταστάσεις. Δυστυχώς η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει προάγει τη συναλλαγή έναντι των διαρκών αξιών, των διαπραγματεύσεων, των εθνικών δικαίων, και έχει πάει σε μια προσωπική συναλλαγή η διεθνής εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για εμάς, διότι εμείς είμαστε μια σταθερή χώρα. Παρά την εναλλαγή των κυβερνήσεων, είμαστε μια σταθερή χώρα, σύμμαχος του ΝΑΤΟ, μια σταθερή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία είναι ένας επιτίδιος ουδέτερος, ο οποίος ευελπιστεί και επιδιώκει τη συναλλαγή. Άρα αυτή η πολιτική εμάς
0: λένε, δεν μας φωλεί. Λένε, για να το πούμε, λιανά. Λένε οι παλιοί, θα τα ακούσει εσύ γι' αυτό, ο νέος. Εάν στον Τούρκο δείξεις τα μπροστινά σου, θα τρέχει. Αν στον Τούρκο δείξεις τα πισινά σου, θα έρχεται πάνω σου.
1: Σωστό.
0: Ονοονοήτο. Πάμε, Βασίλη.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 943 Interveten Sports.
12: Η ώρα είναι 9.

0: Λοιπόν, ώρα 9 φίλες και φίλοι, και είμαστε εδώ στον 943 Ελλάδα FM. Είμαστε εδώ για την δική σας ενημέρωση λίγο πριν πάρουμε την άδειά μας. Σήμερα και αύριο θα είμαστε κοντά σας. Θα κουβεντιάζουμε, θα τα λέμε και βέβαια αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα περάσουν οι μέρες. Λοιπόν, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου μια καλή μου φίλη από τα πολύ πολύ παλιά, δεν λέω χρόνια προς Θεού, δεν, οι γυναίκες είναι μικρές, είναι 25 ετών και μόνο εκεί στάσιμες. Είναι μια καλή μου φίλη, την ξέρετε όλοι, την γνωρίζετε όλοι, γνωστή δικηγόρος της Αθήνας και όχι μόνο, ενώ με επιτυχίες πολλές για τα κόκκινα δάνεια, και μια επιτυχία είναι αυτό το τελευταίο συμβάν, το τελευταίο γεγονός που δικές της ήταν οι ιδέες και πέρασαν όλες οι ιδέες αυτές, και ενώ για τα θέματα με τα κόκκινα δάνεια. Το λέω καλά, όλια? Καλημέρα κυρία Νικολοπούλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα. Εύχομαι καλό καλοκαίρι, αφού είναι το τελευταίο σας Σαββατοκύριακο, και διαβεβαιώ ότι θα σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά να ξεκινήσετε από το Σεπτέμβρη και τη νέα σεζόν, για να μας ενημερώνετε τόσο όμορφα. Πράγματι,
0: θα
1: λοιπόν,
0: τα πούμε και από κοντά.
1: Βεβαίως και θα τα πούμε από κοντά, βεβαίως. Πράγματι λοιπόν, είχαμε κάποιες εξελίξεις πάρα πολύ θετικές σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, όπως ξέρεις. Και κυρίως...
0: Να πω εγώ εδώ ότι είναι δική σου η επιτυχία, να το πω.
1: Κοίταξε, η επιτυχία θα μου επιτρέψει να πω ότι είναι όλων των συναδέλφων που από το 2010 και μετά ασχολούμαστε με το θέμα του ιδιωτικού χρέους και προσπαθούμε όσο μπορούμε να επιφέρουμε τις σωστές ισορροπίες ώστε οι οφειλέτες να μην χάνουν τα σπίτια τους και οι δημιουργήσεις, και από την άλλη να γίνονται τέτοιες ρυθμίσεις που να μην δημιουργούνται κραδασμοί και στο τραπεζικό και γενικότερα στο σύστημα αυτό το οποίο το πιστωτικό συνολικά. Λοιπόν, αυτό που έτσι αγωνιστήκαμε πάρα πολύ και ομολογώ ότι έπιασε τόπο, γιατί όσοι ασχολούμαστε εξής με το ιδιωτικό χρέος, είχαμε ξεκινήσει ήδη από το νόμο Κατέλη το 2010. Είχαμε εκδώσει και αρκετά πολύ σημαντικές αποφάσεις για δανειολήπτες που πραγματικά σώθηκε το σπίτι τους και συνέχιζαν να καταβάλουν κανονικά τη δόση τους χωρίς αυτό να δημιουργεί προβλήματα. Αλλά κάποια στιγμή τα επιτόκια μετά το 19 έφυγαν. Το αποτέλεσμα αυτών ήταν να μην μπορούν να ελεγχθούν. Δυστυχώς τα δάνεια που λύθηκαν σε funds, όπως ξέρεις, και σε services, υπήρξε μία αταξία σε ό,τι αφορά συνολικά στο κομμάτι αυτό, ναι, το πιστωτικό, πολλό δε μάλλον στο θέμα των επιτοκίων, με αποτέλεσμα αρκετός κόσμος να κηρυχθεί έκπτωτος από τον νόμο, χωρίς όμως να ευθύνεται γι' αυτό. Ήρθε λοιπόν η απόφαση της Ολομέλειας Παρίου Πάγου, όπως ξέρεις, η 6 του 2026, η οποία διευκρινίζει πλέον οριστικά ότι τα επιτόκια υπολογίζονται αποκλειστικά επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού άληκτου κεφαλαίου του δανείου.
0: Το καλό είναι να μην χάνει ο Κοσμάκης το σπίτι του, όλια μου.
1: Πρόσεξε, το σημαντικό όμως ποιο είναι? Ότι βεβαίως βγήκε μια πάρα πάρα πολύ σημαντική απόφαση για εμάς τους νομικούς, που ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να υπάρχει μια τόσο σημαντική απόφαση από την Ολομέλεια του Άγιου Παύλου. Τον Ιούνιο όμως το 26, γιατί αυτό οφείλουμε να το πιστώσουμε στην κυβέρνηση, έτσι, το Υπουργείο της Εθνικής Οικονομίας προώθησε αυτή την νομοθετική ρύθμιση, η οποία διασφαλίζει, πρόσεξε, μια καθολική εφαρμογή αυτής της απόφασης,
0: ναι,
1: για όλους τους δανειολήπτες του 3869, του νόμου 3869 του 10. Και αυτό βεβαίως μας έλυσε πάρα πολλές απορίες. Βέβαια αυτό ακόμα δεν έχει δρομολογηθεί, αλλά δεν έχουμε απόφαση ακόμα των services ή των funds οι οποίοι θα επιτρέψουν ή θα συμψηφίσουν, γιατί η απόφαση έχει αναδρομική σχέση και το πέρασε αυτό και το Υπουργείο.
0: Τα funds θα μπορούν να επιστρέψουν και αυτά που έχουν πάρει?
1: Κοίταξε, εγώ δεν νομίζω ότι θα μπούμε σε μια λογική επιστροφής. Θα μπούμε όμως σε μια λογική συμψηφισμού, η οποία δεν είναι διόλου κακή. Έτσι,
0: γιατί αυτό είναι σωστό και καλό είναι. Ναι.
1: Ακριβώς, θα τελειώσει και πολύ νωρίτερα με το δάνειό του. Έχουν παγώσει τώρα τα πράγματα, έχουν παγώσει και οι τόκοι. Αναμένουμε να δούμε τι θα είναι οι συνολικές αποφάσεις. Όμως είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό πέρασε στο νόμο. Οπότε δεν μπορεί να επαναχωρήσει κάποιος και να πει ναι, υπάρχει απόφαση, αλλά δεν την εφαρμόζω. Έτσι, έγινε νόμος. Και αυτό αυτομάτως λύνει τα χέρια για όσους που δεν είναι λίγοι, είναι περίπου 100.000, έχουν παραμείνει ενεργοί στον νόμο. Γιατί σου θυμίζω αυτό που είπα πριν, ότι πάρα πολλοί κόσμος κηρύχθηκε έκτοτος δυστυχώς. Διότι όταν η δόση που είχε, που είχε δημοσιεύσει στο δικαστήριο την απόφαση ήταν 300-400 ευρώ και αυτά γίνονταν 700, ήταν πολύ ο κόσμος που δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Και έδωσε μια δόση 600-700 και γίνονταν εκεί 1.000 λόγω επιτοκίου. Καταλαβαίνεις ότι ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που δεν μπορούσε πραγματικά να εξοπλίσει, με αποτέλεσμα βεβαίως να χάνει τις ρυθμίσεις του και να βγαίνει να τίθεται εκτός νόμου. Και κηρύσσεται έκτοτος. Και αυτό τι σημαίνει αυτομάτως, ότι μπορεί να χάσει το σπίτι του ανά πάσα στιγμή.
0: Το θέμα εκτός από αυτό, διαβάζω στα νέα, να δεν κάνω λάθος, ίσως το είδες όλια μου, κύριε Νικολοπούλου. 11 λέει σημεία ρυθμίσεις, αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες έναν αιώνα μετά. Έναν αιώνα μετά.
1: Έναν αιώνα μετά, αυτό που λες είναι μεγάλη αλήθεια. Εντάξει, τα νομικά θέλουν αρκετά χρόνια.
0: Εντάξει, έχουμε... τόσο 100 χρόνια, βρε παιδί μου.
1: Εντάξει, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτές οι νόμοι μάλλον αυτοί είναι πολύ παλιωμοδυτικοί και αν δεν κάνω λάθος, ο συγκεκριμένος στον οποίο αναφέρεις είναι από το 1919.
0: Ναι.
1: Που αφορά έτσι τις συστάσεις, τις συγκυριότητες, από ό,τι είδα, έχουμε πολλά ακόμα πρόκειται να αλλάξουν, αυτό είναι γεγονός. Όπως άλλαξαν και εσείς στο κληρονομικό δίκαιο.
0: Ακριβώς. Τώρα, για να συνεχίσουμε αυτό που έλεγε
1: πριν. Αλλά ο νόμος αυτός, το απαρχαιωμένο νομικό πλαίσιο που σου λέω, ήταν πράγματι του 29 και φυσικά ο στόχος πάντα να ξέρεις είναι να σταματούν και αυτές οι διαφορές μεταξύ των συνδιοκτητών που μιλάμε για εμφύλιους πολέμους. Έτσι, εμείς που οι ενεργοί δικηγόροι, μαχόμενοι δικηγόροι, έχουμε πάει πολλές φορές στα δικαστήρια. Ασφαλιστικά μέτρα για ρύθμιση της κατάστασης, αγωγές, συκοφαντικές δυσφυνήσεις, μηνύσεις. Δηλαδή, φτάνουν δύο συγκύριοι, ας πούμε, δύο όμορων κινήτων, να σκοτώνονται ή δύο συνειδιοκτήτες μέσα στην ίδια πολιτική.
0: Εδώ αδέλφια σκοτώνονται για το ίδιο θέμα, όλοι μου. Αδέλφια, λέω, μεταξύ τους σκοτώνονται για το ίδιο θέμα.
1: Φυσικά και αδέλφια, όπως το λες, μεταξύ τους. Αλλά είναι τρομερό αυτό το θέμα, δηλαδή, με την ορθοδιακτησία και γενικότερα με τα. Με τις συγκυριότητες είναι τραγικό.
0: Σωστό.
1: Τραγικό.
0: Τώρα πώς μπορεί κάποιος...
1: Και τα κοινόχρηστα, έτσι.
0: Αυτό που λες είναι σπουδαίο, ναι. Για πες μου τώρα, πώς μπορεί ένας στα κόκκινα δάνεια που είπες προηγουμένως να αντιμετωπίζει πλέον αυτό, να κάνει κάποια αγωγή βάσει του νόμου, πώς γίνεται αυτό τώρα?
1: Κοίταξε τώρα, αν κάποιος δεν ανήκει στο νόμο Κατσέλη, για παράδειγμα, αυτό που σου είπα τώρα, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να δοκιμάσει την τύχη του στον νοσοδικαστικό μηχανισμό.
0: Στον μπλα-μπλα δηλαδή. Στον μπλα-μπλα.
1: Όχι. Στον εξοδικαστικό μηχανισμό, μέσω της πλατφόρμας, μέσω της ειδικής γραμματείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Είναι εύκολη διαδικασία, δεν είναι δύσκολη. Απλώς απαιτούνται κάποια πιστοποιητικά, όπως το ποινικό μητρό ή το πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγιότητας. Έχει εξυγχρονιστεί και έχει εξελιχθεί πάρα πολύ ο εξοδικαστικός μηχανισμός και νομίζω ότι δίνει και αρκετά σημαντικές λύσεις σε κάποιες περιπτώσεις πια. Και αφορά και άλλες κατηγορίες. Ξεκινά από τους ευάλωτους και φτάνει μέχρι κάποια κατηγορία εκεί που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος. Γιατί καταλαβαίνεις και εσύ ότι δεν θα ρυθμιστεί ένα δάνειο, ας πούμε, όταν ο άλλος έχει 10 ακίνητα.
0: Βέβαια, είναι δυνατόν.
1: Να πουλήσει και κάτι.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή υπάρχουν προϋποθέσεις και εκεί. Και προϋποθέσεις εισοδηματικές.
0: Κάποιος μου έλεγε.
1: Περιουσιακές.
0: Ναι, όλια μου, κάποιος μου έλεγε ότι υπάρχει, λέει, ένα πρόβλημα που έχει προκύψει. Δεν ξέρω, γύρω από τη ρύθμιση, γύρω από το νέο δοσολόγιο, τι γίνεται εδώ?
1: Πρόσεξε, τα δοσολόγια και οι ρυθμίσεις είναι αυτό που σου είπα πριν.
0: Ναι,
1: είναι,
0: το ξέρω, γι' αυτό απλώς το λέω για να τα ακούσει κι αυτός.
1: Θα σου πω Γιώργο μου, κοίταξε, ό,τι έχει να κάνει με τον νόμο Κατσέλη θα ρυθμιστεί. Απλά δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα, γιατί ναι μεν έχει περάσει η υποχρεωτικότητα της εφαρμογής της απόφασης, αλλά ακόμα πράξεις εφαρμογής του πώς θα γίνει όλο αυτό το πράγμα δεν έχουν συμβεί. Περιμένουμε και εμείς είμαστε εν αναμονή. Υπάρχει όμως ένα πάγωμα εκεί στα επιτόκια. Βέβαια δεν μπορώ να σου πω ότι παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μας και παρά τις διαμαρτυρίες μας τρέχουν οι πλατφόρμες τους ακόμα καλά και το πόρταλ τους, έτσι, γιατί έχουμε θέματα εκεί. Παρουσιάζουν χρέη που δεν υφίστανται, παρουσιάζουν δόσεις που έχουν καταβληθεί. Υπάρχουν λάθη. Γι' αυτό και λέμε στον κόσμο, κρατάτε όσο μπορείτε τα αποδεικτικά, διότι λάθη γίνονται. Το καταλαβαίνουμε και το κατανοούμε όλοι. Λοιπόν, τώρα, τι γίνεται όμως με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι, έχουν μία ρύθμιση που τρέχει, είναι εκτός νόμου κατέλη και πώς αυτών τρέχουν τα επιτόκια. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα επιτόκια τρέχουν κανονικά με βάση τη ρύθμιση που έχουν κάνει. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε αυτό το επίπεδο, να ξέρεις.
0: Κατάλαβα.
1: Και δεν έχει καμία σχέση με τη δικαστική απόφαση. Τώρα, βεβαίως, όλοι οι νομικοί λέμε ότι θα έπρεπε να επηρεάσει η απόφαση αυτή και τις ρυθμίσεις συνολικά, έτσι ώστε τα επιτόκια να μην είναι βαριά. Όμως εκεί υπάρχει μια άλλη μεθοδολογία και μια άλλη φιλοσοφία της αρχικής σύμβασης που έχει υπογράψει και όχι ενός, αν θέλεις, μηχανισμού βοηθητικού που αναγκάστηκε να μπει σε ένα νόμο απλά για να σώσεις το σπίτι σου, γιατί επί της ουσίας έχει περάσει από μια προσωπική πτώση. Έχει περάσει δηλαδή από μια οικονομική.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Είναι πολύ διαφορετική η συνθήκη.
0: Πάντως θα τα αφήσουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα και εδώ είμαστε για να τα λέμε.
1: Εννοείται, θα όλια τα πούμε όλα και πιστεύω ότι από το Σεπτέμβριο θα έχουμε
0: ακριβώς
1: και πολλά νεότερα.
0: Ναι, όλια μου, επειδή ξέρω ότι αγαπάς πολύ αυτό που κάνεις και επειδή ξέρω ότι είσαι αγωνίστρια και επειδή ξέρω ότι είσαι πολιτικός εκτός από όλο το άλλο. Και επειδή ξέρω, δεν μου αρέσει η λέξη βουλεύτρια. Άκου να δεις, είναι δυνατόν να λέμε αυτή είναι βουλεύτρια? Τι είναι δυνατόν, τι είναι αυτό? Και επειδή είσαι υποψήφια βουλευτής και της Νέας Δημοκρατίας και της Νέας Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, θέλω να ρωτήσω το εξής. Πώς κρίνεις την όποια εκείνη δήλωση που έκανε πριν, ποιος, ο Τσίπρας, ότι λέει τι κακό κάνουν οι Μολότοφ και είναι κόσμο, απάντησαν στη Βουλή. Και λέει, εξαρτάται, λέει ο Τσίπρας, από ποια μεριά είσαι όταν πέφτουν οι Μολότοφ. Από τη μεριά που τις ρίχνουν ή από τη μεριά που πέφτουν. Είναι απάντηση αυτή?
1: Κοίταξε, για μένα...
0: Δεν σου κάνει εντύπωση ότι έγινε αυτό, ότι επανήλθαν οι βόμβες με το θάνατο μιας γυναίκας και στόχος είναι η Νέα Δημοκρατία και οι υποψήφοι βουλευτές της? Ξέρω εγώ τι γίνεται εδώ. Επανήλθαν όταν έκανε την εμφάνιση του ο Τσίπρας.
1: Ως κόμμα εννοώ. Δεν μπορώ πραγματικά να διανοηθώ ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ζούμε τη δημοκρατία που ζούμε. Θυμήσαμε ως κράτος μετά από μια τεράστια εθνική καταστροφή. Ναι. Και ξανά εισχώρησε η τρομοκρατία. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και είναι απαράδεκτο να γίνονται τέτοιες δηλώσεις πραγματικά από αρχηγούς κομμάτων και από ανθρώπους που έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Πρέπει να τιμήσουμε τη μνήμη της γυναίκας που έφυγε, της Βάγιας Νέας τώρα, διότι αντιστοίχως η Αφροδίτη, την οποία και γνωρίζω, είναι πολυτέφρια και αγωνίστρια, όπως είμαι και εγώ και όπως είμαστε και πάρα πολλές γυναίκες μέσα στην Δημοκρατία, που πρέπει οι γυναίκες να είμαστε πολύ ενεργές και πολιτικά. Είμαι απέναντι σε κάθε έννοια μορφή βίας και μυσαλλοδοξίας, να ξέρεις, όπως και όλοι εμείς οι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, και πρέπει να υπερασπιζόμαστε την ανθρώπινη ζωή, την ασφάλεια και ως νομικός θα σου πω, το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου δεν είναι μόνο για να κουνάμε το δάχτυλο, Γιώργο μου, και να λέμε έτσι, ξέρετε, η Ευρώπη. Όσοι κύριοι, είναι υπόθεση όλων μας.
0: Έτσι.
1: Και των πολιτευτών και των υπουργών και του λαού.
0: Πάνω απ' όλα του λαού. Πάνω απ' όλα του λαού.
1: Και του απλού πολίτη.
0: Έτσι.
1: Όλοι πρέπει να φροντίζουμε για αυτό το κράτος δικαίου. Όχι λοιπόν τέτοιες μορφές βίας, μακριά, έξω από αυτά, έξω από εμάς, έξω από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν φοβόμαστε και δεν ξεχνάμε.
0: Ναι. Τώρα, ένα άλλο θέμα πριν σε ευχαριστήσω, όλια μου, γιατί πρέπει να σε ρωτήσω και αυτό. Έλεγες προηγουμένως για τα φανς. Εδώ βγήκε. Πώς να το πω τώρα, η κυρία Καριστιανού, η οποία εκόπτε το για όλους τους άλλους, λέγοντας ότι οι πολίτες δεν πρέπει να διώκονται και να χάνουν την περιουσία τους για μικροποσά που χρωστάνε. Ήθελε διαφάνεια, έλεγε ότι πρέπει να γίνεται έλεγχος εσκορκέρδειας στους δράστες και πολύ περισσότερο στα φανς. Και εκείνη έκανε δοσοληψίες με τα φανς. Τελευταία της, ένα σπίτι που πήρε αντί 30.475 ευρώ. Και μάλιστα το πήρε 6-7 μήνες μετά την τραγωδία των Τεμπών, όπου έχασε το παιδί της, την κόρη της. Για πες μου τώρα εσύ.
1: Κοίταξε.
0: Τι να πω εγώ, απλός πολίτης.
1: μου ζητάς να την κρίνω αυτή τη στιγμή ως πολιτικό, ως ενεργή πολιτικό.
0: Ως πολιτικό, βέβαια. Πολιτικό, εσύ πολιτικό και γίνει.
1: Μια μάνα που έχει χάσει το παιδί τη, καταλαβαίνεις, εγώ έχω μια πολύ μεγάλη ευαισθησία σε αυτά τα πράγματα.
0: Να, και εγώ το ίδιο, όλια μου. Και την εκτιμούσα και έλεγα κλπ. Αλλά τώρα όταν μου υπερασπίσει.
1: Κοίταξε, διάβασα μία δήλωση, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει βέβαια, ότι αυτό λέει είναι 29 τετραγωνικά μέτρα και το πήρε από πληθυσμό σύντροφο.
0: Και τι σημασία έχει, πέταξε τα ανθρωπάκια που ήταν μέσα έξω.
1: Γιώργο μου, αυτό επέτρεψέ μου να πω είναι αστεία πράγματα. Είναι ντροπή για όλους εμάς που έχουμε ζήσει μέσα στους πληθυσμούς. Έχουμε ζήσει την αγωνία του κόσμου, την απογοήτευση, την ερημιά, την εγκατάληψη μετά. Ο πληθυσμός του είναι ένα θέμα πολύ σκληρό, είναι πολύ βαρύ.
0: Και εσύ, Όλια Νικολοπούλου, τα έχεις ζήσει αυτά συνέχεια.
1: Μην το συζητάς. Έχω ζήσει 27 χρόνια τώρα, ζω με την αγωνία του κόσμου τα τελευταία 16 χρόνια και ζούμε όλοι οι Έλληνες. Τι να σου πω, για μένα δεν μπορείς να συμμετέχεις στην πολιτική, να λες ότι θέλεις διαφάνεια, να λες ότι θες να είσαι δίπλα στον πολίτη και λοιπά, και απ' την άλλη να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως, από την άλλη, θα σου πω σκληρά, ρεαλιστικά και τεχνοκρατικά, είναι μια νόμιμη διαδικασία, αλλά ηθικά καλό θα είναι ο καθένας.
0: Ναι, είναι αυτό που λέει ο λαός. Νόμιμο είναι, λέει, νόμιμο είναι. Ηθικό, εδώ απάντηση δεν παίρνει. Έτσι. Εδώ δίπλα μου έχω έναν φίλο καλό, είναι ο κύριος Αλεξανδράκης, ο Αλέξανδρος. Είναι πολιτικός του Πασόκ, σε ακούει με θαυμασμό από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τους χαιρετισμούς μου.
0: Εδώ είναι
2: επίσης, να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη. Σε όλους μας.
2: Ο κύριος Κοντονής μου έχει πει τα καλύτερα για εσάς.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και εγώ σας έχω ακούσει πολλές φορές και σας ακούω και στο ραδιόφωνο. Εύχομαι πραγματικά καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά και εσείς.
1: Όλια μου, το λέω και το εννοώ.
0: Όλια μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και βέβαια εδώ είμαστε να τα λέμε. Θα μιλήσουμε μετά την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Νικολόπουλο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, άκουσες για τα κόκκινα δάνεια. Mm-hmm. Η δική σου άποψη.
1: Κύριε Κοντονή, για τα κόκκινα δάνεια, γενικά για το θέμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Μιλήσαμε για την κυρία Καριστιανού. Θα πάμε και σε αυτό αργότερα.
1: Η απόφαση για τα κόκκινα δάνεια είναι σε πολύ θετική, κατεύθυνση, διότι είναι μια ιστορία η οποία από την κρίση και μετά ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Πολλοί κόσμος έχει χάσει τα σπίτια του για ευτελίποσα.
0: Ναι.
1: Οπότε οποιαδήποτε πολιτική η οποία ευνοεί το να μην χάνονται σπίτια και πόσο δε μάλλον πρώτης κατοικίας, είναι προς τη θετική κατεύθυνση, κύριε Κοντονή. Εύχομαι και θέλω και επιδιώκουν νομίζω σχεδόν όλοι οι Έλληνες πολιτικοί, θέλω να πιστεύω, ότι πρέπει να εφαρμοστούν ακόμα περισσότερες πολιτικές που να προστατεύουν την πρώτη κατοικία, γιατί όπως λέγανε και οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι, η αιστεία είναι ιερή.
0: Ναι. Όλοι οι Έλληνες τι λένε, ένα κεραμίδι στο κεφάλι μου θέλω να βάλω, ρε παιδάκι μου. Mm-hmm. Μπαίνει το κεραμίδι, παίρνει το δάνειο, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει το δάνειο. Mm-hmm. Έρχεται η τράπεζα, σου παίρνει αυτό το κεραμίδι, το δίνει στο φαν και αυτό το πουλάει. Εδώ mm-hmm. πάει η Καριστιανού.
1: Εδώ, κύριε Κοντονή, κοιτάξτε, το γεγονός ότι χάνονται σπίτια για ευτελή ποσά, όπως είπαμε και πριν, είναι καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης, είναι ένα πολύ τραγικό γεγονός, τραγική κατάσταση βασικά, την οποία τη βιώνουμε χρόνια, οπότε οτιδήποτε γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση είναι θετικό. Προς την κυρία Καριστιανού τώρα, επειδή σας είπα και πριν την άποψή μου, όπως είπατε και εσείς, ότι είναι νόμιμο, δεν είναι ηθικό. Είχε γίνει αυτή η διάκριση των δύο ώρων πολλά χρόνια πριν, θυμάμαι.
0: Μπορεί λέει, να είναι νόμιμο, ηθικό δεν είναι αυτό.
1: Επί κυβερνήσεως Καραμαλή, θυμάμαι, ήταν έτσι ένα μότο το οποίο χρησιμοποιούνταν πολύ στο δημόσιο.
0: Θυμάσαι τι πει. Ναι. Στη Χωμηθία, Καραμαλή Παπανδρέου, στο καφέ.
1: Ναι.
0: Λέει, γιατί στενοχωριέσαι, παιδί μου. Λέει, με βρίζει. Λέει, ποιος σε βρίζει, ο Τάδε. Έλα, βρε, του λέει. Ποιος τον ξέρει αυτόν.
1: Άμα σε βρίζω εγώ. Έχει σημασία.
0: Αυτό έτσι. Ακριβώς έτσι. Πάμε μια μουσική ανάσα να πάρουμε και αμέσως μετά με τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη, εδώ είμαστε, για να πούμε και να κλείσουμε την πρώτη τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 9.43 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.
5: Λίγο πριν τελειώσουμε, φίλες και φίλοι, για σήμερα είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή, επαναλαμβάνω. Άδειες αρχίζουν. Σε παρακαλώ και εσύ πας με άδεια, όπως καταλαβαίνεις.

0: Απολογισμό, ρε
1: παιδί. Απολογισμό.
0: Να κάνουμε λοιπόν έναν απολογισμό.
1: Είναι θετικό να κάνει κανείς τον απολογισμό του κύριε Κοντονή, αν και ο δικός σας είναι από τους θετικούς.
0: Γιατί του Μητσοτάκη δεν είναι.
1: Δεν ξέρω. Αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να δούμε τώρα το δίδαγμα όλων αυτών των εκπομπών που έχουμε κάνει μαζί. Mm-hmm. Ποιο είναι. Για τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη μιλώ, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Τι λέει.
1: Κύριε Κοντονή, για μένα.
0: Ένας νέος άνθρωπος.
1: Για μένα η παρουσία μου στην εκπομπή σας είναι ένα μάθημα καθημερινό. Όποτε δηλαδή έχω βρεθεί εδώ, κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Φροντιστήριο δηλαδή.
1: Φροντιστήριο. Διότι. Ακριβώς. Όπως το λέει ο Βασίλης ο Γερασίμου. Διότι ακούω.
0: Ναι, πρόεδρε.
1: Έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους όπως είστε εσείς. Όπως είναι οι εκλεκτοί καλεσμένοι σας, που είναι άνθρωποι με γνώσεις, με εμπειρία. Τη μεταφέρουν απλόχερα στους ακροατές δωρεάν, όπως λέει και ο Βασίλης. Ιδιαίτερα τον Άβαρχο τον Εγκολφόπουλο, που έτσι μας μεταφέρει με πολύ δυναμικό τρόπο τη γνώση του για τα γεωπολιτικά και τα εθνικά μας θέματα, αλλά και τους υπόλοιπους.
0: Σήμερα γνώρισες και δύο ακόμα.
1: Ναι, ακριβώς. Ήτανε, νομίζω ο μέσος όρος των. Θα του έβαζα πάνω από 9
0: από
1: βαθμό.
0: Τη νέα περίοδο θα έρχονται εδώ όλοι.
1: Θα έρχονται όλοι. Τέλεια.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ θετικό.
0: Θέλω ακόμα να ρωτήσω το εξής. Βλέποντας και κάνοντας, η Βουλή δεν θα κλείσει πάντως. Αυτό να το θυμάσαι. Με όλα αυτά τα περιεχόμενα, με όλα αυτά που έχουν γίνει, ιδιαίτερα με το Τζίπρα, με τις βόμβες Μολότοφ, με το γεγονός ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει ότι αυτό δεν ήταν από την περίπτωση του Τσίπρα ή της αντιπολίτευσης, αλλά από την περίπτωση την πλευρά ως προβοκάτσια της Νέας Δημοκρατίας. Για πες μου κάτι, με όλα αυτά και με την Καρεστιανού αν θέλεις, πώς νομίζεις ότι θα γίνει από εδώ και μετά ο προεκλογικός αγώνας για να τελειώσουμε εδώ.
1: Κύριε Κοντονή, ο προεκλογικός αγώνας έχει πάρει.
0: Θα έχει τέτοια, θα έχει σφαλιάρα στη σφαλιάρα, θα έχει όλοι μαζί εναντίον όλων.
1: Θεωρώ, κύριε Κοντονή, ότι αυτό που είχα πει από την πρώτη μέρα που με φιλοξενήσατε εδώ πέρα στο όμορφο περιβάλλον που έχετε.
0: Στον 943 Ελλάδα FM.
1: Ακριβώς. Από την πρώτη εκπομπή που με φιλοξενήσατε, είπα ότι το πολιτικό σκηνικό διακατέχεται από μια τεράστια τοξικότητα, στην οποία τοξικότητα έχουν συμβάλει και η κυβέρνηση με τις δομές τις επικοινωνιακές που έχει φτιάξει και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους αντιπάλους, τους οποίους θέλει να τους κάνει δολοφονία χαρακτήρα, ιδιαίτερα του δικού μας χώρου του ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι ο πιο σοβαρός χώρος κατ' εμέ, την αντιπολίτευση, ο οποίος παράγει πολιτικό λόγο, αντίλογο.
0: Ναι, αλλά είναι τρίτος, ρε παιδί μου, τώρα έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, στις οποίες δεν πιστεύεις, αλλά τα λέμε.
1: Κύριε Κοντονή, εντάξει, και το 2023 φαινόταν ότι θα έχουμε ντέρμπι και τελικά είχαμε περίπατο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό μένει να αποδειχθεί, διότι, κοιτάξτε να δείτε, τώρα επειδή είναι ένας μαραθώνιος η πολιτική, με ρωτήσατε πριν, οι εκλογές θα δείξουν και θα αποδείξουν ότι τα κόμματα που έχουν ρίζες, όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, που είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, που είναι κόμματα παρατάξεις και έχουν ρίζες στην κοινωνία, έχουν ρίζες στην αυτοδιοίκηση, στον συνδικαλισμό, σε όλο το φάσμα της πολιτικής και ιστορία, θα είναι κόμματα τα οποία θα αντέξουν. Γιατί έχουν ένα δομημένο λόγο, συμφωνεί, διαφωνεί κανείς μαζί τους, και έχουμε και κόμματα ΙΟΤΑΧΗ, τα οποία όσο διαρκεί.
0: Είναι part-time δηλαδή.
1: Part-time. Όσο διαρκεί η λάμψη ή η φερόμενη ως λάμψη των αρχηγών τους, θα υπάρχουν και αυτά. Μπορεί κανείς να μας πει, κύριε Κοντονή, ότι όχι σε εκλογές που θα έρθουν τώρα, αλλά στις μεθεπόμενες, ότι θα υπάρχει η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, ότι θα υπάρχει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Η Ελλάδα θα υπάρχει πάντως, το ξέρεις.
1: Η Ελλάδα θα υπάρχει. Για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη μιλούσα.
0: Εντάξει, με ένα λάμδα.
1: Ναι, η ελπίδα για τη δημοκρατία της Καριστιανού. Το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου.
0: Η ελπίδα έχει αρχίσει να χάνει την ελπίδα της. Ξεφουσκώνει.
1: Μάλλον. Αν και εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή δεν ξέρω με ποιον τρόπο γίνονται οι δημοσκοπήσεις και η μεθοδολογία αυτή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένα κόμμα μέσα σε διάστημα ενός-δύο μηνών εξαερώνεται. Δηλαδή, το είδαμε και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα του 18% πέρυσι να είναι

0: Αυτή τη στιγμή,
1: ο Κοσμάκης, για να το κλείσουμε, ναι. Ο Κοσμάκης έχει καταλάβει. Δεν είναι ο Κοσμάκης της παλιάς εκείνης εποχής.
0: Ακριβώς.
1: Που του δίνε στο σανό, το έτρωγε και είσαι εντάξει.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εγώ να σε ευχαριστήσω, να ευχηθώ να περάσεις καλά στις διακοπές.
0: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Κοντονή.
1: Κύριε Αλεξανδράκη,
0: να περάσετε τέλεια.
1: Να είστε και... καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Μετά τις διακοπές σας ευελπιστώ να έρθετε ανανεωμένος και δυναμικός, όπως πάντα.
1: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελειώνουμε και για σήμερα. Βασίλη Κερασίμου, σε ευχαριστώ πολύ, γιατί χωρίς τη δική σου βοήθεια δεν θα μας ακούγε κανείς, είναι βέβαιο. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί όπως λέει ο Βασίλης ο Κερασίμου, δεν θα αγαπήσετε κανέναν αν δεν αγαπήσετε τον εαυτό σας. Και ακόμα, εμείς θα τα πούμε για τελευταία εκπομπή αύριο, λέγε Βασίλη, ώρα. 7 done και θα έχουμε πολλά να πούμε αύριο. Όμως μείνετε κοντά μας. Απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη που είναι εδώ δίπλα μου. Καλώς την.
2: Καλημέρα κύριε Κοντονή. Η μεγαλύτερη τιμή που έχω και είχα στη ζωή μου είναι να είμαι κοντά σας. Πολλά χρόνια οικονομική σύμβουλος της εκπομπής σας.
1: Να εξακολουθήσεις να είσαι.
2: Εξακολουθώ να είμαι και θα είμαι για πάντα. Να το λέμε και αυτό, γιατί όποιος σε στηρίζει και είναι δίπλα σου, έχεις ηθική υποχρέωση, αλλά εδώ δεν είναι και θέμα ηθικής υποχρέωσης, είναι αμοιβαίες εκτίμησης και αγάπης
1: αυτό.
2: Και σεβασμού που υπάρχει.
1: Λοιπόν, στον πρόσωπό πάμε σας. Στα απλά φορολογικά με την Φιλοθέη. Τι έχεις να μας πει σήμερα?
2: Σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά
1: απάντηση,
2: πράγματα.
1: Απάντηση δηλαδή σε κάποιους.
2: Πολλές απαντήσεις σε πολλούς. Θα διαβάσουμε τα μηνύματα, θα δώσουμε λύσεις όσες περισσότερες και καλύτερες γίνεται. Και από εκεί και μετά βεβαίως έχω να σας πω και κάτι ιδιαίτερα γεγονότα που είχαμε χθες όσον αφορά τον ΕΦΚΑ. Και μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά ό,τι συμβαίνει στο δημόσιο και δυσκολεύει έναν πολίτη, δυσκολεύει όλους μας. Γιατί σήμερα το ζω εγώ, αύριο θα το ζείτε εσείς.
1: Σε ακούμε.
2: Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε και αν μας ακούτε αυτοί από όπου και μας ακούτε αυτή τη στιγμή σε κάθε γωνιά της χώρας, είναι η εκπομπή σας, η εκπομπή που ανοίγει μικρόφωνο στους πολίτες, στους εργαζόμενους, στους επαγγελματίες, στους συνταξιούχους, σε όλους όσοι καθημερινά παλεύουν με φόρους, εισφορές, ρυθμίσεις και υποχρεώσεις. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με απλό και κατανοητό τρόπο σε κρίσιμα ερωτήματα για συντάξεις, χειρίας και τις αλλαγές στο καθεστώς. Θα έχετε ακούσει βέβαια από τα μέσα ενημέρωσης ότι μιλάμε για μετατροπές όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας και τα ποσοστά μείωσης της σύνταξης μετά τα 3 έτη, τι επανέρχεται. Πώς εξελίσσονται όλες οι καταστάσεις, για την προσωπική διαφορά στις συντάξεις, για την ρυθμίση στον ΕΦΚΑ, αλλά και για τα φορολογικά ζητήματα που καίνε αυτή την περίοδο. Θα ακούσουμε τις ερωτήσεις των ακροατών, των φίλων μας όπως πάντα, και θα δώσουμε καθαρές απαντήσεις χωρίς τεχνική γλώσσα, με παραδείγματα από την πραγματική ζωή. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ένα βίωμα που είχα εχθές σε μια υπηρεσία δημόσια στον ΕΦΚΑ, προκειμένου να προχωρήσουμε στη διαδικασία της απονομής σύνταξης ενός ανθρώπου που βρίσκεται εκτός Ελλάδας. Έτσι λοιπόν απευθύνθηκα στη Διεύθυνση των Διεθνών Συντάξεων, στην Πατησίων 30, προσέξτε τώρα, βρίσκομαι εκεί και ζητώ να ρωτήσω σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα ο φάκελος που έχει ανοιχθεί για αυτόν τον άνθρωπο για να μπορέσει να πάρει τη σύνταξη. Είχε δουλέψει εδώ στην Ελλάδα πριν κάποια χρόνια, βρίσκεται τώρα εκτός και η υπηρεσία, η κοινωνική του Δήμου που βρίσκεται στο εξωτερικό έστειλε την αίτηση εδώ για την απονομή της σύνταξής του, προκειμένου να γίνει και η σχετική αλληλογραφία, να βρεθούν τα ένσημα και εν συνεχεία να γίνει και η απονομή της σύνταξης. Θα πω συγκεκριμένα κάποια σημεία τα οποία είναι εντυπωσιακά. Βρίσκομαι λοιπόν στην απονομή των Διεθνών Συντάξεων και μου λένε ο κύριος αυτός έχει 2 αριθμούς συστήματος και προκειμένου να προχωρήσουμε και να γίνει διασταύρωση για τα ένσημα και να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει να μείνει ένας από τους 2 αριθμούς συστήματος. Πολύ ωραία. Λέω εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε την διαδικασία. Όχι, μου λένε πρέπει να πας στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ που ανήκει. Πολύ ωραία. Ανεβαίνοντας προς τα που να απευθυνθώ, Ακαδημίας. Πηγαίνω λοιπόν στην Ακαδημία, στον ΕΦΚΑ. Πάμε Ακαδημίας 21, όχι δεν είμαστε στο 21, είμαστε στο 22, στο κτίριο 22, όχι ξαναπάμε στο 21, όχι ξαναπάμε στο 22. Μην τα πολυλογώ. καταλήγουμε να είμαστε στο κτίριο 22. Μου λένε στον πρώτο όροφο που είναι το Μητρό. Πάμε στον πρώτο όροφο που είναι το Μητρό. Ψάχνουμε να βρούμε τα στοιχεία του. Λυπάμαι πολύ, πρέπει να πάτε στην Πατησίων, μάλλον. Από την Πατησίων με στείλανε στην Ακαδημία. Αν σας στείλανε εδώ, στο διατάφτα. Πηγαίνετε στο δεύτερο, πάμε στο δεύτερο. Πηγαίνετε στον τρίτο τέταρτο. Πάμε στον τρίτο τέταρτο. Πηγαίνετε στον πέμπτο. Φτάνουμε λοιπόν στο πέμπτο. Και ξεκινάμε να βρούμε τα στοιχεία του συγκεκριμένου ανθρώπου για να προχωρήσουμε στη διαδικασία του να γίνει η σύμπτυξη των δύο αριθμών συστήματος. Μου λέει λοιπόν η υπάλληλος του ΕΦΚΑ εκεί την ώρα. Υπάρχουν δύο αριθμοί συστήματος που σου έχουν δώσει, αλλά ο ένας ανήκει στον άνθρωπο για τον οποίο ενδιαφέρεσαι να γίνει
1: αυτό
2: απονομή.
1: Αυτό μου θυμίζει η φιλοσοφία του εξής, άκουσε με. Για να, επειδή είμαι εδώ και...
2: Πού να καταλήξω να δείτε τι ακριβώς συνέβη.
1: Ναι, άκουσε με τι μου θυμίζει αυτό. Είμαι στο διπλανό γραφείο και στο άλλο είναι υπόθεση. Λέω σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό είναι εμπειρία δική μου.
2: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις πόσα χρόνια ισχύει αυτό. Μου λέει, θα πάτε στο διπλανό γραφείο. Μα λέω, το διπλανό γραφείο μου είπε να πάρω από σένα έγκριση για να πάω εκεί. Λάθος, λέει, σου είπε να πας στον πρώτο όροφο. Άρα λοιπόν, ο ένας έκανε πάσα στον άλλον και τελικά δεν βρήκα άκρη καθόλου.
2: Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Λοιπόν, εδώ φανταστείτε ότι μου είπαν ότι...
1: Βρήκες άκρη, γι' αυτό θέλω να πω. Βρήκες άκρη.
2: Ακούστε να πέσετε από τα σύννεφα. Ενώ λοιπόν στην Πατησίων μου είπαν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει δύο αριθμούς συστήματος, καταλήγουμε στον πέμπτο όροφο, αφού περάσαμε από όλους τους ορόφους του ΕΦΚΑ στην Ακαδημία, καταλήξαμε ότι ο άνθρωπος αυτός αρχικά δεν είχε τελικά, λέει, δύο αριθμούς συστήματος, αλλά μόνο ένα, γιατί ο άνθρωπος στην Πατησίων μου έδωσε λάθος τον δεύτερο αριθμό συστήματος, ανήκει σε άλλο αφημί. Και όχι σε αυτόν για τον οποίο εγώ ενδιαφερόμουν. Και μόλις πήγα να φύγω, με φωνάξανε. Μη φεύγεις, περίμενε μισό λεπτάκι να σου πω. Επιστρέφω, παρακαλώ, λέω. Βρήκαμε και έναν δεύτερο αριθμό συστήματος για αυτόν που ενδιαφέρεσαι, αλλά όχι αυτόν τον αριθμό που σου δώσανε στην Πατησίων, έναν άλλον. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να πας σε έναν άλλον ΕΦΚΑ για να γίνει σύμπτυξη και να μεταφερθούν τα ένσημα.
1: Τι δουλειά σου την έκανες? Όχι.
2: Όχι.
1: Άρα λοιπόν, η κατάσταση πριν από 30 χρόνια που είπα εγώ είναι και σήμερα.
2: Παραμένει ίδια, και το δυστύχημα εδώ είναι το εξής. Ότι δεν υπάρχει και φως στο τούνελ, για να θυμηθούμε και λίγο την κυρία Νικολούλη. Δηλαδή, πασχίζουμε για τη διαφοροποίηση, περιμένουμε ότι κάτι θα γίνει, αλλά δεν βλέπουμε αλλαγή να έρχεται. Αυτό είναι το άσχημο. Λοιπόν, σας χαιρετώ κύριοι, να πάτε στο καλό. Φεύγουν εδώ ο κύριος Αλεξανδράκης και ο κύριος Κοντονής. Εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά μηνύματα, ξεκινώ σιγά σιγά να διαβάζω. Καταρχάς η Ελένη και ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη στέλνουν την καλημέρα τους. Καλημέρα και από εμάς, καλό Σαββατοκύριακο. Η κυρία Ελένη από τη Φιλοθέη βρίσκεται στην περιοχή που φέρει και το όνομά μου. Καλημέρα κυρία Ελένη και από μένα. Μας γράφει καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Έχω μείνει χείρα εδώ και 2 χρόνια και παίρνω τη σύνταξη του συζύγου μου. Άκουσα ότι αλλάζει κάτι με τις περικοπές από την τριετία. Τι ισχύει τελικά, θα χάσω χρήματα? Το θέμα εδώ των συντάξεων χειρίας αφορά χιλιάδες οικογένειες. Έχουμε τις διαφορές που έρχονται με το προηγούμενο καθεστώς, τον νόμο Κατρούγκαλου, που τον έχουμε συζητήσει πολλάκις και καθ' όλη τη διάρκεια των εκπομπών που συζητούσαμε με τον κύριο Κοντονή για το νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου. Μετά λοιπόν την πρώτη τριετία υπήρχε υποχρέωση στη σύνταξη χειρίας, εφόσον ο δικαιούχος λάμβανε και δεύτερη σύνταξη ή δεν πληρούσε συγκεκριμένα κριτήρια. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες αλλαγές που έρχονται, η κατεύθυνση της πολιτείας ποια είναι? Να μην εφαρμόζεται οριζόντια περικοπή μετά την τριετία, αλλά να εξετάζονται πιο δίκαια τα πραγματικά εισοδήματα και η συνολική οικονομική κατάσταση του δικαιούχου. Παράδειγμα, αν μια χείρα λαμβάνει 700 ευρώ σύνταξη χειρίας και δεν έχει άλλα εισοδήματα, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσει ευνίδια μείωση που να την οδηγήσει σε οικονομική δυσκολία. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει σταθερότητα και προβλεψιμότητα και όχι ξαφνικές αλλαγές στο εισόδημα ενός ευάλωτου νοικοκυριού. Η θέση δική μου, φίλες και φίλοι, είναι ότι αυτό που προέχει είναι οι κανόνες να είναι ξεκάθαροι και δίκαιοι για όλους. Κάθε αλλαγή στο ασφαλιστικό πρέπει να προστατεύει τους πιο ευάλωτους και να μην δημιουργεί ανασφάλεια σε ανθρώπους που ήδη έχουν βιώσει μια δύσκολη απώλεια. Όπως γνωρίζαμε, η σύνταξη χειρίας μετά την τριετία έπεφτε από το 70% στο 35%. τώρα πλέον αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι θα συνεχίσει να παραμένει στο 70%. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιώργος, καλημέρα Φιλοθέη, καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, μας γράφει από το Περιστέρι. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και χρωστάω στον ΕΦΚΑ, περίπου 18.000 ευρώ. Άκουσα ότι υπάρχει νέα ρύθμιση σε πολλές δόσεις. Τι μπορώ να κάνω για να μην μπλοκαριστώ? Για τους οφειλέτες, φίλε Γιώργο, να ξέρεις ότι του ΕΦΚΑ υπάρχουν πλέον δυνατότητες ρύθμισης, οι οποίες στόχο έχουν να μην οδηγούνται ουσιαστικά οι επαγγελματίες σε αδιέξοδο. Είμαστε σε μια εποχή που δυστυχώς οι περισσότεροι επαγγελματίες έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ. Και όπως έχει καταντήσει σήμερα η ακρίβεια, τα ύψη που έχουν φτάσει, τις ακρίβειες στα προϊόντα, οι δυσκολίες να ανταπεξέλθει κάποιος στην καθημερινότητα, παρατηρούμε ότι οι επαγγελματίες προτιμούν να μην πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές παρά να αφήσουν την οικογένεια σε ένδια και να μην ψωνίζουν τουλάχιστον τα βασικά. Εδώ να κάνω μια παρένθεση πάνω σε αυτό το ερώτημα που θα το ολοκληρώσουμε σε λίγο και να πω το εξής, ότι αν έχετε πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές που χρωστούσατε, για παράδειγμα, συγκεκριμένο θα σας πω, έχω πελάτη μου ο οποίος είχε μια οφειλή που είχε μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ περίπου 2.000 ευρώ, είχε αφήσει και την τρέχουσα και την προτελευταία, γιατί στον ΕΦΚΑ φαίνεται η οφειλή η τρέχουσα και η προηγούμενη. Από εκεί και μετά οι πιο πίσω οφειλές μεταφέρονται στο ΚΕΑΟ. Ήταν λοιπόν περίπου 2.000 στο ΚΕΑΟ και οι δύο οφειλές στον ΕΦΚΑ απλήρωτες εξοφλεί προ 10 ημερών και τις δύο οφειλές, και την οφειλή του ΚΕΑΟ και την οφειλή του ΕΦΚΑ πλήρως και εν συνεχεία συνεχίζει να παραμένει ανασφάλιστος. Μιλάμε λοιπόν με τον ΕΦΚΑ πάλι στο 1555, αρχικά μας λένε ότι θα πρέπει να μπούμε στον ΑΤΛΑ για να κάνουμε επί τόπου την ενεργοποίηση της ασφαλιστικής ικανότητας. Αυτό είναι σφάλμα. Στον ΑΤΛΑ δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς ενεργοποίηση ασφαλιστικής ικανότητας. Πρέπει να γίνει διαφορετικά η διαδικασία. Και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η ενέργεια? Λοιπόν, θα πρέπει να μεταφερθείτε σε ένα κατάστημα του ΕΦΚΑ προκειμένου από εκεί να σας γίνει όλη η ενέργεια, ή θα μπείτε στον ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά και εν συνεχεία θα κάνετε ένα αίτημα ενεργοποίησης της ασφαλιστικής ικανότητας. Και εφόσον κάνετε το αίτημα ενεργοποίησης της ασφαλιστικής ικανότητας, θα περιμένετε να το διαβάσει το σύστημα και να σας ενεργοποιήσει. Τίποτα άλλο δεν ισχύει. Και δυστυχώς, αυτό οι περισσότεροι φίλες και φίλοι δεν το ξέρουν, και μην ξεχνάτε ότι δεν είναι σωστό σαν κράτος πρόνοιας και δικαίου ένας άνθρωπος που έχει εξοφλήσει τα πάντα να φαίνεται ανασφάλιστος και να τρέχει να προσπαθεί να το ενεργοποιήσει, να ενεργοποιήσει την ασφαλιστική του ικανότητα. Έρχομαι λοιπόν εδώ στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε και άλλο μήνυμα. Ευχαριστούμε, λέει, φίλο Θεέ, για όσο μας λες. Εγώ σας ευχαριστώ, φίλοι μου, που είμαστε εδώ κάθε Σαββατοκύριακο παρέα και συζητάμε. Για τους οφειλέτες λοιπόν του ΕΦΚΑ υπάρχουν πλέον δυνατότητες ρύθμισης, οι οποίες στόχο έχουν να μην οδηγούνται οι επαγγελματίες σε αδιέξοδο, όπως σας είπα. Και η βασική λογική ποια είναι? Να ρυθμίσουμε σε δόσεις, να γίνει επανένταξη σε ευνοϊκότερα σχήματα, όταν πληρούνται βέβαια οι προϋποθέσεις, και σύνδεση με ασφαλιστική ενημερότητα, ώστε να μπορεί κάποιος να συνεχίσει να εργάζεται. Παράδειγμα, αν κάποιος έχει 18.000 οφειλή, μια ρύθμιση σε πολλές δόσεις μπορεί να μειώσει τη μηνιαία επιβάρυνση σε επίπεδο που να είναι διαχειρίσιμο, αντί να δημιουργεί πλήρες μπλοκάρισμα στις δραστηριότητές του. Το σημαντικό είναι να γίνει έγκαιρη ένταξη στη ρύθμιση πριν συσσωρευτούν προς αυξήσεις. Αυτό σας το τονίζω διαρκώς. Δηλαδή, δημιουργείτε μια οφειλή, δεν μπορείτε να εξοφλήσετε, δεν έχετε τη δυνατότητα να ανταποκριθείτε στη δόση μιας ρύθμισης. Πολύ ωραία. Θα βάλετε λίγα χρήματα κάθε μήνα όποτε εσείς μπορείτε. Μην αφήνετε το κεφάλαιο απλά να μένει εκεί και να το κίζετε διαρκώς. Η οφειλή δεν πρόκειται να εξαφανιστεί, δυστυχώς. Αν υπήρχε δυνατότητα να εξαφανίσουμε τις οφειλές μας από τον ΕΦΚΑ και από την εφορία, κανένας δεν θα πλήρωνε. Επειδή λοιπόν δεν θα εξαφανιστούν, αλλά θα βρίσκονται εκεί και κάθε μήνα θα το κίζονται, ή ρυθμίστε ή πληρώστε λίγα-λίγα και όταν μπορέσετε προχωρήστε σε μία ρύθμιση. τώρα που μιλάμε, οι 72 δόσεις δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα ούτε για τον ΕΦΚΑ ούτε για την εφορία. Αφενός, αφετέρου αυτό που υπάρχει, τι είναι η 24 ρύθμιση. Αν τα παλιά σας χρέη δεν τα έχετε ρυθμίσει σε 24, δεν υπάρχει ενεργή 24 ρύθμιση, μην τα ρυθμίσετε, γιατί μετά δεν θα μπορέσετε να αφήσετε να χαθεί 24 ρύθμιση και να τα ρίξετε τα χρέη στις 72 δόσεις. Μην κάνετε τίποτα αν δεν έχετε κάνει ήδη. Απλά περιμένετε. Η δική μου θέση σε αυτή την κατάσταση είναι ότι η οικονομική δραστηριότητα δεν πρέπει να τιμωρείται, αλλά πρέπει να στηρίζεται από το κράτος. Χρειάζονται σταθεροί και ρεαλιστικοί κανόνες, ώστε οι επαγγελματίες μας να είναι και να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται και να αποπληρώνουν με τρόπο που δεν θα τον οδηγήσει κανέναν εκτός αγοράς. Όταν υπάρχει χρήμα στην αγορά, μπορούν όλοι να κινηθούν, και μην ξεχνάμε ότι και οι επιχειρήσεις και οι πολίτες μπορούν να ανταποκριθούν και να ζήσουν καλύτερα μόνο όταν το χρήμα μπορεί να κινηθεί. Και μόνο όσο περισσότεροι μπορούν να κινηθούν στην αγορά και να δώσουν χρηματικά κεφάλαια, τόσο και η οικονομία αναπτύσσεται. Η Σοφία και η Ελένη μας στέλνουν την καλημέρα τους από την Πάτρα. Ο Κώστας μας λέει από την Εύβοια, καλημέρα σας, ακούω κάθε Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Καλά να είσαι και εσύ, φίλε μου. Η κυρία Μαρία από τη Νέα Σμύρνη γράφει, έχω μισθωτή εργασία και παίρνω 1.100 καθαρά. Άκουσα ότι αλλάζουν οι φορολογικές κλίμακες, θα πληρώσω παραπάνω φόρο φέτος. Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, να ξέρεις φίλη Μαρία, στοχεύουν ουσιαστικά κυρίως στη διόρθωση των στρεβλώσεων και στην αναπροσαρμογή των κλιμακίων λόγω του πληθωρισμού. Για εισοδήματα περίπου από 1.000 μέχρι 1.200 ευρώ, συνήθως δεν υπάρχει σημαντική επιβάρυνση. Από ό,τι έχουμε δει και στις δηλώσεις, τα ίδια είναι πάνω κάτω. Παραδείγμα, ένας μισθωτός με 1.100 ευρώ μπορεί να δει μικρή διαφορά ετησίως, όχι όμως κάποια σοβαρή αλλαγή στο καθαρό εισόδημα. Η φορολογική πολιτική πρέπει να είναι προβλέψιμη και να μην ευνηδιάζει τον εργαζόμενο, ούτε τον μισθωτό, ούτε τον ελεύθερο επαγγελματία. Στόχος πρέπει να είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και όχι η περαιτέρω πίεση στη μέση τάξη, γιατί η μέση τάξη στηρίζει την οικονομία και δεν πρέπει να την εξαφανίσουμε. Και εδώ πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ, γιατί είναι ο πυλώνας ουσιαστικά της οικονομίας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες χρειάζονται το μαγαζάκι της γειτονιάς μας, χρειάζεται, δεν πρέπει να σταματήσουν να υφίστανται και να υπάρχουν μόνο οι μεγάλες εταιρείες. Ο κύριος Νίκος από τη Λάρισα μας καλημερίζει, έρχεται καλό Σαββατοκύριακο, ζέστη λέει, έχει πολύ στη Λάρισα και εδώ καλέ μου φίλε στην Αθήνα, χαμός γίνεται, μας ακούει μέσω ίντερνετ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχω ένα μικρό κατάστημα, μας γράφει, εστίασης, και άκουσα ότι αλλάζει ο ΦΠΑ και τα ψηφιακά συστήματα. Τι πρέπει να προσέξω για να μην έχω πρόστιμα? Στον κλάδο της εστίασης, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν συνεχείς αλλαγές, κυρίως σε ΦΠΑ, που ΦΠΑ προσπαθούμε να και φωνάζουμε να μειωθεί. Ωστόσο όμως παντού υπάρχει τείχος σε αυτό το αίτημα, και κακός για εμένα, γιατί εάν το ΦΠΑ ήταν οριζόντιο και ενιαίο χαμηλό, τότε όλοι θα προσπαθούσαν να αποδώσουν το φόρο στο κράτος και θα ήταν και ένας τρόπος να μειωθεί η φοροδιαφυγή. Και βεβαίως μην ξεχνάμε εδώ το εξής, ότι η αρχή της οικονομίας ποια είναι, ότι όσο μικρότερος είναι ο φόρος, τόσο πιο πολύ προσπαθεί ο πολίτης να είναι συνεπής, και όσο μεγαλύτερος ο φόρος, τόσο μεγαλύτερη είναι και η φοροδιαφυγή. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση λοιπόν είναι σημαντική. Θα πρέπει να ενημερωθείς και να συζητήσεις με το φορολογικό σου σύμβουλο τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών, φίλες και φίλοι, με την ΑΔΕ είναι υποχρεωτική. Έχω υπόψη μου καταστήματα τα οποία δεν έχουν διασυνδέσει ακόμα τις ταμιακές μηχανίες. Προσέξτε, γιατί το πρόστιμο όταν θα έρθει και οι προσαυξήσεις εξαιτίας της εκπρόθεσμης ενεργοποίησης της όλης διαδικασίας θα επιβαρύνουν κι άλλο την επιχείρησή σας. Οι επαγγελματίες πρέπει να προσέχουν, να αποδίδουν σωστά το ΦΠΑ, να καταγράφουν συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, να συμμορφώνονται με τα ψηφιακά συστήματα του MyData. Και παράδειγμα, να σας δώσω μια απόδειξη που δεν περνάει στο σύστημα, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε έλεγχο και να επιφέρει πρόστιμο. Και μην ξεχνάτε ότι όταν βρεθείτε σε διαδικασία ελέγχου, και η φορολογική αρχή βρει ότι υπάρχουν σοβαρά παραπτώματα, μπορεί να τρέξει τον έλεγχο και σε βάθος ετών. Και μην ξεχνάμε και ότι όποιος ψάχνει βρίσκει. Γι' αυτό πρέπει να προλαμβάνουμε. Οι ψηφιακές αλλαγές πρέπει να διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα και όχι να τη μετατρέπουν σε γραφειοκρατικό βάρος. Η πολιτεία εδώ οφείλει να στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις. Εγώ είμαι κάθετη σε αυτό με απλά εργαλεία και καθαρούς κανόνες. Εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Έχω τον κύριο Γερασίμο εδώ δίπλα μου. Μου λέει ότι πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρώνουμε. Ο χρόνος μαζί σας τρέχει αμήλικτα. Όπως και να έχει να γνωρίζετε ότι αύριο πάλι την ίδια ώρα θα είμαστε εδώ μαζί 9.30 με 10 για να συζητήσουμε όλα αυτά όσα σας απασχολούν. Το μικρόφωνο ανοίγει στη δική σας συχνότητα για να πείτε αυτά τα οποία σας προβληματίζουν και όχι εμάς, εγώ λίγο πολύ τα γνωρίζω και τα ζω και η καθημερινότητα είναι αμήλικτη και βρίσκομαι πάντα εδώ κοντά σας προκειμένου να υποστηρίξουμε όλα όσα σας αφορούν και όλα όσα εσείς διεκδικείτε καθημερινά από το κράτος και από την πολιτεία. Μιλήσαμε για όλα όσα έχετε στο νου σας, συντάξεις, φορολογία, επαγγελματικά ζητήματα, ψηφιακές υποχρεώσεις και όλα όσα επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε. Είμαστε εδώ για να δίνουμε απαντήσεις, να λύνουμε απορίες και να κρατάμε ανοιχτή τη γραμμή επικοινωνίας με την κοινωνία. Ένα τελευταίο μήνυμα θα διαβάσω από τον Γιώργο από τα Πετράλωνα. Καλημέρα Φιλοθέη. Δυστυχώς το χάος που ανέφερε στην αρχή με τον ΕΦΚΑ είναι πολύ σημαντικό και εγώ προσπαθούσα, γράφει, να προχωρήσω τη σύνταξη της μητέρας μου και έτρεχα να βγάλω άκρη και κάποια στιγμή ο φάκελος είχε χαθεί κιόλας. Φίλε μου, θα τα συζητήσουμε και αύριο και όλα τα μηνύματα τα υπόλοιπα που μου έχετε στείλει. Να έχετε ένα όμορφο, ήρεμο και ασφαλές Σαββατοκύριακο και να θυμάστε καλά, η ενημέρωση είναι δύναμη. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Πέρα στη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
6: Καλημέρα, αθλητικές ειδήσεις του 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Επανέρχεται το προσκήνιο για τον Ολυμπιακό υπέρβηση του Ζώτα Σίλβα. Στην Ολλανδία βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι και το βασικό σε θέση προετοιμασία συνέβη τη νέα σεζόν. Έκτος της Τρεβέτσα, Βέσπα, Πακανέλος, Καμπελά και ένα Σιμέντο. Επιστρέφουμε στα σπάτα επέξω και το τεχνικό επιτελείο τη ΣΑΚ για ερωτηματικέ εξετάσει συνέβη σε αναχώρηση για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Άμεσα μένουν οι εξελίξει για τον Χαφ στην Ένωση. Η Κιτνό Μαύρη θα αντιμετωπίσει την φύτα στι 15 Ιουλίου στι 8 σε φιλική αναμέτρηση. Τη Δευτέρα θα γίνουν διαθέσιμοι τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού στο Απόστολο Νικολαίδη με την Κράσ Χόπερ. Η συναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τι 11 Ιουλίου στι 9. Ρίξε εξομηνεί και έδειξαν εξετάσει του Φέντερ Τσάλοφ, καθαρεύει και η μαγνητική του Παυλένκα. Τι προχωρημένε ειδήσει του Πάκου με τον Παντέλη Κατζηδιάκο επιβεβαίωσαν οι Δανείοι. Την πρόσληψη του Άβραμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου στη διοίκηση ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Η Κίτρινη γνωστοποίησε την απόκριση του Βορειάνου Μέσου σαν ουσί διαλό. Ο Λεβαδιακόρης σε συμφωνία με τον 29χρονο Γάλλο τερματοφύλακα της Αμιάν Πόλο Μπερντονή, σύμφωνα με γαλλικά μέσα. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκριση του Βασίλη Στουρλή. Ο 23χρονος υπέγραψε μονετές συμβόλαιο με τον Γυραιό. Παίκτης του Παναθηναϊκού άκτορ πρέπει να θεωρείται ο Μπραντ Κουμπαντιό, όπως αποκάλυψε στη συνέντευξή του ο πρώην προπονητής της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 10 το πρωί θα τεθούν σε κυκλοφορία εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν πάντα ο κόσμος του και τώρα περισσότερο από ποτέ σας στέλνουμε δίπλα μας. Το μήνυμα σας πρέπει να βρίσκεται ΚΑΕ. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ 2026, Αυστραλία Αίγυπτος 1-1, Αργεντινή Πρασινοκροτήρι 3-2 και Κολομβία Γκάνα 1-0. Ο Γιούγκεν Κλοπ είναι έτοιμος να λάβει την Εθνική Γερμανία και να επιστρέψει στους πάγκους έπειτα από 2 χρόνια απουσία, σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο Μπεν Τζέικοπς. Ήταν αθλητικές ειδήσεις του 943 και Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μην είστε συντονισμένοι να ακολουθεί η εκπομπή με δεύτερη ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
2: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Σάββατο 4 Ιουλίου. Αν θυμάμαι καλά, είναι η κορυφαία επέτειος στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα λοιπόν, το 2004, η εθνική ομάδα νίκησε 1-0 την Πορτογαλία στη Λισαβόνα και κατέκτησε το Euro. Αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Σε ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα στην ιστορία του αθλήματος. Πώς το έλεγε τότε ο Γιώργος Χελάκης? Σήκωσέ το, σήκωσέ το. Εκείνο το πειρατικό με τον Ότο Ρεχάγγελ σε ρόλο καπετάνιου έκανε όλη την Ευρώπη να παραμιλά. Ήταν ένα απίστευτο καλοκαίρι για την Ελλάδα. Με τον θρίαμβο στην Πορτογαλία αλλά και με τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Αντί όμως να μιλάμε για τα ευχάριστα γεγονότα, έστω και λόγω επετείου, εμείς τρογόμαστε πάνω από το μνήμα μιας γυναίκας. Αναφέρομαι στη Βάγια Νέστορα που έχασε τη ζωή της από κάποιους δολοφόνους που τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια με στόχο να τη σκοτώσουν. Να την δολοφονήσουν. Σε μια φυσιολογική κοινωνία, η εγκληματική ενέργεια, η δολοφονία ενός ανθρώπου θα προκαλούσε άμεση και αδιαφυσβήτητη καταδίκη. Στην Ελλάδα του 2026 όμως προκλήθηκε νέα μετοπική μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κάποιοι διέκριναν μια επικοινωνιακή προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να τσουβαλιάσουν οι αριστερές οργανώσεις και οι αντιεξουσιαστές. Έτσι πέρασαν στην αντεπίθεση και απέδωσαν στην κυβέρνηση κομματική εκμετάλλευση του εγκλήματος. Η αλήθεια όμως είναι ξεκάθαρη. Κάποιοι δράστες τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια στα οποία διέμεναν πολίτες της Νέας Δημοκρατίας. Και πιο συγκεκριμένα πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ανάμεσα στους στόχους βρέθηκε και η Αφροδίτη Νέστορα. Η κόρη της Βάγιας, η οποία υπέκυψε στα εγκαύματά της. Οι δράστες ανήκουν κάπου. Δεν έδρασαν ατομικά, αλλά συλλογικά. Στοχοποίησαν κάποιους με διαφορετική ιδεολογία. Πού ανήκουν οι φωνιάδες θα το μάθουμε εάν αναλάβουν την ευθύνη ή όταν συλληφθούν. Σίγουρα από κάποιον ιδεολογικό χώρο θα προέρχονται. Εκείνο όμως που πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας είναι η ομόφωνη καταδίκη των δραστών και τις πράξεις τους. Προφανώς και 3, 4 ή 5 άτομα δεν εκφράζουν μία παράταξη ή έναν πολιτικό χώρο. Και αυτό πρέπει να το βάλουν στο μυαλό τους όσοι ασχολούνται με τα κόμματα. Δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει όλη τη Νέα Δημοκρατία ένας απατεώνας ή ένας παιδραστής. Αλλά είδαμε και ακούσαμε για χρόνια κάποιους στη Βουλή να επιχειρούν να τσουβαλιάσουν όλα τα στελέχη της κυβερνητικής πλειοψηφίας με πράξεις μεμονωμένων προσώπων. Δεν μπορεί 3 ή 4 δολοφόνοι να καταδικάζουν την αριστερά ή τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Εδώ διαφέρουν όσοι ζουν στο ίδιο σπίτι. Πώς γίνεται λοιπόν να τους τσουβαλιάζουμε επειδή 1 σε 2 κάνουν εγκλήματα? Με μια δολοφονία όπως της Βάγιας Νέστορα θα έπρεπε όλη η κοινωνία να δείξει
τα ίδια αντανακλαστικά. Να καταδικάσουμε όλοι την άναδρη πράξη με τα γκαζάκια στα σπίτια συνανθρώπων μας. Και επίσης οφείλουμε όλοι να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι για να αποτρέψουμε παρόμοια εγκλήματα στο μέλλον. Να πάρουμε μέτρα για να σβήσουμε την τοξικότητα από την πολιτική ζωή της χώρας. Έχουμε χρέος να προστατέψουμε τη δημοκρατία. Αλλά αντί να εμφανιστούμε ενωμένοι και σίγουροι ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι πολίτες, εμείς φαγωνόμαστε πάνω από το φέρετρο μιας δολοφονημένης γυναίκας. Αυτό το μέλλον θέλουμε για τα παιδιά μας. Και τι παράδειγμα τους δίνουμε? Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Ναι, εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Για τις επόμενες λοιπόν 2 ώρες περιμένω τα μηνύματά σας, τις απόψεις σας, τα σχόλιά σας, αλλά και όποια ερώτηση θέλετε να υποβάλω στους καλεσμένους μου. Ο τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Viber 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, 69 39 943 943.

0: Σύμφωνα με την Kimberly Guilfoyle, τα F-35 θα είναι τα πιο προηγμένα πολεμικά αεροπλάνα που θα έχουν πετάξει στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα όμως, στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτελήσεται ένα θρίλερ με στόχο να ακυρωθεί η συμφωνία που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πώληση αμερικανικών κινητήρων στην Άγκυρα. Το πρόγραμμα ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων προκάλεσε αντιδράσεις όχι μόνο της ελληνικής ομογένειας αλλά και υποστηρικτών του Τραμπ. Εμείς θα συζητήσουμε για όλες αυτές τις εξελίξεις με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Δαβάκη.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου, και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Δαβάκη, τι θα γίνει τελικά με τους κινητήρες που υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν? Θα τους πάρουν οι Τούρκοι? Ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες?
1: Κοιτάξτε, το ερώτημα το οποίο υποβάλλετε έχει πολλές παραμέτρους και δεν μπορεί κανένας να απαντήσει με το τι θα γίνει για κάτι που αφορά πολιτικές επιλογές και στρατηγική μιας άλλης κυβέρνησης με μια άλλη κυβέρνηση. Αυτό που εγώ μπορώ επίσημα και με συγκεκριμένη, αν θέλετε, σταθερότητα να σας απαντήσω, είναι ότι η χώρα μας θα προμηθευτεί ένα μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, stealth, δηλαδή μη ανιχνεύσιμο από την επίγεια αεράμινα άλλων χωρών, πολύ νωρίτερα από την τουρκική δημοκρατία. Κάτι που σημαίνει ότι η χώρα μας θωρακίζεται με επιλογές της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη πολύ καλύτερα και πολύ πιο συντονισμένα και δικτυοκεντρικά, με κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποτελεί μια πολύ ισχυρή δύναμη όχι μόνο στην νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή και στη συμμαχία, στη συμμαχία του ΝΑΤΟ.
0: Μάλιστα, οι Τούρκοι, κύριε Υπουργέ, έκαναν πιο σκληρή τη ρητορική τους στη διάρκεια της εβδομάδας εξαιτίας των δημοσιευμάτων που αναφέρθηκαν στη δημιουργία μιας αντιαεροπορικής ομπρέλας πάνω από το Αιγαίο και τον Εύρο. Γιατί ενοχλούνται? Πού ενισχύουμε εμείς την άμυνά μας?
1: Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα ευρύ εξοπλιστικό πρόγραμμα παράλληλα με έναν πολύ σημαντικό μετασχηματισμό των ενόπλων μας δυνάμεων. Οι ενόπλες δυνάμεις μας μετασχηματίζονται και σε επίπεδο σχηματισμών και σε επίπεδο εξοπλιστικών προγραμμάτων, μεγάλων και μικρών, γιατί υπάρχουν και μικρά εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία είναι κύρια σημασίας επίσης, και στο ναυτικό και στην αεροπορία και στο στρατό ξηράς. Η γείτονα, με τη γνωστή ρητορική που πολλές φορές δεν μπορούμε να το κρύψουμε, είναι και μια ρητορική εσωτερικής κατανάλωσης, προσπαθεί να ανεβάσει ενίοτε τους τόνους. Εμείς όμως με μια συγκεκριμένη στρατηγική, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στα συμφέροντα της χώρας, ακολουθούμε τη δική μας πολιτική. Μια πολιτική θωράκισης των ενόπλων δυνάμεων και ευρύτερα θωράκισης της χώρας μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μας απασχολεί ποτέ τι λέει η Τουρκία. Το ακούμε. Διαμορφώνουμε την δική μας πολιτική και στρατηγική, αλλά ποτέ δεν μας απασχολεί ούτε επηρεαζόμαστε από το τι θα πει, κυρίως για εσωτερική κατανάλωση, η γείτονα.
0: Σίγουρα όμως επηρεαζόμαστε σε μεγάλο βαθμό με το τι κάνουν.
1: Επηρεαζόμαστε όσον αφορά τη δική μας αμυντική θωράκιση και μια συντονισμένη πολιτική μετασχηματισμού των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται πλέον ξεκινούν να έχουν μια καλύτερη, πολύ καλύτερη αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που τις απασχολούν.
0: Μάλιστα.
1: Θεμάτων τα οποία έχουν να κάνουν με την εφοδιαστική μας αλυσίδα, θεμάτων που έχουν να κάνουν με τα εξοπλιστικά μας προγράμματα, την αναβάθμιση και ανανέωση και του στόλου του πολεμικού μας ναυτικού, αλλά και της αεροπορίας μας, καθώς επίσης και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πυροβολικό, το στρατό ξηράς, τον ανασχηματισμό, τη θητεία που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά έχει αλλάξει η θητεία με τις πρόσφατες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που κάναμε, την δημιουργία περίπου 150.000 εφέδρων, μια εφεδρία δηλαδή που είναι πάρα πολύ σημαντική και στηρίζεται και στον τρόπο που θα γίνεται από εδώ και μπρος η θητεία, με την

0: εμπλοκή και των γυναικών στη στρατιωτική θητεία με εθελοντική στράτευση. Κάτι πολύ σημαντικό. Προχθές, πριν από λίγες μέρες, ορκίστηκαν 40 γυναίκες στην Λαμία. Είναι ένα πρώτο βήμα που ανοίγει ένα νέο πρωτοπόρο δρόμο για τη συμμετοχή, την ισότιμη συμμετοχή στη στρατιωτική θητεία και των γυναικών. Όπως πολύ καλά ξέρετε, το Σύνταγμα ομιλεί για τους Έλληνες πολίτες που υποχρεούνται στη στρατιωτική θητεία. Δεν ξεχωρίζει άνδρες ή γυναίκες. Εμείς προχωρήσαμε λοιπόν ένα ακόμα βήμα, όπως είναι και άλλοι στρατοί, να συμμετάσχουν και οι γυναίκες ισότιμα και στη θητεία, όπως σε πολλές άλλες υποχρεώσεις απέναντι στην πατρίδα.
1: Μάλιστα, κάναμε και μία άσκηση, κύριε Δαβάκη, με το Ισραήλ και την Κύπρο. Τι μήνυμα στέλνουν αυτές οι συνεργασίες, θέλω να μας πείτε.
0: Οι συνεργασίες και οι άξονες και με το Ισραήλ και την Κύπρο και την Αίγυπτο είναι ένα μήνυμα συμμαχίας, ένα μήνυμα που διαμορφώνει την ευρύτερη θωράκιση στην περιοχή. Με το Ισραήλ έχουμε μια μεγάλη αμυντική σχέση. Έχει μια προβολή προς τεχνικό συμφέρον όλο αυτό και νομίζω ότι αποτελεί και ένα σημαντικό παράγοντα ισχύως και για την αμυντική μας βιομηχανία. Όσον αφορά την Κύπρο, είναι γνωστές οι επιλογές που κάναμε ως κυβέρνηση. Η άμεση μετά από πρόσκληση του Κυπρίου Προέδρου της Δημοκρατίας, μετά από πρόσκληση στο θέμα της έντασης στην περιοχή λόγω του Ιρανικού ζητήματος με το Ισραήλ και την Αμερική, ήρθαν δύο ζεύγοι F-16, αεροπλάνων F-16 και έγινε και το ντεμπούτο, ας το πούμε έτσι, της φρεγάτας μας του Κίμωνα, που δείχνει ότι η παρουσία, η σκέψη και η προστασία εδάφους όπως η Κύπρος που μας συνδέουν πολλά ζητήματα είναι μια πρωταρχική μας αν θέλετε σκέψη και αυτό προχωράμε σε όλες αυτές τις περιστάσεις.
1: Και με αυτή την πράξη και την κίνηση, κύριε Υπουργέ, ουσιαστικά δηλώνουμε και δημοσίως ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μία.
0: Δηλώνουμε έμπρακτα ότι η χώρα μας προστατεύει τα εθνικά της συμφέροντα, αμυντικά δόγματα, σχέσεις με χώρες που έχουμε κοινά συμφέροντα αλλά και κοινούς δεσμούς όπως η Κύπρος ανά πάσα στιγμή και το κάνουμε εμπράκτως. Δεν το κάνουμε μόνο ρητορικό το τρόπο, αλλά το κάνουμε εμπράκτως.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό ο ελληνικός λαός το έχει διαπιστώσει.
1: Εμείς επίσης δίνουμε μεγάλη σημασία στα ηλεκτρονικά μέσα, κύριε Δαβάκη. Τι μας προσφέρει, θέλω να μας πείτε, το Κέντρο Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου. Σας ρωτώ για να το καταλάβει και ο απλός κόσμος που δεν έχει εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Είναι μια εξαιρετική εξέλιξη, η οποία μάλιστα εγκαινιάστηκε με την δωρεά του Αθανασίου Λασκαρίδη στο χώρο του στρατοπέδου Παπάγου, στο Πεντάγωνο. Εκεί υπάρχει μια εξαιρετική εγκατάσταση ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων κυβερνοάμυνας. Αποτελεί κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, με πλήρη ανάπτυξη και κυρίως με ένα εξαιρετικό έμψυχο δυναμικό στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και που δίνει μια ευίωνη προοπτική για αυτό το χώρο. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί πολλές προοπτικές της παρουσίας της χώρας μας στα θέματα της κυβερνοάμυνας και του κυβερνοχώρου.
1: Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, κύριε Δαβάκη, θέλω τώρα να μου πείτε ποια είναι η θέση της Ελλάδας στις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο μετά και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
0: Είναι αυτή που ήταν πάντα, ένας παράγων σταθερότητας, ειρήνης, αλλά και προάσπισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της ανεξαρτησίας μας. Και αυτό μπορεί να γίνει πράξη και γίνεται πράξη όταν είμαστε καλά θωρακισμένοι και θα έλεγα πλήρως έτοιμοι για οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει μια πρόκληση για ζητήματα που έχουν να κάνουν με απειλές ή με διατάραξη της ηρεμίας στην περιοχή.
1: Μάλιστα, πρέπει να φοβόμαστε για κάποιο θερμό επεισόδιο πριν ολοκληρώσουμε την ομπρέλα προστασίας στο Αιγαίο.
0: Ποτέ δεν πρέπει να φοβόμαστε. Έχουμε πλήρη αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία των δυνατοτήτων μας που είναι μεγάλες. Είμαστε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που αποτελεί, σας είπα, έναν μεγάλο σταθεροποιητικό παράγοντα στην περιοχή. Και αυτό το δείξαμε στην πρόσφατη κρίση με την αστραπιαία αποστολή μονάδων επιφανείας και, δηλαδή της φρεγάτας Κίμων και δύο ζευγών F-16 που δείχνει την αποφασιστικότητα και την ευρύτερη, αν θέλετε, θωράκιση της χώρας μας στον αμυντικό τομέα, όπως επίσης και τους Patriot στην Κάρπαθο και τους Patriot που θα κάλυπταν τον χώρο της Βουλγαρίας. Δηλαδή είναι κινήσεις που φαίνεται ότι όταν υπάρχει μια αποσταθεροποιητική κατάσταση στην περιοχή, η χώρα μας μπορεί πλέον κάλλιστα με αστραπίες κινήσεις να προχωρήσει σε επιλογές και σε παραστάσεις συγκεκριμένες που δείχνουν την ισχύ και την αποφασιστικότητα.
1: Μάλιστα, ο Αντώνης Σαμαράς, κύριε Υπουργέ, κυρία Δαβάκη, ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην Τουρκία. Εσείς συμφωνείτε με τα επιχειρήματά του?
0: Σέβομαι τον πρώην Πρωθυπουργό, αποτελεί μια ιστορία στην παράταξη. Δεν θέλω να σχολιάσω στάση του κυρίου Σαμαρά, τη θέση του κυρίου Σαμαρά ως προς αυτό. Εγώ αυτό που σας είπα στα ερωτήματα τα οποία μου θέτετε είναι μια πραγματικότητα και στην κατεύθυνση αυτή της προάσπισης των εθνικών μας συμφερόντων και της εθνικής μας ανεξαρτησίας αυτή η κυβέρνηση δουλεύει συνεχώς προκειμένου να είμαστε και ευέλικτοι και εξυγχρονισμένοι σε όλα τα ζητήματα που αποτελούν θέματα πολιτικής άμυνας.
1: Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κυρία Δαβάκη, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα από γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη θα επηρεάσει, θέλω να μου πείτε, την πορεία της χώρας προς τις εκλογές. Είπα και στον πρόλογό μου για τις συγκρούσεις που προκλήθηκαν το τελευταίο διήμερο.
0: Ναι, πιστεύω το εξής. Το ερώτημά σας είναι πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι τέτοιου είδους ενέργειες επαναφέρουν μνήμες του παρελθόντος με την τρομοκρατία και με τη δολοφονία ανθρώπων οι οποίοι έπρεπε να ζουν με τις οικογένειές τους. Νομίζω ότι η ωριμότητα του ελληνικού λαού καταδικάζει και απομονώνει τέτοιες ενέργειες και δημιουργεί ένα κλίμα, μόνο η ενότητα και η ωριμότητα του λαού μας, ένα κλίμα δημοκρατίας και ηρεμίας που έχουμε ανάγκη όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές. Από εκεί και μπρος κρίνονται πάλι από τον ελληνικό λαό δηλώσεις διαφόρων πολιτικών αρχηγών οι οποίες προσεγγίζουν το θέμα από τελείως λάθος πλευρά και δημιουργούν ρήγματα στην ψυχική και εθνική ενότητα που θέλει ο λαός μας και η δημοκρατία μας.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Υπουργέ, κύριε Δαβάκη, διότι εγώ γνωρίζω ότι ήσασταν σε σύσκεψη, βγήκατε και κάναμε τη συνέντευξη. Ευχαριστώ διπλά, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Μέσα από τη συμμετοχή του στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, αλλά και με την ιδιότητα του δικηγόρου, ο Δημήτρης Λυρίτσης ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Αφιέρωσε πολλές εργατοώρες και στην προσπάθειά του να προστατέψει ευάλωτες οικογένειες και πολίτες που βρέθηκαν απέναντι σε τράπεζες και φαντς με άμεσο κίνδυνο να χαθούν ακόμα και οι πρώτες κατοικίες. Αυτή η δράση του λοιπόν τον οδήγησε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και μάλιστα με καθήκοντα τομεάρχη στεγαστικής πολιτικής. Καλή σας ημέρα, κύριε Λυρίτση.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της. Κύριε Λυρίτση, θα αρχίσω με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πιστεύετε ότι επιχειρείται η πολιτική εκμετάλλευση από την κυβέρνηση? Και γιατί σας θέτω το ερώτημα αυτό? Διότι τέθηκε και αυτή η άποψη στο δημόσιο διάλογο.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και την οδύνη όλων μας για αυτή την εξέλιξη, για το θάνατο μιας συνανθρώπου μας. Από εκεί και πέρα, πράγματι, η εξέλιξη της υποθέσεως και το πώς την έχει χειριστεί στη δημόσια σφαίρα η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, είναι προφανές ότι εδώ επιχειρείται μια πολιτική εκμετάλλευση μιας δολοφονίας. Σε αυτή την επιλογή, όμως, δεν θα την ακολουθήσει κανείς μας. Απέναντι στο θάνατο και σε μια τραγική απώλεια στεκόμαστε όλοι ενωμένοι. Απέναντι στην τρομοκρατία και στις δολοφονίες είμαστε όλοι ενωμένοι. Η ελληνική αστυνομία οφείλει να κάνει το καθήκον της, να βρει τους δολοφόνους και να τους στείλει το ταχύτερο δυνατό ενώπιον των αρμοδίων αρχών. Η κυβέρνηση επιλέγει πράγματι τοξικότητα, διαχωρισμό, επιλέγει, έχει ακολουθήσει ένα κρεσέντο που όμως δεν αφορά κανένα στην κοινωνία. Και θα την αφήσουμε λοιπόν να ακολουθήσει μόνη της αυτή τη διαδρομή. Εμείς δεν διαχωρίζουμε τους νεκρούς, ξέρετε. Ούτε συζητούμε με όρους παρελθόντος. Και ο Αλέξης Τσίπρας και η συμπαράταξη δεν ήθελε ούτε να διαχωρίσει τον ελληνικό λαό, ούτε να μιλήσει για κάτι άλλο πέρα από τα προβλήματά του. Ήρθε για να ενώσει, ήρθε για να προτείνει λύσεις και να μιλήσει για το παρόν και το μέλλον.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Λυρίτση, να συμφωνήσουμε ότι καταδικάζουμε όλη την τρομοκρατία και τη δολοφονία μιας γυναίκας που πλήρωσε ότι ήταν μάνα μιας πολιτεύτριας, σωστά?
1: Από την πρώτη στιγμή το κάναμε όλοι με πρώτο τον Αλέξη Τσίπρα. Αναμφίβολα, δεν μπαίνει σε κουβέντα όλο αυτό.
0: Και προς τιμή σας που το λέτε και εσείς, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός. Γιατί σας κατηγόρησαν ότι χαϊδεύετε τους μπαχαλάκηδες όμως?
1: Αυτό, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι όλα αυτά υπαγορεύονται από μια πολιτική σκοπιμότητα στην προσπάθεια που κάνει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση να φύγει από τη συζήτηση των πραγματικών προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας. Οι υπουργοί της και τα στελέχη της και ο πρωθυπουργός δεν μπορούν να υπερασπιστούν το έργο τους και καταφεύγουν σε μια προσπάθεια αλλαγής ατζέντας, νιώθοντας βεβαίως και την πίεση από τα δεξιά τους, από την πορεία και τη στρατηγική που ακολουθεί ο Αντώνης Σαμαράς, και νομίζω ότι όλο αυτό μαζί ήρθε να δημιουργήσει όλο αυτό το σκηνικό. Προσπαθούν να μας παρασύρουν σε μια εμφυλιοπολεμική συζήτηση στην οποία δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε. Εμείς θα είμαστε στρατηγικά στοχευμένοι στο να επιτελέσουμε το ρόλο μας, να προτείνουμε λύσεις στους Έλληνες πολίτες για το παρόν και το μέλλον τους.
0: Άρα ουσιαστικά...
1: Άλλωστε, όλη αυτή η προπαγάνδα και όλη αυτή η εργαλειοποίηση που επιχειρήθηκε από την κυβέρνηση τις προηγούμενες μέρες, ξέρετε, έπεσε απολύτως στο κενό. Καμία πολιτική δύναμη δεν την ακολούθησε σε όλο αυτό. Έμεινε μόνη της να κραυγάζει στα τηλεπαράθυρα, ξεκινώντας από τον γραμματέα της οποίος έδωσε την βασική γραμμή, να κραυγάζει με όρους δικαστικούς και παρελθοντικούς, αλλά όλες οι δυνάμεις δεν την ακολούθησαν σε αυτό.
0: Εσείς τώρα αυτό το υιοθετείτε, κύριε Λυρίτση, αυτό που ακούγεται και λέγεται ότι πάμε σε διχασμό της κοινωνίας και σε αύξηση της τοξικότητας?
1: Υπάρχει αύξηση της τοξικότητας από τη μεριά της κυβέρνησης, υπάρχει απόπειρα διχασμού της κοινωνίας, αλλά η κοινωνία δεν παρασύρεται σε όλο αυτό. Η κοινωνία έχει τα προβλήματά της, έχει τις αγωνίες της, έχει τις έγνοιες για το μέλλον, για το μέλλον της και για τη λύση των προβλημάτων της.
0: Μάλιστα.
1: Αλήθεια... Αυτό το θέατρο νομίζω ότι δεν την έχει ακολουθήσει κανείς στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Πώς θα πορευθεί λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στην προεκλογική περίοδο όταν, κύριε Λυρίτση, δέχεται καθημερινά πειρά για το 2015?
1: Κοιτάξτε, αυτή η κουβέντα του 2015 γίνεται από το 2015. Εδώ και 10-11 χρόνια ακούμε καθημερινά το 2015. Η κυβέρνηση κυβερνά 7 χρόνια αντιπολιτευόμενη την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα του 2015. Όλα αυτά έχουν επαναληφθεί, έχουν υποθεί πολλές φορές. Εδώ πρέπει πλέον η κουβέντα να γίνεται με όρους παρόντος και μέλλοντος. Και εμείς αυτό θα επιχειρήσουμε.
0: Να σας θυμίσω όμως, κύριε Λυρίτση, ότι δεν είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία που συζητάνε για το 2015 και την διακυβέρνηση της χώρας που είχε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και από μέλη που έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ τότε, ασχολούνται και λένε για το 2015 και πιο συγκεκριμένα για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Okay, ο καθένας έχει δικαίωμα να πει τη γνώμη του, ο καθένας έχει δικαίωμα να πολιτεύεται με όποιον τρόπο κρίνει ότι πρέπει να πολιτευτεί. Εμείς δεν θα αλλάξουμε πάντως προσανατολισμό. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργήθηκαν στο πολιτικό μας άξονα, γιατί υπήρξε ένα πολιτικό κενό στο χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης, αλλά δεν ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας για να γίνει αντιπολίτευση. Το έχει πει πολλές φορές, έχει επιστρέψει για να διεκδικήσει να κυβερνήσει, να διεκδικήσει να κυβερνήσει με το πρόγραμμά του, να διεκδικήσει να δώσει λύσεις στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, μειώνοντας τις ανισότητες, οι οποίες είδαμε ότι αυτή την εφταετία που πέρασε έχουν διευρυνθεί, και επί Ελλάδα βρισκόταν εκτός μνημονίων, και επί είχαμε οικονομική μεγέθυνση η οποία τελικά δεν πέρασε στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, και ότι η κυβέρνηση είχε να διαχειριστεί μεγάλα πακέτα από την Ευρώπη, αλλά και ένα ταμιακό διαθέσιμο που είχε αφήσει η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή η ανάπτυξη και αυτή η δυνατότητα...
0: Μιλάτε για τα 37 δισεκατομμύρια που άφησε ο Αλέξης Τσίπρας?
1: Βεβαίως. Μάλιστα. Και για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή η εισρωή χρημάτων στα δημόσια ταμεία και η δυνατότητα αυτά να λειτουργήσουν με όρους αναπτυξιακούς είναι πρωτόγνωρη αυτά τα χρόνια που μας πέρασαν, αλλά δυστυχώς, όπως έχει καταγραφεί από τους επίσημους φορείς και με τις επίσημες καταγραφές, αυτή η ανάπτυξη, αυτή η πληθώρα των επιλογών δεν έχει περάσει στη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Ο Αλέξης Τσίπρας άφησε ανάπτυξη της χώρας το 2019 2,3% και σήμερα, με βάση επίσημα στοιχεία, η ανάπτυξη μας είναι 2,1%. Άρα, για ποιο success story μιλάμε? Εάν πάρουμε όλους τους δείκτες εκεί που έχουν αξία για το αν έχει βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών, θα δούμε ότι όλοι οι δείκτες έχουν υποχωρήσει. Εμείς λοιπόν, και ο Αλέξης Τσίπρας και η συμπαράταξη, θα μιλήσουμε για αυτά, και δεν θα μιλήσουμε μόνο κάνοντας αντιπολίτευση, αλλά θα μιλήσουμε με όρους προγραμματικούς για το πώς την επόμενη μέρα μπορούμε να δημιουργήσουμε όρους και συνθήκες μιας πιο δίκαιης κοινωνίας, όρους και συνθήκες για το πώς τα παιδιά μας θα μπορέσουν να
0: μεγαλώσουν λοιπόν,
1: και να ζήσουν σε έναν καλύτερο κόσμο.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Λυρίτση, λέτε ότι είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε πολύ απλά. Σωστά.
1: Αναμφίβολα.
0: Μάλιστα.
1: Αναμφίβολα. Με την οριμότητα, την εμπειρία του Αλέξη Τσίπρα.
0: Και τα λάθη βέβαια που το έχει πει και ο ίδιος.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Αλάνθαστος είναι μόνο όποιος δεν ενεργεί ή όποιος δεν πράττει. Τα οποία έχει αναγνωρίσει έτσι και αλλιώς και έχει κάνει και την αυτοκριτική του. Αλλά ο πολίτης θα σταθεί απέναντι στην κάλπη σε λίγους μήνες, θα είναι το Σεπτέμβριο, θα είναι το Μάρτιο, θα είναι τον Οκτώβριο, αλλά σε λίγους μήνες σε κάθε περίπτωση, ψηφίζοντας με όρους μέλλοντος.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι με όρους παρελθόντος.
0: Κύριε Λυρίτση, να πάμε τώρα και στην στεγαστική πολιτική. Μπορεί να εφαρμοστεί ένα πλάνο όταν οι τιμές έχουν ξεφύγει και στα ενίκια και στις πωλήσεις?
1: Ακριβώς επειδή η κατάσταση και στο στεγαστικό τομέα βρίσκεται εκτός ελέγχου, υπενθυμίζω ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία η ελληνική οικογένεια δαπανά, ο κάθε Έλληνας δαπανά κατά μέσο όρο 35% του εισοδήματός του για τις στεγαστικές, την κάλυψη των στεγαστικών του δαπανών, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 20%. Έχουμε μια θλιβερή πρωτιά από όλες τις χώρες της Ευρώπης σε αυτό. Έχουμε την μεγαλύτερη αύξηση τιμών στα ενίκια πανευρωπαϊκά, όπως και τη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των ακινήτων. Τα προηγούμενα χρόνια η στεγαστική πολιτική που ακολουθήθηκε από την κυβέρνηση είχε δύο χαρακτηριστικά. Αφενός δεν υπήρχε μια στρατηγική, μια ολιστική, μια συνολική προσέγγιση του ζητήματος, αλλά υπήρξαν αποσπασματικές παρεμβάσεις. Σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, παρεμβάσεις οι οποίες τονώνανε την ζήτηση, ενώ το πρόβλημα στη χώρα είναι η προσφορά, δεν είναι η ζήτηση των ακινήτων.
0: Μάλιστα.
1: Τονώνοντας τη ζήτηση, στην ουσία αυξάνει τις τιμές. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Ότι εδώ υπάρχει διαμορφωμένο ένα πρόγραμμα το οποίο στην ολότητά του θα το παρουσιάσει το επόμενο διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας. Ένα πρόγραμμα το οποίο διαμορφώνει μια συνολική στρατηγική για το πώς τονώνουμε την προσφορά των ακινήτων, έτσι ώστε μέσα από την τόνωση της προσφοράς να μειωθεί, να έχουμε πίεση των τιμών, μείωση και διαθέσιμη προσιτή κατοικία σε όλους, ιδίως σε εκείνες τις κοινωνικές κατηγορίες τους ανθρώπους μας που την έχουν μεγαλύτερη
0: άνεση. Μάλιστα. Κλείνοντας.
1: Το μεγάλο παράδειγμα και τελειώνω με αυτό, είναι το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δομημένα κινητά, αλλά είναι κλειστά, τα οποία ανήκουν είτε στο δημόσιο, είτε και σε ιδιώτες, είτε και σε μεγάλα χαρτοφυλάκια, τα οποία τα απέκτησαν σε πληστηριασμούς ή με αγορές τα προηγούμενα χρόνια. Προσανατολισμένοι λοιπόν στο να ανοίξουμε αυτά τα κινητά, ώστε να αυξήσουμε την προσφορά. Θα τα δείτε το επόμενο διάστημα απολύτως αναλυτικά.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, πολύ σύντομα θέλω να μου πείτε, κύριε Λυρίτση, είστε συλλειτουργός της δικαιοσύνης. Η Μαρία Λεπενιώτη υποστήριξε με σημερινό άρθρο της στην εφημερίδα των συντακτών ότι η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης πλήττει το κράτος δικαίου. Συμφωνείτε? Και αν ναι, τι θα προτείνετε εσείς?
1: Η επιλογή η οποία γίνεται σήμερα της ηγεσία της δικαιοσύνης, το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας πολλές φορές, το ενστερνίζομαι και εγώ ως νομικός. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να φύγουμε από το μοντέλο της επιλογής αμυγός από την κυβέρνηση της επιλογής της ηγεσίας, γιατί έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια πώς λειτουργεί όλο αυτό και πώς δημιουργεί θέσεις εξάρτησης, ιδίως σε μεγάλες υποθέσεις που έχουν πολιτικό, οικονομικό ή κοινωνικό αντίκτυπο. Ως εκείτου πρέπει να φύγουμε από αυτό. Θα πρέπει να υπάρξει η συμβολή και η συμμετοχή και των δικαστών, πιο ενεργητική, αλλά όχι αμοιβώς των δικαστών. Και στο τέλος, κατ' εμέ, η επιλογή θα πρέπει να γίνεται από τη Βουλή με υπεραυξημένη πλειοψηφία, έτσι ώστε να συμμετέχουν, να υπάρχει δημοκρατική βάση πάνω στην οποία επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, αλλά να υπάρχει και η συμμετοχή ευρύτερων πολιτικών δυνάμεων, ώστε να μην έχουμε επιλογές ηγεσίας της δικαιοσύνης αμοιβώς με επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης, ώστε να υπάρχει κατοχυρωμένη η ανεξαρτησία σε αυτό στο επίπεδο της ηγεσίας.
0: Μάλιστα, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Κύριε Λυρίτση, να σας ευχαριστήσω θερμότατα και όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, σε πολύ λίγους μήνες θα φτάσουμε και θα έχουμε εκλογές, άρα θα τα λέμε και πολύ συχνά για να δούμε και τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα που μπήκε τώρα στη συχνότητα του Ελλάδα FM 94,3. Εδώ είμαστε, περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, τις σκέψεις σας, τις απορίες σας, όλα.

0: Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος εκπροσωπεί τους συμπολίτες του στην Κοζάνη από το 2000. Αν μη τι άλλο, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, αν και μιλάμε για μια εκλογική περιφέρεια η οποία δέχθηκε πολλά πλήγματα τα τελευταία χρόνια. Όπως βέβαια η πλειοψηφία των περιοχών στη Δυτική Μακεδονία. Εμείς θα συζητήσουμε με τον πρώην Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών για τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και για τα προβλήματα στην Κοζάνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει να φοβούνται οι πολιτικοί. Σας ρωτώ προφανώς με αφορμή τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, η οποία δεν ήταν καν πολιτικός αλλά μόνο μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.
1: Και το πιο και επίσης σημαντικό είναι ότι η καταγωγή της ήταν από τον νόμο Κοζάνης. Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Η καταγωγή της, η αείμνης της ήταν από τον νόμο Κοζάνης, από την Ιαννή. Επίσης πρέπει να πω ότι όχι, δεν φοβάται κανείς και δεν πρέπει να φοβάται κανείς.
0: Δεν πρέπει να φοβάται κανείς, κύριε.
1: Τέτοιες ενέργειες δεν μας φοβίζουν, να το πω διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Έχει γίνει θέμα συζήτησης ότι τελικά οι πολιτικοί ή οι πολιτευτές πρέπει να φοβούνται σε μια τέτοια δημοκρατική χώρα, είναι τη 2026. Γι' αυτό το θέτω το ερώτημα, για να απαντήσετε.
1: Όχι. Η γνώμη δική μου είναι πως όχι. Είναι υποχρέωση της πολιτείας βέβαια να εξαντλεί με κάθε τρόπο. Μπαίνουμε σε ένα κομμάτι, ξέρετε, για το οποίο η ελληνική κοινωνία έχει άποψη. Έχουμε ζήσει πολλά τέτοια περιστατικά, υπάρχουν πολλά θύματα και δυστυχώς και με το χειρότερο τρόπο, άρα υπάρχει η άποψη στην ελληνική κοινωνία και στους Έλληνες πολίτες και στους πολιτικούς. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε, γιατί η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται και δεν μπορεί κανείς να τη φοβήσει.
0: Μάλιστα. Μήπως επιχειρείτε από όλες τις πολιτικές παρατάξεις η εκμετάλλευση του εγκλήματος με προσαρμογή στα σχέδια κάθε κόμματος?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλες παρατάξεις. Πάντως, επειδή ακούω τώρα τελευταία να μιλούν για τη Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία δεν την αφορά αυτό. Και ποτέ δεν είχε τέτοιου είδους λειτουργία και τέτοιου είδους τακτικισμούς. Δυστυχώς κάποιοι προσπαθούν ή να ρίξουν ευθύνες ή να κοιτάξουν να τρυπάζουν δεξιά και αριστερά. Η αλήθεια όμως είναι αυτό που ζει ο απλός πολίτης, ο οποίος δεν ανέχεται μια τέτοια τακτική και συμπεριφορά να αφήνεται ατιμόρυτη.
0: Κύριε Παπαδόπουλε,
1: δεν σας ακούω καλά, με συγχωρείτε.
0: Ναι, υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα, το λύσαμε. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, πάμε σε ένα σύντομο δελτίο αθλητικό και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά. Κάντε λίγη υπομονή.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά.
2: 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία,

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
0: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: 9.43, Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.
6: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις του 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Ζώτα Σίλβα. Στην Ολλανδία βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Εκτός της Τρεβέτσα, Βέζο, Παπακανέλος, Καμπελά και Νασιμέντο. Επιστρέφουν στα Σπάτα επέκταση και το τεχνικό επιτελείο της ΣΑΚ για εργομετρικές εξετάσεις εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Άμεσα αναμένονται εξελίξεις για τον Χαφ στην Ένωση. Οι Κυρνόμαυροι θα αντιμετωπίσουν την φύτα στις 15 Ιουλίου στις 8 σε φιλική αναμέτρηση. Τη Δευτέρα θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού στο Απόστολο Νικολαίδης με την Grasshopper. Η συναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου στις 9. Ρίξε έξω μηνύσκιο, έδειξαν οι εξετάσεις του Φέντερ Τσάλοφ. Καθαρή βγήκε η μαγνητική του Παυλένικα. Τις προχωρημένες ειδήσεις του Πάκου με τον Παντέλη Κατζηδιάκο επιβεβαίωσαν οι Δανείοι. Την πρόσκληση του Άβραμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου στη διοίκηση ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Η κίτρινη γνωστοποίησε την απόκριση του Βορειάνου Μέσου σαν ουσί διαλό. Ο Λεβαδιακός είναι σε συμφωνία με τον 29χρονο Γάλλο τερματοφύλακα τη Σαμιάν Μπόλμπεν Αντωνή, σύμφωνα με γαλλικά μέσα. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Σουρλίο. 23χρονο υπέγραψε μονετές συμβόλαιο με τον Γυραιό. Παίκτης του Παναθηναϊκού άκτορ πρέπει να θεωρεί τον Μπραντ Κουμπαντιό, ο οποίος αποκάλυψε την ευεξητή που προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 10 το πρωί θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν πάντα κόσμος του και τώρα περισσότερο από ποτέ σας στέλνουμε δίπλα μας. Το μήνυμα σας πρόβλημα βρίσκα Για τη βάση των 32 του Μουντιάλ, Αυστραλία, Αίγυπτος 1-1, Αργεντινή, Πρασινοκροτήρι 3-2 και Κολομβία, Γκάνα 1-0. Ο Γιούργεν Κλοπ είναι έτοιμος να αναλάβει την εθνική Γερμανία και να επιστρέψει στους πάγκους έπειτα από 2 χρόνια απουσίας, σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο Μπέιν Τζέικοπς. Ήταν αθλητικές ειδήσεις στο 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή με δεύτερη ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
2: Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελλάδα FM 94,3 και πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον Μιχάλη Παπαδόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Παπαδόπουλε, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να μοιάζει με ασανσέρ, θα πω, ακόμα και στις καλύτερες των περιπτώσεων, απέχει από την αυτοδυναμία. Προλαβαίνει η κυβέρνηση να αντιστρέψει τη συνθήκη?
1: Οι δημοσκοπήσεις, από ό,τι ξέρουμε όλοι, που εγώ προσωπικά τις εμπιστεύομαι, είναι καταγραφή της στιγμής. Η κυβέρνηση, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός, κατ' επανάληψη από ό,τι έχετε δει, έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η κυβέρνηση λοιπόν και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα καθημερινά, παρουσιάζοντας την πολύ ουσιαστική δουλειά η οποία γίνεται, να φέρει ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν θα έλεγα ότι είναι ιδανικές οι συνθήκες, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά νομίζω ότι με ευκολία, γιατί, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο πολίτης, ο κόσμος παρακολουθεί και βλέπει το τι γίνεται, που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα και δεύτερον, γιατί υπάρχει ένα τέτοιο συνοθήλευμα στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό που δεν δείχνει μια εναλλακτική πρόταση, που καλώς ή κακώς και αυτό είναι μια παράμετρος.
0: Μάλιστα. Και αν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, δεν θα επιφέρει ένα κέριο πλήγμα?
1: Δεν ξέρω αν θα είναι κέριο ή αν θα είναι καν πλήγμα. Σέβομαι τον Αντώνη Σαμαρά για την πορεία του. Διαφωνώ και διαφώνησα πάντα με τις διαφοροποιήσεις του. Εύχομαι και ελπίζω να μην προχωρήσει σε ένα τέτοιο βήμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν είναι το ενδεδειγμένο και το σωστό.
0: Μάλιστα, να πάμε τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, και στην Κοζάνη. Δεν μπήκε καλά το καλοκαίρι, θα πω. Είχαμε πλημμύρες τον Ιούνιο και ζημιές από χαλαζόπτωση στο πρώτο τρίμηνο του Ιουλίου. Τι προβλήματα εσείς έχετε εκεί στην Κοζάνη, έχουν προκληθεί?
1: Κοιτάξτε, οι αλλαγές του καιρού και όλο αυτό που ζούμε όλοι μας, είτε είμαστε στην Κοζάνη, είμαστε σε όλη την Ευρώπη, και θα μιλήσω μόνο για την Ευρώπη, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι σημαντικές και έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Ο αγροτικός τομέας εδώ τα τελευταία 5 χρόνια συνεχώς έχει θέματα τα οποία στοιχίζουν στην παραγωγή του, άρα στο εισόδημά του. Τα είδατε προχθές, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αποζημίωση των αγροτών μας, αλλά αυτό δεν είναι η λογική, δεν είναι λύση. Η αλήθεια είναι ότι, και μάλιστα προηγουμένως στις διαφημίσεις που κάνετε, άκουσα ότι διαφημίζετε τα εξαιρετικά ροδάκινα του Βελβεντού, τα Βελβίτα. Οι παραγωγές φέτος ήταν πάρα πολύ καλές και στα κεράσια μας και στα μήλα που έρχονται και στα ροδάκινα. Από εκεί πέρα είναι προβλήματα που τα αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε και με αυτό που ενδείκνυται. Η αλήθεια είναι ότι η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Κοζάνης, με τη νέα λογική της απολιγνητοποίησης που ισχύει από το 2019, περιμένει μια καλύτερη μέρα. Η επίσης αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να είχαν γίνει πολύ πιο γρηγορότερα βήματα. Όταν αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής που ήταν η ΔΕΗ, όταν μετασχηματίζεται, εξελίσσεται, δημιουργεί καινούργιες δράσεις στο σχέδιο δίκης μετάβασης με καινούργιες εταιρείες που πλαισιώνουν την περιοχή και δίνουν μια άλλη ζωή, αυτό θα έπρεπε ήδη να αρχίσει να φαίνεται, που δυστυχώς δεν φαίνεται ακόμη. Εμείς όμως που ξέρουμε, το εμπιστευόμαστε την επιλογή αυτή και λέμε ότι θα είναι μια τελείως διαφορετική και καλύτερη μέρα η επόμενη.
0: Μάλιστα. Κύριε...
1: Και μια και μιλούσατε προηγουμένως για αθλητικά, μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες εγκρίθηκε από το σχέδιο δίκης μετάβασης ένα σκοπευτήριο Ολυμπιακών Διαστάσεων που δεν υπάρχει αλλού στην Ελλάδα από ό,τι ξέρετε, μετά την παραχώρηση του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στην αστυνομία στην Αθήνα, και μία πίστα motocross πανευρωπαϊκών και παγκοσμίων αγώνων που δεν υπάρχει καθένα άλλο στην Ελλάδα. Αυτά όσον αφορά το αθλητικό κομμάτι. Που σημαίνει ότι μπορεί αυτά να μην φέρουν θέση εργασίας, αλλά θα έχουν εβδομαδιαίες μεγάλες επισκεψιμότητες από αυτούς που θα συμμετέχουν, που και αυτό είναι μια αναπτυξιακή δράση για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Κοζάνης.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, κλείνοντας, θα πάω λίγο πιο πίσω σε αυτό που είπατε για τα κεράσια και τα ροδάκινα. Θα μείνω όμως στα κεράσια, γιατί είδα και μια ανάρτηση που κάνατε για τα εξαιρετικά κεράσια που βγαίνουν στον τόπο σας. Θέλω λοιπόν να μου εξηγήσετε, γιατί αφορά όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, πώς εξηγείτε ότι η παραγωγή τα πουλάνε σχεδόν 1 ευρώ και τα σούπερ μάρκετ, και στα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια, κοστίζουν το λιγότερο 7 ευρώ το κιλό.
1: Δεν τα πουλάνε 1 ευρώ. Η τιμή πώληση από το χωράφι είναι παραπάνω αφενός.
0: Πάντως, η τιμή από το χωράφι, κύριε Παπαδόπουλε, μέχρι το ράφι είναι μεγάλη διαφορά τους. Αυτό το βλέπουμε και το γνωρίζουμε
1: ξέρω.
0: Όλοι.
1: Και το έζησα αυτό και στην θητεία μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης του 2009 και όλοι ξέρουμε τελικά ότι αυτή η ιστορία είναι καθαρά όλοι αυτοί οι οποίοι μεσολαβούν. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει, πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να πάρει τέτοια μέτρα που να διασφαλίζει η τιμή που πουλάει ο αγρότης. Εγώ δεν σας λέω να είναι ίδια, δεν μπορεί να είναι ίδια, αλλά να μην είναι μεγαλύτερη. Οι τελευταίες κινήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια επί Νέα Δημοκρατία βλέπουμε ότι προσπαθούν να τον διασφαλίσουν αυτό. Οι πιο τελευταίες κινήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης πριν από μερικές μέρες προσπαθούν να περιορίσουν ή να κόψουν τελείως όλη αυτή την εξάρτηση η οποία γίνεται με τις διάφορες μεσάζοντες.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια νομίζω ότι και εδώ χρειάζεται πιο δραστικά και πιο αποτελεσματικά μέτρα.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Με πιέζει ο χρόνος. Εδώ θα είμαστε να
1: βλέπουμε τις εξελίξεις.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Γεια σας.

0: Συμπληρώνονται σήμερα, όπως είπα και στον πρόλογό μου, 22 χρόνια από την ημέρα που η Ελλάδα κατέκτησε το Euro στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Ένας απίστευτος θρίαμβος που συγκλώνησε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς θεωρήθηκε ως η μεγαλύτερη έκπληξη σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για εκείνες τις ημέρες του 2004 με τον πρόεδρο του Αστέρα Τρίπολης, Γιώργο Μποροβίλο. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου, σε εσάς και στους ακροατές του Ελλάδα.
0: Κύριε πρόεδρε, κύριε Μποροβίλο, μπορείτε να γυρίσετε 22 χρόνια πίσω και να μας περιγράψετε εκείνες τις στιγμές? Πού βρισκόσασταν εκείνη την ημέρα εσείς?
1: Κοιτάξτε, εκείνη την ημέρα είχα φύγει, ήμουν στο Euro του 2004, αλλά δεν πίστευα ότι η εθνική μας θα κάνει αυτό το μεγάλο ταξίδι μέχρι τον τελικό και έφυγα λίγο νωρίτερα και το τελικό τον είδα από τη Σαντορίνη που είχα πάει για λίγες μέρες.
0: Μάλιστα. Εκμεταλλεύθηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο εκείνη την επιτυχία ή τελικά σπαταλήσαμε την ευκαιρία όπως κάνουμε σε όλους τους τομείς?
1: Ναι, νομίζω ότι έχετε δίκιο πάνω σε αυτό. Δεν κεφαλοποιήσαμε, θα λέγαμε, αυτή τη πολύ μεγάλη επιτυχία με το να κάνουμε ένα ποδόσφαιρο πιο προηγμένο, να ακολουθεί τα προηγμένα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, δηλαδή όπως είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως είναι η αξιοπιστία, όπως είναι τα οικονομικά μεγέθη. Γενικώς δηλαδή το ποδόσφαιρο μας δεν θα λέγαμε ότι είχε ανάλογη συνέχεια. Μάλλον διάτον ήταν αυτή η επιτυχία. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτό το οποίο κατάφερε και συγκίνησε όλο τον ελληνικό λαό δεν πιστοποιήθηκε στη συνέχεια, δεν κεφαλοποιήθηκε για να έχουμε μια ανάλογη συνέχεια.
0: Πιστεύετε ότι ευθύνεται κάποιος?
1: Εντάξει, δεν μπορεί να πούμε ότι ευθύνεται ένα συγκεκριμένα, αλλά ευθύνεται, θα λέγαμε, ο οργανισμός ελληνικό ποδόσφαιρο, ο οποίος δεν λειτουργήσε έτσι όπως έπρεπε να λειτουργήσει. Δηλαδή, παράδειγμα, για να μην λέμε αόριστα πράγματα, δεν εννοείται το 2026 αυτή που μιλάμε και ακόμη δεν έχει τελειώσει το γήπεδο, ας πούμε, του Παναθηναϊκού, που είναι η ομάδα της πρωτεύουσας Ελλάδος. Ο ΠΑΟΚ επίσης δεν έχει τελειώσει ένα γήπεδο. Ο Άρης το ίδιο. Και φυσικά και οι υπόλοιπες ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της κορυφαίας κατηγορίας. Ας μην πάμε πιο κάτω γιατί θα μπλέξουμε.
0: Αυτό, κύριε Μποροβίλο, πού οφείλεται? Στο ότι δεν υπάρχουν τα κονδύλια? Στο ότι δεν υπάρχει σωστή διαχείριση? Στο ότι δεν υπάρχει προτεραιότητα?
1: Θα λέγαμε ότι είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι καταλήγουν στο να μην έχουμε αυτή τη στιγμή τα γήπεδα που θα έπρεπε. Και το οικονομικό φυσικά έπαιξε το ρόλο του, αλλά και η οργάνωση γενικότερη. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το να μπορεί κάποιος να προγραμματίζει και να υλοποιεί. Εδώ στην Ελλάδα πολλές φορές προγραμματίζουμε και αργεί η υλοποίηση. Είτε διότι οι υπηρεσίες δεν τρέχουν όπως θα έπρεπε να τρέξουν, είτε διότι δεν υπάρχει ανάλογη χρηματοδότηση, γιατί μιλάμε για μεγάλα έργα. Νομίζω ότι εκεί χωλαίνουμε, δηλαδή γενικότερα ξεκινάμε ένα έργο, μένει στη μέση. Σας θυμίζω ότι το γήπεδο της ΑΕΚ πέρασε από χίλια προβλήματα για να ολοκληρωθεί. Νομίζω δηλαδή ότι κάτι μάνα κάτι μαμή που λέμε πάει το παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν είχαμε με την ανάλογη συνέχεια χωρίς καμία αμφιβολία.
0: Μάλιστα, κύριε πρόεδρε, κύριε Μποροβίλο, θέλω να μου πείτε γιατί βλέπουμε τις μεγάλες διοργανώσεις από την τηλεόραση, δηλαδή χωρίς συμμετοχή της Εθνικής Ελλάδας?
1: Σίγουρα έχουμε κάποια χρόνια να συμμετέχουμε σε ένα Euro ή σε ένα παγκόσμιο. Είναι γεγονός ότι αυτό μας έχει πάει πίσω και το να βλέπουμε τώρα ένα παγκόσμιο κύπελλο να συμμετέχουν 48 ομάδες, δηλαδή έχει μεγαλώσει, κάποτε ήταν 32, προσθέθηκαν άλλες 16. Βλέπουμε κάποιες απίθανες χώρες οι οποίες κατάφεραν και είναι σε αυτό το μεγάλο τουρνουά. Εν τούτης εμείς έχουμε μείνει πίσω, είναι γεγονός, πλησιάσαμε πάρα πολύ στο να συμμετέχουμε. Δυστυχώς πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο και η ατυχία, διότι σε δύο κύρια παιχνίδια δεν μπορέσαμε να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλαμε. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να οργανωθούμε. Υπάρχει μια πολύ καλή φουρνιά νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών οι οποίοι έχουν συγκροτήσει ένα άπειρο μεν αλλά πολύ καλό και ελπιδοφόρο συγκρότημα που νομίζω ότι το μέλλον του ανήκει και θέλω να πιστεύω ότι στο επόμενο Euro, που είναι το πιο κοντινό μεγάλο τουρνουά, η Ελλάδα θα είναι παρούσα.
0: δεν θα μπορούσα να μην ρωτήσω τον πρόεδρο αν έχει κάποια προτίμηση για το παγκόσμιο κύπελλο που διεξάγεται αυτές τις ημέρες. Αλήθεια, ποιος θα πάρει το τρόπαιο?
1: Νομίζω ότι η ομάδα η οποία έχει ξεχωρίσει μέχρι τώρα είναι η Γαλλία, η οποία πράγματι παίζει ένα καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο από όλες τις άλλες εθνικές. Όμως μην ξεχνάμε ότι και τα βαριά χαρτιά, όπως είναι η Αργεντινή, όπως είναι η Αγγλία, μπορεί να μην έχουν παίξει το ξεχωριστό, όμως δεν μπορείς ποτέ να πεις ότι δεν είναι μέσα στο παιχνίδι, διότι από εδώ και πέρα είναι νοκάουτ τα παιχνίδια, όπως όλοι ξέρουμε, και είναι και θέμα μιας μέρας, μιας τύχης, ενός γκολ που μπορεί να διαμορφώσει μια κατάσταση, και με λίγα λόγια στάθμιτοι παράγοντες που μπορούν να φέρνουν τα πράγματα κάτω. Νομίζω όμως φαβορή είναι η Γαλλία, για να έρθω στην ερώτησή σας και να απαντήσω.
0: Μέσα στην εβδομάδα διενεργήθηκαν εκλογές για την Προεδρία της Super League. Εσείς έχετε, κύριε Μποροβίλο, διατελέσει πρόεδρος. Θα υπάρξει νικητής στις επαναληπτικές εκλογές?
1: Εντάξει, οι επαναληπτικές εκλογές είναι περίπου σε 15 μέρες, σε 10 μάλλον. Νομίζω ότι είναι ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να γίνουν διάφορες ζυμώσεις. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε

0: άτοπα και πράγματα, ότι αυτά αλλάζουν, δεν είναι στάνταρ. Βλέπουμε τη μία χρονιά ότι υπάρχουν κάποιες συμμαχίες οι οποίες ακυρώνονται την επόμενη και δημιουργούνται κάποιες άλλες. Αυτά τα θέματα δεν είναι στάνταρ, ούτε πηγάζουν από κάτι συγκεκριμένο. Κάποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις συμμαχίες, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν κρατάνε πάρα πολύ και αλλάζουν εύκολα.
1: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μποροβίλο, ο Αστέρας Τρίπολη σώθηκε στο φινάλε της σεζόν. Τι θα αλλάξετε για να πάτε καλύτερα του χρόνου?
0: Χωρίς καμία αμφιβολία, είχαμε μια πολύ κακή χρονιά, η οποία ευτυχώς είχε μεν αίσιο τέλος, όμως δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, διότι αν το παραβλέψουμε θα έχουμε τα ίδια και χειρότερα. Νομίζω ότι έγιναν σωστές κινήσεις, ήρθαν καινούργιοι άνθρωποι, πήγαν σε κέρια πόστα, ανέλαβαν άνθρωποι με εμπειρία, με ικανότητες. Θέλω να πιστεύω λοιπόν φέτος ότι το καινούργιο ξεκίνημα, γιατί έτσι θα το χαρακτήριζα, θα έχει αποτελέσματα και η ομάδα θα ξαναβρει το βηματισμό της, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και από Λίζου. Και θέλω να θυμίσω και σε εσάς αλλά και στους ακροατές μας ότι ο Αστέρας είναι μέσα σε 4 ομάδες που συμμετέχουν αναλυπώς τα τελευταία 20 χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Δηλαδή στη Σούπερ Λίγκ είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Αστέρας. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες έχουν λείψει από 2 χρόνια και πάνω. Νομίζω λοιπόν ότι οφείλουμε έναντι της ιστορίας μας να ξαναβρούμε το βηματισμό μας και πιστεύω θα τον βρούμε.
1: Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Μποροβίλο, θα πάω και στα πολιτικά. Τι αφουγκράζεστε από τους συμπολίτες σας στην Αρκαδία? Σας ρωτώ διότι γνωρίζω ότι σας έχουν προσεγγίσει κατά καιρούς τουλάχιστον 3 κόμματα.
0: Εντάξει, κύριε Πολίζο, είναι αλήθεια ότι κατά καιρούς έγιναν κάποιες κρούσεις, διότι όποιος ασχολείται με το δημόσιο βίο και γενικά με θέσεις οι οποίες διαμορφώνουν τοπικές κοινωνίες επί το προκείμενο. Πολλές φορές δέχονται κάποιες κρούσεις οι οποίες μπορεί να είναι από το Α ή Β κόμμα. Εγώ έχω ταχθεί στον αθλητισμό. Είναι κάτι το οποίο δεν με συγκινεί. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι τα κόμματα τα οποία υπάρχουν και εσύ, τα κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, δημιουργούν ένα παζλ το οποίο θα έλεγα ότι είναι θολό ακόμη. Δεν έχει διαμορφωθεί κάποια κατάσταση, κάποια τάση, όπως είναι πανελλαδικά, είναι και στην Αρκαδία μας. Νομίζω ότι οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν και κατά πόσο κάποιοι θα αντέξουν και θα φτάσουν μέχρι το τέλος με σοβαρές αξιώσεις για διακυβέρνηση της χώρας.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Μποροβίλο.
0: Και εγώ, κύριε Πολίτη,
1: και
0: σας και στους ακροατές.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Ο Σταμάτης Πουλής έγινε εδώ και περίπου 12 χρόνια πρόσωπο της επικαιρότητας, καθώς αποτέλεσε στόχο του άλλοτε αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη. Ο νυν σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας επέλεξε τη δικαιοσύνη για να προστατέψει τον εαυτό του και την οικογένειά του. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί του και για το τέλος της δικαστικής διαμάχης, αλλά και θέμα της αρμοδιότητάς του. Καλή σας ημέρα, κύριε Πουλή.
1: Σας.
0: Μ' ακούτε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Απολίτου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Πουλή, τι συναισθήματα σας δημιούργησε, θα πω,

0: η ολοκλήρωση της δικαστικής διαμάχης σας με τον Παύλο Πολάκη.
1: Κοιτάξτε, αφενός σίγουρα είναι αισθήματα δικαίωσης σε προσωπικό επίπεδο, γιατί ήταν μια ιστορία που κράτησε, όπως είπατε και εσείς, πάρα πολλά χρόνια. Και φυσικά δεν είναι ποτέ ωραίο, ήταν και πρωτοφανές αυτό το οποίο έκανε, να κάνει προσωπικά προβλήματα πολιτικές διαφορές. Δηλαδή, ένας αναπληρωτής υπουργός, ο οποίος τότε ήθελε να χρησιμοποιήσει κάποιους απλούς υπαλλήλους, όπως ήμουν και εγώ, προκειμένου να ενοχοποιήσει ένα πολιτικό του αντίπαλο, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και επειδή δεν συνεργαστήκαμε μαζί του, κυνήγησε επί προσωπικού υπαλλήλους. Τους απέλησε, τους δυσφήμισε, τους συκοφάντησε και προσπάθησε κοινωνικά και επαγγελματικά και με κάθε τρόπο να τους τελειώσει. Αυτό το οποίο εξάλλου μας είχε απειλήσει ότι θα κάνει, ότι θα σας λιώσω αν δεν συνεργαστείτε. Είναι κάτι προσωπικό, οπότε σίγουρα έχουν αισθήματα δικαίωσης. Αλλά για να είμαι εντελώς ειλικρινής μαζί σας, μόνο όταν εξαλειφθεί το πολιτικό φαινόμενο Πολάκης με το να μην είναι ο ίδιος στη Βουλή, η τοξικότητα που εκφράζει να καταδικαστεί από όλους, θα έρθει η πλήρης δικαιοσύνη.
0: Άρα ουσιαστικά, κύριε Πουλή, λέτε ότι μπήκατε στο στόχο, στο σημάδι του κυρίου Πολάκη και ο λόγος ο οποίος στοχοποιηθήκατε ήταν για τον οποίο έχει άμεση σχέση με τον αρμόδιο υπουργό, τον υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, όσα έγιναν στο Κελπνό, σωστά?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και κοιτάξτε, πλέον δεν το λέω μόνο εγώ. Πέρα από το ότι έκανε 12 δικαστικές υποθέσεις, όλα αυτά που είχε ακούσει κατά καιρούς ο κόσμος για τις υποθέσεις του Κελπνό, να ξέρετε ότι όλες οι υποθέσεις ήταν με καταγγελίες του Πολάκη. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια άλλη πηγή, κάποια άλλη αιτία. Ο Πολάκης ο ίδιος είχε πάει στη δικαιοσύνη και στα κλιμάκια τα ελεγκτικά με τα οποία ο ίδιος στενά συνεργαζόταν. Μιλάω για την κυρία Μαρία Παπασπύρου, η οποία ήταν η δεύτερη μητέρα του κυρίου Τζανακόπουλου και στενή συνεργάτηδα με ξημένοντα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και με τον ίδιο Τζανακόπουλο. Ο γιος της τώρα έχει με την κυρία Αχτσιόγλου δικηγορικό γραφείο. Δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο, κυρία Παπασπύρου. Στήσανε λοιπόν μαζί αυτές τις υποθέσεις. Για όλες τις υποθέσεις και τις 12 η δικαιοσύνη αποφάνθηκε και πανηγυρικά μας έχει δικαιώσει. Και πέρα από άλλο είπε και η δικαιοσύνη ότι ο Παύλος Πολάκης τελεσίδικα είναι καταδικασμένος ως συκοφάντης. Έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 μήνες με αναστολή για συκοφαντική δυσύλληψη για όσα έχει πει εις βάρος μου. Να το ξέρει ο κόσμος που τον ακούει ότι ο κύριος Πολάκης είναι έξω με αναστολή.
0: Μάλιστα. Δεν το έχουμε δει το θέμα πάντως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να παίζει, κύριε Πουλή, θα μου επιτρέψετε να πω.
1: Η καταδίκη του κυρίου Πολάκη.
0: Η καταδίκη του κυρίου Πολάκη, ότι έχει καταδικαστεί και ότι εντάξει, βρίσκεται έξω με αναστολή.
1: Εντάξει. Έπαιξε. Ίσως θα έπρεπε να αποτελεί και πιο κύριο χαρακτηριστικό της πολιτικής επιχειρηματολογίας σε επίπεδο κομμάτων. Γιατί όταν έχεις κάποιον ο οποίος είναι σημαίνω στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχει φτάσει στο 1,2%. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει στο 1,2% γιατί έχει τον Πολάκη. Τον Πολάκη πληρώνει, αυτές τις συμπεριφορές πληρώνει. Αλλά όταν τον έχεις να έχει βάλει 45% σε κομματικές εκλογές, καλό είναι να το θυμίζουμε στο δημόσιο διάλογο. Αυτό είναι μια παρότρινση και προς τα στελέχη και της δικής μου παρότρινσης, της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Δούκου, ας πούμε, η οποία είναι πρότυπος τύπου του κόμματος, μάλλον η κυβέρνηση, μπορεί να το χρησιμοποιεί πιο πολύ στην επιχειρηματολογία όταν βγαίνει και αναφέρεται εις βάρος του κυρίου Μητσοτάκη με αυτά τα έσχη τα οποία λέει ο Πολάκης. Καλό είναι να το θυμίζουμε ότι μην μιλάς, είσαι έξω με αναστολή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πουλή, θέλω να κάνετε υπομονή 2-3 λεπτά να πάμε σε ένα υποχρεωτικό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Βαστολώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 11.30.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3 και πάμε να συνεχίσουμε με τον Σταμάτη Πουλή. Κύριε Πουλή, θέλω να μου πείτε τώρα για τα συναισθήματα που δηλώσατε πρόσφατα ότι όλο αυτό το διάστημα αντέξατε χάρη στη σύζυγό σας. Αλήθεια, πώς εξελίσσεται η καθημερινότητα ενός ζευγαριού ή μιας οικογένειας, θα πω, όταν κάποιο μέλος της κατηγορείται από έναν υπουργό και μάλιστα σε περίοδο που η κοινωνία βρισκόταν στα κάγκελα εξαιτίας των μνημονίων?
1: Ναι, έχετε πολύ δίκιο και αυτό μου δίνει την ευκαιρία να σας πω και το εξής, συνδέοντας το και με το προηγούμενο. Επειδή ο Πολάκης, ξέρετε, μετά τις επόμενες εκλογές δεν θα είναι βουλευτής και δεν θα απασχολεί πολιτικά. Αυτό το οποίο απασχολεί όμως πολιτικά και αφορά και τους απλούς ανθρώπους που μας ακούνε και συνδέεται και με το οικογενειακό που αναφέρατε, είναι ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος κύριος Τσίπρας θέλει να εμφανίζεται ότι είναι ανανεωμένος, ένας άλλος, είναι το περίφημο rebranding. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν δεν μπορεί να εμφανίζεται ως ένας άνθρωπος μύρος για όλα αυτά τα οποία γίνανε πρωθυπουργίας του. Όταν δηλαδή ο Πολάκης με ελεκτικούς μηχανισμούς της Παπασπύρου και με Υπουργείο Δικαιοσύνης διορισμένο από τον Τσίπρα, τον κύριο Παπαγγελόπουλο τότε, γινόντουσαν όλα αυτά, κάποιος τους είχε διορίσει εκεί. Και μάλιστα ο ίδιος ο Τσίπρας τότε υιοθετούσε το να βγαίνουν ο Πολάκης στην αυτόν να κατηγορούν οικογένειες. Να στοχοποιούν οικογένειες, να στοχοποιούν γυναίκες όσων δεν συμπαθούν. Έτσι έγινε και με τη δική μου περίπτωση. Στη γυναίκα μου προστάω πάρα πολύ, διότι όχι απλώς άντεξε όλη αυτή την ιστορία. Πρέπει να ξέρετε, κυρία Πολύ, ότι στοχοποιήθηκε και η ίδια. Δηλαδή γίνανε δικογραφίες και ενδόρυνση. Εδώ τώρα μιλάμε δηλαδή για οικογενειακό πογκρόμ, επειδή ο Πολάκης διαφωνούσε με κάποιους ανθρώπους. Αυτό όμως, πρέπει να σας πω ότι γινόταν με την ανοχή του Τσίπρα. Και ο Τσίπρας, εάν θέλει πραγματικά να φαίνεται ότι είναι κάποιος ο οποίος έχει ανανεώσει την πολιτική του άποψη, θα πρέπει δημόσια να βγει, να αποστασιοποιηθεί και να καταδικάσει όλα αυτά τα οποία γίνανε. Διότι εδώ υπήρχαν περιπτώσεις, όπως στη δική μας περίπτωση, που εκβιαστήκανε άνθρωποι, κυρία Πολύζου. Εγώ και η γυναίκα μου εκβιαστήκαμε ότι αν δεν πούμε αυτά τα οποία ήθελε ο Πολάκης για να κατηγορήσει τον Άδωνη Γεωργιάδη, θα μας λιώσουνε. Και πραγματικά κάνανε ολόκληρο πογκρόμ εναντίον μας, με υποθέσεις, με απολύσεις, με δημοσιεύματα, με δημόσιες δηλώσεις, με εκπομπές. Αυτά δεν είναι απλά πράγματα, είναι κατάθεση εξουσίας. Και αυτά γίνανε από την ανοχή του Τσίπρα, και ο Τσίπρας θα πρέπει λοιπόν σε αυτά, εάν θέλει να το παίζει ότι είναι ένας καινούριος, να βγει και να διαχωρίσει τη θέση του. Όσον αφορά λοιπόν τη γυναίκα μου, προφανώς ήταν βράχος και είναι ο πραγματικός ήρωας αυτής της υπόθεσης. Φανταστείτε ένα σπίτι και όποιος μας ακούει, που ξαφνικά σε ένα βράδυ μένουν και οι δύο άνθρωποι απολυμμένοι. Δεν είναι εύκολο. Φανταστείτε να βλέπεις τον εαυτό σου πρωτοσέλιδα σε κάτι δημοκρατία, σε κάτι εφημερίδα τύπου Δημοκρατία, που πέρανε κατευθείαν γραμμή από το τότε σύστημα Τσίπρα Καμένου. Προφανώς λοιπόν και χρωστάω πάρα πολύ στη γυναίκα μου για το γεγονός ότι ήταν βράχος ψυχικός, βράχος για την οικογένεια, βράχος ηθικός. Όμως επίσης χρωστάω και πάρα πολύ στον Άδωνη Γεωργιάδη. Διότι το γεγονός ότι μετά από 10 χρόνια γεμάτα δικαιωθήκαμε, οφείλεται στο γεγονός ότι μείναμε όρθιοι στο ενδιάμεσο. Και μείναμε όρθιοι γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης μας κράτησε όρθιους. Μας κράτησε όρθιους κοινωνικά, επαγγελματικά, ηθικά, πολιτικά. Βγήκε μπροστά και δυνάμωσε τη φωνή μας, γιατί τα μέσα δεν ήταν αντίστοιχα, δεν είναι το ίδιο ένας απλός πολίτης να έρθει να έρθει σε αντιπαράθεση με έναν αναπληρωτή υπουργό. Δυνάμωσε τη φωνή μας και εγώ αυτό πάντα θα το αναγνωρίζω δημόσια, ότι τον ευγνωμονώ και τον αγαπώ προσωπικά. Είναι, θέλω να πω για όποιον μας ακούει, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι μια πολύ καθαρή ψυχή και ένας πολύ γενναίος άνθρωπος. Μπορεί κάποιος πολιτικά να συμφωνεί, να διαφωνεί μαζί του. Εγώ προφανώς συμφωνώ, γιατί ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος που κάνει εκπληκτικό έργο, που νοιάζεται για τους συνανθρώπους του και ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ποιος όμως μπορεί να μην συμφωνεί μαζί του πολιτικά. Αυτό είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Να ξέρω όμως ότι ανθρώπινα είναι ένας γενναίος άνθρωπος με μεγάλη ψυχή.
0: Μάλιστα. Κύριε Πουλή, βρεθήκατε στις αρχές της εβδομάδας στην Κινέτα για δωρεάν εξετάσεις στους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα και σε ποιες περιοχές επεκτείνεται.
1: Ναι, όπως γνωρίζετε, κυρία Πολύζου, πέρα από σύμβουλο του Υπουργού Υγείας, είμαι και πολιτευτής υποψήφιος βουλευτής στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Η Δυτική Αττική ξεκινάει από την Κινέτα και έχει 5 δήμους σε διάμεση. Είναι τα Μέγαρα, είναι η Μάδρα, η Ελευσίνα, ο Ασπρόπυργος και η Φιλή. Είναι μια περιοχή πολύ όμορφη, με πολλά προβλήματα όμως, και αξίζει να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εμείς στο Υπουργείο Υγείας που κάνουμε πολύ συγκεκριμένα έργα για την αναβάθμιση του συστήματος τοπικά στη Δυτική Αττική, με 12 εκατομμύρια ευρώ αναβάθμιση στο Θριάσο Νοσοκομείο, με πλήρη εξυγχρονισμό του Κέντρου Υγείας στα Μέγαρα, με ενίσχυση του Κέντρου Υγείας στον Ασπρόπυργο, με δημιουργία νέων κέντρων υγείας στις Ερυθρές και στη Φυλή, με προσλήψεις πολλές και σε πρωτοβάθμιο και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο εντάσσεται και το πρόγραμμα των εξωνοσοκομιακών προληπτικών εξετάσεων που ενεργούμε σε συνεργασία με τα νοσοκομεία της περιοχής. Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Το κάνουμε σε όλους τους Δήμους, σε όλες τις δημοτικές ενότητες και σε κάθε περιοχή της Δυτικής Αττικής. Η λογική είναι ότι πηγαίνουν υπηρεσίες υγείας κοντά στον πολίτη. Δεν περιμένουμε να πάνε οι πολίτες σε μια δομή, αλλά οι υπηρεσίες πηγαίνουν κοντά τους. Και για να είναι πιο εύκολο για αυτούς εκεί που βρίσκονται, στις γειτονιές τους, στους συλλόγους τους, στις περιοχές τους, όπως είδατε ότι πήγαμε στην Κινέτα. Και για να τους βοηθήσουμε να έχουν πρόσβαση και να δουν ότι η πολιτεία τους θυμάται και τους σκέφτεται. Δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας και τουλάχιστον στο κομμάτι το οποίο εγώ υπηρετώ, την υγεία, που είναι ένα απόσπαστο μέρος της ποιότητας ζωής, δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας όσον αφορά την υγεία και φυσικά οι πολίτες της Δυτικής Αττικής απολαμβάνουν ένα πρόγραμμα το οποίο είναι από τα πιο συστηματικά σε όλη τη χώρα. Πρέπει να σας πω ότι πάνω από 2.000 άτομα έχουν εξεταστεί αυτό το χρονικό διάστημα το τελευταίο 1,5 έτους.
0: Σημαντικό πολύ το έργο αυτό και κρατάμε ότι τελικά ο πολίτης πηγαίνει στη δομή και όχι στους πολίτες.
1: Η δομή πηγαίνει στον πολίτη και όχι ο πολίτης στη δομή.
0: Η δομή πηγαίνει, είναι κάτι πρωτοποριακό λοιπόν.
1: Είναι δωρεάν εξετάσεις, είναι εύκολες εξετάσεις. Εκεί που βρίσκεται ο κόσμος πηγαίνουμε και τους βρίσκουμε. Και φυσικά θα συνεχίσει και από το Σεπτέμβριο με το καλό. Είναι ένα εξαιρετικό κυβερνητικό έργο που γίνεται αυτό για την υγεία στη Δυτική Αττική. Και θα συνεχίσει και με επιπλέον εξετάσεις και με επιπλέον προγράμματα και ορθοπαιδικές και οδοντιατρικές και άλλες εξετάσεις. Θα έχουμε και πολλές εκπλήξεις.
0: Εδώ θα είμαστε λοιπόν να τα συζητάμε και να τα αναδεικνύουμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Πουλή. Να είστε καλά.
1: Καλά, κύριε Πουλή. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας.

0: Η Σταματία Μάρκου είναι μία δικηγόρος που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, δηλαδή δίνει καθημερινά τις μάχες της στα δικαστήρια όλης της χώρας. Αναλαμβάνει υποθέσεις που αποφεύγουν πολλοί συνάδελφοί της επειδή τις θεωρούν χαμένες. Η Σταματία Μάρκου όμως πιστεύει ότι καμία μάχη δεν είναι χαμένη πριν δοθεί. Το αποδεικνύει λοιπόν ενώπιον του ακροτερίου του, όπου εκπροσωπεί τους πελάτες της, είτε για την υποστήριξη κατηγοριών είτε για την υπεράσπισή τους. Καλή σας ημέρα, κυρία Μάρκου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Κυρία Μάρκου, θα αρχίσω με μία προβοκατόρικη ερώτηση. Αισθάνεστε μέλος εγκληματικής οργάνωσης? Σας ρωτώ επειδή έχετε κατηγορηθεί γι' αυτό.
1: Εξαρτάται από πού εκτοξεύονται αυτές οι κατηγορίες. Ενίοτε, όταν κατηγορείται από συγκεκριμένη μερίδα ότι αποτελείς μέλος εγκληματικής οργάνωσης, μάλλον είναι τίτλος τιμής και αναγνώριση. Οπότε, υπό ποια έννοια θέτεται το ερώτημα, για να απαντήσω και ορθώς.
0: Όταν έχει ακουστεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η κυρία Μάρκου είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, ο κόσμος δεν γνωρίζει για ποιο λόγο και από ποιον έχει υποθεί. Άρα λοιπόν το ερώτημά μου είναι συγκεκριμένο για να αντιληφθεί ο κόσμος τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ναι, μέλος εγκληματικής οργάνωσης με την στενή έννοια του όρου δεν νοείται να έχω υπάρξει, πολλό μάλλον όταν στην ίδια οργάνωση συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός της χώρας και υπουργοί κλπ. Αν έχω εστιάσει σωστά στο βάθος του ερωτήματός σας. Οπότε σε καμία περίπτωση αυτά δεν εξταθούν. Είναι απλά λέξεις που μάλλον ανταποκρίνονται στην εσωτερική αναστάτωση κάποιων ανθρώπων, στη σύγχυση την εσωτερική κάποιων ανθρώπων. Προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να αποβάλουν τα ψυχικά τους απόβλητα, με τα οποία εγώ δεν σκοπεύω να αναμειχθώ.
0: Μάλιστα. Πώς μπορεί να εξηγηθεί, κυρία Μάρκου, η επίθεση που δέχεστε όταν μία αναζήτηση στο διαδίκτυο θα βρει τοποθετήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι η νομική εκπροσώπηση αποτελεί πυλώνα της δημοκρατίας και ασπίδα προστασίας απέναντι σε πολιτικές και θεσμικές παρεμβάσεις? Σας ρωτώ διότι η συγκεκριμένη η φράση εντοπίζεται και στην ιστοσελίδα της Πλεύσης Ελευθερίας.
1: Σαν τοποθέτηση ότι είναι η πυλώνα της δημοκρατίας, σαφώς είναι. Μακάρι όμως να τηρούνταν και να ετύχανε σεβασμού η αρχή αυτή. Στην πραγματικότητα όμως απογοητευόμαστε ενίοτε από την εν της πράγμασης συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων. Εγώ δεν θέλω να κατονομάσω, δεν θέλω να κατηγορήσω. Άλλωστε δεν είμαι εγώ η κατηγορούσα αρχή, αρμόζει σε άλλους η εξουσία αυτή. Εγώ απλώς ασκώ το λειτουργήμα του δικηγόρου με απόλυτη εντυμότητα. Όπως ορθώς το είπατε, ακόμη και σε υποθέσεις που πάρα πολλοί συνάδελφοι θεωρούν ότι είναι χαμένη υπόθεση, ποτέ δεν παρετούμε. Όταν ενώπιον μου εμφανίζεται ο εντολέας και ζητά τη σύμπραξή μου σύμφωνα με αυτό που έχω σπουδάσει και το αγαπώ πάρα πολύ. Οπότε εξαρτάται και από τον κάθε άνθρωπο τι δικηγορία επιθυμεί να ασκεί.
0: Μάλιστα. Αλήθεια, κυρία Μάρκου, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση της Άννας Καρακίτσου? Σας ρωτώ διότι έχουν μειωθεί και τα ρεπορτάζ για την καταγγελία της.
1: Τώρα, επειδή η υπόθεση βρίσκεται σε ένα τέτοιο στάδιο που είναι μυστική διαδικασία, είναι στο προκαταρκτικό στάδιο, μάλιστα είχε γίνει και μια εσφαλμένη ενέργεια εκ μέρους της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, αγνοήθηκε η ιδιότητα, η βουλευτική ιδιότητα συγκεκριμένου προσώπου. Έχει υποβληθεί αίτημα από τη δική μας δικηγορική εταιρεία, προκειμένου εκ νέου εισαγγελέας να ρυθμίσει τα διαδικαστικά ζητήματα ώστε η δικογραφία να διαβαστεί άμεσα στη Βουλή, διότι πρέπει να προηγηθεί η συζήτηση και η απόφαση περί της άρσης ασυλίας.
0: Μάλιστα, θέλω επίσης, κυρία Μάρκου, να καταλάβω, επειδή κατηγορήθηκα και εγώ, δίχως να αντιλαμβάνομαι το λόγο, πώς γίνεται να έχει δηλώσει κάποιος επίσημα στην ΑΔΕ ότι πλήρωσε κάποια εργαζόμενη για όλο το 2025, αλλά την ίδια ώρα να αρνείται ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν εργαζόμενη.
1: Είναι ένα ζήτημα που θα κριθεί ορθώς από τα δικαστήρια. Η αγωγή που έχει ασκήσει η κυρία Καρακίτσου, εμείς την πιστεύουμε, όπως και η ίδια η εντολέα μας την πιστεύει. Δεν είναι μόνο το 2025, μέχρι και αυτή τη στιγμή εμφαίνεται ότι είναι εργαζόμενη, πλην όμως όμηρος, διότι δεν τις καταβάλλονται οι αποδοχές, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της ιδίας της εντολέως μας. Οπότε είναι ένα ζήτημα που έχει ανατεθεί πλέον στο φυσικό δικαστή και από εκεί θα δοθεί η απάντηση, η οποία ευελπιστώ ότι θα είναι και η χειρότατη.
0: Μάλιστα. Κυρία Μάρκου, αλήθεια, όταν δηλώσετε εσείς στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ότι καταβάλατε 21.000 ευρώ σε έναν συνεργάτη σας, δίχως να έχετε δώσει τα χρήματα, τι κυρώσεις θα σας επιβληθούν?
1: Είναι πολλαπλές οι κυρώσεις. Καταρχάς, είναι ψευδή αναφορά στη φορολογική αρχή, διότι όταν δηλώνεις ότι έχεις καταβάλει ένα ποσό και το ποσό αυτό καταχωρείται στο σκέλος των εξόδων, άρα ψευδώς προβαίνει σε μια εικονική φορολογική δήλωση σε σχέση με το φορέα που υποβάλλει τη δήλωση. Από την άλλη, τα έξοδα αυτά εκπίπτουν από τα έσοδα. Αντιστοίχως όμως έχουν αφαιρεθεί, έχουν υπεξαιρεθεί κατά μία έννοια σε βάρος ενός προσώπου. Οπότε είναι πολλά τα αδικήματα που μπορεί κάποιος να στοιχειοθετήσει. Σε κάθε περίπτωση εντολέας μας, η κυρία Καρακίτσου, γιατί πάντα επιστρέφω στην εντολέα μου και αναφέρω αυτά τα οποία έχω εντολή να αναφέρω. Δεν μπορώ να εκθέσω κάτι παραπάνω από ό,τι έχω λάβει εντολή από την ίδια. Δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ παρά μόνο τα δώρα, που μάλιστα το δώρο βάζει από το 2020 έχει καταβληθεί και κατά ένα μέρος και μόνο. Αυτός είναι και ο λόγος που προσέφυγε και στη δικαιοσύνη δια της εγέρθεως αγωγή, υπέβαλε και μηνυτήρια αναφορά, έχει προβεί σε δήλωση επίσκεψης εργασίας, οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει η απόλυσή της ακριβώς λόγω του ότι έχει προηγηθεί η δήλωση επίσκεψη. Και αυτή τη στιγμή αυτή η γυναίκα εισπράττει επίδομα από η επίκαιται η έκδοση απόφαση για επίδομα εργαζομένων που δεν έχουν πληρωθεί, που έχουν δηλώσει ότι προβαίνουν σε επίσκεψη εργασίες προκειμένου να επιβιώσει, κυρία Πολύζου. Να συμπληρώσω και κάτι. Εγώ δεν σας γνώριζα. Εγώ επιδίωξα να μάθω ποια είστε. Όταν συνδέθηκε η δική μου η αρμοδιότητα ως συνήγορος κυρίας Καρακίτσου με το όνομά σας. Έως ότου αναφερθεί ότι συνδεόμαστε κατά κάποιο τρόπο, δεν σας γνώριζα και δεν έτυχε άλλη φορά να ακούσω το όνομά σας. Επιδίωξα λοιπόν να μάθω ποια είστε μετά την αναφορά αυτή. Και είμαι πολύ χαρούμενο που σας γνώρισα, δεν σας κρύβω.
0: Μάλιστα, κυρία Μαρκού, χρησιμοποιήσατε μία σκληρή έκφραση με αφορμή τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη και όσα είπε ο Σταύρος Μπαλάσκας. Αναφερθήκατε στην ανάγκη να πέσει κάποια φάπα. Θέλετε να μας εξηγήσετε το σκεπτικό σας?
1: Ήταν απάντηση στην λέξη γκάφα που χρησιμοποιήσε ο κύριος Μπαλάσκας. Νομίζω ότι είναι υποδεύτερη σε δύναμη η δική μου λέξη που χρησιμοποίησα. Όταν έχεις έναν άνθρωπο που υποσκάπτει το πραγματικό έργο των συναδέλφων του, οι οποίοι νυχτημερών πραγματικά κοιμόντουσαν πάνω σε μια καρέκλα για να έχουν υπό την φυσική επιτήρηση το συγκεκριμένο δράστη, και την ίδια στιγμή που συλλαμβάνω το δράστη να γίνονται δηλώσεις ότι έκαναν γκάφα οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Χανίων, το λίγο λιγότερο που θα μπορούσα να ανταπαντήσω ήταν ΦΑΠΑ, νομική ΦΑΠΑ εννοείται, έτσι.
0: Μάλιστα. Εκτός από τη δολοφονία, κλείνοντας, κυρία Μάρκου, της Σταυρούλας Λεβεντάκη, είχαμε και άλλες δύο δολοφονίες γυναικών, της Βασιλικής στην Καλαμάτα και της Αντιγόνης στη Δράμα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, κυρία Μάρκου, συμφωνείτε με την εισαγωγή του όρου γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα?
1: Σαφώς και συμφωνώ, αλλά η θεσμοθέτηση του όρου γυναικοκτονία θα πρέπει να συνδεθεί και με μία τροποποίηση των διατάξεων ως προς τον τρόπο έκθεσης της ποινής. Διότι μόνο έτσι θα έχει νόημα η θεσμοθέτηση του όρου γυναικοκτονία. Διότι εάν δεν γίνει τροποποίηση και των άρθρων που προβλέπουν τον τρόπο έκθεσης της ποινής, δεν έχει να εισφέρει σε τίποτα το να συμπληρωθεί ο όρος γυναικοκτονία. Και τι εννοώ? Εάν η ποινή που προβλέπεται στην ανθρωποκτονία είναι η ίδια ποινή που θα επιβληθεί και στην περίπτωση μιας γυναικοκτονίας, δεν αλλάζει σε κάτι το να συμπληρώσουμε με μια επιπλέον λέξη το ποινικό μας κώδικα. Τουναντίον θα αλλάξει πάρα πολύ εάν προβλεφθεί ότι εάν είναι η πράξη γυναικοκτονία, άρα ο δράστης αυτών των εγκλημάτων, η αίσθηση της ποινής να είναι πραγματικά ισόβια κάθριξη. Να μην ισχύει φόρον απόλυση κλπ. Να κάνουμε λόγο για πραγματική ισόβια κάθριξη. Στέρισε ζωή, θα στερηθεί στην ελευθερία για την υπόλοιπη ζωή σου. Θα πεθάνει στη φυλακή. Μόνο έτσι θα έχει νόημα ο όρος γυναικοκτονία. Διαφορετικά, κακώς κάνουμε τη συζήτηση.
0: Πιστεύετε ότι θα γίνει κάποια στιγμή αυτό στην Ελλάδα?
1: Πρέπει, επιβάλλεται. Επιβάλλεται με τόσες γυναικοκτονίες που έχουμε κάθε εβδομάδα και μία άλλη δράση. Το ίδιο έγινε και στο Αίγιο με την μητέρα και γιο, που εκεί εκπροσωπώ τη γιαγιά. Κάθε εβδομάδα βιώνουμε και ένα νέο γεγονός αφαίρεση ζωής σε βάρος γυναίκας. Γιατί να μην επιβληθεί? Διότι αν δεν αυστηροποιηθούν οι διατάξεις αυτές, αυτό τι κάνει? Δίνει θάρρος στον κάθε άνθρωπο που για να ικανοποιήσει τα δικά του ευδικητικά κίνητρα στερεί τη ζωή στη γυναίκα του, στην σύντροφό του, έχοντας στο μυαλό του ότι σε 7-8 χρόνια θα είναι ελεύθερος. Εάν όμως τροποποιηθούν οι διατάξεις του ποινικού κώδικα για την έκθεση ποινής και αντιληφθεί ότι αν κάνει αυτή την πράξη θα πεθάνει στη φυλακή και δεν θα ξαναδεί φως ηλίου, τότε σίγουρα θα είναι ένα σοβαρό παράγοντα για να αποτραπούν αυτέ οι πράξει στο μέλλον.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Εννοείται πρέπει να υπάρξει από το Υπουργείο Δικαιοσύνη άμεση αντίδραση. Τόσε γυναικοκτονίε δεν είχαμε ποτέ.
0: Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε, κυρία Μάρκου. Εδώ θα είμαστε να συζητάμε για τα θέματα τη δικαιοσύνη που δεν σταματούν ποτέ. Σα ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σα εδώ στον Ελλάδα FM.
1: Καλή δύναμη και πραγματικά ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Όποιος δεν έχει επισκεφτεί την Γκάλυμνο δεν μπορεί να περιγράψει απόλυτα την απαράμιλη ομορφιά των νησιών μας. Και όποιος δεν έχει μιλήσει με τον Ιωάννη Μαστροκούκο δύσκολα μπορεί να αντιληφθεί την αγάπη ενός δημάρχου για τον τόπο του. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην Γκάλυμνο. Καλημέρα σας κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω για τα όμορφα λογάκια τα οποία είπατε.
0: Είναι μια πραγματικότητα και το γνωρίζετε. Κύριε Δήμαρχε,
1: πείτε μου.
0: Επισκεφτήκατε πρόσφατα την Αθήνα για το θέμα με την Δημοτική Ναυτιλιακή Εταιρεία και το παροπλισμένο συμβατικό πλοίο. Βρήκατε τελικά λύση στα προβλήματα?
1: Εδώ είναι μια ιστορία η οποία είναι εντελώς κουραστική και μόνο να τη συζητώ. Η Γκάλυμνος, να ξέρετε κυρία Πολύζου, είναι ένα νησί με πολύ δυναμισμό, εκτός από τις φυσικές του ομορφιές, έχει ένα λαό ο οποίος αγαπά τον τόπο του, είναι πραγματικά κρεφνής, γνήσιοι Έλληνες, και γι' αυτό το αποδεικνύει και το αποτέλεσμα αυτό. Δηλαδή το ότι είμαστε 18.000 άνθρωποι, ίσως είναι το πολυπληθέστερο, το πιο πυκνοκατοικημένο νησί της πατρίδας μας. Έχει την ιστορία στην αυτοσύνη και έχουν λοιπόν δημιουργήσει μία ναυτιλιακή εταιρεία, την ανώνυμη ναυτιλιακή εταιρεία Γκάλυμνου, η οποία λειτουργεί από το 1988 έως και στις μέρες μας και διαθέτει τρία πλοία. Το μεγάλο πλοίο λέγεται νήσος Γκάλυμνος, είναι περίπου 65 μέτρα και εξυπηρετεί τα νησιά της περιοχής μας, τα οποία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συνόρων. Παρακαλώ, στην πρώτη γραμμή, και αν δεν υπήρχε τον ίσος Γκάλυμνος, αν δεν υπάρχει τον ίσος Γκάλυμνος, κανείς επιχειρηματίας, κανείς εφοπλιστής δεν μπορεί να εξυπηρετήσει, διότι έχουν στόχο μόνο την κερδοφορία, ενώ εμείς έχουμε στόχο να διατηρήσουμε τα νησιά μας ζωντανά, γιατί όταν καεί η γειτονιά σου, θα καείς και εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι λοιπόν με τον ίσος Γκάλυμνος έχουμε χτίσει όχι μόνο τη Λέρο, τους Λειψούς, το Αγαθονήσι, τους Αρκιούς, την Εστιπάλαια, έχει μια δυναμική. Αλλά υπάρχουν προβλήματα και περιπέτειες, διότι είναι δημοτικό το πλοίο, έχει χτιστεί για να εξυπηρετεί την ελληνική πολιτεία και είναι προσαρμοσμένο στις άγονες γραμμές, στις επιδοτήσεις δηλαδή του Υπουργείου, και δεν είναι ελεύθερο πλοίο για να κάνει πλόες δηλαδή δικούς του με επιχειρηματικό στόχο.
0: Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε, πρόσφατα έκανε μία παρέμβαση ο βουλευτής Δωδεκανήσων Γιώργος Νικητιάδης, που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν σας καταβάλει τα χρήματα που οφείλει να σας δώσει, με συνέπεια βέβαια και οι μετακινήσεις να γίνονται πιο δύσκολες και με διπλάσιο κόστος. Έχει δίκιο σε όσα υποστήριξε?
1: Να σας πω ότι έτσι είναι όπως υπόθησαν, γιατί το Υπουργείο, τα Υπουργεία, η πατρίδα μας άλλαξε, να το πούμε έτσι για επικοινωνιακούς λόγους, το λογισμικό της σύστημα. Όταν λοιπόν εμείς ανεβήκαμε για να κάνουμε το πενταετές πρόγραμμα συντήρησης, που είναι υποχρεωτικό, έπρεπε να καταβληθούν τα οφειλόμενα προς την εταιρεία έως τέλη του Φλεβάρη. Οπότε εμείς κανονίσαμε, ανεβαίνουμε απάνω αρχές του Φλεβάρι και λέμε, αφού θα πληρωθούν τα οφειλόμενα στα τέλη του Φλεβάρι, είμαστε μια χαρά, ξεκινήσαμε την επισκευή και τη συντήρηση του πλοίου. Και αρχίσαν από εκεί και πίσω τα προβλήματα. Αναμένοντας τα χρήματα, τον Φλεβάρι δεν ήρθανε, τον Μάρτι δεν ήρθανε, τον Απρίλη δεν ήρθανε, τον Μάη δεν ήρθανε, ήρθανε στις 5 του Ιούνιου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτά που περιμέναμε για το σκοπό μας, το σέρβις δηλαδή, απορροφήθηκαν στις άλλες υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν εντωμεταξύ από το Φλεβάρι μέχρι τον Ιούνιο που πληρωθήκαμε. Με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, να δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα, όπως επίσκεψη εργασίας από το προσωπικό, και τα λεφτά θα απορρόφησαν αυτοί, και από εκεί και πίσω χορεύουμε Αρσιλαμά.
0: Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε, επειδή με πιέζει ο χρόνος και πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή λόγω του χρόνου και των τεχνικών θεμάτων που είχαμε, δεσμεύομαι ότι θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα, γιατί υπάρχουν και το θέμα των σκουπιδιών και της λειψιδρίας, αλλά και πολλά άλλα προβλήματα στην Κάλυνο. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ θερμότατα.
1: Γεια σας, κυρία Πολυζού.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις του 943 Τρεβετέν Σπορτ, στο μικροφωνό Γιώργος Βογιατζής. Επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Ζώτα Σίλβα. Στην Ολλανδία βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Εκτός οι στρεφέτσα Βέζο Παπακανέλος, Καμπελά και Ανασημέντο. Επιστρέφουμε στα Σπάτα, επέκταση και το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ για εργομετρικές εξετάσεις εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Άμστερνταμ με το εξελίξει για το ΓΑΜΦ στην Ένωση. Οι Κερνόμαυροι θα αντιμετωπίσουν οι φύτες στις 15 Ιουλίου στις 8 σε φιλική αναμέτρηση. Τη Δευτέρα θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης με την Grasshopper. Στην αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου στις 9. Ρίξη 6 μηνύσκου έδειξαν εξετάσεις του Φέντερ Τσάλοφ, καθαρευγή και μαγνητική του Παυλένικα. Τρεις προχωρημένες συντήσεις του ΠΑΟΚ με τον Παντελή Κατζηδιάκο επιβεβαίωσαν οι Δανείοι. Την πρόσληψη του Άβραμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου στη διοίκηση ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Η κίτρινη γνωστοποίηση στην απόκριση του Ιβοριανού μέσω Σανουσί Διαλό. Ο Λεβαδιακός ήρθε συμφωνία με τον 29χρονο γκάρντ του νοτοφυλακά της Αμιάν Μπόλμπερ Αντωνή, σύμφωνα με γαλλικά μέσα. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκριση του Βασίλη Στουρλίου. 23χρονο υπέγραψε μονετέ συμβόλαιο με τον Γυραιό. Παίξ του Παναθηναϊκού Άκτορ πρέπει να θεωρεί τον Μπραντ Κούμπα 2, όπως αποκάλυψε η συνέντευξή του ο προπόνητης πριν τη Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 10 το πρωί θα τεθούν σε κυκλοφορία στη διαρκή τη ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν πάντα κόσμο του και τώρα περισσότερο από ποτέ σας θέλουμε δίπλα μας. Το μήνυμα σας πούμε φυσικά Για τη βάση των 32 του Μουντιάλ, Αυστραλία, Αίγυπτος 1-1, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι 3-2 και Κολομβία Γκάνα 1-0. Ο Γκιούγκεν Κλοπ είναι έτοιμος να λάβει την Εθνική Γερμανία και να επιστρέψει στους πάγκους έπειτα από 2 χρόνια αποσίαση σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο Μπέιν Τζέικοπς. Ήταν αθλητικές ειδήσεις του 943 Τρεβετέν Σπορτ. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κακάτσο.
1: Intervention Sport. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελλάδα FM 94,3 και φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας. Εμείς πρώτο Θεός θα είμαστε και αύριο εδώ, Κυριακή, στις 10 στη θέση μας. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε και να μην χάνετε την ελπίδα σας. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του 943 Intervention Sports. Στις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε. Το μεσημέρι μας είναι εδώ. Η εκπομπή όπου μιλάμε μεταξύ μας στον αέρα για στοίχημα και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής είναι ο Γιώργος Βογιατζής και μαζί θα είμαστε παρέα από τις 12 έως τις 2 όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκυριακό.

Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους φίλους μας τους Αμερικάνους, καθώς σαν σήμερα στις 4 Ιουλίου του 1776 οι Αμερικοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ανεξαρτοποιήθηκαν από τους Βρετανούς. Και εννοείται πως εκτός από την ανεξαρτησία της Αμερικής από τους Άγγλους, έχουμε και τον τελικό του Euro του 2004, σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, ο Άγγελος Χαριστέας με αυτή την καρφωτή κεφαλιά στο 56 χάρισε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Ελλάδα και το μοναδικό μεγάλο τρόπαιο το οποίο έχει κατακτήσει η εθνική μας ομάδα ποτέ στην ιστορία της. Μάλιστα τότε ήταν η δεύτερη μόλις συμμετοχή της Εθνικής Ελλάδος στην ιστορία της σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μετά από το 1980 και το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα όπου η Ελλάδα ήταν αντίπαλος με Ολλανδία, Σοβιετική Ένωση και Γερμανία στον ίδιο όμιλο, και μάλιστα από τη Γερμανία, την Δυτική Γερμανία, γιατί τότε ήταν χωρισμένες στα δύο. Ήταν χωρισμένη στα δύο Γερμανία, σε Ανατολική και Δυτική, σε κομμουνιστική και καπιταλιστική. Η Ελλάδα είχε καταφέρει να αποσπάσει σοπάλια 0-0 με την Δυτική Γερμανία και το 2004 η Ελλάδα κατάφερε να κάνει ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό και μη θαύμα, καθώς κατάφερε ως μια χώρα όπου στις προβλέψεις, ειδικά και τις στοιχηματικές, ήταν πολύ χαμηλά, δηλαδή ήταν προτελευταίο φαβορί, δηλαδή ήταν οριακά λίγο πιο πάνω από τη Λετωνία. Ήταν δηλαδή προτελευταία. Αυτή η ομάδα κατάφερε να κατακτήσει το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του 2004. Γνωστό και ως Euro, στον τελικό εναντίον της Πορτογαλίας, με τον γκολ του Χαριστέα, το κλάμα του Κριστιάνου Ρονάλντο, του νεαρού τότε Κριστιάνου Ρονάλντο, που είχε μόλις πάρει μεταγραφή στην Manchester United τη σεζόν 2003-2004 από την Sporting Λισαβόνας. Και σήμερα γιορτάζουμε και θυμόμαστε αυτή την μεγάλη και μοναδική επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο έχει και σε επίπεδο εθνικής ομάδος αλλά και σε συλλογικό επίπεδο ευρωπαϊκά, και μάλιστα είναι το Conference League του Ολυμπιακού που κατέκτησε το 2024, η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε Conference League, και το Euro του 2004, που εντάξει, αυτό δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει να ξαναεπαναληφθεί. Εννοείται πως συνεχίζουμε στον παλμό του Μουντιάλ. Ολοκληρώθηκε και η φάση των 32. Θα μιλήσουμε για τα ζευγάρια της φάσης των 16, όπου ξεκινάνε σήμερα με τον αγώνα Μαρόκο-Καναδάς. Θα δώσουμε και τις στοιχηματικές μας εκτιμήσεις. Προς το παρόν όμως ήρθε η ώρα να ανοίξουν οι γραμμές και ήρθε η ώρα να το κηρύξω εγώ αυτό το γεγονός. Οι γραμμές ανοίγουν τώρα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές από τις οποίες μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα του σταθμού. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη εστί μήτρη μαθήσεως. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα. Για όσους δεν ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού αυτή τη στιγμή, είτε στα FM είτε στο ίντερνετ, γιατί μπορεί π.χ. το Live24, το site το οποίο μπορείτε να ακούτε όποια ραδιοφωνική συχνότητα της Ελλάδας επιθυμείτε, μπορεί να μην λειτουργεί, παραδείγματος χάρη λέω εγώ. Μπορείτε να μας βλέπετε από live, από το web TV μας, από το tvelada.gr, γράφετε στο Google tvelada.gr και συνδέεστε και έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε το πρόγραμμα το οποίο ακούτε στα FM σας
τώρα είμαστε και στο Web TV.

Και να που μιλάγαμε, πάμε στην πρώτη γραμμή της ημέρας. Δεν το σηκώνει ο φίλος, δεν πειράζει. Όποιον, για όποιον θέλει μπορεί να ξαναπάρει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε και εμείς στο τρέξιμο. Έχουμε μήνυμα στο Viber, όπου μπορείτε να στείλετε και εσείς τα μηνύματά σας, στο 6939-943-943, από το φίλο τον Κώστα, ο οποίος λέει: καλημέρα. Μην ξεχνάς και μην υποτιμάς το Champions League νέων του Ολυμπιακού. Δεν το υποτιμώ. Ίσα-ίσα αυτό το θεωρώ ίσως το πιο δύσκολο να κατακτήσει κάποια ομάδα, για τον απλούστατο λόγο ότι ακαδημίες όπως είναι η Μπαρτσελόνα, η Τσέλσι, η Ρεάλ τώρα πάνω κάτω, είναι πραγματικά δύσκολες. Και η Bayern, καλά και την Dortmund δεν το συζητάω. Αλλά ναι, αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός στο Champions League νέων ήταν τρομερό. Απλά ποια είναι η διαφορά?

Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Καλησπέρα. Τι γίνεται σήμερα με τις γραμμές, δεν ξέρω. Μάλλον έχουμε κάποιο τεχνικό θέμα, θα το λύσουμε αμέσως.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μια γρήγορη. Κάναμε μια προσπάθεια να λύσουμε το θέμα. Τώρα φαντάζομαι ότι είναι καλύτερα. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει 210-2259-43, 215-215-5943. Είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για να περάσουμε, για να βγείτε στον αέρα και να κάνουμε και να μιλήσουμε για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Πάμε να δούμε λίγο μια γρήγορη.

0: Και την ώρα που πάμε να δούμε τους αγώνες του Μουντιάλ, έχουμε μια γραμμή να καλησπερίσουμε τον φίλο. Εντάξει, βέβαια δεν έχουμε και πολύ χρόνο, οπότε θα τον καλησπερίσουμε και τον αφήσουμε μετά να περιμένει λίγο λόγω διαλύματος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου Βασίλη, τι κάνεις?
1: Μια χαρά. Μου θύμισες τώρα για το 2004 να πω, όπου το είχαμε ζήσει όπως και τα, ας το πούμε, το αφεντικό, δηλαδή ξέρεις, ο Χελάκης τότε, ξέρω εγώ, όλη αυτή η ηλικία όπως και εγώ λοιπόν,
0: ναι,
1: πάρα πολύ έντονα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το παιχνίδι αυτό με τη Γαλλία.
0: Βασίλη, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή θα πάμε αμέσως σε διαφημίσεις, θα μπορούσες να περιμένεις και να σε βγάλω αμέσως?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, σε αφήνω στη γραμμή. Εμείς πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Το πρόβλημα έχει λυθεί, οπότε μπορείτε να καλέσετε κανονικά. Μην φύγει κανένας.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Σάρι, τα αφεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
12: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
13: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
15: 943 Intervetten Sports.
16: Η ώρα είναι 12:30.

0: Επιστρέψαμε γρήγορα εδώ στο 943 Internet and Sports. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μισάωρο στο μεσημέρι μας και πάμε να μιλήσουμε με τον Βασίλη, ο οποίος ήταν στην γραμμή αλλά βγήκε μόλις πριν το break. Αλλά δεν πειράζει, τέλος καλό λαγαλά, γυρίσαμε και εμείς, οπότε έχουμε τον χρόνο να πούμε ό,τι επιθυμεί. Βασίλη.
1: Λοιπόν, πάνω στο Euro του 2004, έτσι να πω, έτσι, ναι, κάποια πράγματα, όπως μου ερχόντουνε τώρα μετά από 22 χρόνια, φλασιές να το πω έτσι, ξέρεις, έτσι, εικόνες. Τότε πιστεύω είχαμε όλη η Ελλάδα μία αύρα, την οποία τη μεταδίδαμε από την Ελλάδα εδώ που ήμασταν στην Πορτογαλία, ότι κάτι καλό θα συμβεί. Δηλαδή πιστεύω, τότε το πιστεύαμε όλοι ότι κάτι καλό θα συμβεί. Βέβαια κανείς δεν πίστευε για τελικό. Αν και εγώ είχα παίξει, βέβαια 2-3 ευρώ κάτι τέτοιο, πρόκριση Ελλάδας με απόδοση 80 κάπου εκεί ήταν. Ότι θα πάρει η Ελλάδα το... Δηλαδή το είχα παίξει περισσότερο για το χαβαλέ, έτσι. Όχι ότι το πίστευα στην αρχή, αλλά μου βγήκε. Και τότε και αυτό το στοίχημα που είχα κερδίσει ήταν με τη Γαλλία, όπου είχα πιάσει το απόλυτο. Δηλαδή είχα πιάσει τελικό σκόρ, ημίχρονο τελικό, σκόρερ, τέλος πάντων. Θυμάμαι στο πρώτο παιχνίδι, κάνει τις κατεβασιές του Γκιούρκα, θυμάμαι το, έτσι την τσαντίλα, το κλάμα του Ρονάλντο. Το κρίσιμο παιχνίδι ήταν με τη Ρωσία τότε, ακούγομαι έτσι?
0: Ναι, ακούγεσαι μια χαρά.
1: Το κρίσιμο παιχνίδι ήταν με τη Ρωσία, όπου νομίζω ο Ζήσης Βρίζας προς το τέλος έβαλε το νικητήριο γκολ και κερδίσαμε 2-1 τη Ρωσία. Τώρα μπορεί να τα μπερδεύω κιόλας, έτσι δεν...
0: Ο Βρίζας το είχε βάλει όταν είχαμε χάσει από τη Ρωσία, αλλά επειδή είχαμε μια καλή διαφορά τερμάτων είχαμε περάσει την ισοβαθμία της Ισπανίας.
1: Κάτι τέτοιο, ναι. Με την Ισπανία πρέπει να είχαμε φέρει ισοπαλία 1-1.
0: 1-1, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, μετά θυμάμαι το παιχνίδι με την Γαλλία, όπου 1-0 είχαμε κερδίσει. Με τη Γαλλία.
0: Με τη Γαλλία 1-0, ναι.
1: Ναι, λοιπόν. Εκεί πέρα ήταν η καλύτερη φάση, πιστεύω, και το πιο ωραίο γκολ του Μουντιάλ. Παίρνει την μπάλα ο Ζαγοράκης.
0: Του Euro, μακάρι να παίρναμε Μουντιάλ όμως.
1: Ναι, του Euro, ναι. Λοιπόν, παίρνει την μπάλα ο Ζαγοράκης, την περνάει πάνω από τον Λιζερασιού, αν θυμάμαι καλά, το αριστερό, το μπακ της Γαλλίας, ο οποίος ήταν κορυφαίος τότε, έτσι, το κορυφαίο αριστερό μπακ στην Ευρώπη.
0: Ναι, ο Λιζαραζού.
1: Ναι, λοιπόν, σεντράρει και καρφωτή κεφαλιά ακριβώς στο κέντρο μέσα από τα χέρια του Μπαρτέζο ο Χαριστέας. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, ο Χαριστέας ήταν, ναι, έχεις δίκιο, ναι.
1: Επίσης, εντάξει, είχαμε βέβαια και τύχη με το μέρος μας, όπου παράδειγμα με την Τσεχία τραυματίστηκε, θυμάμαι, ο Νέντβετ κάπου στο 20 λεπτό. Ο Δε Κόλερ, αν λέω καλά το όνομά του, ήταν ένα σέντερφορ γύρω στα 2 μέτρα, όπου ο Καψής τον είχε αναλάβει man to man και δεν είχε ακουμπήσει την μπάλα. Και στα τελευταία λεπτά, τώρα παράταση ήταν, πάντως τελευταία λεπτά ήταν, κόρνερ του Μπασινά, πετάγεται ο Δέλας και βάζει τον γκολ. Και στο τελικό βέβαια, όπου εκεί πέρα μας έσωσε, κακά τα ψέματα, παρόλο που προηγούμαστε νομίζω 1-0 της Πορτογαλίας, στα τελευταία κάπου στο 80-85 εκεί πέρα μας έσωσε ο Τζίμι Τζάμπ, πώς το λέγανε, ένας που μπήκε μέσα.
0: Ναι.
1: Και πήγε και πέταξε τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στο Φίκο, τον κυνηγάγανε τέλος πάντων και διέκοψε τον αγώνα. Μιλάμε, τρώγαμε τρομερή πίεση, δηλαδή ήταν θέμα φάσης δευτερολέπτων να μας ισοφαρίσει η Πορτογαλία τότε. Και σπάει το ρυθμό, μέχρι να η Πορτογαλία ξαναβρούν τον ρυθμό, έληξε το παιχνίδι και πήραμε τον Euro.
0: Ναι.
1: Ήτανε κάπως έτσι, τα θυμάμαι. Πάντως ήταν τότε στην Ελλάδα φανταστική ατμόσφαιρα, δηλαδή, και το πηγαίναμε όλοι, δηλαδή μιλάγαμε παιχνίδι με παιχνίδι. Κάπου λέγαμε, α, τώρα με τη Γαλλία θα περάσουμε, δεν θα περάσουμε, αλλά ναι ρε, θα περάσουμε, ξέρεις, είχαμε πείσμα μέσα μας, έτσι, δηλαδή ο κόσμος, έτσι, ο απλός που κουβεντιάσαμε.
0: Ναι.
1: Και βέβαια ήταν τότε θαύμα, έτσι, ένα αντίστοιχο θαύμα μερικά χρόνια πριν είχε κάνει και η Δανία.
0: Που τους μαζέψαν
1: από την παραλία, επειδή αποβάλαν την Ιουγκοσλαβία τότε. Και θυμάμαι τότε Έλκερ, Λάουτρουπ, λοιπόν, πήγαν και σκόσαν το κύπελο. Έτσι, ένα αντίστοιχο είχαν κάνει και παλαιότερα οι Δανείοι. Αλλά εμάς, οι Δανείοι όμως είχαν ποδόσφαιρο πολύ πιο προηγμένο από το δικό μας. Το δικό μας ήταν σαν, δηλαδή, σαν να λέμε τώρα να πάνε τα Σκόπια, να πάνε η Αλβανία τώρα και να πάρει το Euro. Ένα τέτοιο πράγμα ήμασταν τότε. Κακά τα ψέματα. Τώρα ως προς το Μουντιάλ, τα παιχνίδια αρχίζουν να αποκτούν ενδιαφέρον. Αυτή η ομάδα μου αρέσει πάρα πολύ. Το ποδόσφαιρο που παίζει είναι η Γαλλία. Η Αγγλία έχει σεντερφοράρα μπροστά, τον Χάρι Κέιν. Και ο Κοντός καθαρίζει για την Αργεντινή, για άλλη μια φορά, νομίζω.
0: Ισχύει αυτό. Ένα γκολ και μία ασίστ είχε χθες.
1: Ακριβώς. Δεν το είδα το παιχνίδι χθες, αλλά άκουσα, εντάξει, δύσκολα και όλα αυτά. Αλλά θα πω το εξής. Η Βραζιλία, η οποία δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο, έχει όμως έναν φοβερό προπονητή, ίσως τον καλύτερο, τον Αντσελότη, αυτή τη στιγμή. Μου θυμίζει πολύ, το έχω ξαναπεί στο παρελθόν, την Ιταλία του 1982. Η οποία η Ιταλία μέχρι να φτάσει στα προημιτελικά, ημιτελικά εκεί πέρα, σερνόταν. Και κάνει δύο φανταστικά παιχνίδια τότε με Πάολο Ρόσι μέσα. Θυμάμαι σχεδόν και την εντεκάδα, έτσι. Ήτανε παιχταράδες όλοι. Και πήραν το γύρο του 82.
0: Το Μουντιάλ.
1: Το Μουντιάλ, ανάποδα τα λέω.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν.
0: Σου ξαναλέω. Άμα γινόταν Μουντιάλ το 2004, μακάρι να σου λέω να το παίρναμε. Και το παίρναμε μακάρι, πραγματικά, να γινόταν αυτό το σενάριο.
1: Ναι. Τότε το 82 εγώ έγινα φιλοϊταλός, δηλαδή θαύμασα εκείνη την ομάδα πάρα πολύ. Δηλαδή είχε παίχτες, δηλαδή Τζοφ, δεξιά Τζετίλε, αριστερά Καμπρίνι, Σιρέα με Οριάλι ή Κολοβάτι, κάπως έτσι λεγόταν. Ταρντέλια αμυντικό χαφ, Κάουσιο, Αντωνιόνι, Μπέντεκα αριστερά, μπροστά Πάολο Ρώση, Αλτομπέλι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για παιχταράδες, για κατάρια μπάλα, έτσι. Ήταν τότε, όπως λέγανε, οι Ευρωπαίοι Βραζιλιάνοι.
0: Ναι,
1: όπως χαρακτήριζαν τότε. Δηλαδή με το χειρισμό της μπάλας που έκανε και με όλα αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά τα ως προς τα ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Ναι, τα λέμε.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη.
1: Έγινε. Χάρηκα.
0: Χάρηκα και εγώ. Να είσαι καλά, Βασίλη. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Δεν το σήκωσε ο φίλος. Δεν ξέρουμε τι συνέβη. Άμα θέλει να ξαναπάρει, δεν υπάρχει πρόβλημα. 2-10-2-25-9-43. 2-15-2-15-59-43. Πάμε λίγο σε ένα μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο φίλος. Το οποίο δεν θα το διαβάσω. Εγώ απλά θα απαντήσω αυτό που λέει, ότι εγώ ουσιαστικά δίνω το ελεύθερο να πάρει όποιος θέλει. Μπορεί να μην μπορέσει εσύ. Μπορεί να μην μπορεί ο Χιψή, μπορεί. Και άμα θέλουν να παίρνουν οι ίδιοι, δικαίωμά τους είναι, okay. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο απαγορεύω εγώ. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να πάρει άμα θέλει τηλέφωνο. Άμα θέλεις να πάρεις εσύ, φίλε μου, μπορείς να πάρεις να βγεις. Άμα θέλεις και μπορείς, έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν βάζω περιορισμούς. Απλά τυχαίνει να βγαίνουν. Okay. Μπορεί να τυχαίνει να καμιά φορά να βγαίνουν οι ίδιοι. Βασικά αρκετές φορές μπορεί να τυχαίνει να βγαίνουν οι ίδιοι. Δεν είναι όμως εμένα στο χέρι μου το ποιος θα βγει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Και δεν σου απαντάω για να, πώς το λένε, την πω ή απαντήσω ή το οτιδήποτε. Απλά σου λέω ότι αυτό είναι καθαρά θέμα σε αυτόν που θέλει να πάρει. Γιατί μπορεί να πάρει διαφορετικός, μπορεί να πάρει ένας άλλος, μπορεί να πάρουν ο ίδιος 4 φορές, ξέρω εγώ, σε 4 σερί εκπομπές. Αυτό, δηλαδή, εντάξει, δεν είναι τώρα, πιστεύω, λόγος να δημιουργούνται παρεξηγήσεις και ενοχλήσεις. Οκ, απλά τυχαίνει. Δηλαδή, μπορεί να πάρει αύριο μεθαύριο ο ίδιος, μπορεί να πάρει κάποιος διαφορετικός. Εγώ δεν έχω θέμα, όποιος και να πάρει. Δίνω το ελεύθερο σε όλους. Πάμε όμως, γιατί έχουμε δύο γραμμές, πάμε σε μία από τις δύο. Ξεκινάμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ποιος είναι?
2: Κώστας, κανείς.
0: Γεια σου Κώστα, καλά είσαι?
2: Ωραία. Ναι.
0: Ναι, ακούγεσαι Κώστα.
2: Ναι. ήχησε το 112 εδώ στην περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο και με ήχησε το 112 τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Αν δεν πιάσει μια φωτιά κάτι, δεν ξέρω. Λοιπόν, περί Μουντιάλ, ποιος πιστεύεις ότι ήταν ο πιο επιδραστικός παίχτης στην εθνική του?
0: Ο πιο επιδραστικός παίκτης στην εθνική του.
2: Ναι, την τελευταία, όχι πέρα από τον Μαραντόνα, έτσι. Μην πάμε, από το 94 και μετά.
0: Από το 94 και μετά.
2: Σιγόρια μόνος του, έτσι, εντάξει δεν είναι.
0: Θες να σου πω δύο, μπορώ να πω δύο.
2: Εντάξει, αλλά ο πιο επιδραστικός. Δηλαδή πήρε την ομάδα του με αφάνεια εντελώς.
0: Τώρα μου βάζεις δύσκολα πραγματικά, γιατί είναι αρκετά τα ονόματα τα οποία σκέφτομαι.
2: Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή πήρε μια εθνική η οποία ήταν στην αφάνεια και την έκανε πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρωταθλήτρια κόσμου. Ο Ζιντάν.
0: Ναι, οκ, okay, το ακούω. Το ακούω ότι ήταν ο Ζιντάν.
2: Το 98 η Γαλλία δεν υπήρχε στο χάρτη ποδοσφαιρικά. Είχε να κάνει επιτυχία, αν την κοιτάξεις από πίσω, χρόνια τελείωτα.
0: Νομίζω είχε πάρει ένα Euro πολύ πιο παλιά, νομίζω. Είχε πάρει τότε...
2: Εγώ δεν το θυμάμαι καν. Όλα από το 77 που ζω, δηλαδή. Δεν θυμάμαι την Γαλλία να είχε πάρει κάτι.
0: θυμάμαι μόνο ένα Euro που είχε πάρει, νομίζω κοντά στην δεκαετία του 60, δηλαδή το 68.
2: Ωραία.
0: Νομίζω.
2: Άρα πήρε μια εθνική την οποία την έκανε παγκόσμια πρωταθλήτρια και αμέσως μετά την έκανε και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Επιδραστικότατος, με τον Πετίτε έπαιζε, έτσι. Mm-hmm. Θα μου πει ήταν και ο Αρή μετά, αλλά δεν είχε την ομάδα. Δηλαδή κέρδισε τη Βραζιλία τότε. Ναι. Ρονάλντο.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
2: 3-0. Και η πιο ταλαντούχα για μένα ομάδα που έχει περάσει από Μουντιάλ μετά το 94 πάντα, και είναι η Βραζιλία του 2002.
0: Σε αυτό συμφωνούμε 100%.
2: Δεν υπάρχει πιο ταλαντούχα ομάδα, δηλαδή τα τρία ρο που είχε μπροστά...
0: Καφού Ρομπέρτο Κάρλος στα δύο μπακ.
2: Εντάξει, ομαδάρα τώρα.
0: Δίντα στο τέρμα, τι συζητάμε τώρα. Ροναλντίνιο Κακά.
2: Λες και τους έδωσε όλο το ταλέντο τότε και έχουν να βγάλουν σεντερφόρ από το Φρέι που παίζανε από το 2016. Από το τότε που φάγανε, το 2014 που φάγανε τα 6 από τη Γερμανία.
0: Τα 7.
2: Τα 7, ναι.
0: Δεν θέλω να το μιλάω πολύ. Δεν θέλω να μιλάω πολύ για αυτό το παιχνίδι, να σου είμαι ειλικρινής, αλλά ναι.
2: Να είναι καλά η σεντερμπερκάρα, ο σεντερμπακ πίσω που έπαιζε αμυντικό χάφ, ο Νταβίτ Λουίς, που δεν γύρναγε ποτέ πίσω. Να είναι καλά το παλικάρι τότε, που δεν ήξερε τι παίζει ακριβώς. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι αυτή η ομάδα, τώρα για το τωρινό Μουντιάλ, εντάξει, και μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι την τελευταία δωδεκαετία η πιο σταθερή εθνική ομάδα είναι η Γαλλία. Δηλαδή, από το 18 μέχρι τώρα έχει παίξει...
0: Σε Μουντιάλ, ναι, συμφωνώ.
2: Σε Μουντιάλ, είναι η πιο σταθερή ομάδα. Ο Σκαλόνι έχει βρει ένα σύστημα στην Αργεντινή, τρέχουμε όλοι και ο Μέση περπατάει εντός εισαγωγικών και είναι στην κατάλληλη στιγμή έτοιμος για να σκοράρει. Έχει βρει αυτό το σύστημα. Εάν τους βάλεις όμως αθλητικότητα, γιατί χθες το πράσινο ακροτήριο τους έβαλε πολύ αθλητικότητα, πολύ τρέξιμο, κάπου κουράζονται γιατί δεν έχει το βαθύ ρόστερ.
0: Και μάλιστα, και τώρα που κάνεις αναφορά στην αθλητικότητα, οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου έχουν μια πολύ καλή φυσική κατάσταση. Μια πολύ φυσική κατάσταση ως παίκτες.
2: Τι γίνεται με τη φυσική κατάσταση? Το φυσικάλιτι, δηλαδή ο Ρονάλντο, ο Κριστιανό, έχει δουλέψει πάρα πολύ. Δεν είχε το ταλέντο του Μέση.
0: Ναι.
2: Αλλά τώρα τα γεροντάματα που λέμε από τα ποδοσφαιρικά, ο Μέση επιβιώνει γιατί έχει το ταλέντο. Ο Κριστιάνο φαίνεται ότι έχει χάσει την έκρηξη γιατί πολύ απλά δούλεψε. Και αυτό τον πτάει πίσω χρόνος. Ενώ ο Μέση ξέρει να φυλάγεται μέσα στο παιχνίδι. Καταλαβαίνεις τι λέω, νομίζω.
0: Καταλαβαίνω, ναι. Δηλαδή
2: αυτή τη στιγμή, όπως παίζει η Εθνική Πορτογαλίας, ο Κριστιάνο πιο πολύ τη δυσκολεύει παρά τη βοηθάει.
0: 100%.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι επιζήμιος στην ομάδα. Ο Μέση δεν είναι επιζήμιος.
0: Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό που θα πω, αλλά ανοίγεις μια πολύ ωραία κουβέντα και μια πολύ ωραία συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Αν έχεις παρατηρήσει, okay, ο Ρονάλντο θέλει να φτάσει στα 1000 γκολ, είναι ρεκόρντμαν, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Αλλά αν έχεις παρατηρήσει, Κώστα, είναι πάρα πολλές φορές που η Εθνική Πορτογαλία παίζει για να σκοράρει ο Ρονάλντο.
2: Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ ότι παίζει ο Ρονάλντο και δεν παίζει ο Γκονζάλο Ράμος στην κορυφή.
0: Ο Ράμος μπορώ να σου πω ότι είναι κατ' εμέ από τους πιο υποτιμημένους ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια.
2: Άμα ήταν υποτιμημένος δεν θα έπαιρνε 75 εκατομμύρια η Παρία να το πουλήσει.
0: Ναι, το θέμα...
2: 75 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν έχει παίξει όσο θα έπρεπε να παίζει βάσει των δυνατότητων.
0: Γι' αυτό είναι και υποτιμημένος.
2: Ακριβώς, ναι. Βάσει αυτού, ναι, όχι χρηματιστηριακής αξίας. Παιχτικά λεπτών. Δεν έχει πάρει αυτό που θα έπρεπε να έχει πάρει, ούτε στην Παρή το έχει πάρει. Δηλαδή δεν έπαιξε, δεν βρήκε τη θέση του να πει ότι θα παίξει. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό το Μουντιάλ τώρα εδώ, δηλαδή έτσι όπως το βλέπεις, δηλαδή λες πώς θα το χάσει η Γαλλία. Είναι δύσκολο να το χάσει. Μπάλα είναι όμως, μπάλα. Στο Ισπανία-Πορτογαλία, όπως τη βλέπω την Ισπανία με την όρεξη που έχει, θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση να μην την πέρασει την Πορτογαλία. Δηλαδή έχει αρχίσει και ρολά η Ισπανία ότι αρχίζουν και έχουν όρεξη. Έχουν βέβαια πρόβλημα στα εξτρέμ, είναι τραυματίες οι δύο.
0: Ναι.
2: Αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο να μην. Δεν ξέρω, δεν μου κάνει η Πορτογαλία, ρε παιδί μου. Δεν τη βλέπεις και. Δεν έχει παίξει ένα παιχνίδι δηλαδή. Δηλαδή και με την Κροατία ακόμα, εντάξει, με την Κροατία έπαιζε. Δηλαδή δεν μου γεμίζει το μάτι.
0: Εγώ προσωπικά είναι για μένα μεγάλη επιθυμία να ξαναδώ ένα 2010. Που πέρασε δηλαδή η Ισπανία, την Πορτογαλία και συνέχισε μέχρι τέλους. Αλλά πώς το λένε, θα δείξει, αν και συμφωνώ απόλυτα, η Ισπανία έχει πάρα πολύ όρεξη, έχει μεγάλη όρεξη και έχει και ένα καλό υλικό. Δηλαδή, και άμα κάτσουμε και δούμε παραπάνω λεπτομέρεια, δεν έχει δεχτεί και γκολ.
2: Επειδή δεν έχω κοιτάξει να βγαίνετε με τη Γαλλία, η Ισπανία.
0: Ναι. Με Γαλλία, με την Ισπανία.
2: Αν συναντιόνται στους τέσσερις.
0: Νομίζω ναι. Η πιθανή μη τελική είναι, νομίζω, Γαλλία, Ισπανία και Βραζιλία, Αργεντινή. Πιθανή η μη τελική.
2: Αυτό είναι κακό. Δηλαδή θέλω να πω ότι εφόσον πάει το δέντρο, δεν θα γλιτώσουμε. Αν και η Κολομβία, το δέντρο της Κολομβίας ποιο είναι. Δηλαδή η Κολομβία παίζει τώρα με...
0: Με την Ελβετία και άμα κερδίσει την Ελβετία παίζει εναντίον της Αργεντινής, η οποία Αργεντινή παίζει με την Αίγυπτο, αν πέρασει την Αίγυπτο.
2: Για μένα, εγώ συγγνώμη, την Κολομβία την έχω πολύ ψηλά. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι με την αθλητικότητα που έχει ότι η Αργεντινή μπορεί να την περάσει. Είναι πολύ στιβαρή ομάδα. Πάρα πολύ στιβαρή ομάδα. Δέχεται γκολ με το ζόρι. Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Έχει κοιτάξει στα μάτια την Αργεντινή τελευταία φορά που είχαν παίξει ένα μεγάλο ραντεβού που ήταν ο τελικός του Κόπα Αμέρικα του 2024. Δηλαδή είχε στείλει το παιχνίδι στην παράταση η Κολομβία και έπρεπε ο Λαουτάρο Μαρτίνες να σκοράρει, νομίζω, στο 108-109. Δεν έχω πρόχειρο αυτή τη στιγμή κάτι. Αλλά...
2: Αν μου έλεγε που θα βάζα τα λεφτά μου για έκπληξη στη τετράδα, θα βάζα στην Κολομβία. Ότι η ομάδα που δεν την περιμένουν από την αρχή να φτάσει στη τετράδα, πιστεύω ότι μπορεί να είναι η Κολομβία. Όπως πιστεύω ότι πολύ δύσκολα η Βραζιλία θα περάσει στην Νορβηγία. Αυτή η Βραζιλία.
0: Εντάξει, okay, η Βραζιλία μπορεί να έχει τον Κάρλο Αντσελότη, αλλά αυτό που πες προηγουμένως, η Βραζιλία του 26 δεν είναι Βραζιλία του 2.
2: Καλά.
0: Και δεν νομίζω ότι σαν τη Βραζιλία του 2 μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη αντίστοιχη εθνική ομάδα. Άντε του 6 που δεν το πήρε η Βραζιλία, αλλά είχε μέσα ένα καλό υλικό, είχε Ζουνίνιο, είχε Κακά, είχε Ρονάλντο Ναζάριο.
2: Πες μου εσύ το τελευταίο σεντερφόρ της Βραζιλίας που θυμάσαι μετά τον Ρονάλντο.
0: Μετά τον Ρονάλντο.
2: Κανένα.
0: Δεν μπορώ να σου πω. Δηλαδή μόνο ένα ξεπέταγμα είχε κάνει σε ένα Κόπα Αμέρικα του 2019 που το πήρε μέσα στη Βραζιλία ο Έβερτον. Αλλά δεν, όταν έπαιζε στη Φλαμέγκο. Δεν μπορώ όμως να σου πω κάποιον ότι έκανε τρομερή πορεία μετά ο Έβερτον.
2: Ο Αντριάνο που είχε την κατάληξη που είχε.
0: Ο Αντριάνο εντάξει, είχε την κατάληξη που είχε με τη μαφία.
2: Okay. Ο Ρονάλντο, το φαινόμενο μετά δεν υπάρχει. Δεν είναι δηλαδή και είναι για Βραζιλία. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή όταν παίζει το επιθετικό ποδόσφαιρο. Κάτι έχουν κάνει πολύ λάθος να μην μπορούν να βγάλουν ένα σιντερφόρ. Ένα.
0: Εντάξει, πραγματικά.
2: Ο τέτοιος πώς το λένε που παίζει τότε να μου μπροστά ο.
0: Ο Ριτσάρλσον.
2: Ναι, ο Ριτσάρλσον. Και αυτός δεν είναι σιντερφόρ, ψευτοενιάρη είναι.
0: Ναι, δεν είναι κλασικός φορ.
2: Και δεν έχει κάνει και κάτι να πεις ότι θα. Ότι ξεχωρίζει, ρε παιδί μου, ότι έχει κάνει μια διαφορά.
0: Είχε κάνει κάποιες καλές εμφανίσεις στο Μουντιάλ του 22, αλλά εφόσον μιλάμε για το φετινό, δεν. Το φετινό δεν. Πιστεύω ο Κούνια έκανε πιο πολλά πράγματα, πιστεύω. Ο Ματέος Κούνια.
2: Γενικά όμως ψηλομέτριες ομάδες, έτσι. Ψηλομέτριες. Δηλαδή η Γερμανία, πολύ μέτρια ομάδα. Πολύ μέτρια ομάδα. Χωρίς φαντασία, αργή. Δηλαδή για Γερμανία δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Καλά,
2: αυτό
0: η Γερμανία ίσως η μεγαλύτερη απογοήτευση. Και κατά τα τελευταία χρόνια δεν είναι δυνατή. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία στα τελευταία Μουντιάλ έχει βρει τον κάθε πιθανό τρόπο να αποκλειστεί. Δηλαδή το 18 είχε έναν όμιλο. Ήταν σε έναν όμιλο με Νότια Κορέα, Σουηδία, Μεξικό και τερμάτισε τελευταία. Ναι, το 2022 ήταν σε έναν όμιλο με την Ιαπωνία, την Ισπανία και την Κώστα Ρίκα. Οι εκτιμήσεις έλεγαν ότι η Γερμανία κούτσα στραβά θα περάσει ως δεύτερη, γιατί η Ισπανία από τότε είναι σε ένα καλύτερο φεγγάρι από τους Γερμανούς, αλλά εν τέλει βλέπουμε τη Γερμανία να αποκλείεται, καθώς είχε χάσει από την Ιαπωνία και η νίκη με την Κώστα Ρίκα που πήρε δεν ήταν αρκετή, καθώς δεν κέρδισε την Ισπανία και η Ισπανία είχε κερδίσει 7-0 την Κώστα Ρίκα και έχει πολύ καλύτερη διαφορά τερμάτων.
2: Η Ισπανία πήρε ένα προπονητή, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα και δεν πήρε ούτε ένα παίχτη της Ρεάλ. Στη Γερμανία δεν έχουν πάρει αυτές τις αποφάσεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να παίζει ο Νόιερ τώρα 40 χρονών, δηλαδή δεν έχει ένα τερματοφύλακα Γερμανία.
0: Έχει τον Τερστέγγεν, αλλά τον Τερστέγγεν δεν τον χρησιμοποιήσει.
2: Δεν είναι μόνο ο Τερστέγγεν. Δηλαδή, συγγνώμη, η Ισπανία, δηλαδή, οι παίχτες που έχει πάρει από παντού, από όλες τις ομάδες, ο προπονητής, η Ρεάλ Μαδρίτη δεν μπορούσε να είχε ένα παίχτη να παίξει στην εθνική.
0: Α, έχει έναν παίκτη που παίζει στην εθνική, τον Κουκουρέγια.
2: Τον πήρε τώρα με μεταγραφή.
0: Τον πήρε τώρα με μεταγραφή, αλλά.
2: Ναι, ναι. Εκεί.
0: Ως εκεί δεν έχει δηλαδή κάποιον.
2: Είσαι εθνική Ισπανία και η Ρεάλ Μαδρίτη δεν έχει παίχτη πέρα από τη μεταγραφή στην εθνική.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ π.χ. τον Καρβαχάλ αν τον έβλεπα εθνική Ισπανίας όπως είναι τώρα τα δεξιά μπακ, έναν Καρβαχάλ τον έβλεπα. Γιατί όσο μεγάλος και να είναι, ένας παίκτης όπου δίνει το 100% του. Και στο γύρο του 24 φάνηκε, στο τελικό του Champions League του 24 που εγώ δεν είμαι ρεάλ, αλλά ο Καρβαχάλ μ' αρέσει σαν παίκτης, μ' αρέσει σαν δεξί μπακ. Yeah. Γιατί έπαιζα και εγώ δεξί μπακ όταν έπαιζα στα τοπικά. Μπορώ να σου πω ότι ο Καρβαχάλ θα μπορούσε αν ήταν να παίξει σε αυτήν την εθνική Ισπανίας.
2: Ψιλοτίμιος. Και μια τελευταία ερώτηση έτσι επί...
0: Εννοείται, κουβέντα κάνουμε ρε εσύ, σιγά, ναι, όσες θες.
2: Κατά τη γνώμη σου, τα τελευταία 30 χρόνια, ποιος παίκτης εντυπωσίασε? Ποιος παίκτης δηλαδή έκανε απίθανα πράγματα?
0: Ποιος παίκτης έκανε απίθανα πράγματα τα τελευταία 30 χρόνια?
2: Ποιος εντυπωσίασε απίθανα πράγματα?
0: Κοίταξε, εμένα εντάξει, πέρα από τον Μέση, που συζητάγαμε προηγουμένως. Ένας παίκτης ο οποίος μ' άρεσε πάρα πολύ τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά χάθηκε στην αφάνεια, ήταν αυτός ο νεαρός, όχι πέρα από τον Πάτο, πέρα από τον Αλεξάνδρε Πάτο, ένας άλλος νεαρός Βραζιλιάνος, που ακούει το όνομα Όσκαρ. Με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ ο νεαρός Όσκαρ.
2: Για μεγάλο παίκτη μιλάμε.
0: Α, για μεγάλα ονόματα. Για μεγάλα ονόματα.
2: Μεγάλο ονόματα.
0: Πέρα από τον Μέση. Είναι πολύ.
2: Για μένα τα πράγματα που έχει κάνει ο Ροναλντίνιο τα 3 χρόνια που έπαιξε μπάλα.
0: Ροναλντίνιο, ναι, το ακούω. Αλλά...
2: Αυτά τα 3 χρόνια, ακόμα ο Σαλγκάδο ψάχνει να τον βρει στο 0-3 μέσα στον Περναμπέου. Ο Σαλγκάδο ψάχνει να τον βρει.
0: Που, δηλαδή, που ξέρεις εδώ μεταξύ, σκοράρει ο Ροναλντίνιο μια γκολάρα και οι οπαδοί της Ρεάλ συγκώνονται και το χειροκροτάνε.
2: Είναι ο μοναδικός παίκτης που χειροκροτήθηκε της Μπαρσελόνα μέσα στο τέτοιο.
0: Ναι.
2: Κοίταξε τον Τζεχ. Σαν να του λέει, ξέρεις κάτι στον γκολ που έβαλε με την Τζέρσι. Τον γκολ που σταματάει ενστάσει και σουτάρει. Σαν να του λέει, ξέρεις φίλε, θα το βάλω όπως θέλω.
0: Ναι.
2: Μίλαγε στην μπάλα ο άνθρωπος. 3 χρόνια, 4, ωραίος ο Μέση, με το συζητάω καν διάρκεια. Γιατί είναι αθλητής, έτσι. Ο Ροναλντίνιο δεν ήταν.
0: Ναι.
2: Ο Ροναλντίνιο έπαιξε 4 χρόνια μπάλα και μετά δεν ήθελε άλλο.
0: Εντάξει, γιατί... μετά θυμόμαστε όλοι ότι είχε πάει και στο Ρέμο κιόλας να παρτάρει.
2: Ακριβώς.
0: Έμαθα και κάτι ελληνικά κάνει, βέβαια.
2: Αυτά που έχει κάνει 4 χρόνια δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, δηλαδή εγώ είμαι ευτυχισμένος που τον είδα αυτά τα 4 χρόνια.
0: Εγώ δυστυχώς ό,τι πρόλαβα από τη Μίλαν και μετά, γιατί δεν είμαι τόσο... Δυστυχώς δεν είμαι, δεν θέλω να αποκαλύψω την ηλικία μου, αλλά είμαι... να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, ναι.
2: Οκ, okay, σε ευχαριστώ για τη συζήτηση.
0: Να σε καλά, και φίλε μου, να σε καλά.
2: Ελπίζω δηλαδή μακάρι να το πάρει κάποιο outsider, να φτάσει Κολομβία. Δηλαδή τι θέλω πάρα πολύ. Θέλω να δω μια
0: κορυφή.
2: Θέλω να δω αυτή τη χώρα να φτάνει κάποια στιγμή να κάνει κάτι. Γιατί εντάξει, είναι μεγάλη ποδοσφαιρική παράδοση που έχει. Τεράστια.
0: Ναι, συμφωνώ. Αν και αν έπρεπε να επιλέξω έκπληξη, θα πρέπει να πάω με το Μεξικό γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά για τη συζήτηση. Αυτό ήταν και ο Κώστας. Πάμε λίγο να χαιρετήσουμε. Πάμε λίγο στην άλλη γραμμή να χαιρετήσουμε το φίλο και πάμε αμέσως σε διαφημίσεις για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Οπότε μπορεί να περιμένει ο φίλος. Καλησπέρα.
3: Έλα, φίλε, γεια. Έλα, Αναστάσης.
0: Γεια σου, Αναστάση. Πήρες...
3: Λοιπόν, περιμένω και τα λέμε σε λίγο.
0: Να σε καλά, Αναστάση. Τα λέμε σε λίγο. Πάμε ή
3: ναι,
0: έχουμε διακοπή.
3: Γιατί έχω να πω πολλά και δυσάρεστα.
0: Έχουμε διακοπή για διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Ναι.
4: Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
0: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: 9.43, Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις των 9.43 Interveten Sports. Στο μικροφωνό ο Γιώργος Βογιατζής. Επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Ζώτα Σίλβα. Στην Ολλανδία βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν. Εκτός της Τρεφέτσα, Βέσπα, Πακανέλος, Καμπελά και Νασιμέντο. Επιστρέφουμε στα Σπάτα. Επέχει και το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ για εργομετρικές εξετάσεις ενώπιση της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Άμστερνταμ με την εξελίξη για τον ΧΑΦ στην Ένωση. Η Κοινόμαυρη θα αντιμετωπίσει την φύτα στις 15 Ιουλίου στις 8 σε φιλική αναμέτρηση. Τη Δευτέρα θα γίνουν διαθέσιμα τα στήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης με την Grasshopper. Η συναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου στις 9. Ρίξε εξομηνίσκο έδειξε την εξετάση του Φέντερ Τσάλαφ, καθαρευγή και μαγνητική του Παυλένκα. Τρεις προχωρημένες συντήσεις του Πάκου με τον Παντελή Κατζηδιά και βεβαίως τον Ιδανή. Την πρόσληψη του Άβραμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου στη διοίκηση ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Η κίτρινη γνωστοποίησε την απόκριση του Βερεάνου μέσω νοσή Διαλό. Ο Λεβαδιακός στη συμφωνία με τον 29χρονο Γάλλο τερματοφύλακα της Αμιάν Μπόλβερν Αντωνής, σύμφωνα με γαλλικά μέσα. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκριση του Βασίλη Σουρού, 23χρονος υπέγραψε μονετές συμβόλαιο με τον Γυραιό. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτρου πρέπει να θεωρείται ο Μπράνκο Μπαντιό, όπως αποκάλυψε συνέντευξή του ο πρώην προπονητής Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 10 το πρωί θα τεθούσε η κυκλοφορία στη διαρκεία της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν πάντα κόσμος του και τώρα περισσότερο από ποτέ σας θέλουμε δίπλα μας. Το μήνυμα σας πούμε φυσικά Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, Αυστραλία, Αίγυπτος 1-1, Αργεντινή, Πράσινο Κροτήρι 3-2 και Κολομβία, Γκάνα 1-0. Ο Γιούργεν Κλοπ είναι έτοιμος να αναλάβει την εθνική Γερμανία και να επιστρέψει στους πάγκους έπειτα από 2 χρόνια απουσίας, σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο Μπέιν Τζέικοπς. Ήταν αθλητικές ειδήσεις του 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή το μεσημέρασμα με τον Νίκο Κατσάτσο.
5: Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
10: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok.
1: Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή. Get in.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο του μεσημεριού μας. Απλά να κάνω μια διευκρίνηση ότι το Viber δεν είναι για να κάλυτε, δεν είναι για να κάλυτε, είναι για να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Στέλνετε το μήνυμά σας για ό,τι θέλετε και κάνουμε την κουβέντα μας. Και όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο, είναι οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές διαθέσιμες, 210-220-5943, 215-215-5943. Αλλά επειδή έχουμε και τον Αναστάση στην γραμμή και περιμένει αυτή τη στιγμή, ήρθε η ώρα, εφόσον επιστρέψαμε κι εμείς, να μιλήσουμε. Αναστάση, καλησπέρα.
1: Είπα μήπως με ξέχασες, γεια σου.
0: Γιατί να σε ξεχάσω, Αναστάση? Υπάρχει λόγος.
1: Χαίρομαι που το ακούω.
0: Υπάρχει λόγος, πες μου, υπάρχει λόγος.
1: Χαίρομαι για το ακούω, που το ακούω, γιατί για ορισμένους άλλους συναδέλφους σου υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος και δόλος. Και λόγος και δόλος. Και τα δύο. Απαντζά.
0: Εντάξει. Απαντζά. Έδωσες την απάντησή σου. Εγώ βέβαια λοιπόν, δεν θα πω κάτι για τους συναδέλφους.
1: Άρχεται η συνεδρίαση. Θέμα πρώτο. Είναι ορισμένοι που σας παίρνουν τηλέφωνο και λένε γιατί βγαίνουν, λέει, ήδη και οι ίδιοι, τα ίδια και τα ίδια. Εσύ που τα λες αυτά, εσείς όλοι, γιατί δεν βγαίνετε να μιλήσετε? Δηλαδή το πρόβλημά σου εσένα είναι να μην μιλάω εγώ? Και όταν λέω εγώ, δεν λέω μόνο εγώ. Αυτούς που βγαίνουν τακτικά, αυτό είναι το πρόβλημά σου. Βγες και μίλα αν έχεις κάτι να πεις. Αλλά οι πιο πολλοί από αυτούς δεν έχουν τίποτα να πούνε. Είναι ο φόνος. Ο φόνος είναι.
0: Εντάξει, εγώ έχω πει ότι ο καθένας...
1: Παλιά ιστορία για το ανθρώπινο είδος.
0: Εγώ έχω πει, ο καθένας άμα θέλει...
1: Βγες να αντικρούσεις με επιχειρήματα και σταμάτα να λες γιατί βγαίνουν ήδη και ήδη. Όταν κάποιος έχει να πει κάτι, να βγαίνει. Να βγαίνει και να ξαναβγαίνει όταν έχει κάτι να πει.
0: Καλά, εγώ έχω πει ότι όποιος θέλει να βγει στην εκπομπή, εγώ δεν έχω θέμα. Δηλαδή,
1: έχει καταδείξει αηδία, το ξέρω. Έχει καταδείξει αηδία αυτή η ιστορία. Με ανθρώπους οι οποίοι όλοι αυτοί είναι αντιδημοκράτες. Να σου το πω εγώ λαϊκά. Όλοι αυτοί έχουν βαθιά αντιδημοκρατικότητα. Και την εκδηλώνουν έτσι. Αντί να πάρουν το λόγο να βγουν και να πούνε αυτά που πρέπει να πούνε. Και ας κατηγορήσουν με επιχειρήματα βέβαια, όχι με βρυσιές. Εάν μπορούν, αλλά δεν μπορούν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέμα δεύτερο. Χάλια το Μουντιάλ. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν υπάρχει ομάδα που να σε χωρίζει. Δεν υπάρχει ομάδα. Μπορεί να το πάρει και μια ομάδα μικρότερης εμβέλειας. Αυτό βλέπω. Η διαφορά με τις μεγάλες και τις μικρές ομάδες έχει μειωθεί. Οπότε είναι πολύ πιθανό να δεις καμιά ομάδα από τις μεσαίες να το πάρει.
0: Δηλαδή εσύ δίνεις ότι μπορεί το Μεξικό, μεγάλες, Αμερική, Βέλγιο ότι μπορεί να το πάρει, λες.
1: Πώς?
0: Σε ρωτάω, δηλαδή βλέπεις ότι π.χ. Αμερική, Μεξικό, Βέλγιο μπορεί να το πάρουνε.
1: Βέλγιο.
0: Παράδειγμα σου δίνω.
1: Βέλγιο.
0: Παράδειγμα σου δίνω.
1: Βέλγιο είπες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι τρίπιο στην άμυνα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τρίπιο στην άμυνα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μεξικό, Αμερική, ναι, θα τις έβαζα. Μέσα στο πρόγραμμα, όπως και το Μαρόκο. Και το Μαρόκο. Και αυτό είναι πολύ καλό.
0: Ισχύει. Το Μαρόκο είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι
1: υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν. Γιατί οι μεγάλες ομάδες χάλια. Τώρα, ολόκληρη Αργεντινή είσαι. Τι χάλια είναι αυτά. Τι χάλια είναι αυτά. Δεν λέω ότι προκρίθηκε άδικα, δίκαια προκρίθηκε, αλλά δεν είναι κατάσταση αυτή. Και ποιο είναι αυτό το Κάπο Βέρντε. Και ρωτάω τώρα, ερώτηση κρίσεως, σε εσάς τους ποδοσφαιρικούς της Ελλάδας. Εάν παίξει Κάπο Βέρντε Ελλάδα, πόσο θα λήξει το σκορ?
0: Ποιος θα κερδίσει? Άμα παίξει Κάπο Βέρντε Ελλάδα.
1: Ναι. Αυτά που είδες εκεί. Γιατί το έκανε και με την Ισπανία αυτό. Μην το ξεχνάμε.
0: Με αυτά που είδα στο Μουντιάλ, δεν θα σου έλεγα ότι η Ελλάδα θα κέρδιζε το Κάπο Βέρντε.
1: Πού να κερδίσει?
0: Τουλάχιστον εύκολα θα σου έλεγα ότι θα κέρδιζε το Κάπο
1: Βέρντε. Θα χάσει, τι θα κερδίσει, ρε. Πλάκα κάνει τώρα. Που το στρογγυλοποιεί. Θα χάσει. Και τρέχουν πολλοί. Γιατί τρέχουν τόσο πολλοί? Γιατί δεν κουράζονται? Μήπως υπάρχει κάτι άλλο? Την ήξερες ποτέ αυτή την ομάδα εσύ? Την έχεις ξανακούσει?
0: Ό,τι έχω ακούσει από πράσινο ακροτήρια, έχω ακούσει από την ιστορία της Πορτογαλίας. Δεν έχω ακούσει δηλαδή ποδοσφαιρικά, αθλητικά, μόνο μπάσκετ. Μόνο μπάσκετ έχω ακούσει.
1: Έχει δώσει στίγμα μέχρι τώρα, τόσα χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Λοιπόν, γιατί δεν κουράζεται? Κάτι έχει γίνει εδώ. να έχεις υπόψη σου για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί εγώ δεν κρύβομαι ότι υπάρχουν σήμερα αναβολικά που τα παίρνεις και μετά από ένα μήνα σου κάνουν εξετάσεις και είναι καθαρές. Τα ξέρεις αυτά. Έχει προχωρήσει πολύ η βιομηχανία αναβολικών.
0: Τώρα ανοίγεις, μια συζήτηση.
1: Όχι, μην ρωτάς σε μένα.
0: Όχι, δεν σε ρωτάω, δεν σε ρωτάω. Εγώ σου λέω όμως τώρα, ανοίγεις μια πολύ μεγάλη συζήτηση που είναι και από τους Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Τρέχει πολύ. Μου έχει κάνει εντύπωση. Τα ίδια έκανε και με την Ισπανία. Πέρα από το ότι οι μεγάλες ομάδες έχουν πέσει. Βάζω και αυτή την παράμετρο μέσα. Έχει προχωρήσει πολύ αυτή η βιομηχανία με τα αναβολικά. Τέλος πάντων, μπορεί λοιπόν και μια μικρομεσαία ομάδα να το χτυπήσει. Δεν είναι θέαμα αυτό που παρουσιάζουν οι μεγάλες ομάδες. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Η Αγγλία πάλι τα ίδια. Μην ακούτε. It's coming home, it's coming home κάθε χρόνο και μετά πάνε αυτοί στο, συγκεκριμένα στο σπίτι αυτοί, χωρίς το κύπελο. Όχι με το κύπελο, χωρίς το κύπελο. Τίποτα, δεν βλέπω φως. Δεν υπάρχει η μεγάλη ομάδα.

0: μιλήσω. Έχω ακριβό εισιτήριο στο Ταρτάν, εγώ και η οικογένειά μου, και δεν επιτρέπω αυτές τις εκφράσεις από ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει στο γήπεδο. Μπορείτε να το καταλάβετε. Να μιλάει για άνοια, να μιλάει για τέτοια πράγματα. Εγώ έχω δει όλα τα Final Four του Παναθηναϊκού, κύριε. Ναι. Έχω φωτογραφίες με τον συγχωρεμένο τον Παύλο και τον Θανάση. Δεν είμαι χθεσινός. Ανεπίτρεπτο να μιλάει. Ας πάει να πάρει κανένα διαρκείας. Και άμα δεν μπορεί, ας πάρει το πιο φτηνό που είναι πάνω. Εντάξει. Και μας κάθεται και μας κάνει κριτική. 100.000 μου στοιχίζει, κύριε. Κάθε χρόνο ο Παναθηναϊκός. Και 200 να το πάει, έχω την οικονομική δυνατότητα, συγγνώμη, να τα δώσω. Λοιπόν, ναι. Ας αφήσουνε τον Δημήτρη και τον Ομπράντοβιτς να κάνουν τη δουλειά τους. Και σ' όποιον αρέσει. Άμα δεν του αρέσει, ούτε καν να μην το βλέπει στην τηλεόραση. Αυτό έχω να του πω. Κάτσε να βλέπει εκεί πέρα, κοίτα, κινούμενα σχέδια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Γεια σας.
1: Γεια σου φίλε, γεια σου. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτές οι αντιπαραθέσεις. Δυστυχώς, ευτυχώς. Αυτό γίνεται όταν ο καθένας έχει μια διαφορετική άποψη. Και μιλάω γενικά, γιατί ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ δεν είμαι αυτός ο οποίος θα πω το ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Αν μιλάμε για κάποιο παιχνίδι, αν μιλάμε για κάτι αγωνιστικό, Okay. Αλλά δεν θα είμαι τώρα. Εντάξει, είναι. Okay, θα το αφήσω σχολεία. Ας το πάμε να δούμε λίγο κάποια μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Αποστόλης στέλνει ρε. Η Αμερική θα το πάρει, λέει ο Αποστόλης. Προφανώς στο σχόλιο που είχε κάνει ο Αναστάσης προηγουμένως. Και ο Διαμαντής. Καλησπέρα, φίλε Νίκο. Ευχαριστώ και για το άλλο το οποίο έστειλες. Σου βγήκανε 2-2. Ναι, μου βγήκανε 2-2. Το θέμα είναι ότι είχα παίξει ένα δελτίο όπου είχα 7, όπου είχα παίξει 8 παιχνίδια και έπιασα τα 7 γιατί έχασα το 2-3 γκολ της Κολομβίας με την Γκάνα που ήλυξε 1-0. Έβαλε γκολ η Κολομβία στο 56 κάπου εκεί και ακυρώθηκε. Και το 1-0 έγινε στο 14. Όταν μπαίνει γκολ στο 14 και σου δημιουργούνται όλες οι ελπίδες ότι πήγες ταμείο γιατί θέλεις έναν μόνο, ένα γκολ θες, ένα καταραμένο γκολ θες για να πάρεις το πολυπόθητο ταμείο. Εν τέλει, εντάξει Διαμαντή, εμείς παλεύουμε δυνατά, δυναμικά. Λοιπόν, έχουμε έναν φίλο στη γραμμή, αλλά θα πάμε σε διαφημίσεις τώρα γιατί ακολουθεί break, αλλά επιστρέφουμε αμέσως. Αν ακούει ο φίλος, παρακαλώ να μείνει στην γραμμή, γιατί επιστρέφουμε γρήγορα, όπως και οι φίλοι ακροάτες του 943 Entertainment Sports να μείνουν στη γραμμή. Μην φύγει κανένας, γιατί θα κάνουμε και την αναφορά μας στο στοίχημα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Για εξωτερική χρήση, μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
4: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
3: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο, νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: 9.43 Intervetten Sports.
8: Η ώρα είναι 1:30.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας, του μεσημεριού μας, όπου θα κάνουμε λίγο τις αναφορές μας στους αγώνες, γιατί είναι κάτι το οποίο το χρωστάω εδώ και ώρα. Απλά να το ενημερώσω στον αέρα, πήρε προλίγο ο Αναστάσης, ο οποίος είχε βγει προηγουμενός και μίλαγε, τέλος πάντων, έκφραζε τις, έλεγε τις απόψεις του, που εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του απόψη. Εγώ δεν είμαι κάποιος να πω έχεις δίκιο, έχεις άδικο, δεν είμαι... Ειδικά όταν πρόκειται για άλλους, εκτός αν μιλάνε για μένα ή τους συνεργάτες μου, εκεί μπορώ να εκφέρω άποψη, αλλά αν είναι σε πολλά πράγματα που δεν αφορά, ξέρω, κάτι προσωπικό ή κάτι άλλο, δεν μπορώ να εκφέρω κάποια άποψη. Απλά πήρα να ενημερώσει ότι έχει διαρκείας από το 1993 στο Ολυμπιακό στάδιο, στο μπασκετικό ΑΚΑ. Αυτό έχω να πω, δεν θα κάτσω να σχολιάσω κάτι παραπάνω. Όποιος θέλει να καλέσει, καλή στο 210-2259-43 ή στο 215-215-5943. Είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για να βγαίνετε στον αέρα. Και όποιος θέλει να στείλει μήνυμα στο Viber 6939-943. 943 είναι το Viber του 943 Intervet & Sports. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε τους αγώνες, καθώς έχουμε από τις 4, δηλαδή από σήμερα, έως και τις 7 Ιουλίου έχουμε αγώνες νοκάουτ, δηλαδή από σήμερα έως και την Τρίτη. Έχουμε τους αγώνες στον γύρο των 16, όπου το πρόγραμμα ξεκινάει σήμερα με τον αγώνα Καναδάς-Μαρόκο στις 8. Συνεχίζουμε τα ξημερώματα στις 5 Ιουλίου με το που αλλάξει η μέρα, Παραγουάη-Γαλλία. Στις 11 το βράδυ, Βραζιλία-Νορβηγία αύριο, και τη Δευτέρα. Στις 3 τα ξημερώματα, Μεξικό-Αγγλία. Στις 10 ντέρμπι Ιβηρικής Χερσονήσου-Πορτογαλία-Ισπανία. Και στις 7 Ιουλίου την Τρίτη, 3 η ώρα έχουμε Αμερική-Βέλγιο, στις 7 η ώρα έχουμε Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία. Ξαναλέω τα ζευγάρια, 4 Ιουλίου 8 το βράδυ Καναδάς-Μαρόκο, 5 Ιουλίου 12 τα ξημερώματα Παραγουάη-Γαλλία, στις 11 το βράδυ, στις 5 Ιουλίου Βραζιλία-Νορβηγία, 6 Ιουλίου 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία και στις 10 το βράδυ Πορτογαλία-Ισπανία, στις 7 Ιουλίου Αμερική-Βέλγιο, στις 3 τα ξημερώματα, στις 7 το απόγευμα Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία. Είναι οι αγώνες οι οποίοι είναι τα διαμορφωμένα ζευγάρια για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου μπαίνει στην τελική ευθεία. Εντάξει, τώρα πάνω στο στοίχημα για το δελτίο που είχα πει προηγουμένως στον φίλο το Διαμαντή που είχα παίξει 8 παιχνίδια. Είχα δώσει στο χθεσινό Betline που έκανα μαζί με τον Γιώργο Ιωάννου, είχαμε δώσει και με τις δικές μας εκτιμήσεις. Εγώ προσωπικά είχα πει 2-3 γκολ την Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι, καθώς θεώρησα το πράσινο ακροτήρι, που είναι μεγάλη έκπληξη, θα τα δώσει όλα για όλα, και πράγματι τα έδωσε όλα για όλα, και μόνο περηφάνεια μας άφησε η παρουσία του πράσινου ακροτηρίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το Αυστραλία-Αίγυπτος γκολ που δώσαμε το πιάσαμε. Και το Κολομβία-Γκάνα ήταν μια πολύ άτυχη στιγμή. Ήταν ένα από τα παιχνίδια τα οποία είχα παίξει. Αυτό το δελτίο με τσάκισε. Ξέρεις τι είναι να παίζεις 8 αγώνες, να πιάνεις τους 7 και να σου μένει μόνο ένας για να κερδίσεις 560 ευρώ, γιατί τόσο θα κέρδιζα, δεν το κρύβω. Να σκοράρει στο 14ο λεπτό η Κολομβία. Οι πιθανότητες να είναι στο 70%, σου λέω εγώ. Να μπαίνει γκολ στο 56 και να ακυρώνεται και να τελειώνει το παιχνίδι 1-0. Πίκρα, μεγάλη πίκρα. Τέλος πάντων, νέα μέρα είναι. Νέα μέρα, νέοι στόχοι. Πάμε να δούμε λίγο και το μήνυμα που έχει στείλει ο Διαμαντής, γιατί έχει στείλει και φωτογραφία. Έχει στείλει ένα παρολί με 2 bet builders. Στο Καναδάς-Μαρόκο έχει κάνει bet builder over 6,5 corner, over 1,5 κάρτα και χ2 και under 3,5 είναι οι επιλογές στο bet builder του φίλου του Διαμαντή. Και έχουμε και άλλο bet builder, το Παραγουάη-Γαλλία. το οποίο έχει δώσει χ 2 διπλή ευκαιρία, under 4,5 goal, over 6,5 corner και over 1,5 σε κάρτες. Αυτές είναι οι επιλογές του Διαμαντή. Θα δώσω και εγώ τουλάχιστον για τους αγώνες Καναδά, Μαρόκο και Παραγουάη, Γαλλία τους δικές μου εκτιμήσεις, καθώς από την Κυριακή και μετά έχουμε πολλές επιλογές. Έχουμε Βραζιλία, Νορβηγία, έχουμε Μεξικό, Αγγλία, έχουμε Πορτογαλία, Ισπανία και μετά έχουμε Αμερική, Βέλγιο, καθώς έχουμε Betline την Τρίτη. Όπα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ήρθε και ο Τζόρτζης, ήρθε ο Γιώργος ο Ιωάννου με τη γρανίτα του να δροσιστεί και καλά κάνει. Να έρθει μέσα στο στούντιο να πει μια καλησπέρα όμως, παρακαλώ πολύ. Τζόρτζη, έλα μέσα να πεις μια καλησπέρα. Έλα αδερφέ μέσα. Λοιπόν, θα σας περιγράψω ακριβώς τι κάνει. Αφήνει την τσάντα του, μιλάει λίγο με τον άλλο Γιώργο, με τον Γιατζή, ανταλλάζει κάτι κουβέντες, δεν καταλαβαίνω τι λένε. Αλλά τα λένε σε ένα πολύ ήρεμο ύφος, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επεισόδια. Κάτι συνεχίζει να του λέει, μπαίνει μέσα, κάτι προσωπικά του λέει, πάει να μπει μέσα μήπως. Γεια σου Γιώργο, μισό λεπτό περίμενε. Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές στο 943 Intervention Sports.
0: Και στους απανταχόντς στοιχηματίες.
1: Προφανώς.
0: Πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Καλά, αν και με κουβάδια σε ο χθεσινός αγώνας της Αιγύπτου.
0: Λοιπόν, Τζόρτζι.
2: Τι κάνεις? Σε κουβάδια η Αργεντινή.
0: Τώρα που είναι και ο κύριος Δήμος μέσα.
1: Δεν πρόλαβε, με είχαν κουβαδιάσει πιο πριν άλλοι.
2: Ο μεγαλύτερος κουβάς είναι η Αργεντινή. Αυτός πήρε όλα τα λεφτά.
0: Λοιπόν, Τζόρτζι, σου παραδίδω το δελτίο.
2: Θα χάσει από πιο πριν, από το ημίχρονο του Αυστραλία.
0: Τζόρτζι, σου παραδίδω το δελτίο να δεις τι έχω παίξει, τι έχω κερδίσει και τι έχασα. Και πώς το έχασα. Κύριε Δήμο, είχα παίξει 8 παιχνίδια. Πάλι ξύρισμα, κύριε Δήμο.
2: Στο μουσί. Γιατί πήγες τηλεόραση τώρα και πρέπει να είσαι ωραίος.
0: Εντάξει, εγώ... Εντάξει, οκ. Okay.
2: Είμαι πολύ ωραίος, βεβαίως.
0: Εντάξει, δεν θέλω να λέω τώρα με τώρα τέτοιες κουβέντες. Τζόρτζι.
1: Ντρέπεται το παιδί.
2: Ντρέπεται.
1: Ντρέπεται το παιδί.
2: Σε ποιες είναι ντροπές, κύριε Κατσάτσο?
0: Όχι, δεν είναι ντροπές, απλά δεν θέλω να τα παίρνω τόσο πάνω μου. Τα πράγματα. Θέλω να είμαι χαμηλών τόνων, έτσι μ' αρέσει.
2: Οι άνθρωποι, κάποια στιγμή πρέπει να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και το χώρο τους. Εκτός από τα δικαιώματα είναι και ο χώρος του καθενός.
0: Συμφωνώ.
2: Και ο χώρος του καθενός είναι αδιαπραγμάτευτος. Ο χώρος λοιπόν είναι το σώμα σου και η ψυχή σου. Άρα λοιπόν, όταν δεν διεκδικείς το χώρο στο σώμα σου, έχεις χάσει το 50%. Συμφωνείς κύριε Ιωάννου και σαν μέλλοντας πανεπιστημιακός απόφυτος? Ναι ή όχι?
1: Και επαυξάνω.
0: Ζόρτζι, το ανοιχτό μικρόφωνο είναι από εκεί και εσύ κάθεσαι.
1: Δεν πειράζει. Συμφωνώ και επαυξάνω. Το λέει στο μικρόφωνο.
2: Εδώ εκτός από ραδιόφωνο αθλητικό, θα είμαστε και ραδιόφωνο να μαθαίνουν κάποιοι και, και ψυχολογίας ραδιόφωνο.
0: Ισχύει. Σωστό.
2: Εδώ έχουμε έρθει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Όχι καλύτεροι δημοσιογράφοι, καλύτεροι άνθρωποι. Και όταν γίνεις καλύτερος άνθρωπος, γίνεσαι και καλύτερος δημοσιογράφος και γίνεσαι και καλύτερος πατέρας και καλύτερος σε όλους. Εντάξει.
0: Νομίζω δεν μπορούσαμε να ακούσουμε πιο σωστά λόγια. Νομίζω κυριολεκτικά δεν μπορούσαμε να ακούσουμε πιο σωστά λόγια. Λοιπόν, έχουμε, λοιπόν να ξέρεις, έχεις τις καλησπέρες από τον φίλο το Διαμαντή. Έχει στείλει καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε Διαμαντή, δεν έχω δει το μήνυμα, αλλά τώρα το βλέπω. Τώρα κάτι βλέπω.
0: Ο Αποστόλης λέει, ο φίλος που μίλησε για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού έχει απόλυτο δίκιο, ναι, οκ. Okay. Ο Διαμαντής συνεχίζει να πληκτρολογεί και έχουμε και προβλέψεις να δώσουμε για τους δύο τελευταίους αγώνες. Να δούμε τι θα δούμε. Όλα εντάξει? Ωραία, όλα καλά, μην ανησυχείτε.
1: Έχει φτιάξει τον μεταξύ ο φίλος μας ο Διαμαντής και τις φωτογραφίες σε στυλ κόμικ. Έχεις πει τις στοιχηματικές του επιλογές?
0: Έχω πει τις στοιχηματικές του. Λοιπόν, περίμενε. Λέω λίγο. Θα περά. Έχει το λόγο του ChatGPT και δεν μπορώ να διαβάσω το τι λέει.
1: Λοιπόν, επειδή ρωτάει κάτι το οποίο μπορώ να το απαντήσω, Φίλε Διαμαντή, περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Επειδή ρωτάει πότε θα έρθει ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Λογικά δεν ξέρω πια. Ανά πάσα ώρα και στιγμή τον ανακοινώνει ο Ολυμπιακός.
0: Θα περάσει. Θα περάσει, το βλέπω, Νίκο, παρολί 4-18.
1: Εγώ να σου είμαι ειλικρινής, το περίμενα χθες ότι θα ανακοινωθεί.
0: Εντάξει.
1: Εσύ, ο Ζαν Μοντέρο.
0: Κοίτα, σίγουρα στον Ιούλιο θα έχει γίνει κάτι. Το πιστεύω.
1: Πολλά θα έχουν γίνει μέσα στον Ιούλιο. Εγώ σου λέω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει και forward. Μπορεί να πάρει ένα ή δύο παίκτες. Έναν στο 3, έναν στο 4. Ή έναν που θα παίζει και τις δύο θέσεις. Η πρόβλεψή μου όμως είναι ότι αν πάρει δύο, ο ένας θα είναι βόμβα.
0: Ναι. Ωραία. Κρατάμε και αυτό που λέει ο Τζόρτζης και απλά να πούμε.
1: Ο Διαμαντή έχει υπογράψει ο Μοντέρο. Δεν νομίζω, δεν γίνεται να χαλάσει αυτή η μεταγραφή, νομίζω.
0: Κάτσε, θέλω να διαβάσω λίγο το κόμικ. Θα περάσει, το βλέπω, Νίκο. 4-18 παρολί. Χ2 και άντερ 3,5 παίζει, ρε φίλε. 81 το λεπτό Καναδάς Μαρόκο. Αποκρούεται να το φύλακα. 90 συν 3 κόκκινη. Θα περάσει, το βλέπω, Νίκο. 15 ευρώ ταμείο. Διπλή ευκαιρία και γκολ. Και goal over under, διπλή χαρά. Τα έχει κάνει σε καρτούν, κάτσε, περίμενε. Έχει κάνει και για... Όχι το ίδιο καρτούν, όχι το ίδιο... Το ίδιο κόμικ είναι. Ωραίος, ωραίος Διαμαντή, ωραίος.
1: Τα υπόλοιπα, έτσι, εγώ θα τα πούμε με τον κόσμο στο μαγκαζίνο 2 με 4. Μένετε συντονισμένοι, εννοείται ακούμε Νίκο Κατσάτσο τώρα. Και μετά θα τα πούμε και μαζί.
0: Εντάξει τώρα. Εντάξει, εννοείται. Δεν ξεχνάμε ότι ακολουθεί ο Τζόρτζης. Εντάξει, συνεχίζουμε εμείς παρέα, αλλά Τζόρτζης Ιωάννου, αξία. Και ο Γιώργος και όλα τα παιδιά, όλη η ομάδα του 943 Interveten Sports. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα στον Σάκαρο, ο οποίος εύχεται και καλή συνέχεια. Ένας και μοναδικός Σάκης Μπουσδούνης. Πάμε, νομίζω, να πούμε τις προβλέψεις. Δεν χορταίνω να βλέπω το κόμικ που φτιάξε ο Διαμαντής. Δεν το χορταίνω να βλέπω το... Δεν μπορώ να το χορταίνω. Ωραίο. Δημιουργία, τέχνη είναι αυτό, παιδιά. Τέχνη, δημιουργία, αυτοσαρκασμός. Αυτά είναι. Ναι, τι έγινε. Έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή. Καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω, ε.
0: Ναι, φίλε μου.
3: Ήθελα να ρωτήσω τα παιχνίδια της πρώτης εθνικής. Πού θα μεταδίδονται, όπως πέρσι, αυτά που ήταν στην Νόβα και τα άλλα που ήταν στην Κοσμοτέ, ή θα έχουμε αλλαγές.
0: Ο Ηρακλής πηγαίνει στο Ηρακλής TV πλατφόρμα Λαφούζου. Παναθηναϊκός εκεί καταλήγει πλατφόρμα Λαφούζου με το Παναθηναϊκός TV. ΑΕΚ Ολυμπιακός, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο νέο, οπότε λογικά Κοσμοτέ TV. Και για τον ΠΑΟΚ νομίζω δεν υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, οπότε ο ΠΑΟΚ μάλλον θα μείνει Νόβα. Εντάξει, γενικά είναι αναλόγως και τα συμβόλαια των ομάδων, γιατί επειδή δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση.
3: Αυτό λέω, αν έχουν συμβόλαια δεν θα μπορούν να τα σπάσουν και να πάνε σε άλλη πλατφόρμα. Αλλά δεν ξέρω ποιοι έχουν συμβόλαια και για τη νέα χρονιά.
0: Ναι.
3: Γιατί ο Παναθηναϊκός τώρα θα τον δείχνει το Sky το συνδρομητικό ή το κανονικό Sky, να το πω έτσι.
0: Θα είναι το Παναθηναϊκό TV από την πλατφόρμα του Αλαφούζου, αλλά φαντάζομαι ότι η λογική λέει ότι μπορεί να γίνει και κάτι με το Sky. Που έχει το κύπελλο Ελλάδος, αλλά εφόσον είναι κοινή πλατφόρμα με τον Αλαφούζο, εφόσον με τον
3: μεγάλο μέτοχο του Σπάιπα. Θα θέλει λεφτά κι αυτή, δεν θα είναι τζάμπα.
0: Ναι. Οπότε φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνει κάτι. Μπορεί να γίνει κάτι. Προς το παρόν, μέχρι στιγμής ο Σκάι έχει πάρει το κύπελλο Ελλάδος.
3: Πρέπει να παίρνουμε κι άλλους τώρα από κωδικοποιητές. Αυτό είναι τώρα το θέμα.
0: Ναι.
3: Είναι
0: ένα ζήτημα αυτό, ναι.
3: Πάντως θα υπάρχουν παιχνίδια στην Κοσμοτέ και την Νόβα.
0: Ναι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό ότι θα φύγουν οι ομάδες από την Νόβα ή την Κοσμοτέ. Οπότε κρατάμε ότι είναι Κοσμοτέ και Νόβα σίγουρα. Κατά κανένα λόγο.
3: Να σας πω για Για θέματα του Παναθηναϊκού μεταγραφών έχουμε κάτι στα υπόψη τώρα.
0: Ανακοινώθηκε ο Στέφαν Ντεφράι, ο Ράστοντερ, που έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία και όλες με το τριφύλι. Μέχρι στιγμής κάτω από το ραντάρ, μέχρι στιγμής.
3: Ούτε έχουν βγει ονόματα για τον αριστερό μπακ, ξέρω εγώ, για το...
0: Όχι, όχι, δεν έχει βγει κάτι ιδιαίτερο.
3: Δεν έχει βγει, απλώς κάτι φήμες, γιατί άκουσα κάτι ονόματα, αλλά μάλλον θα είναι... Δεν θα είναι και σίγουρα.
0: Λοιπόν, να κάνουμε λίγο μια παρένθεση και να απαντήσουμε στο μήνυμα του φίλου Διαμαντή, ο οποίος τον Διαμαντή τον ευχαριστώ απίστευτα, γιατί έχει στείλει τις ομάδες τις οποίες μεταδιδόντουσαν πέρσι, αλλά κάποιες θα μείνουν μέχρι στιγμής. Πλην του Παναθηνα... Λοιπόν, Ολυμπιακός Κοσμοτέ, TV, ΑΕΚ Κοσμοτέ, Όφη Κοσμοτέ, Βόλος Κοσμοτέ, Πανατολικός Κοσμοτέ, ΑΕΛ έχει πέσει οπότε την αφήνουμε, Κηφισιά Κοσμοτέ, ΠΑΟΚ Νόβα, Άρης Νόβα, Αστέρας Άκτορ Νόβα, Ατρόμητος Νόβα, Λεβαδιακός Νόβα, Παναθηναϊκός, ό,τι είπαμε με την πλατφόρμα του Αλαφούζου και με τον Ηράκλειο ότι θα κάνει το Ηράκλης TV. Και τώρα τα άλλα είναι σε γκρεμότητα. Υπάρχει φημολογία ότι η Καλαμάτα έχει κλείσει στην Νόβα. Τώρα θα δούμε ό,τι υπάρχει σε τηλεοπτικά, ό,τι ξέρετε, ξέρω. Δεν
3: μάλιστα.
0: Να απαντήσω. Αλλά ευχαριστώ πολύ τον,
3: φίλο μου
0: τον Διαμαντή, ο οποίος έχει δώσει. Έχει δώσει και έχει χωρίσει κιόλας τις, τις ομάδες. Να είναι καλά ο φίλος ο Διαμαντής.
3: Εντάξει, εγώ δεν έχω τίποτα άλλο. Αυτά ήθελα.
0: Έγινε, να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά. Έγινε, έχουμε χρόνο για ποιον θέλει να βγει στον αέρα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Έχουμε χρόνο για μία ή δύο τελευταίες τηλεφωνικές γραμμές. Νομίζω ήρθε η ώρα να δώσουμε εκτιμήσεις. Πάμε να δώσουμε εκτιμήσεις. Δεν έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Πάμε να δώσουμε τις εκτιμήσεις μας. Καναδάς Μαρόκο. Ξεκινάμε αυτό το παιχνίδι. Το Μαρόκο, μια ομάδα που πραγματικά ευχαριστήκεσαι να τη βλέπεις. Ο Καναδάς, ο οποίος είναι στους 16 της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία του. Τι έγινε, έχουμε γραμμούλα. Έχουμε γραμμούλα, απλά θα δώσω λίγο μια την εκτίμησή μου πάνω στον αγώνα του Καναδά με την... Με το Μαρόκο, ένα παιχνίδι πιστεύω ισορροπημένο. Μια πιθανή επιλογή είναι, θα δώσω ένα ωραίο over 2,5, καθώς θεωρώ ότι θα μπουν goals σε αυτό το match, στο 2-15. Είναι η επιλογή μου, Καναδάς Μαρόκο over 2,5. Πάμε στην γραμμούλα μας. Πάμε, καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Νίκο.
0: Ακούω. Ο Νίκος είμαι, ναι.
4: Έλα, ο Χάρης είμαι.
0: Γεια σου, Χάρη.
4: Λοιπόν, πήρα ρε φίλε γιατί άκουσα τον κύριο πριν με τα πολλά λεφτά. Εντάξει, δεν το λέω πώς το λένε. Απλά δεν πάει να πω, ας πούμε, ότι όποιος έχει πολλά λεφτά και τα βάζει και να τα χαίρεται κιόλας, δεν σημαίνει ότι έχει και δίκιο, έτσι. Εγώ επειδή τώρα δεν το παίζω υπερασπίσω Αναστάση, άλλωστε έχω εκτεθεί εντός εισαγωγικών παλιότερα, έχω δηλώσει μέχρι και ο παδός του, μ' αρέσει όπως τα λέει. Είναι ατρίκιος, είναι καθαρός, άσχετα αν συμφωνεί δεν συμφωνεί κανείς. Και σήμερα μάλιστα είπε και κάτι που έχω, σε κάτι που έχω σταθεί και εγώ, είπε ποιος θέλει να μιλήσει ας γίνει να μιλάει. Αυτό το έχω πει και εγώ, έτσι. Λοιπόν, και να μην λένε κόψε τον ένα, κόψε τον άλλον. Ο Αναστάσης το είπε πιο ωραία, δεν είναι αντιδημοκρατικό. Εγώ το έχω πει είναι φασιστικό και τώρα για τ' άλλο. Ξέχωρα από αυτό, ο Αναστάσης είναι μια φιγούρα ραδιοφωνική, η οποία είναι ευχάριστα να τον ακούς. Έστω και είναι, επειδή εγώ είμαι και εγώ πετσί Ολυμπιακός και εγώ μπαίνω και στην ίντρικα πολλές φορές. Ο Αναστάσης είναι καθαρός, δεν μπαίνει σε ίντρικα. Θα πει αυτό που θέλει, που πιστεύει μάλλον, άσχετα αν έχει δίκιο ή άδικο, έτσι. Εγώ θα κοιτάξω να τσικλήσω. Ο Αναστάσης είναι αλλιώδες, παιδί μου, και είναι στην ίδια γραμμή χρόνια που τον ακούμε, έτσι. Και άντερα και λέει και πολλά πράγματα, επαναλαμβάνω, άσχετα αν συμφωνείς ή δεν συμφωνείς. Και εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι έχει δοκτορά στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο είναι μυρωδιάς. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά το έχω πει, ας πούμε, για όσους θυμούνται, έτσι.
0: Εντάξει, ρε Χαρή, ο καθένας έχει...
4: Και ενοχλήθηκα με τον κύριο.
0: Ο καθένας έχει, την άποψή του. Και εγώ που κάνω την εκπομπή έχω πει ότι όποιος θέλει να βγαίνει στον αέρα να εκφράζει τις απόψεις του, δεν υπάρχει θέμα. Εννοείται πάντα όλα με ένα μέτρο.
4: Πάντα. Ρε φίλε, μα το είπε πολύ ωραία, πρόσεξε ο Αναστάσης, είπε. Ρε φίλε, δηλαδή λέει βγαίνουμε ήδη και ίδιοι. Εγώ για να βγω στο, πώς τον λένε, στο Θέμη, στείνομαι πολλές φορές και παίρνω μισή ώρα επειδή συνέχεια τηλέφωνα. Αν ο άλλος θέλει να τον πάρουν για να τον βγάλουν στη γραμμή, δεν θα βγει. Πρέπει να προσπαθήσει για να πιάσει τη γραμμή. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, στο κερασί μου δεν έχω πάρει ποτέ που το συμπαθώ κιόλας. Έχω πάρει μια-δυο φορές που ξύπνησε, γιατί κοιμάμαι την ώρα που κάνει την εκπομπή. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω, ας πούμε, ότι αυτό που πώς το πω, Αναστάσεις, ότι βγες, δεν σου λέει κανείς να μην βγεις. Λοιπόν,
0: ναι, προφανώς.
4: Το να λες όμως τι είναι αυτά που λέει, όπως ο κύριος που μας επανέλαβε δύο-τρεις φορές ότι βάζει 100.000 να και να τα χαίρεται, δεν σημαίνει ότι έχει και δίκιο όμως, έτσι. Αυτός που βάζει τα πολλά λεφτά δεν σημαίνει ότι είναι και σωστός. Εντάξει. Και δεν ξέρω εγώ, Αναστάση, τώρα που είπα από το 92 τη διαρκεία, άσχετα από αυτό, εγώ έχω να πάω 20 χρόνια γήπεδο, αλλά πιο πετσί από μένα λίγοι είναι. Γιατί όταν πήγαινα εγώ δεν έχανα ούτε προπόνηση που λέω λόγος, αλλά τώρα αυτό. Δεν έχει κανένας να βάζει το μέτρο, πώς το λένε, το οπαδί του οπαδισμού, ποιος είναι και ποιος δεν είναι, έτσι.
0: Ναι, εννοείται λοιπόν, αυτό.
4: Αυτά και καλή συνέχεια, για να μην τρώω και χρόνο, έτσι.
0: Να σε καλά, Χάρη, να σε καλά, να σε καλά. Εννοείται όποιος, τι ώρα είναι, έχουμε 5 λεπτά, όποιος θέλει σε αυτά τα τελευταία 5 λεπτά να βγει μία τελευταία φορά, μία τελευταία γραμμή, μπορούμε να τη βγάλουμε, να ολοκληρώσουμε έτσι την εκπομπή. Πάμε όμως να συνεχίσουμε λίγο με τις στοιχηματικές. Πάμε να δούμε λίγο όμως κάποια μηνύματα τα οποία έχουν σταλεί. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα. Γεια σου Νίκο. Ο Γιώργος από Βύρωνα. Γεια σου Γιώργο. Με ποιον τρόπο σας βλέπουμε από το κινητό, γίνεται? Ευχαριστώ. Ναι, γίνεται. Γράφετε στο Google tvelada.gr, βγαίνει στην ιστοσελίδα και μπαίνει στην ιστοσελίδα όπου έχουμε το Web TV μας. Είναι η αρχή μιας νέας εποχής για τον σταθμό, όπου έρχονται και πάρα πολλά καινούργια πράγματα και καινούργια πολύ ωραία πράγματα. Αυτό έχω να πω πάνω στον σταθμό. Πάμε όμως να συνεχίσουμε. Λοιπόν, Καναδάς Μαρόκο, ένα ωραίο goal είναι μια πιθανή επιλογή. Και πάμε λίγο και στο Παραγουάι Γαλλία, όπου εκεί πιστεύω ότι η Παραγουάη θα δυσκολέψει στο πρώτο ημίχρονο τους Γάλλους και θα έχουμε ένα ωραίο χ ημίχρονο στο 2.85. Ρίσκο, αλλά ναι. Έχουμε λίγα λεπτά, πάμε στην τελευταία μας γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, φίλε Νίκο.
0: Καλησπέρα, ποιος είναι?
5: Είμαι ο Αλέξανδρος, από την Πειραιά.
0: Πού είσαι, Αλέξανδρε, καλά είσαι?
5: Καλά είμαι, εγώ. Τι κάνεις?
0: Δόξα τω
5: Θεώ. Πώς είσαι, όλα καλά?
0: Μια χαρά.
5: Εγώ θα υποστήριξω και εγώ αυτό που είπε και ο προηγούμενος ο Κροατής, ο κύριος Χάρης. Εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός, το ξέρεις αυτό. Αλλά ο κύριος Αναστάσης νομίζω ότι είναι αυθεντίας στο να λέει πράγματα για τον Πάση, γιατί έχει γνώσεις ο άνθρωπος. Το έχω πει και επανειλημμένος και πιο παλιά όταν έκανε εκπομπές ο Σωτήρης Γεωργίου. Νομίζω ότι ξέρει πάρα πολύ μπάσκετ ο άνθρωπος και δεν μιλάω μόνο για τον Παναθηναϊκό. Γενικά έχει γνώσεις που εγώ το έχω πει ότι μαθαίνω κιόλα τον κύριο Αναστάση πράγματα. Άσχετο δεν είμαι Παναθηναϊκός, αλλά μαθαίνω τον τρόπο που σκέφτεται όμως και που τον εκφράζει. Αυτό είναι το θέμα που κερδίζω από την ομιλία του κ. Αναστάση. Και ξέρεις, επειδή είμαστε άνθρωποι που δεν τα ξέρουμε όλα, φίλε Νίκο, καλό είναι να μαθαίνουμε κάποια πράγματα όταν δεν τα ξέρουμε.
0: Εννοείται, κάθε μέρα μαθαίνουμε. Κάθε μέρα μαθαίνουμε.
5: Ακριβώς.
0: Από τους γύρω μας, από τον οποιοδήποτε.
5: Ακριβώς. Και επειδή δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις για τον Πάση, αν και το βλέπω, δεν έχω όμως τις γνώσεις που έχει ο κ. Αναστάση, αυτό είναι γεγονός. Και μαθαίνω τον τρόπο που σκέφτεται, όπως είπα και πριν, και που εκφράζεται σε αυτό το πράγμα. Και το καλό είναι, σε εισαγωγικά, κακό θα το πω σε εισαγωγικά, ότι πέφτει και μέσα στις προβλέψεις αυτές που κάνει. Και το λέει πολύ πιο μπροστά από τα γεγονότα που εξελίσσονται μετά στην πορεία, προς το τέλος δηλαδή της κάθε σεζόν. Και αυτό τον δικαιώνει.
0: Ναι.
5: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για εκείνον, αλλά και για την κρίση που έχει για το άθλημα γενικώς. Και επειδή ξέρω δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα αναφερθώ για λίγο στο θέμα του γήπεδου του Ολυμπιακού που προσπαθεί να φτιάξει πάει μέσω του κυρίου Μαρινάκη. Νομίζω ότι αυτή είναι μια φοβερή επένδυση. Νίκο, δεν ξέρω αν έχεις δει τη μακέτα του
0: νέου Καρεσκάκη. Την έχω δει. Είναι το γήπεδο του Ολυμπιακού, το καινούριο που θέλει να φτιάξει ο κύριος Μαρινάκης, θυμίζει πάρα πολύ το Emirates. Άμα έχεις δει απ' έξω, θυμίζει πολύ γήπεδο Premier League, δηλαδή Emirates, δηλαδή θα μπορούσα να το περάσω και για το Emirates.
5: Ναι, είναι περίπου το ίδιο, είναι, μοιάζει πάρα πολύ με το Emirates, η αλήθεια είναι. Και προφανώς αυτό, εάν δώσετε στην κατάθεσή της η κυβέρνηση, δεν θα είναι μόνο καλό για τον Ολυμπιακό. Αλλά θα είναι καλό και για τη χώρα, γιατί προβάλλει τα γήπεδα που έχει στο εξωτερικό, για να παίρνει διοργανώσεις.
0: Καλά, συμφωνούμε σε αυτό.
5: Ναι.
0: Δηλαδή, και μάλιστα,
5: αυτό.
0: Και, μάλιστα πάνω, και μάλιστα τις, πριν δύο χρόνια, βασικά την ίδια σεζόν, τι λέω, 23-24, είχαμε διοργανώσει δύο τελικούς, έτσι, του Conference και του Super Cup.
5: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Στο Super Cup που πάτησε το πόδι του στο Καρεσκάκη και στον Γκουαρδιόλα. Ναι. Με τον Μπερνάρντο Σίλβα, τον Έρλινγκ Χάλαντ, τον Ρόντρι, τη Manchester City όλοι και, στο τελικό, και το 2024 στο Conference League πήγε και πήρε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό.
5: Προφανώς.
0: Στην Ολυμπιακή, στην Ολυμπιακή. Ναι.
5: Φαντάζεσαι τώρα να υπάρχει αυτό το καινούργιο Καραϊσκάκι, έτσι.
0: Ναι.
5: Μετά να υπάρχει το Τισάκι, το γήπεδο που και αυτό είναι στο Λίδι, είναι πολύ ωραίο το γήπεδο αυτό. Ψάχνει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό. Από ό,τι ξέρω και ο Πάουκ θα κάνει και εκείνο μια καινούργια τούμπα από ό,τι ακούγεται.
0: Ναι, έχουν.
5: Φαντάζομαι λοιπόν ότι πέφτουν τέσσερις ομάδες γερά σε να φτιάξουν ωραία γήπεδα. Και νομίζω ότι πρέπει το κράτος, και δεν είμαι ειδικός, αλλά νομίζω η λογική το λέει αυτό, ότι πρέπει να αφήνει τέτοιου είδους να πω έτσι δράσεις των εφοπλιστών, των ανθρώπων που είναι επιχειρηματίες και έχουν τη δυνατότητα αυτή να φτιάξουν πράγματα για, και για τους συλλόγους που υπηρετούν, αλλά και για το κράτος το ίδιο. Και μην ξεχνάς ότι και το κράτος θα έχει έσοδα από αυτήν την ιστορία.
0: Ναι, ισχύει.
5: Μην ξεχνάς ότι όλα αυτά δεν είναι τσάμπα δηλαδή. Δηλαδή, σύν τα εκατομμύρια ευρώ που θα βάλει ο πρόεδρος για να το φτιάξει αυτό το γήπεδο, τι εισπράξει, δεν πάνε μόνο στον Ολυμπιακό. Ναι. Και το κράτος έχει μερίδιο σε αυτό το πράγμα.
0: Σωστό. Λοιπόν, επειδή έχουμε περάσει λίγο τώρα και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις καθώς τελειώνει η εκπομπή, θέλω να σε ευχαριστήσω. Απλά θα κλείσω, γιατί έδωσε πολύ ωραία πάσα και σε αυτή την κουβέντα την οποία κάνουμε, με μια δήλωση την οποία είχε κάνει ο Ευγένιος Γκέραρντ όταν ήταν στον Όφι. Άμα θέλετε να δείτε μπάλα στη χώρα, φτιάξτε γήπεδα.
5: Προφανώς, το πιο σωστό
0: και είπα. Και το πιο σωστό, και πίστεψέ με, πραγματικά αυτή την κουβέντα. Περιμένω και αύριο, άμα μπορέσεις να πάρεις τηλέφωνο για να τη συζητήσουμε, γιατί έχουμε να πούμε πράγματα πάνω σε αυτό. Αλέξανδρε, να είσαι καλά. Ήταν το μεσημέρι μας από τις 12 έως τις 2, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής ήταν ο Γιώργος Βόγιατζής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλή συνέχεια σε όλους. Ακολουθεί Τζόρτζη Ιωάννου με το μαγκαζίνο του σταθμού. Γεια χαρά.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ντερβετεν Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Ο Ολυμπιακός είναι μια ανάσα από την απόκριση του Ζώτα Σίλβα, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Σαμοθράκης. Φουλάρο και για την απόκριση του Ζωέλ Ρόκα Ερυθρόλευκη. Ο Βιζιλίδης στον δεξιό ποδόσφαιρο στο Πέρσι συνεχίζεται να βρίσκεται ο Σμαϊλόβιτς. Αύριο πρώτη συνάντηση στα Σπάτα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Συνεχίζεται η προσπάθεια της Ένωσης για την απόκτηση ΧΑΦ. Πρόταση 7 εκατομμύρια ευρώ θέλει να καταθέσει Τσίβα στους κοιτνόβρους για τον Ορμπελίν Πινέδα. Τη Δευτέρα θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης. Η Grasshopper συνεμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου στις 9. Ρίξε 6 μήνες σου έδειξαν την εξετάσεις του Φέντερο Τσάλοφ, καθαρεύγηκε η μαγνητική του Παβλένκα. Τις προχωρημένες συζητήσεις του ΠΑΚ με τον Παντελή Κατζηδιάκο επιβεβαίωσε τον Ιδανή. Την πρόσληψη του Αβραμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου στη διοίκηση ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Η Τρίνη γνωστοποιήθηκε την απόκριση του Ιβορέανου μέσω Ανοσή Διαλό. Ο Λεβαδιακόρη σε συμφωνία με τον 29χρονο Γάλλο τερματοφύλακα τη Αμιάν Μπόλμπερν Αντωνή, σύμφωνα με γαλλικά μέσα. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ηράκλη που ανακοίνωσε την απόκριση του Βασίλη Σουρίου, που στρέφοντα υπέγραψε μονέτε συμβόλαιο με τον Γυραιό. Παίξ του Παναθηναϊκού Άκτορ πρέπει να θεωρεί τον Μπραντ Κουμπαντιό, όπω αποκάλυψε στην συνέντευξή του ο προπονητή τη Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ. Γιατί βάζει το 16 του Μουντιάλ 2026, στι 8 Καναδά Μαρόκο και στι 12 Παραγουάη Γαλλία. Ήταν αθλητικέ ειδήσει των 943 Ιντερβέτεν Σπορ. Όλε οι ειδήσει αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μία συντονισμένη ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορ. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Ιντερβέτεν Sports. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι ακροατές, το 943 Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. So η ώρα είναι 2 και 10 πρώτα λεπτά, αργήσαμε λίγο, αλλά δεν σας ξεχάσαμε. Λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Μετά θα αναλάβει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Βογιατζής. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943.

Μια μέρα η οποία έχει φιλικά παιχνίδια, έχει το δεύτερο δείγμα ανάγνωσης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ στις 3:30 αντιμετωπίζει τη Βέστερλο σε φιλικό προετοιμασίας. Ο Παναθηναϊκός σήμερα θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του στην Ολλανδία. Στις 6 η ώρα αντιμετωπίζει τον Άγιαξ. Ένα δυνατό τεστ για την ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ, η οποία θα ρίξει βάρος και στην απόκτηση του αριστερού μπακ, αλλά θα πούμε εκεί πιο λεπτομερώς πιο μετά.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε να μπούμε για λίγο στα ρεπορτάζ. Θα πάμε προς Θεσσαλονίκη μεριά, γιατί ο ΠΑΟΚ ξεκινάει στις 3:30. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Παναγιώτη Στεφάνου. Δεν χρονοτριβούμε, όπως έχετε καταλάβει. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς μεσημέρι. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με τι, με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη, γιατί και ο Άρης είχε κάποιες ανακοινώσεις.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ, γιατί στις 3:30, σε περίπου δηλαδή μία ώρα και κάτι, παίζει δεύτερο φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία απέναντι στην Βέστερλο. Ένα ακόμη φιλικό τεστ για την ομάδα του Αλέσιο Λύση, ο οποίος θα καθίσει για δεύτερη φορά στον ασπρόμαυρο πάγκο. Παραλαμβάνω, 3:30 αυτό το δεύτερο φιλικό, μετά το 4-1 επί της Μπέβερεν, το οποίο έγινε μεσοβδόμαδα. Ο Λύση, ο οποίος τώρα θα δει κάποια ακόμα στοιχεία των ποδοσφαιριστών του και θα έχει δυνατότητα να δει και για πρώτη φορά τον Αρίντ Ελουστόντο, τη μοναδική μέχρι τώρα μεταγραφή του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 3 ημέρες στην Ολλανδία, προπονήθηκε και πλέον σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να τον δούμε αγωνιζόμενο για πρώτη φορά με τη φανέλα της νέας του ομάδας. Επίσης θα δούμε το Χατσίδη, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στον προηγούμενο φιλικό με την Μπέβερεν. Υπάρχει μια πιθανότητα να δούμε τον Τάισον, ο οποίος έφτασε χθες στην Ολλανδία. Αν κρίνει ο Λύση ότι θέλει να τον δει κάποια λεπτά, θα τον δούμε και αυτόν. Ούτως ή άλλως δεν είναι καινούριος στον ΠΑΟΚ. Αυτούς που δεν θα δούμε είναι ο Ντεσπότοφ, ο Μεϊτέ, οι οποίοι είναι τραυματίες, ίσως ο Παυλένκα και σίγουρα τον Τσάλοφ, ο οποίος είναι και το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ μετά τον τραυματισμό του στο μάτς με την Μπέβερεν. Υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου. Μεγάλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, όχι γιατί ο Τσάλοφ ήταν από τα βασικά στελέχη και λόγω της πορείας του κλπ, αλλά γιατί ξεμένει από επιθετικούς ο Δικέφαλος, έχουν απομείνει μόνο ο Γερεμέγεφ με το Μύθου και πρέπει να αποκτηθούν οπωσδήποτε ποδοσφαιριστές σε αυτή τη θέση, ένας βασικός οπωσδήποτε, αλλά μέχρι να γίνει αυτό ο Τσάλοφ αποτελούσε μια εναλλακτική λύση, την οποία τώρα δεν έχει στα χέρια του ο Αλέσιο Λύση.
0: Στην κορυφή της επίθεσης ποιος θα ξεκινήσει λοιπόν?
1: Αυτό είναι θέμα του Λύση τώρα, αλλά ή ο Γερεμέγεφ ή ο Μύθου. Δεν έχει άλλο. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το φιλικό το σημερινό θα δούμε και κάποια πράγματα περισσότερα για τη φιλοσοφία του Ιταλού τεχνικού. Θα έχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ίσως και κάποια άλλα σχήματα, να τον δούμε και λίγο περισσότερο πώς συμπεριφέρεται στον πάγκο, διότι τώρα τον γνωρίζουμε. Και όλα αυτά παρουσιάζουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Το μάτι θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Open, για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν τηλεοπτικά. Και περιμένουμε να έρθει η ώρα για να δούμε τον ΠΑΟΚ για δεύτερη φορά να αγωνίζεται σε ένα φιλικό παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Να σε πάω προς τον Άρη, γιατί δεν έχω κάποιο ερώτημα άλλο για τον ΠΑΟΚ.
1: Να πάμε στον Άρη, διότι έκανε χθες τον ΠΑΜ και φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον Αβραάμ Γκραντ, ένα πολύ μεγάλο όνομα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Ο Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος είναι σήμερα στα 71 του χρόνια, έχει όμως διαγράψει μια πολύ μεγάλη πορεία στον χώρο του ποδοσφαίρου, ξεκινώντας από το Ισραήλ βεβαίως, αλλά κορυφώνοντας την πορεία του στην Τσέλσι, την οποία ήταν προπονητής και τεχνικός διευθυντής, και πέραν αυτού ένας πολύ στενός συνεργάτης του Ρωμάν Αμπράμοβιτς, που ιδιοκτήτη της ομάδας για πολλά χρόνια τον εμπιστευόταν, τον συμβουλευόταν, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να οργανώνει ομάδες. Μια πολύ γνώριμη φιγούρα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ο Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος συμφώνησε με τον Άρη να αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή της ομάδας, όχι του τεχνικού διευθυντή, δεν θα έχει σχέση δηλαδή με τα μεταγραφικά και τα αγωνιστικά, με όλα τα υπόλοιπα όμως. Ουσιαστικά θα αναλάβει να χτίσει, να οργανώσει τον Άρη σε πολύ στέρεες βάσεις για τα επόμενα χρόνια. Ο Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος βρίσκεται αυτή την εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπει το Μουντιάλ. Θα τελειώσει το Μουντιάλ και αμέσως μετά θα έρθει στη Θεσσαλονίκη να γνωριστεί με την ομάδα, να τον γνωρίσουμε βεβαίως από κοντά και όλοι μας εδώ και να ξεκινήσει τη δουλειά, διότι θα είναι μόνιμος κάτοικος εδώ Θεσσαλονίκης και θα έχει καθημερινή επαφή με την ομάδα και με τον Μιχάλη Γρηγορίου και φυσικά πέραν του Γρηγορίου με τον Ρέγκες και με όλους όσους απαρτίζουν το ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Φαντάζομαι μετά από αυτήν την προσθήκη σε διοικητικό επίπεδο, ο Άρης θα κινηθεί για αρκετές μεταγραφές, έτσι?
1: Ναι, γιατί εξέπεμψε σως τη χθεσινή σύσκεψη που έγινε στην Αθήνα ο Μιχάλης Γρηγορίου, συναντήθηκε και με τον Καρυπίδη και με τον Ρέγκες. Τους έκρουσε το καμπανάκι, τους είπε ότι δεν έχουμε αποκτήσει παίκτες και ότι ξεκινάει η προετοιμασία. Ο Άρης μαζεύεται την Τρίτη και εργομετρικά. Και ουσιαστικά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή καινούργοι ποδοσφαιριστές. Και αυτό που ζήτησε ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι να αποκτηθούν οπωσδήποτε δύο στόπερ, να ξεκινήσει από εκεί η ενίσχυση της ομάδας, γιατί εκεί παρουσιάζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πήρε την υπόσχεση ότι τις επόμενες μέρες, ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο, άντε τη Δευτέρα, να έχουν αποκτηθεί κάποιοι ποδοσφαιριστές για να μπορέσει ο Άρης να ξεκινήσει προετοιμασία έχοντας υλικό στα χέρια του Γρηγορίου, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα.
0: Και πραγματικά θα πρέπει, νομίζω, να γίνουν κινήσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί εντάξει, θα πρέπει να γεμίσει λίγο το ρόστερ, προκειμένου να μπορεί και ο coach του Άρη να δουλέψει σε αυτό το κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, αυτό είπα προηγουμένως, ναι. Ότι πρέπει να γίνουν μεταγραφές για να μπορέσει η ομάδα να έχει υλικό, για να μπορέσει και ο Γρηγορίου να δουλέψει πάνω σε συγκεκριμένα στοιχεία.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά πλέον. Δεν ξέρω βέβαια στον κόσμο του Άρη, δεν ξέρω αν σκέφτεται ο Άρης το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ πλέον, η αλήθεια είναι, με τις κινήσεις που γίνονται.
1: Εντάξει, περισσότερο έτσι σκέφτεται το μπάσκετ, αλλά επειδή οι υποχρεώσεις του μπάσκετ αργούν ακόμα, προς το παρόν επικεντρώνεται στο ποδόσφαιρο, διότι ξεκινάει την άλλη εβδομάδα το ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα πλησιάσουν και τα φιλικά, θα υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Και τώρα με την προσθήκη και του Αβραάμ Γκραντ, λίγο σοβαρεύει περισσότερο το θέμα. Υπάρχει μια εμπιστοσύνη, όπως και να πει κανείς, σε αυτόν τον άνθρωπο, με την πορεία και μόνο που έχει διαγράψει. Άρα αποκτά και ο ποδοσφαιρικός Άρης κάποιο ενδιαφέρον για τους φιλάθλους του.
0: Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, Παναγιώτη.
1: Να πάμε λίγο στον Ηρακλή.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί εκεί η ομάδα ετοιμάζεται για το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Αρχίζουν τα εργομετρικά την Πέμπτη. Και ήδη σιγά σιγά οι παίκτες μαζεύονται στη Θεσσαλονίκη. Τα μεταγραφικά είχαμε χθες την ανακοίνωση του Βασίλη Σουρλή, κεντρικού μέσου, ο οποίος αγωνιζόταν πέρσι στη Λάρισα. Είναι παιδί των Ακαδημιών του Ολυμπιακού. Έχει αγωνιστεί και στο εξωτερικό. Είναι μια καλή επιλογή στα χέρια του Βάλτερ Ματσάρη. Ο Ηρακλής, ο οποίος κατέθεσε πρόταση και στον Ισπανό Χάιμε Σεωάνε, ο οποίος είναι ένας 29χρονος χαφ που αγωνιζόταν στην Ουέσκα μέχρι τώρα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που ενδιαφέρει τον Ματσάρη. Ίσως να έχει βάλει το χεράκι του εδώ και ο Κόντις, ο οποίος γνωρίζει την ισπανική αγορά. Και περιμένει την απάντηση λοιπόν από τον Σεωάνε. Ο Ηρακλής, ο οποίος χτίζεται σιγά σιγά, με το που ξεκινήσει την προετοιμασία θα μπορέσει να συνεχίσει αυτή την πορεία που έχει χαράξει, με στόχο να είναι μια ομάδα η οποία δεν θα συμμετέχει απλά και μόνο μια σεζόν για να παραμείνει στην κατηγορία, αλλά να κάνει και ένα βήμα παραπάνω, όπως έχουν τονίσει πάρα πολλές φορές και αρκετά από τα στελέχη της ομάδας.

0: όνομά του, διότι ο Ηρακλής έχει μεγάλο όνομα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν θέλει απλά και μόνο να περάσει η επόμενη χρονιά βάζοντας τα θεμέλια για να είναι και τα επόμενα χρόνια στη Super League. Ο Ηρακλής είναι ομάδα Super League, άσχετα αν έλειψε 9 χρόνια από τη μεγάλη κατηγορία και θα προσπαθήσει να κερδίσει το χαμένο χρόνο.
1: Εντάξει, και με τον κόσμο που έχει, νομίζω θα δώσει διαφορετική νότα στην επόμενη σεζόν. Στο πρωτάθλημα. Έτσι. Τέλεια. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Καλή συνέχεια εύχομαι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, τα είπαμε όλα για τη Θεσσαλονίκη.

Είπαμε. Ο Ηρακλής κάνει πολύ ενδιαφέρουσες μεταγραφές, πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν δείχνει νοοτροπία ομάδας που θέλει να παραμείνει απλά στην κατηγορία. Θέλει να χτίσει πάνω στην καλή χρονιά και να μπορέσει να κάνει και κάτι παραπάνω από μια απλή παραμονή.

Παράλληλα θα σταθούμε για λίγο σε αυτό το κομμάτι, λίγο πριν το διάλειμμα, γιατί η Chivas, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό, είναι έτοιμη να προσφέρει 7 εκατομμύρια ευρώ στην ΑΕΚ, στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, προκειμένου να αποκτήσει τον Ορμπελίν Πινέδα, τον χαφ της Ένωσης, που κάνει και εξαιρετική χρονιά. Τώρα έχει υποχρεώσει, είναι ο μοναδικός που δεν θα ταξιδέψει στην Ολλανδία με την υπόλοιπη ομάδα, λόγω των υποχρεώσεων του με την Εθνική Μεξικού στο Μουντιάλ. Η Σίβας λοιπόν 7 εκατομμύρια ευρώ θέλει να δώσει στην ΑΕΚ, να δούμε αν η Ένωση θα τα δεχτεί. Παράλληλα η Καλαμάτα, και με αυτό θα πάμε σε break, έχει ανακοινώσει τις νέες της εμφανίσεις, την πρώτη της εμφάνιση για την ακρίβεια, εν ώψη της νέας σεζόν στην Super League. Είναι με μια χοντρή μαύρη ρίγα στην μπροστινή, στο μπροστινό μέρος. Λευκή με μαύρα μανίκια και με μια χοντρή μαύρη ρίγα στο μπροστινό μέρος της φανέλας. Λοιπόν, αυτά για την ώρα, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μισάωρο.

0: 943 Intervention Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη

0: Σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: 9.43 Intervet Sports.
3: Η ώρα είναι 2.30.

Παράλληλα, να πούμε πως έχουμε μια είδηση πως ο πρόεδρος της Samsung Sport αναφέρει πως η Trabzonspor και ο Παναθηναϊκός έχουν καταθέσει πρόταση για τον Ντρόγκελεν. Μάλιστα, ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Για τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν λοιπόν έχουν ενδιαφερθεί οι πράσινοι, αλλά και η ομάδα από την, από την Τραπεζούντα, έκανε Ξαρδάμ, η Trabzonspor.

0: Να πούμε λοιπόν πως ο Ολυμπιακός έχει καλωσορίσει τον Πόποβιτς με ένα βίντεο στα social media. Και μια σκήπα Ολυμπιακό, για πάμε λοιπόν, πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να τα πούμε λεπτομερώς. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλά Γιώργη, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καταρχάς πώς είσαι?
1: Ξεκινάμε καλύτερα, αυτό. Καλύτερα, εντάξει, καλά είμαι.
0: Πάντα καλά πρέπει να είμαστε, το καταλαβαίνεις αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, τι έχουμε με Ολυμπιακό? Έχουμε, έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις του Μπάλσα Πόποβιτς, έτσι. Mm-hmm. Mm-hmm. Που λέει πως, αναφέρει πως είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί ξέρω πόσο μεγάλο σύλλογος είναι ο Ολυμπιακός, είναι ένας ευρωπαϊκός γίγαντας. Εντάξει, είναι λίγο μεγάλες δηλώσεις, δεν θα τις διαβάσουμε όλους.
1: Εντάξει, κοίταρε Γιώργη, λίγο πολύ γνωστά είναι. Mm-hmm. Αυτά που λένε πάντα είναι οι παίκτες όταν έρχονται σε μια ομάδα, η ουσία είναι στο γήπεδο. Mm-hmm. Όλοι φαίνονται, γιατί τα μεγάλα λόγια και τα πολλά λόγια μερικές φορές είναι και περιττά, αν θέλεις. Το θέμα είναι τι θα δει. Είναι μια προσθήκη καλή και ηλικιακά, ένα καλό project. Έχει κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα πέρσι, αν και είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Γι' αυτό και έμεινα και το καιρό έξω. Δεν έπαιξε πάρα πολλά παιχνίδια. Αλλά γενικά είναι ένας τερματοφύλακας με καλά στοιχεία. Γι' αυτό και τον επέλεξαν. Ο Κοβάσεβιτς ήταν αυτός περισσότερο που επέμενε, ας πούμε, για την απόκτησή του. Τον ξέρει, έχει εικόνα και γενικά είναι, θα είναι φυσικά δεύτερος μετά τον Τζολάκη, εννοείται έτσι. Mm-hmm. Τώρα τι θα γίνει, το ενδεχόμενο να έρθει κάποια πρόταση για τον Τζολάκη, δεν το αποκλείω, αλλά δεν το βλέπω και πολύ πιθανό. Δηλαδή ακούγονται φήμες, ας πούμε, από εδώ και από εκεί, αλλά επί της ουσίας στον Ολυμπιακό δεν έχει φτάσει καμία πρόταση. Αν έρθει κάποια πρόταση, προφανώς και ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει ένα βασικό τερματοφύλακα. Υπόψη ότι σε αυτή την περίπτωση ένα βασικό όνομα που παίζει είναι ο ΣΑ. Ένας παλιός μας γνώριμος, ο οποίος τελείωσε το συμβόλαιο του με τη Γούλφ, υποβιβάστηκε και η Γούλφ, μένει ελεύθερος. Προφανώς και ο ΣΑ δεν θα μπορούσε ποτέ να έρθει δεύτερος στον Ολυμπιακό πίσω από τον Τζολάκη. Αν θα γινόταν αυτό, θα γινόταν μόνο στην περίπτωση που πουληθεί ο Έλληνας θερματοφύλακας. Αλλά όλα αυτά είναι υποθέσεις. Αυτή τη στιγμή μιλάμε με υποθέσεις και καλό είναι να μην τις κάνουμε τέτοιες σκέψεις, γιατί το αρχικό πλάνο είναι να παραμείνει ο Τζολάκης, να του γίνει νέο συμβόλαιο, το οποίο λύγει του χρόνου το καλοκαίρι, και από εκεί και πέρα μικρός είναι ακόμα, έχει δρόμο μπροστά του για να πάει και στο εξωτερικό. Όπως όλοι θέλουν, λογικό το βρίσκω να πάει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Η τελευταία είδηση που υπάρχει, την είπαμε και στο Δελτίο, έτσι, είναι ότι ο Ζώτα Σίλβα, ο εξτρέμ της Νότιγχαμ, φαίνεται να είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Και το λέω αυτό γιατί ο Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο φαίνεται να μπήκε δυνατά, δυναμικά, στο νέο του ρόλο, με το νέο του ρόλο. Τον ξέρει. Έχει πολύ καλές επαφές μαζί του. Φαίνεται ότι ο παίκτης έχει πει ok ότι θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Βέβαια μέχρι να έρθει να υπογράψει υπάρχει ένα κενό, έτσι, μέχρι να γίνουν όλα αυτά. Ξέρουμε πως γίνονται οι μεταγραφές. Οπότε, αλλά οι πληροφορίες που έχω και που έρχονται για την Πορτογαλία είναι ότι τις επόμενες μέρες ο Σίλβα θα έρθει στην Ελλάδα και για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και να φύγει για την Ολλανδία, όπου είναι διεξάγεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Mm-hmm. Αυτή είναι η εξέλιξη για ένα από τα μεταγραφικά θέματα που απασχολούν τον Ολυμπιακό. Για όλα τα άλλα, αυτή τη στιγμή υπάρχει στασιμότητα. Δεν βλέπω ότι προχωράει κάτι, αν θέλεις, για να το συζητήσουμε.
0: Πάντως για τον Ζώτα Σίλβα, συγγνώμη που σε διακόπτω, Κώστα μου, έχει ενδιαφερθεί και πιο παλιά ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, και πέρσι και πρόπερσι.
0: Νομίζω είναι η τρίτη φορά. Αν είναι η τρίτη, μάλλον είναι και η φαρμακερή.
1: Έχεις δίκιο. Αλλά εντάξει, θα περιμένουμε να δούμε. Ξέρεις, εγώ γενικά είμαι επιφυλακτικός σε αυτά τα πράγματα. και ειδικά δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι μια περίπτωση η οποία είναι σε καλό δρόμο, όπως και αυτή του Ρόκα. Όχι τόσο προχωρημένη, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση στην ομάδα του, στη Χιρόνα, και μάλιστα καλή πρόταση. Και ο Ρόκα είναι θετικός. Τώρα αν πάρει ο Ολυμπιακός δύο εξτρέμ, δεν το ξέρω αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να στο υπογράψω. Δηλαδή να έρθει και ο Ρόκα και ο Σίλβα. Αλλά νομίζω με τις κινήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός, Γιώργη, φαίνεται, επειδή βλέπω ότι ρωτάει ο κόσμος και υπάρχουν απορίες, ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο επιστροφής του Ποντένσε, έτσι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αν προχωρήσει σε τέτοιες μεταγραφές, νομίζω ότι θα είναι απίθανο. Άσε που είναι μια απονεμένη ιστορία ο Ποντένσε, έτσι κι αλλιώς αποκλείεται να έκλεινε γρήγορο. Ο προπονητής θέλει τους παίκτες γρήγορα στην προετοιμασία. Δεν μπορεί να περιμένει αυτή τη φορά όπως πέρσι, ας πούμε, που ήρθε ο Ποντένσε τον Αύγουστο και είδαμε τα αποτελέσματα χωρίς προετοιμασία, τραυματισμούς έβγαλε κτλ. Νομίζω ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο να γίνουν συζητήσεις με τον Ποντένσε. Εγώ το βλέπω σχεδόν απίθανο ο Ποντένσε να επιστρέψει στον Ολυμπιακό.
0: Και το θέμα είναι, εντάξει, ας είμαστε και λίγο ειλικρινείς, η εικόνα του Ποντένσε και λίγο τον αδικούσε. Από την άποψη ότι έκανε προετοιμασία με την Al Shabab.
1: Ναι.
0: Που άλλο Al Shabab και άλλο Ολυμπιακός.
1: Κοίταξε να δεις, φίλε.
0: Και όχι μόνο, και άλλο Γουλφς και άλλο Al Shabab, έτσι.
1: Προφανώς, αλλά αν ο Ποντένσε είχε έρθει πιο νωρίς, είχε έρθει νωρίς, όχι πιο νωρίς, και έκανε προετοιμασία με το Μεντιλίμπαρ, νομίζω θα έβγαζε διαφορετική εικόνα.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λέω.
1: Ναι. Όχι, δεν ξέρω αν η προετοιμασία κάτω στη Σαουδική Αραβία ήταν καλή. Όχι, δεν έχω εικόνα να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Αλλά όμως, αλλιώς είναι να προπονείς με την ομάδα, με τον προπονητή που σε ξέρει και τον ξέρεις. Και αλλιώς είναι να προπονήσει αλλού και ξαφνικά να έρχεσαι σε τέλος Αυγούστου. Και ότι δεν έχει, αλλά το ότι δεν έχει κάνει καλή προετοιμασία φάνηκε από τους τραυματισμούς που έβγαλε.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, τους τύχησε αυτό στη χρονιά.
0: Δεν ήταν εικόνα τώρα αυτή, ειδικά για τον Ποντένσε.
1: Ναι, έτσι. Και εκτός από τους τραυματισμούς έβγαλε και πολλά νεύρα, έτσι. Μην ξεχνάμε στη Νέα Φιλαδέλφια πέταγε την ομπρέλα, στο Νίκαια με την Κηφισιά πήγε να αποβληθεί γεμάτο νεύρα κτλ. Νομίζω ότι όλα αυτά έδειχναν ένα Ποντένσε, όχι αυτόν που ξέρουμε. Το καλό είναι ότι ήρθε ένας παίκτης, τον οποίο τον ξέρουμε. Βλέπω και φωτογραφίες τώρα, γιατί άρχισε να μου έρχονται φωτογραφίες για την προετοιμασία. Για τον Κάρμο. Νομίζω ότι είναι μια σπουδαία κίνηση, μια μεγάλη μεταγραφή. Παρουσία, η επιστροφή του Κάρμο. Ο Κάρμο που ξέρουμε, τον βλέπω χαμογελαστό συνέχεια, με άλλη διάθεση, άλλη νοοτροπία, είναι φανερό. Και γι' αυτό και ο Μαντιλίμπα τρίβει τα χέρια του. Αυτή τη στιγμή έχει τρεις στόπερ πρώτης διαλογής. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι καλό, γιατί ο Ολυμπιακός ψηλώνει, Γιώργη. Ο Ολυμπιακός ήταν κοντή ομάδα. Ο Κάρμο αυτή τη στιγμή είναι 1,96. Θα είναι ο πιο ψηλός παίκτης του Ολυμπιακού. Και αν και προχωρήσει και το θέμα του Σμαϊλόβιτς, θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Αλλά και ο Χαφ που θα έρθει, δηλαδή αν υποθέσουμε ότι αυτός μπορεί να είναι ο Καντιού, πάλι καλό είναι. 1,91 είναι ο Καντιού. Το λέω αυτό γιατί στον Ολυμπιακό το κοιτάνε πολύ αυτό το στοιχείο. Η ομάδα ήταν κοντή πέρσι και το είδαμε σε πολλές φάσεις, σε πολλά στημένα, και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό. Φαντάσου, ας πούμε, ότι ο πιο ψηλός παίκτης του Ολυμπιακού ήταν ο Ταρέμι, ένα 87. Οπότε έχουν γίνει προσθήκες που πρέπει να γίνουν. Ξεκίνησε η προετοιμασία, για να σε πάω και στα πιο φρέσκα, σήμερα το πρωί. Είναι διπλές οι προπονήσεις και τώρα το πρωί ολοκληρώθηκε και το απόγευμα έχει. Με αρκετό τρέξιμο, από ό,τι βλέπω από τις πρώτες εικόνες. Ακόμα δεν έχουμε πλήρη ενημέρωση, θα έχω αργότερα.
0: Νομίζω κλασική ομάδα με τη Λίμπαρ είναι.
1: Και αμέσως, και αμέσως μπάλα. Ομιλία πριν, την κλασική του ομιλία, πριν από την έναρξη προπόνησης. Και αμέσως μετά μπάλα. Με τη Λίμπαρ είναι γνωστό ότι δουλεύει πολύ με την μπάλα, τα παιχνίδια, τις προπονήσεις.
0: Πάντως, σχετικά με το ύψος που λέγαμε πριν λίγο, έτσι, ναι, και για την υπόθεση του Χαφ, 1,82 είναι το ύψος του Σόφιαν Άμραμπατ.
1: Ναι.
0: Το αναφέρω γιατί είναι στη λίστα του Ολυμπιακού ο Άμραμπατ.
1: Εντάξει, πάντα θα είναι. Και για μένα είναι όσο καθυστερεί αυτό του Καντιού, του Νόα Καντιού, γιατί είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την έχει στα χέρια του. Όσο καθυστερεί, αν το κάνει, ο Ολυμπιακός το κάνει, γιατί περιμένει την περίπτωση του Άμπραμπατ. Αλλά αυτό πριν το Μουντιάλ δεν μπορεί να γίνει, φίλε. Εκτός αποκλειστεί απόψε το Μαρόκο, απόψε δεν παίζει.
0: Ναι, απόψε με τον Καναδά.
1: Με τον Καναδά, αν αποκλειστεί, που δεν το βλέπω γιατί έχει πολύ καλή ομάδα, τότε ίσως να έχουμε πιο γρήγορα τις εξελίξεις. Πάντως, να το διευκρινίσω ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση και γιατί η Φενέρ θέλει να τον πουλήσει και γιατί έχει μεγάλο συμβόλαιο ο Άμπραμπατ. Οπότε και εδώ θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί όπως πάντα. Αν γινόταν μια τέτοια μεταγραφή, νομίζω ότι θα ήταν η κορυφαία μεταγραφή τα τελευταία χρόνια για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και ειδικά σε αυτή τη θέση στο εξάρι, γι' αυτό και με τη Λίμπαρ, από, όχι τώρα, όπως έχω πει από τον Ιανουάριο, το είχαμε πει αποκλειστικά εδώ στο ραδιόφωνο του Intervention Sports, ότι ήταν η πρώτη του επιλογή ο Άμπραμπατ. Αλλά είναι προφανές και ότι αυτός ακόμα δεν ξέρουμε τις προθέσεις του. Έχει και η Μπέτις, την οποία έπαιξε δανεικός πέρσι ένα χρόνο, δείχνει ενδιαφέρεται και αυτή. Γιατί και η Μπέτις, αν δεν κάνω λάθος, παίζει Ευρώπη του χρόνου. Δεν είναι στο Champions League, έτσι.
0: Νομίζω όχι, δεν είναι σίγουρο.
1: Όχι, στην Ευρώπη παίζει. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει δύο πλεονεκτήματα. Πρώτον, ότι μπορεί, είναι πολύ πιθανό να βρεθεί στους ομίλους του Champions League, αν όλα πάνε καλά. Αλλά για μένα το δεύτερο και πιο σημαντικό σε αυτή την περίπτωση, ακούει το όνομα Ελκαμπή. Είναι συμπαίκτες, είναι φίλοι, είναι μαζί στο παγκόσμιο κύπελο. Αν καταφέρει και τον ψήσει και βρει τον τρόπο να τον πείσει ότι είναι έρθει στον Ολυμπιακό, είναι δύο στοιχεία που θα πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη.
0: Στο μεταξύ, θέλω να κάνω κι εγώ μια πρόβλεψη.
1: Για πες.
0: Γιατί, εντάξει, αυτό βέβαια έχουμε χρόνια για να το δούμε μπροστά μας, ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Επειδή όταν είχε εγκαινιαστεί το νέο Καραϊσκάκη από τον Ολυμπιακό, το Καραϊσκάκη όπως το ξέρουμε αυτή τη στιγμή,
1: ναι.
0: Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, τότε, ο Σωκράτης Κοκάλης,
1: είχε φέρει Ριβάλντο.
0: Το Ριβάλντο.
1: Ναι.
0: Στο νέο Καραϊσκάκη τώρα το 29 δεν ξέρω τι θα
1: το
0: έχει.
1: Το πήγες πολύ μακριά, ρε Γεωργάκη.
0: Το πήγα πολύ μακριά, αλλά εντάξει.
1: Σε τρία χρόνια τώρα ποιος είχε ποιος πεθαίνει.
0: Γενικά εντάξει. Είναι μια παράδοση. Αλλά
1: εγώ κρατάω τη δήλωση του Βαγγέλη του Μαρινάκη στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου που έδωσε ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει 30 εκατομμύρια για τις μεταγραφές φέτος. Είναι ξεκάθαρος. Άρα, όταν μιλάμε για ένα τέτοιο ποσό, σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει σε δυνατές κινήσεις. Αν τώρα μία από αυτές τις δυνατές κινήσεις είναι ο Άμπραμπατ, θα το δούμε. Πάντως και στον Ολυμπιακό θέλουν να κρατήσουν ισορροπίες για ό,τι αφορά τα συμβόλαια. Μην ξεχνάμε ότι ο Ελκαμπή, ας πούμε, έχει ένα συμβόλαιο κάτι παραπάνω από 3 εκατομμύρια. Οπότε δεν ξέρω αν θα μπορεί να δώσει τέτοιο συμβόλαιο που θέλει ο Άμπραμπατ. Ο Άμπραμπατ έχει συμβόλαιο 4,5 εκατομμύρια. Θα έδινα μισά-μισά η Μπέτις μαζί με τη Φενέρ. Από τη, ή το 60%, το 40%, κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Έχει μεγάλο συμβόλαιο. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και σε καλή ηλικία, 29 χρονών, έτσι. Αλλά έτσι όπως τον είδα και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό πριν από λίγους μήνες και γενικά τα στοιχεία που έχει, νομίζω είναι το ιδανικό εξάρι για μια ομάδα. Αν θέλεις να πρωταγωνιστήσεις, αν θέλεις να πας ψηλά στην Ευρώπη, αν θέλεις να έχεις, να βάλεις στην ομάδα ένα στοιχείο που σου κάνει τη διαφορά, για να το πούμε καλύτερα.
0: Είναι άλλο επίπεδο τώρα. Ο Άμραμπατ είναι.
1: Ναι, πάμε σε άλλο επίπεδο. Πάμε
0: είναι παιχταράς, τι να λέμε τώρα. Εν τω μεταξύ, το Μαρόκο, επειδή έχω τώρα και, το ταμπλό του Μουντιάλ μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Εάν περάσει τον Καναδά, που είναι πολύ πιθανό, πέφτει βέβαια. Εντάξει, εκεί θα τελειώσει μάλλον η πορεία του, στα προημιτελικά.
1: Γιατί?
0: Γιατί πέφτει στη Γαλλία.
1: Καλά, μην είσαι σίγουρο.
0: Άμα τώρα κάνει κανένα αστείο το Μαρόκο και πετάξει έξω του Γάλλου.
1: Είδε εχθέ το μάτι τη Αργεντινή.
0: Το είδα. Το ναι. Είδα και εγώ ψυχολιάστηκα.
1: Και εσύ λες ότι ας πούμε αυτά τα παιχνίδια στο Μουντιάλ από εδώ και πέρα έχουν μεγάλα φαβορί.
0: Πολύ πολύ δύσκολα. Εντάξει, εδώ
1: προφανώς και η Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι το μεγάλο φαβορί και έχει μια ομάδα που κάνει τη διαφορά. Okay. Αλλά τώρα στα μονά παιχνίδια και σε αυτό το επίπεδο Γιώργη, εγώ προβλέψεις δεν μπορώ να κάνω, αλήθεια σου λέω, για κανένα μάτς.
0: πραγματικά. Και το Μαρόκο δεν το έχει σε τίποτα να πετάξει έξω τους Γάλλους.
1: Δηλαδή, Γαλλία-Μαρόκο, ας πούμε, έχει σίγουρο ότι οι Γάλλοι θα περάσουν το Μαρόκο. Εγώ διαφωνώ.
0: Και εμένα έτσι, τώρα όσο το σκέφτομαι, είναι λίγο. Είναι λίγο ντέρμπι. Εντάξει, την Παραγουάη θα την περάσει το πιο πιθανό η Γαλλία.
1: Ναι, εντάξει. Ναι,
0: αλλά άλλο Παραγουάη, άλλο Μαρόκο.
1: Εγώ, ο Γιώργη, από εδώ και πέρα δεν έχω εμπιστοσύνη σε τίποτα. Όλα μπορούν να γίνουν. Αλήθεια σου λέω. Έτσι όπως βλέπω τις ομάδες, ας πούμε, τη δυναμικότητα, αλλά και πώς έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και πώς μπορούμε να δούμε τρελά πράγματα. Δηλαδή, περιμένεις εχθές, ας πούμε, ότι θα γίνει αυτό το μάτς και θα δυσκολευτεί τόσο πολύ η Αργεντινή, που είναι τόσο δυνατή ομάδα, άσχετα αν δεν ήταν καλή εχθές.
0: Εγώ περίμενα, το είχα πει κιόλας, 3-4-0. Αλλά δεν έγινε.
1: Τα βλέπεις, γι' αυτό σου λέω, μη βιάζεσαι. Και πες και στον Κατσάτσο, μην δίνει προγνωστικά και θα εκτεθεί.
0: Σ' ακούει, να ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Σ' ακούει.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Πες τα.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά προσωρινά. Τα ξαναλέμε κάποια στιγμή. Να δω τι θα γίνει και στις δύο σημερινές προπονήσεις. Να πάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Στην Ολλανδία. Σιγά σιγά, βέβαια, ακόμα είναι πρώτη μέρα. Και να δούμε και ποιο θα είναι το νέο πρόσωπο που θα μεταβεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολλανδία για να μπει και αυτός. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Μεντιλίμπαρ θέλει πάρα πολύ να βάλει όχι τόσο το εξτρέμ, θέλει να βάλει το εξάρι, το νούμερο 6. Γι' αυτό και όλοι στον Ολυμπιακό σκέφτονται, ας πούμε, το θέμα του Νόα Κανού. Γιατί αν περιμένουμε με τον Άμπραμπατ θα αργήσει. Και με τη Λίμπαρ, επειδή ξέρει πώς να στήσει την ομάδα, για όποιους ξέρουν ποδόσφαιρο, αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό γρανάζι σε μια ομάδα είναι ο κεντρικός χαφ. Δες τα παιχνίδια του Μουντιάλ και θα καταλάβεις τι σου λέω. Εάν έχεις ένα καλό κεντρικό χαφ, έχεις άλλες προδιαγραφές για να στήσεις μια ομάδα. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι με τον Ντάνι Γκαρθία, κεντρικό χαφ μόνο, έτσι. Οπότε θέλει πολύ να τελειώσει το θέμα του εξαριού. Αν δουν τον Ολυμπιακό ότι καταλάβουν ότι δεν γίνεται τίποτα με τον Άμπραμπα, νομίζω ότι ο Νόα Καντιού θα είναι ο 27χρονος της Λοριάν, θα είναι ο παίκτης που θα βρεθεί πιο κοντά στο να έρθει και να φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα. Αλλά καλύτερα να περιμένουμε λίγο,
0: ναι,
1: να δούμε τις εξελίξεις.
0: Δόξα Θεώ, ένα καλοκαίρι έχουμε τώρα. Έχουμε 2/3 του καλοκαιριού, γιατί έχει περάσει ο πρώτος.
1: Έχει δρόμο ακόμα.
0: Έχουμε
1: 1,5 μήνα ακόμα και όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και αφού ξέρουμε από Ολυμπιακό τι γίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Μέχρι και την τελευταία μέρα μπορεί να γίνει κάποια έκπληξη. Άλλωστε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης πάντα για το τέλος κρατάει μια έκπληξη. Μπορεί να γίνει και φέτος αυτό. Για να δούμε. Ο Μαρινάκης τον Ολυμπιακό δεν τον αφήνει έτσι πάντως. Και λογικό το βούσκο, γιατί βλέπουμε ότι οι άλλοι δυναμώνουν, έτσι.
0: Ακριβώς. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ρε Γιώργη. Καλή συνέχεια και στους δύο. Να είστε καλά όλοι.
0: Καλή συνέχεια. Yeah. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, τα πάμε για τον Ολυμπιακό. Ο Κώστας λέει, τι γίνεται, 3/4 Ολυμπιακό. Μπράβο, καλά το πάτε, Κώστας Παναθηναϊκός. Φίλε Κώστα, στο δεύτερο μισάωρο βγήκε ο Σαμοθράκης. Δεν βγήκε σε όλη την εκπομπή. Σε περίπτωση που δεν το άκουσες, είχαμε τον Παναγιώτη Στεφάνου στο πρώτο μισάωρο. Να πούμε λίγο τα ζευγάρια της φάσης των 16 στο Μουντιάλ. Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, ΗΠΑ, Βέλγιο, Πορτογαλία, Ισπανία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Ελβετία, Κολομβία και Αργεντινή, Αιγύπτος. Έχει ωραία ματσάκια το Μουντιάλ. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, να πούμε πως σήμερα έχουμε το ημερολόγιο γράφει 4 Ιουλίου του 2026. συμπληρώνονται 23 χρόνια από το 22 χρόνια, συγγνώμη, από το έπος του 2004, του Euro 2004, από αυτό το θαύμα που έκανε η Εθνική Ελλάδος στην Πορτογαλία. Θα τα πούμε λεπτομερώς μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Για πάμε ημίχρονο και παρανερχόμαστε.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Πέρα στη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: 9.43, Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Bernard Shaw, θεατρικός συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις του 943 Τερβέτεν Sports. Στο μικροφόνο ο Γιώργος Βογιατζής. Ο Ολυμπιακός είναι μια ανάσα από την απόκριση του Ζώτα Σίλβα, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Σαμαθράκης. Φουλάρο και για την απόκριση του Ζωέλ Ρόκα Ερυθρόλευκη. Στην κορυφή της λίστας των δεξιοπόδων στόπερ συνεχίζεται να βρίσκεται ο Ισμαήλοβιτς. Αύριο πρώτη συνάντηση στα Σπάντα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Συνεχίζει την προσπάθεια της Ένωσης για την απόκτηση της ΧΑΦ. Πρόταση 7 εκατομμύρια ευρώ θέλει να καταθέσει Τσίβας ο Σκητινόβρος για τον Ορμπελίν Πινέδα. Στις 3.30 ο Πάκο αντιμετωπίζει σε φιλική αναμέτρηση την Βέστελο στην Ολλανδία. Τσιφτής Κένι, Αρίτς, Μιχαλίδης, Τέιλορ, Σαρίς, Σαββίρ, Τζίκοβιτς, Κωνσταντίνες Βέρδος και Μύθου απαρτίζουν την δεκάδα μας πρόβλημα. Τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Με τη φιλική αναμέτρηση απέναντι στον Άγιαξ ολοκληρώνει την προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία εν ώψη της νέας σεζόν. Σε ένταση 6 τηλεοπτική κάλυψη από το Sky. Βάρος στην απόκριση του αριστερού μπάκα έχουν ρίξει οι πράσινοι. Την πρόσκληση του Άβραμ Κάντσελ ολο συμβούλου στη διοίκηση ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Η κίτρινη γνωστοποίηση την απόκριση του Ιβοριανού μέσου στον Οσί Διαλό. Η ΠΑΕ και η Φυσιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Ισπανού στόπερ Γιόντε Λουίς. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στον σύλλογο, αυτή τη φορά στο ρόλο του βοηθού προπονητή. Για τη βάση των 16 του Μουντιάλ, στις 8 Καναδάς Μαρόκο και στις 12 Παραγουάη Γαλλία. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι κοντά στην απόκριση του 26χρονου Γερμανού Γκάρντα Ισακ Μπόγκα, όπως αποχώρησε από την Παρτιζάν σύμφωνα με την Ιστεντάντο. Στο Πόλο Ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του Νίκου Παπασιφάκη μέχρι το 2027. Οι New York Knicks εξετάζουν την περίπτωση του 34χρονου Λιθουανού Γιώνας Βαλατσίουνας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις του 943 Τερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Τρίτο μισάωρο της εκπομπής, δεύτερο ημίχρονο.

Λοιπόν, τα είπαμε για, και για το Μουντιάλ. Έχουμε πράγματα να πούμε. Γιατί εντάξει, η Αργεντινή χθες πήγε και ήρθε κατά κάποιο τρόπο. Της πήγε λίγο η ψυχή στην κούλουρη.

0: Και μια σκύπα Μουντιάλ, κοιτάξτε να δείτε κάτι πράγματα. Μάνος Σταραμόπουλος, στην άλλη άκρη της γραμμής. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους αγρότες του 943 Ιντερβέτε Σπορτς. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά για την Εθνική Ελλάδος, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Που σήμερα το 2004 πέτυχε τη μεγαλύτερη επιτυχία σε εθνικό επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι, νικώντας τον τελικό, αυτή που είχε αντιμετωπίσει και στο πρώτο του παιχνίδι την Πορτογαλία, του Κριστιάνο Ρονάλντο, του Φίγκο και όλων των μεγάλων αστέρων της εποχής εκείνης. Η ομάδα του Ρεχάγκελ, η ομάδα του Καραγκούνη, του Ζαγοράκη, του Δέλα, του Τσιάρτα, του Καψί, του Μιχάλη, του Νικοπολίδη, του Φίσα, του Σεϊταρίδη, όλοι αυτοί, του Μπασινά, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές και άλλοι οδήγησαν τη γαλάζια ομάδα στη μεγαλύτερη της επιτυχία, έτσι, σε αυτό το εκπληκτικό Euro του 2004.
0: Μάνου, να πούμε και μια λεπτομέρεια φυσικά για την Πορτογαλία, γιατί εντάξει, μεγάλη μας αντίπαλος ήταν σε εκείνο το τουρνουά, έφτασε μέχρι τον τελικό, η ομάδα της σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν οι παίχτες της Πόρτο.
1: Ναι,
0: οι οποίοι λίγο καιρό πριν έχουν κατακτήσει το Champions League.
1: Ακριβώς, δικότα στον τελικό 3-0 τη Μονακό, προπονητή τον Ζωσέ Μουρίνιο. Μονακό στην οποία έπαιζε ο Ζήκος, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ο δεύτερος ποδοσφαιριστής Έλληνας που έχει παίξει σε τελικό Champions League μετά τον Αντώνη Αντωνιάδη και τους άλλους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού την εποχή εκείνη.
0: Αυτό, να ξέρεις Μάνο, το έχω δει, επειδή εντάξει, έχοντας περάσει αρκετά χρόνια μετά το 2004,
1: ναι.
0: Το έζησα σε πολύ μικρή ηλικία βέβαια προσωπικά.
1: Ναι, εντάξει, ωστόσο, λογικό.
0: Ωστόσο, έβαλα να δω εγώ εκείνο το τελικό Μονακό Πόρτο. Ναι. Το παιχνίδι της Πόρτο με τη Μονακό, ωραία.
1: Το 3-0, ναι.
0: Και βλέπω την εντεκάδα της Πόρτο και λέω, όπα ρε παιδιά, όπα μισό, λέω, αυτή η παίχτης είναι όλη η εθνική Πορτογαλίας.
1: Οι περισσότεροι, ναι, εντάξει.
0: Αν εξαιρέσουμε εποχή... το Φίγκο και το Ρονάλντο, ναι, οι περισσότεροι ήταν...
1: Οι περισσότεροι ήταν ποδοσφαιριστές, ναι, των Δράκων, βεβαίως.
0: Κυριολεκτικά μιλάμε τώρα για, εντάξει, μιλάμε για ομαδάρα, έτσι, δηλαδή ναι, Champions League πήρε. Έτσι. Αλλά βλέπαμε παίχτες που κατέληξαν μετά Μπαρτσελόνα και γενικά σε
1: διάφορους μήνες. Και από την άλλη πλευρά οι περισσότεροι ήταν ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, πρέπει να ξεχνάμε, έτσι.
0: Με ισχύει και αυτό.
1: Ναι.
0: Ισχύει και αυτό. Αρκετοί παίχτες. Νομίζω ήταν και, δεν ξέρω κατά πόσο έπαιξε ρόλο αυτό, ίσως και να έπαιξε όμως, ότι οι περισσότεροι παίχτες της Εθνικής Ελλάδος παίζαν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, όχι,
0: είτε στον Παναθηναϊκό είτε απαραίτητα σε κάποια άλλη ομάδα. Και,
1: ναι, υπήρχαν και ποδοσφαιριστές που παίζαν όμως σε ξένες ομάδες, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Είτε στην Ιταλία είτε σε ευρωπαϊκές ομάδες και αυτό κατά κάποιο τρόπο ήταν απόφαση του Ρεχάγκελ, ο οποίος ήθελε να δώσει περισσότερη συγγνώμη πειθαρχία στους παίκτες, γιατί χρησιμοποιώντας και πολλούς που παίζαν, το Χαριστέα για παράδειγμα που παίζει εξωτερικό και άλλους ποδοσφαιριστές, σου λέει δίπλα σε αυτούς ή ο Δέλα στη Ρώμα, θα μπορέσουν και άλλοι να ενσωματωθούν πιο γρήγορα σε αυτά που ζητάει ο Ρεχάγκελ. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο Ρεχάγκελ είχε αποκλείσει σημαντικούς ποδοσφαιριστές, έτσι. Δεν είχε καλέσει τον Ζήκο, τον Στολτίδη που διέπρεπαν, ο Ζήκο στη Γαλλία με τη Μονακό, ο Στολίδη στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό. Μετά έγινε ένα επεισόδιο που ξέρουμε όλοι και δεν κάλεσε τον κορυφαίο αριστερό μπακ ενδεχομένως όλων των εποχών, τον Γρηγόρη τον Γιωργάτο. Ο Άντζας που δεν πήγε τότε λόγω άλλων θεμάτων, που πέθανε πρόσφατα, έτσι, γιατί για μένα ο Άντζας αν είχε παίξει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, θεωρώ ότι με το τεράστιο ταλέντο του θα είχε πάει σε μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα και θα είχε διακριθεί ενδεχομένως πολύ περισσότερο από όλους τους άλλους. Προσωπική μου εκτίμηση αυτή.
0: Μιλάμε εντωμεταξύ, ο Άντζας ήταν, τον έχουμε δει ως στόπερ, ήταν παιχτάρα πραγματικά, απίστευτος.
1: Ναι, ναι, βέβαια έπαιζε και αμυντικό χαφέτη, στα περισσότερα παιχνίδια ο Ντούσαν Μάγεβιτς, αφού τον δοκίμασε αρκετές θέσεις και λίμπερο και στόπερ και αμυντικό χαφ, στο τέλος είχε αποφασίσει να τον εβάλει αμυντικό χαφ, γιατί εκεί μπορούσε να προσφέρει περισσότερα σε όλη την ομάδα. Και ξέρουμε ότι ο αμυντικός χαφ είναι ένας από τους άξονες της οποιαδήποτε ομάδας και γι' αυτό ακριβοπληρώνονται κιόλας και δικαίως. Και το βλέπουμε και στον παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Οι αμυντικοί χαφ κάνουν όλο το παιχνίδι. Ελέγχουν την επίθεση του αντιπάλου, την ανακόπτουν και προωθούν το δικό τους το παιχνίδι. Τι να πούμε, Κριστιάν Καρεμπέ, Ρεδόντο, να αναφέρουμε έτσι ενδεικτικά κάποια ονόματα για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε με αυτά. Τον Πεπ Γκουαρδιόλα πιο παλιά, εντάξει, το Ρόντρι τώρα της, τον Ισπανό της Σίτι. Εντάξει, όλοι αυτοί κάνουν μεγάλη δουλειά στις ομάδες.
0: Λοιπόν, ναι. Να σε πάω στο Μουντιάλ, σιγά-σιγά. Ναι. Γιατί εντάξει.
1: Πάμε.
0: Πάμε στο Μουντιάλ, γιατί είδαμε και μια ματσάρα χθες, η οποία χρειάστηκε να πάει παράταση για να βρούμε νικητή.
1: Ακριβώς, απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, έτσι.
0: Τι ομάδα είναι αυτή, τι ομαδάρα ήταν αυτή, πραγματικά.
1: Προβληματίστηκε εντονότατα η Εθνική Αργεντινής. Έτσι, ο Μπουμπίστα, ο προπονητής του πράσινου ακροτηρίου, δήλωσε: είμαι περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου, δώσανε την ψυχή τους. Εντάξει, θέλει και τύχη στο ποδόσφαιρο, έτσι. Στο τέλος, η τύχη ήταν με τους κατόχους του τροπέου, τους Αργεντινούς, που φιλοδοξούν ξανά να φτάσουν σε τελικό και να επηρεαστούν το τροπέο τους. Βέβαια, εδώ πρέπει να ξάρουμε την εμφάνιση του Βοζίνια για μια ακόμη φορά, που βαθμολογήθηκε με 8,4, υψηλότερη βαθμολογία από όλους τους ποδοσφαιριστές του Κάπο Βέρντε. Μετά ήταν ο Καμπράλ που πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ το δεύτερο, έτσι, για το ακροτήρι, που ο Εμιλιάνο Μαρτίνες δεν μπόρεσε να το πιάσει. Ήταν λογικό, ήταν εκπληκτικό το σουτ. Επίσης, υψηλή βαθμολογία είχε ο Ντουάρτε που παίζει το όνομά του και για ελληνικές ομάδες. Και μετά ακολούθησε ο αρχηγός, ο Ράιαν Μέντες, 7,2 πήρε, ο οποίος βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε έχει αντιμετωπίζει και είχε βγει ένταλμα σύλληψη, απλώς προφανώς δεν είχε πάει ακόμα στις ΗΠΑ για ένα βιασμό που είχε κάνει το 21. Θα δούμε. Απ' την άλλη πλευρά, κορυφαίος από πλευράς Αργεντινών με 9 είναι ο Λισάνδρο Μαρτίνες, αυτός που και σκόραρε και έδωσε την παλιά στον Μέση και έβαλε τον γκολ. Μετά έχουμε με 7 τον Νίκο Γκονσάλες που μπήκε ως αλλαγή, 7 ακριβώς. 7 επίσης του τροφλέκα τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον Μακάλιστερ, τον Αλέξης της Λίβερπουλ με 7,1. Ο Έντσο Φερνάντες είχε 6,8 και ο Μέση βέβαια με 9,2, γιατί και τον γκολ παίζει τον ρόλο του και η ηλικία του παίζει τον ρόλο του και η κλάση του παίζει τον ρόλο του. Εντάξει, είναι ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής που έχει στόχο να διατηρήσει το αρίτιμο τρόπαιο στην πατρίδα του. Θα δούμε.
0: Πραγματικά μιλάμε τώρα έτσι για ματσάρα. Γιατί το λέω? Γιατί η Αργεντινή χρειάστηκε να πάει παράταση.
1: Ναι,
0: και
1: βέβαια.
0: Εντάξει, το Κάπο Βέρντε.
1: Σε ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι.
0: Ναι,
1: δεν νομίζω ότι κανένας περίμενε ότι αυτό το μάτς θα πάει στην παράταση. Οι περισσότεροι άμα τους ρώταγε θα έλεγε 2-3-0 και να είναι ευχαριστημένοι οι ποδοσφαιριστές από το πράσινο ακροτήρι.
0: Καταρχάς δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να σκεφτούν ότι το πράσινο ακροτήρι θα παίξει στους 32 του Μουντιάλ.
1: Ναι, και αυτό, σωστό. Το πράσινο ακροτήρι που έχει περίπου 3 γειτονιές της Αθήνας, έτσι. 143.000 είναι όλο.
0: Και να πούμε επίσης ότι ο Καμπράλ, τον οποίο ανέφερες, που έπαιξε χθες, έχει περάσει από ελληνική ομάδα.
1: Βεβαίως, σωστό αυτό που ανάφερες.
0: Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, έχει περάσει από τον Ολυμπιακό τη σεζόν που ο Ολυμπιακός πήρε το conference.
1: Ναι.
0: Δεν έπαιξε βέβαια καθόλου, αλλά
1: έχει απόλυτο δίκιο, ναι, έχει πάει στον Ολυμπιακό. Σωστό, Καμπράλ. Σωστό, πολύ σωστό. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι γενικά είναι μια, αν και έχουν πάει πολύ καλά με στον άνω χώρο, συνολικά το αφρικανικό ποδόσφαιρο έχει αποτυχία. Τι θέλω να πω με αυτό? Από τις 9 ομάδες που ξεκίνησαν, αυτές που συνεχίζουν είναι το Μαρόκο που θα βρει απέναντί του τώρα τον Καναδά, και η δεύτερη είναι η Τινησία, η Αίγυπτος μάλλον, η οποία θα βρει απέναντί της στην Αργεντινή. Από εκεί και πέρα η Γκάνα αποκλείστηκε, η Νότιος Αφρική αποκλείστηκε, Λαϊκή Δημοκρατία Κόγκο αποκλείστηκε, Σενεγάλη αποκλείστηκε, Αλγερία και Πράσινο Ακροτήρι αποκλείστηκαν, όπως και η Τινησία. Άρα 7 από τις 9 ομάδες έχουν αποκλειστεί σε αυτή τη φάση. Κάτι που είχε συμβεί το 1938, τότε ήταν λιγότερες βέβαια οι ομάδες. 6 από την Αφρική είχαν αποκλειστεί σε αυτή τη φάση οι 6. Εντάξει. Γεγονός είναι πάντως ότι το ποδόσφαιρο της Αφρικής και σε εθνικό επίπεδο, γιατί εντάξει, περισσότεροι ποδοσφαιριστές αγωνίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες, έχει ανέβει πάρα πολύ και σε λίγα χρόνια, γιατί όχι, θα συναγωνίζεται ενδεχομένως και το ευρωπαϊκό, ίσως. Σε εθνικό επίπεδο λέω πάντα, έτσι. Όχι σε συλλογικό. Σε συλλογικό η διαφορά είναι μεγάλη και μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. αλλά σε εθνικό επίπεδο. Γιατί οι περισσότεροι Αφρικανοί ποδοσφαιριστές διακρίνονται και παίζουν σε ευρωπαϊκούς συλλόγους.
0: Και μιλάμε τώρα για, εντάξει, η Αφρική είναι μια χώρα που είναι οι περισσότεροι σκληραγωγημένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι.
1: Ναι, η φυσική δύναμη των Αφρικανών δεν συγκρίνεται με την Ευρώπη ούτε κατά διάνοια. Και βεβαίως είδαμε και ξανά πολύ καλούς τροφύλακες, έτσι. Δηλαδή ο Άτι Ζίγκη της Γκάνα, για παράδειγμα, 29χρονος, ήταν εκπληκτικός. Ο Βάργκας της Κολομβίας, ο Καμίλο Βάργκας, 37χρονο. Πάρα πολύ καλός τροφύλακας αυτός. Δεν λέμε για τον Βοζίνια που τον ξέρουμε ή τους άλλους, έτσι.
0: Μιλάμε, εντάξει, μιλάμε για αποκαλύψεις κανονικότατα.
1: Ναι, ναι. Και αρκετοί σε προχωρημένη ηλικία κιόλας, έτσι. Βέβαια ο τροφύλακας πάντα διαρκούσε περισσότερο. Αλλά τώρα και στα 40 του χρόνια είναι μεγάλη επιτυχία αυτή. Βεβαίως. Γιατί βλέπουμε ότι αυξάνεται ο μέσος όρος ζωής του ανθρώπου. Λογικό είναι να αυξάνεται και ο μέσος όρος ζωής του ποδοσφαιριστή. Έτσι είναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και όχι μόνο, εντάξει, ο τερματοφύλακας, όπως έχεις πει, αντέχει περισσότερο από τις άλλες θέσεις. Δηλαδή μπορεί να φτάσει 38 χρονών και σε άλλες εποχές και να είναι ίδια η απόδοση του.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Θα έχουμε ρίξει τώρα πολλές ομάδες. Η Μπάγκερ, για παράδειγμα, θα έχει ακόμα ένα χρόνο τον Νόιερ. Ασχέτως αν τώρα αποκλείστηκε και σταμάτησε από την εθνική ομάδα. Στην Μπάγκερ συνεχίζει κανονικά.
0: Και ο Νόιερ πόσο χρόνο είναι?
1: 40. Ο Νόιερ είναι μεγαλύτερος από τον προπονητή του, τον Κομπανί, τον Βέλγο. Κάτι μήνες. Ναι, εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Γίνονται και αυτά.
1: Έτσι είναι. Έτσι.
0: Πω, πω, απίστευτο. Ακούγεται, είναι ασυνήθιστο. Είναι λίγο.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Τώρα, σήμερα δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι έχουμε το Γαλλία-Παραγουάη. Η Παραγουάη, η οποία εξέπληξε στην προηγούμενη φάση που απέκλεισε τη διαδικασία των πέναλτι την 4 φορές κάτοχο του τροπέου την Εθνική Γερμανία, όπου η Γερμανία έχει μπει σε κυκαιώνα προβλημάτων. Παραιτήθηκε, απολύθηκε στην ουσία, έτσι, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Όλα δείχνουν ότι οι πιέσεις που δέχεται ο Κλοπ θα ευοδοθούν, οπότε θα αναλάβει αυτός πιθανότατα την Εθνική Ομάδα της Γερμανίας και θα τον βρει η Εθνική Ελλάδος απέναντί της στο Nations League. Απ' την άλλη πλευρά και για την Ολλανδία ισχύει αυτό, τέλος και ο Ρόναλντ Κούμαν. Ακούγονται διάφορα ονόματα ακόμα και τους Σλότ. Θα δούμε ποιο θα πάρουν οι φίλοι μας οι Ολλανδοί, που και αυτοί είναι αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδος, έτσι, στο Nations League, και οι άλλοι είναι οι Σέρβοι που δεν έχουν προκριθεί. Τώρα, η Παραγουάη λοιπόν είναι μια πολύ καλή ομάδα, την είδαμε με τους Γερμανούς. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ο Χιλ, ο τροφύλακας, ο υψηλός όμως αυτός, 28 χρονών, που είχε αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Από τη Σάλο Ρέτζο της Παραγουάης πήγε στη Σάλο Ρέτζο της Αργεντινής. Εκεί δεν βρήκε θέση στην πρώτη ομάδα, έπεσε στη δεύτερη. Όταν έπεσε στη δεύτερη αρρώστησε και ο γιος του. Του ήρθαν όλα το ένα άσχημο μετά το άλλο. Πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε για να μπορέσει να βοηθήσει το γιο του. Τελικά κάποια στιγμή που τραυματίστηκε ο τροφύλακας βασικής ομάδας, χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη ομάδα, μεγαλούργησε και έκτοτε μεγαλουργεί. Πήγε και στην εθνική, έγινε καλά και ο γιος του. Και όλα πάνε καλά.
0: Τώρα έστειλε τους Γερμανούς στο σπίτι τους με αυτά που έκανε.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και επίσης έχει μερικούς πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές η Παραγουάη, που θα τους δούμε και σήμερα. Εντάξει, φαβορεί η Γαλλία, που έχει περίπου 22 ποδοσφαιριστές εισάξιους, έτσι, ειδικά εκείνη η τριπλέτα των Γάλλων μου θυμίζει την τριπλέτα της Μπαρσελόνα την εποχή του Λουίς Σουάρες, του Μέση και του Νεϊμάρ. Και τώρα αναφέρομαι στον Ολί σε δεξιά, που τον θέλει η Μπάγερ Μονάχου, αλλά τον θέλει η Μπάγερ, λέω. Το θέλει η Ρεάλ Μαδρίτης και ο πρόεδρος, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, λέει. Εμείς θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί τον κάλεσε η διοίκηση της Μπάγερ, τον Ολί σε για ανανέωση συμβολέου του που λέγει 28. Αυτός δεν πήγε με τον Ατζέι του να συζητήσει. Προφανώς δεν τον ικανοποιεί η πρόταση, θα δούμε. Μετά έχει τον Ντεμπελέ, εγώ όπως τον αποκαλώ τον ποδοσφαιριστή φάντασμα, που μπορεί τη μία φορά να είναι στην άμυνα να κόβει μπροστά από τον τροφύλακα, την άλλη να είναι στο κέντρο να δημιουργεί και την τρίτη να σκοράρει, έτσι. Και βεβαίως αριστερά έχει και τον Εμπαπέ ή τον σέντερ φορ, ας πούμε, τον Εμπαπέ, αριστερά ο Ντεμπελέ, ο οποίος παίζει παντού, και τον Εμπαπέ που σκοράρει.

0: πρόκληση για την επόμενη φάση.
1: Είναι το φαβορί, βέβαια η Παραγουάη σίγουρα δεν είναι αμεληταία ποσότητα, γιατί εντάξει τους Γερμανούς απέκλεισε.
0: Δεν υπάρχουν, να το πω διαφορετικά, μικρές ομάδες. Υπάρχουν ομάδες που μάχονται για τη φανέλα τους, για το σήμα τους, για τη χώρα τους. Και αυτό φάνηκε περίτρανα στο 23ο παγκόσμιο κύπελο. Ακόμα το πράσινο ακρότηριο αποκλείστηκε, δεκτό.
1: Ναι, αλλά πώς αποκλείστηκε, αυτό είναι το
0: ακριβώς,
1: θέμα.
0: Ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω. Έτσι είναι. Η Σενεγάλη, εντάξει, δεν είναι κορυφαία ομάδα. Πάλεψε όμως όλες οι ομάδες που μπορεί να αποκλειστήκανε, αλλά πάλεψαν, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Οπότε, αν δεν ιδρώσει ο αντίπαλος, θα τα βρει πολύ σκούρα. Και ενδεχομένως, όπως έλεγε με τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς, μπορεί να πάνε και σπίτι τους.
1: Στο άλλο ζευγάρι, στο άλλο σημερινό ζευγάρι, Καναδάς Μαρόκο.
0: Κοίτα, εμένα μετά τη Γαλλία μου αρέσει πάρα πολύ το Μαρόκο. Το Μαρόκο με τον Μπουαντί, με τον Ουναχή, με τον πόνο τροφλάκα που παίζει στην Αλχιλάλ και είχε διακριθεί και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ, που είχε φτάσει μέσα στα ημιτελικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε, η εθνική ομάδα του Μαρόκου, ενώ αργότερα έπαιξε τον τελικό του 35ου κυπέλου Εθνών Αφρικής, ασχέτως αν αντίθεται 1-0 από τη Σενεγάλη, στα χαρτιά κέρδισε 3-0, τώρα περιμένουν όλοι το ΚΑΣ να δούμε τι θα αποφασίσει, αν θα ισχύσει το 3-0 στα δικαστήρια ή θα ισχύσει το 1-0 του κανονικού αγώνα. Σκέφτομαι και τ' άλλο, μην διατάξει καμιά επανάληψη τελικού, έτσι, θα δούμε. Θα δούμε. Το Μαρόκο, εντάξει, απέναντι στον Καναδά, που και ο Καναδάς έχει ανέβει, έτσι, με τον Αμερικανό Τζέσε Μάρς, πρώην προπονητής Λίντς. Εντάξει, νομίζω ότι το Μαρόκο έχει και αυτό αρκετό προβάδισμα απέναντι στους Καναδούς, που όπως μου έλεγε και ο πρώην πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Καναδά, ο ελληνικής καταγωγής Νικ Μπόντις, ότι και αυτοί όπως οι Αμερικανοί ακολουθούν το παράδειγμά τους, έχουν βάλει το ποδόσφαιρο στα σχολεία και ευελπιστούν χρόνο με το χρόνο, πενταετία με πενταετία, να έρθει η ώρα που θα έχουν δημιουργήσει μια πολύ δυνατή ανταγωνιστική ομάδα. Ακόμα είναι νωρίς βέβαια. Αυτό έχει, σε αυτό το θέμα έχει προχωρήσει πολύ η ομάδα των ΗΠΑ και όπως είπε και ο προπονητής του Αργεντινός Ποτσετίνο, γιατί όχι να μην διεκδικήσουμε φέτος και το παγκόσμιο κύπελο. Θα δούμε. Νωρίς θεωρώ ότι είναι, αλλά ποτέ μιλες ποτέ, έτσι.
1: Εντάξει, είναι γύρω στον 16. Δεν υπάρχουν πλέον φαβοροί και outsider. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες, στα χαρτιά κάποια φαβορή, ωστόσο όλα θα κρυθούν εντός του γηπέδου.
0: Έτσι, το αγωνιστικό χώρο τα πάντα ακριβώς. Ιδρώνεις τη φανέλα, είσαι και τυχερός, γιατί και η τύχη γενικά στη ζωή παίζει το ρόλο της. Εγώ μπορεί να έχω 3 δοκάρια, εσύ να βάλεις ένα γκολ, με νίκησες. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Γι' αυτό αγαπάμε το ποδόσφαιρο, το υπηρετούμε, γιατί είναι το κορυφαίο άθλημα στον κόσμο.
1: Ακριβώς. Στο μεταξύ θα σε ρωτήσω τώρα για κάτι άλλο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ρωτήσεις, ναι.
1: Σε έναν πιθανό προημιτελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Μαρόκο.
0: Α, γιατί μπορεί να έχουμε Γαλλία-Ισπανία, έτσι. Όχι, Ισπανία-Πορτογαλία. Ναι. Στην επόμενη φάση θα έχουμε Ισπανία-Πορτογαλία.
1: Έχουμε έτσι, ήδη, ναι, νομίζω, έχουμε. Τη Δευτέρα, ναι, 10 η ώρα,
0: ναι,
1: θα,
0: ναι, έτσι,
1: θα,
0: ναι,
1: παίξουμε.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ σκέφτομαι ότι το Μαρόκο-Γαλλία είναι παιχνίδι προημιτελικό αν περάσουν η καθεμία τον αντιπαλό τους. Ναι. Τον αντιπαλό της.
0: Κοίτα, επειδή εγώ θεωρώ τους Μαροκινούς ξαδέρφια, συσσαγωγικά, με τους Γάλλους, γιατί περισσότεροι Μαροκινοί παίζουν σε γαλλικές ομάδες. Έτσι. Γενικά σε ευρωπαϊκές και το στυλ παιχνιδιού τους είναι περίπου το ίδιο. Γρήγορο, φαντασία, ποδόσφαιρο σαμπάνιας που έλεγε ο Άιμνης Γιάννης Ζακογιάννης. Λοιπόν, θα τους προβληματίσουν τους Γάλλους. Δεν ξέρω αν θα πάρουν τη ρεβάνση Μαροκινή. Σίγουρα ένα μικρό προβάδισμα και λόγω εμπειρίας το έχει η ομάδα του Ντεσάν. Αλλά όπως σωστά είπες και πριν, τα πάντα ξεκινούν και τελειώνουν με το σύρυγμα του διαιτητή μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ωραία. Μάνο, βάλε μια ανωτελεία να πάμε σε διαφημίσεις και να συνεχίσουμε αργότερα και με τα υπόλοιπα ζευγάρια. Γιατί είναι μεγάλο το Μουντιάλ αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με περισσότερο Μουντιάλ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή.

4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαδικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 943 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Τέταρτο μισάωρο. Τώρα ξεκινάει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο. Λοιπόν, επιστρέφουμε τώρα στον Μάνο Σταραμόπουλο, γιατί είναι στην γραμμή. Μάνο, επιστρέψαμε.
1: Ναι.
0: Να πούμε λίγο και δύο λόγια για τα επόμενα ζευγάρια.
1: Ωραία. Εντάξει. Βραζιλία-Νορβηγία, έτσι.
0: Πάμε, Βραζιλία-Νορβηγία.
1: Η ομάδα του Χολάντ είχε πάει πολύ καλά στο προηγούμενο παιχνίδι με την ακτή Ελεφαντοστούν. Αλλά τώρα απέναντι στη Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότη, που εμένα μου αρέσει από την άποψη ότι ο Αντσελότη έχει κάνει πιο αποφασιστική, πιο αποτελεσματική την εθνική Βραζιλίας. Μπορεί να με θυμίζει τη Βραζιλία του 70 ή του 82 στα γήπεδα της Ισπανίας. Αλλά αυτή η Βραζιλία με τον Μπρούνο Γκιμαράες της Νιουκάστη που τον θέλει μισή Αγγλία αυτή τη στιγμή, ή τον Καζεμίρο που στα 35 του χρόνια θα πάει να αγωνιστεί δίπλα στον Μέση, ο Πακετά από την άλλη πλευρά, παρά τα προβλήματα τα προσωπικά του, εκεί νομίζω ότι ο Αντσελότης τα δύσκολα παιχνίδια θα βάλει τον Νεϊμάρο, οπότε θα έχει ακόμα ένα υπερόπλο στα χέρια του ο Ιταλός προπονητής, γιατί ξέρουμε ότι ο Νεϊμάρ τώρα, παρόντος του Αντσελότη, έχει προσγειωθεί, δεν θα κάνει δηλαδή αυτά που έκανε πριν από 4 χρόνια ή μετά με την Paris Saint-Germain. Τώρα θα είναι πιο σοβαρός, γιατί στα 34 χρόνια θα θέλει να αφήσει το αποτύπωμά του, γενικά με ευχάριστες εικόνες απέναντι στα εκατομμύρια των Βραζιλιάνων που θα πάνε στο γήπεδο να τον αποθεώσουν. Άρα θεωρώ ότι η Βραζιλία εύκολα, δύσκολα θα καταφέρει. Και το Βινίσιους βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε, αριστερό εξτρέμ, έτσι, που είναι από τους ποδοσφαιριστές που μπορεί να κάνει πράγματα και θάματα, όπως επίσης έχει και άλλους αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Ο Γκάμπριελ, ο στόπερ, κορυφαίος πέρσι στο Champions League με την Arsenal, ο Μαρκίνιος Παρτενέρ του, έτσι, που ήταν για αυτός με την Paris Saint-Germain, ή ο Άλισον Μπέκερ, τροφυλακάς της Λίβερπουλ, που θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, και τώρα με τον νέο προπονητή, τον Βάσκο τον Ιραόλα. Έχει λοιπόν ποδοσφαιριστές η Βραζιλία που θα πρέπει, θεωρώ, να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Νορβηγίας και να πάνε ένα βήμα παραπάνω, όπου στο επόμενο βήμα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την νικήτρια του αγώνα Μεξικού-Αγγλίας, έτσι. Μετά πάμε στο Μεξικό-Αγγλία. Η Αγγλία που έχει, εντάξει, το Harry Kane συνεχίζει όπως έκανε με την Bayern Μονάχου, που βγήκε πρώτος σκόρερ σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πέτυχε τα 2 γκολ, έτσι γύρισε το παιχνίδι, έδωσε την νίκη στην ομάδα του. Το Μεξικό από την πλευρά που είναι μία από τις 3 συνδιοργανώτερες χώρες και με τον κόσμο στο πλάι της, η ομάδα του Αγκύρε θα προβληματίσει τους Άγγλους. Όμως νομίζω ότι η Άγγλη ομάδα του Τούχελ θα εύκολα, δύσκολα θα είναι αυτή που θα πάρει την πρόκριση. Θα δούμε βέβαια.
0: Βέβαια το Μεξικό είναι πολύ σταθερή ομάδα από την αρχή της διοργάνωσης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει δείξει μια απίστευτη σταθερότητα.
1: Σίγουρα. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Κανένα από αυτά δεν είναι εύκολο, εννοείται. Μετά, εννοείται το Πορτογαλία-Ισπανία είναι ένας, μπορούμε να το πούμε, και πρόωρο τελικό, έτσι. Θα μπορούσε να είναι ο τελικός. Τώρα εδώ βλέπουμε ότι θα είναι από τη μία πλευρά το μέλλον του ποδοσφαίρου ο Λαμίν Γιαμάλ, από την άλλη το παρόν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο καθένας για το δικό του, ο Μεν Κριστιάνο, γιατί πιθανότατα θα είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Θα θέλει να σταθεί παγκόσμιος πρωταθλητής. Είναι κάτι που δεν το έχει πετύχει με την εθνική ομάδα σε Μουντιάλ. Απ' την άλλη πλευρά, ο Γιαμάλ, πρωταθλητής Ευρώπης με την Ισπανία, σίγουρα θέλει να αφήσει και αυτός το αποτύπωμά του στο πρώτο του παγκόσμιο κύπελο. Θα είναι μια γιγαντομαχία δύο κορυφαίων ποδοσφαιρικών υπερδυνάμεων, έτσι. Μετά, πάμε Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Το Βέλγιο, το οποίο έκανε την ανατροπή με τη Σενεγάλη, έτσι, στο τέλος. Υπήρχε και αυτή η αμφιλεγόμενη φάση που τελικά αποδείχθηκε ότι δίκαια ο διαιτητής δεν μέτρησε τον γκολ και έτσι πέρασε η ομάδα του Βελγίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μου αρέσουν πάρα πολύ. Η ομάδα που έχει κάνει ο Ποτσετίνο, βεβαίως θα λείπει ο Μπαλογκούν, αυτός ο Δαμάσιος Φόρτης Μονακό που έκανε αυτή την βλακεία, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, απέναντι στον κεντρικό στόπερ των Βοσνίων. Και σωστά ο διαιτητής τον απέβαλε με κόκκινη κάρτα. Δεν επιτρέπονται εκεί, γιατί δεν απειλούσε τίποτα, έτσι. Απορώ, εν πάση περιπτώσει, δεν λειτουργεί σωστά ο ταλαντούχος αυτός των Μονεγάσκων. Έτσι λοιπόν θα λείπει από αυτό το παιχνίδι, δύσκολο για την ομάδα του. Πιστεύω ότι και πάλι έχουν ένα μικρό προβάδισμα οι Αμερικανοί απέναντι στους Βέλγους, που ναι μεν απέκλεισαν τη Σενεγάλη, αλλά δεν με έχουν πείσει ότι εδώ άλλες φορές δεν τα κατάφεραν, που είχαν πολύ πιο αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Τι να πω, τον Αζάρ, να μην πάω πιο παλιά στον Γκέλε μας και αυτούς.
0: Είχαν πολύ μεγάλη ευκαιρία το 18, η αλήθεια είναι.
1: Τώρα, ναι, είχαν. Τώρα αν εξαιρέσουμε τον Κουρτουά, έτσι, τον De Bruyne, το Λουκάκου όσες φορές μπαίνει, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει ο Γκαρσιά δεν τον θεωρεί ιδιαίτερα βασικό για τους δικούς του λόγους. Ο Τροσάρ κάνει πολύ καλύτερες εμφανίσεις από ό,τι έκανε ακόμα και με την Άρσεναλ φέτος. Είναι ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του Βελγίου αυτή τη στιγμή. Ο Μενιέ ένας πάρα πολύ καλός έμπιστος αμυντικός, βοηθάει πάρα πολύ και στην επίθεση, αλλά δεν ξέρω, προσωπικά δεν με πείθει το Βέλγιο απέναντι στην ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Με πούληση και εσύ, έτσι. Το πούληση της Μίλαν πιστεύω θα παίξει ακόμα καλύτερα εναντίον των κόκκινων διαβόλων και νομίζω ότι οι Αμερικάνοι θα πάνε ακόμη ένα βήμα παραπάνω. Εντάξει, Αργεντινή-Αίγυπτος, όσο καλά και να παίξει ο Φαραώ, δηλαδή ο Μοχάμεντ Σαλάχ κατά κόσμον, και οι συμπαίκτες του απέναντι σε αυτό τον Μέση, τον Ντεπόλ, τον Μακάλιστερ, τον Έντσο Φερνάντες και τους άλλους αστέρες, μπορεί να προβληματίσουν την Αργεντινή, αλλά θεωρώ ότι και πάλι η Αργεντινή στο τέλος ήταν αυτή που θα πάει στην επόμενη φάση.
0: Νομίζω ότι το μάθημά της το έχει πάρει μετά το πράσινο αγροτήρι.
1: Ναι, έτσι θεωρώ και εγώ, θα το δούμε. Και επίσης θεωρώ ότι και η Κολομβία απέναντι στην Ελβετία, εύκολα δύσκολα θα περάσει η Κολομβία. Βέβαια η Ελβετία μου έχει εντυπωσιάσει ο Μοντζαμπί, έτσι. Ένας υπέροχος σεντερφόρ με πολλά προσόντα, 24 ετών, που το όνομά του σίγουρα θα παίξει για πολλές ομάδες ευρωπαϊκές. Αλλά Κολομβία με Κινιώνες που είναι παρόν σε όλα τα παιχνίδια και σκοράρει, με το Χάμες Ροντρίγκες μπήκε ως αλλαγή βεβαίως. Εντάξει, θα δούμε τι θα κάνει. Πιστεύω ότι η Κολομβία έχει πολλούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που θα παρουσιάσουν ακόμα καλύτερα το ταλέντο τους στα προσεχή παιχνίδια, ειδικά σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στην Ελβετία. Θα θέλουν με το δίκιο τους να πάνε πιο πάνω, ούτως ώστε να διεκδικήσουν και μεταγραφές, έτσι.
0: Πρέπει.
1: Έχει τον Βάργκας, πολύ καλός τερματοφύλακας, Λουκούμι, ωραίο στόπερ, έχει, καλά, Χάμες Ροντρίγκες τον αναφέραμε, Γκουστάβο Πουέρτα, ένα πολύ καλό χαφ, ο Λέρμα, ο Τζέφερσον Λέρμα, ο Λουίς Δίας, βεβαίως, ο αριστερός εξτρέμ της Μπάγερ Μονάχου, που ήταν από τους κορυφαίους φέτος, έτσι, στην πρώτη του χρονιά με τους Βαβαρούς, παρτενέρ του Χάρι Κέιν, έκανε πράγματα και θάματα ο Λουίς Δίας. Απορώ, τώρα είναι ένα από τα λάθη της Λίβερπουλ αυτά, έτσι, που όπως και τον Κονατέ τον έχασε μέσα τα χέρια της, και τον Φρέντα και τον Τρέντα Αλεξάνδερ Άρνολντ. Γιατί ενώ βλέπαν ότι οι ποδοσφαιριστές οι άλλοι, ο Σαλάχ και άλλοι, πέρανε 200-300 χιλιάδες την εβδομάδα, ο Λουίς Δίας για παράδειγμα πέρανε 70, που και αυτός ήταν από τους προτεργάτες των κόκκινων, έτσι, και αντί να τον πιάσουν γρήγορα να του κάνουν αναβάθμιση του μισθού του, αναπροσαρμογή προς τα πάνω, όταν τον κάλεσαν είχε συμφωνήσει. Αυτός ήδη με την Bayern. Η Bayern το μάθε αυτό. Το ψάξε, κινήθηκε γρήγορα. Τόσα παίρνεις 70, πάρε 250 και έλα εδώ. Τελείως, έκλεισε αυτό. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Εδώ οι παράγοντες των κόκκινων πιάστηκαν στον ύπνο. Και το ίδιο έγινε με τον Τρέντα Αλεξάνδερ Ράουλ και τώρα με τον Κονατέ. Εντάξει.
0: Νομίζω η Bayern αυτό το έχει εξελίξει, βρίσκεται πολλά 50 χρόνια μπροστά στο ποδόσφαιρο σε επίπεδο διοίκησης.
1: Σωστό, από μια άποψη. Σωστό, γιατί εκπαιδεύει και τους ηγέτες της η Bayern.
0: Δηλαδή, εγώ τι θυμάμαι την Bayern, η αλήθεια είναι, Μάνο, να τσεκάρει όλους τους παίκτες και να τους παίρνει λίγο πριν κάνουν το μπαμ. Πριν εκτοξεύσουν την απόδοσή τους.
1: Σωστό. Απλώς μετά πολλές ώρες δεν τους κρατάει, έτσι, όταν έχει μια πολύ καλή πρόταση, εκεί δεν, ενώ έχει λεφτά και μπορεί να τους κρατήσει, τους πουλάει. Όπως έχασε μέσα τα χέρια της τον Τόνι Κρός, έτσι, με 25 εκατομμύρια που τον πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης, και ακόμα ψάχνει να βρει η Μπάγερν ποδοσφαιριστή να έχει τα χαρακτηριστικά του Κρός.
0: Εκεί την πάτησε η αλήθεια είναι. Με 25 εκατομμύρια τώρα παίχτη σαν τον Κρος. Το λες και κλοπή.
1: Ναι, εντάξει. Και όταν πήγε στη Ρεάλ μεγαλούργησε.
0: Γι' αυτό το λέω. Γιατί αυτά που έκανε ο Κρος και με την Bayern.
1: Βέβαια, και με την Bayern εννοείται.
0: Δεν συνηθίζεται να βρίσκεις τέτοιο παίχτη με 25 εκατομμύρια.
1: Σωστό, σωστό.
0: Όπως και να το κάνουμε.
1: Τι να πεις, και αυτά μες στο παιχνίδι του ποδοσφαίρου είναι έτσι. Και τα λάθη οι ανθρώποι να είναι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Βεβαίως έχουμε και μεταγραφές, έτσι. Έχει πάρει φωτιά το μεταγραφικό παζάρι. Μπορεί να συνεχίζεται επιτυχώς το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά βλέπουμε την Τότεναμ καταρχήν να ξοδεύει μεγάλα ηλικιώδη ποσά. Πήρε με 90 εκατομμύρια, τα λέω στρογγυλά τώρα, τον Ματέους Φερνάντες, τον Πορτογάλο μέσο από τη West Ham. Πήρε επίσης η Manchester City πήρε με 135 τον Έλιο Τάντερσον από την Nottingham Forest, όπου ήταν πολύ σκληρές οι διαπραγματεύσεις που έγιναν. Είχαν συναντηθεί καταρχήν σε δείπνο ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, ο κύριος Μαρινάκης, με τον ομόλογό του τη City, τον Μουμπάρακ, στο δείπνο που είχε παραθέσει ο πρόεδρος της UEFA με τον ομόλογό του της Ένωσης Συλλόγων, να το πω έτσι, στην πρωινίκα, ο Νάσερ Αλ-Κεραϊφί στη Βουδαπέστη. Είχε κάνει την πρώτη πρόταση η City, αλλά την είχε απορρίψει τότε ο κύριος Μαρινάκης. Παρά τα αυτά, επειδή η City και εγώ ήταν να πάρει τον Έλιο Τάντερσον, συνέχισε τις επαφές, ανέβηκε και βέβαια με 36 εκατομμύρια στο τέλος τα βρήκαν οι δύο πλευρές. Και ο Έλιο Τάντερσον, που κατά την προσωπική μου άποψη είναι ο καλύτερος κεντρικός χαφ αυτή τη στιγμή που υπάρχει στη Μεγάλη Βρετανία, θα συνεχίσει την καρία τους άλλοτε πρωταθλητές Αγγλίας και Ευρώπης. Πολίτες, έτσι, με νέο προπονητή τον Έντσο Μαρέσκα. Επίσης έκανε η Τότεναμ με 100 και πλέον εκατομμύρια. Πήρε από την Νιουκάστλ. Ήταν ένα από τους κορυφαίους Ιταλούς. Μπορεί να είναι ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή. Αυτός και ο Μπαρέλα. Και αναφέρομαι στο Σάντρο Τονάλι, που τον ήθελε και η United, έτσι. Τελικά τον πήρε η Tottenham, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σεζόν που έληξε. Είχε βρεθεί πολύ κοντά στον υποβασμό. Ευτυχώς η διοίκηση είχε κάνει την κίνηση και πήρε τον Ιταλό De Zerbi προπονητή και κατάφερε κάπως να την ισορροπήσει. Και αντί να πέσει η Tottenham, βεβαίως έπεσε η West Ham, η οποία τώρα άρχισε και πουλάει. Οπότε σίγουρα τις προσεχείς ημέρες θα ακούσουμε πολλά περισσότερα για τον Ντίνο το Μαυροπάνο. Ο ατζέντης του έχει μιλήσει ήδη με την Borussia Dortmund στο παιχνίδι, έχει μπει στη Στουτγκάρδη. Και θα ακούσουμε και κάποιες ελληνικές ομάδες, θεωρώ.
0: Αυτό θα σου έλεγα, τον βλέπεις για ελληνική ομάδα τον Μαυροπάνο. Γιατί σίγουρα.
1: Ναι.
0: Κάποιες ελληνικές ομάδες έχουν πρόβλημα λίγο με τους Έλληνες.
1: Ναι. Νομίζω τον Μαυροπάνο ανεπίσημα πρέπει να έχουν κάνει κάποιες επαφές. Ναι. Και θα δούμε από εκεί και πέρα, βέβαια, τι κινήσεις θα κάνει και η Chelsea με νέο προπονητή τον Τζάμπι Αλόνσο. Τον Βάσκο που θέλει η πάση θυσία να πετύχει τώρα στη νέα του ομάδα τη Λοδρέζικη, έτσι, γιατί ξέρουμε όλοι τι έγινε με τους Χολιγουντιανούς, ας τους πούμε έτσι, της Ρεάλ Μαδρίτης. Τα μεγάλα ακριβά συμβόλαια εκεί τον φάγανε ουσιαστικά. Περιμένουμε να δούμε τη United τώρα με τον Μάικλ Κάρικ, που αυτός θα φτιάξει την ομάδα πλέον, έτσι, γιατί μέχρι τώρα ήτανε προσωρινός για φέτος, όταν διαδέχθηκε τον Αμορίμ. Περιμένουμε να δούμε τον Έντσο Μαρέσκα στην Manchester City, έτσι, που αναλαμβάνει ένα μεγάλο υπεροκειάνιο. Πρέπει να δούμε πώς θα τα φέρει πέρας, δύσκολη η αποστολή του. Μετά το, γιατί όλοι θα το συγκρίνουν με τον Pep Guardiola, έτσι. Το Pep Guardiola έφυγε από τη City, παραμένει στον όμιλο όμως, τη City Group. Οπότε θα έχει και ενδεχομένως μια υψηλή εποπτεία. Οπότε θα έχει και αυτό από πάνω το Μαρέσκα. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός σε κάθε του κίνηση. Πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα, έτσι όπως γίνεται πάντα, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα είδος marketing. Πρέπει να ενισχύεις πάντα το προϊόν σου, να το κάνεις πιο σεξι, πιο ελκυστικό, γιατί ο κόσμος πληρώνει και πολλά λεφτά στην Αγγλία, έτσι. Πάρα πολλά. Πολλά
0: οι τιμές ήδη διαμαρτύρθηκε και ο κόσμος για τις τιμές.
1: Έτσι είναι. Τώρα, αναφερόμενοι στα εισιτήρια, να πούμε ότι στις ΗΠΑ βλέπουμε ότι υπάρχει πληρότητα των γηπέδων, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αντιδράσεις ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, έκανα μια έρευνα λοιπόν και τι γίνεται, πού κατέληξαμε στο συμπέρασμα ότι η Αμερική που είναι μια χώρα 300 εκατομμυρίων και ενδεχομένως και παραπάνω έχει και πάρα πολλούς πλούσιους, δεν εννοώ πάρα πολύ πλούσιους, αλλά ανθρώπους δηλαδή που βγάζουν μίνιμουμ να πω 150.000 το χρόνο. Οπότε αυτοί είναι πιο εύκολο να πληρώσουν τα ακριβά εισιτήρια και να ακολουθήσουν και οι άλλοι που είναι ακόμα πιο πλούσιοι, και αυτό είναι μεγάλο ποσοστό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι δηλαδή ένα 10%. Μπορεί να είναι το 35-40% στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέω πάντα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τα γήπεδα είναι γεμάτα και λέμε, μα καλά, αυτοί διαμαρτυρώσαμε τώρα για τα εισιτήρια και τώρα γεμίζουν τα γήπεδα.
0: Και εγώ για τη μέση αλήθεια είναι όταν το δα, λέω, κατάλαβα, θα δούμε. Λέω το γήπεδα λες και είναι τιμωρημένες έδρες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και όμως βλέπουμε ότι είναι πληρέστατα, έτσι, από 95% και πάνω είναι η ποιότητα. 95, 96, 97, απίστευτο, έτσι. Και ο κόσμος δίνει το παρόν του. Και θα έχουμε νέο ρεκόρ προσέλευση θεατών, έτσι, μετά το τέλος του παγκοσμίου κυπέλλου που θα γίνει το αποτύπωμα. Ο πλήρης έλεγχος, θα δούμε νέο ρεκόρ προσέλευση θεατών. Βέβαια, είναι και μεγάλα τα γήπεδα έτσι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως το 1994 είχαμε ρεκόρ τότε θεατών στους αγώνες στα γήπεδα, έτσι και τώρα για τα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτείων ξεκινάνε από 60 και πάνω. Δεν είναι γήπεδα των 20-25.000, είναι από 60 και πάνω. Καταλαβαίνουμε πόσος κόσμος μπορεί να πάει. Έτσι είναι.
0: Ακριβώς. Ωραία, Μάνο, νομίζω το έχουμε πει όλα. Ωραία. Υπεραναλυτικά νομίζω.
1: Μάλιστα.
0: Το υπεραναλύσαμε και το θέμα του Μουντιάλ και το θέμα των συλλόγων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη τηλεφωνική σου παρουσία.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια, Μάνο.

Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος. Μπόλικη ποδοσφαιροκουβέντα, το καταλαβαίνετε. Ο φίλος μας ο Αντώνης έχει στείλει ένα μήνυμα στο Viber. Ποιος Ντάνι Γκαρθία και πράσινα άλογα, διώχτε το να ησυχάσουμε. Εντάξει. Είναι έμπειρος παίχτης, φίλε Αντώνη, αλλά έχει ζοριστεί. Έχει ζοριστεί πάρα πολύ στο αγωνιστικό κομμάτι ο Ντάνι Γκαρθία. Να πούμε για το φιλικό του ΠΑΟΚ ότι στο 16, στο 16ο λεπτό το σκορ είναι 0-0 με τη Βέστερλο. Τώρα οι Ολλανδοί έχουν την μπάλα.

Να διορθώσω, δεν είναι οι Ολλανδοί, είναι οι Βέλγοι. Έτσι. Οι Βέλγοι έχουν την κατοχή, είναι στην επίθεση. Εντάξει, παίζουν πιο σετ παιχνίδι. Φυσικά, όπως έχουμε αναφέρει, δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα τώρα από τα φιλικά παιχνίδια. Έτσι, το μόνο μπορούμε να έχουμε ως, το μόνο μπορούμε να πούμε για αυτά είναι ο μόνος που έχει να βγάλει ό,τι να βγάλει σε συμπέρασμα είναι ο προπονητής. Εμείς να έχουμε κάτι να βλέπουμε, που λέμε.

Να πάμε λίγο στο μπάσκετ, δεν το έχουμε πιάσει πολύ. Γιατί έχουμε την είδηση για τον Νίκολα Μίροτιτς, ότι είναι στο στόχαστρο της Βαλένθια, παρακαλώ. Είπαμε, Βαλένθια πρέπει να χτίσει ξανά. Γιατί έχουν φύγει πολλοί παίκτες, πολλοί μπασκετμπολίστες και πρέπει να μαζέψει την κατάσταση. Παράλληλα, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Μπόγκα συμφώνησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τουλάχιστον αυτό γράφουν οι Ισπανοί. Στέλνουν κατευθείαν τον Μπόγκα στη Μαδρίτη για λογαριασμό των Μερένχες. Παράλληλα στη Βαλένθια, μετά τους, όπως είπαμε, τσεκάρε το μύρο της Βαλένθια. Γιατί είπαμε, γίνεται το γκρέμισμα, φεύγουν παίχτες, φεύγει κόσμος. Μετά τους Μπαντιό, Μοντέρο, τον Πραντίγια, τον Μαρτίνες, τον προπονητή, χαιρετάει και ο Ντελαρέα. Ο Ντελαρέα θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA, το λέμε και αυτό.

Θα αγωνιστεί στο Summer League ο Σέρχιο Ντελαρέα με τους Mavericks και εκεί θέλει να αρπάξει την μεγάλη ευκαιρία για να αγωνιστεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Παράλληλα υπήρξε μια ενημέρωση για τον αυριανό αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με την Πορτογαλία. Στις 7.30 ώρα λιγότερα από 1.000 εισιτήρια είναι διαθέσιμα για το παιχνίδι στη Σαν Λαρίνα. Το αναφέρουμε και αυτό. Αυτό είναι η ολοκλήρωση. Αυτός ο αγώνας είναι και ο τελευταίος για την πρώτη φάση των προκριματικών του Mundo Basket 2027.

Πριν την αποφώνηση, να πούμε πως το 24ο λεπτό ΠΑΟΚ Βέστερλο 0-0. Θα υπάρξει συνεχής ενημέρωση για το αποτέλεσμα του φιλικού αγώνα. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Ήταν το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports. Ήμασταν μαζί από τις 2, η ώρα είναι 4 παρά 3 λεπτά και κάτι λιγότερο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Βοιατζής. Μένετε συντονισμένοι. Γιατί. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο σταθμό. Πριν όμως έρθει ο Φωτάρας, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και διαφωτιστής μετά. Για πάμε. Από μένα καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
0: 9.43 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.

0: Καλησπέρα στις αθλητικές ειδήσεις των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Ο Ολυμπιακός είναι μια ανάσα από την απόκριση του Ζώτα Σίλβα, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Σαμοθράκης. Φουλάρων και για την απόκριση του Ζωέλ Ρόκα Ερυθρόλευκη. Στην κορυφή της λίστας των δεξιοπόδων στόπερ συνεχίζει να βρίσκεται ο Σμαϊλόβιτς. Αύριο πρώτη συνάντηση στα Σπάτα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της Ένωσης για την απόκτηση ΧΑΦ. Πρόταση 7 εκατομμύρια ευρώ θέλει να καταθέσει Τσίβας ως κινητόμευρος για τον Νόρι Μπελίν Πινέδα. Στο 30 λεπτό ο ΠΑΟΚ με τη Βέστερλο είναι στο 0-0. Με τη Βιλεκένα μέτρησε απέναντι στον Άγιαξ ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία εν ώψη της νέας σεζόν. Σέντρα στις 6 τηλεοπτική κάλυψη από το Sky. Βάρος στην απόκτηση αριστερού μπακ έχουν ρίξει πράσινοι. Την πρόσληψη του Άβραμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου στη διοίκηση ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Οι κίτρινοι γνωστοποίησαν την απόκριση του Ιβοριάνου μέσω Σανουσί Διαλό. Η ΠΑΕ και η Βυσιά ανακοίνωσε την απόκριση του 22χρονου Ισπανού στόπερ Γιόντε Λουίς. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάικ Μπατίστη στο σύλλογο, αυτή τη φορά στο ρόλο του βοηθού προπονητή. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ στις 8 Καναδάς Μαρόκο και στις 12 Παραγουάη Γαλλία. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι κοντά στην απόκριση του 26χρονου Γερμανού Γκάρτα Έζακ Μπόγκα, όπως αποχώρησε από την Παρτιζάν σύμφωνα με την Εστεντάντο. Στο Πόλο Ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του Νίκο Παπασφάκη μέχρι το 2027. Οι New York Knicks εξετάζουν την περίπτωση του 34χρονου Λιθουανού Γιώνας Βαλαντσίουνας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις του 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει στο μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, σε αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Βοιατζής. Να πούμε ότι υπάρχει και το tvelanda.gr, το sport κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη. Μας ακούτε λοιπόν παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη, και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία το ίδιο πράγμα είναι.

Μας ακούτε στο νομό Αττικής Αττική, Αργοσαρανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Στη Βιωτία, Βιωτία, Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία, την καλησπέρα στον Παρασκευά, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6. Στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, Μαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο 98,6. Όπως είπαμε, Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6. Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος 104,6. Έτω, Αλακανανία, Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, στο Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6. Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, από Πράε με 103,7. Στην Κύπρο, από Σούπερ Σπορτ 104,3. Βρυξέλλες. Λοιπόν, στην Κύπρο είπαμε Σούπερ Σπορτ από 104. Έτσι, να παλάβω Κύπρος, λοιπόν, Super Sport 104, Βρυξέλλες από το ράδιο Άλμα, Αυστραλία από το ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη από Ελλάς Σατ. Από τις 5 και μετά, όποιος θέλει μπορεί να βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα να πει την άποψή του στα τηλέφωνα 210-220-5943 και 215-215-5943, από τα οποία μεταφέρουμε και τηλεφωνικά τα τηλεφωνικά μηνύματά σας. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας, το ξέρετε απ' έξω και ανεκατατά, αλλά οφείλω να το επαναλάβω, 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας για να σχολιάσετε αθλητικά γεγονότα, πολιτικά, οτιδήποτε θέλετε και οτιδήποτε άλλο να κάνετε για τις καλησπέρες σας, θέματα της καθημερινότητας, τεκμηριωμένα. Αλλά και τα τηλέφωνα και το Viber θα χρησιμοποιείτε και για τα δύο δώρα που έχουμε. Το δώρο ταξίδι στην Αμοργό, καταρχήν 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις πολυτελές Aegeals Hotel και Spa. Το μοναδικό, λοιπόν, πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα, έχει τα πάντα. Το Aegeals, λοιπόν, Hotel και Spa, όπως είπαμε, Aegeals Hotel και Spa, για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Για συμμετοχή, λοιπόν, στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμά σας και τη λέξη Αμοργός. Για όσους δεν έχετε Viber, χρησιμοποιείτε τα τηλέφωνα 210-220-5943 και 215-215-5943 και εδώ μας δίνετε το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό τηλέφωνο, έτσι για να μπορούμε να σας βρούμε εφόσον κερδίσετε. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 9 με 10 το πρωί. Λοιπόν, είπαμε 10 Ιουλίου 9 με 10 το πρωί. Επαναλαμβάνω, στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα με τους Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά. Go. Το ίδιο ισχύει και για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό την ίδια μέρα. 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο και τη λέξη Ψαρονέφρι, παιδιά, έτσι. Δηλαδή στο Viber 6939-943-943 στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργό για το ταξίδι στην Αμοργό. Το 6939-943-943 το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ψαρονέφρι για τη συμμετοχή σας στο τραπέζι στο Ψαρονέφρι. Και για τον ίδιο λόγο χρησιμοποιείτε τα δύο τηλέφωνα 210-220-5943 και 215-215-5943. Και για τις δύο περιπτώσεις, και για την Αμοργό και για τον Ψαρονέφρι, δίνοντας το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο. Στην Αμοργό για το πολυτελές Aegeals Hotel και Spa, που έχει τα πάντα, περνάτε υπέροχα. Συννεφιά σήμερα όμως έχει αρκετή κουφόβραση, θερμοκρασία, αποπνικτική ατμόσφαιρα. Γι' αυτό θα σας πω ένα κρύο ανέκδοτες για να κρυώσω λίγο την ατμόσφαιρα.
ήταν τρεις μαθητές οι μαθήτες, το ίδιο πράγμα. Έτσι, μαθητές, παιδιά. Τελείωσαν την πρώτη ηλικίου. Και έλεγαν τι θέλει να αποφασίσει ο καθένας, τι κατεύθυνση να έχει στη ζωή του. Ο ένας μαθητής λέει επιστημονική κατεύθυνση, ο άλλος τεχνική, παύλα, επαγγελματική. Ο τρίτος όμως λέει, παιδιά, εγώ έχω βάλει το GPS και θα με οδηγήσει από μόνο του. Το λένε, παιδιά, συχνά, συχνά πυκνά αρκετές κύριες, έτσι. Όταν είναι σε τραπέζι, για δείπνο ή για γεύμα, λέει, από Δευτέρα ξεκινάω δίαιτα και διατροφικό πρόγραμμα. Αλλά δεν μας λένε όμως από ποια Δευτέρα, ποιανού μήνα και ποιανού έτους. Έτσι, να πειράξουμε και λίγους κύριες.

Καλησπέρα στον Παπί τον Κατσάνο. Στους Βαγγέλιδες, δύο Βαγγέλιδες, η Λαμπρινή και έναν στη Ηρακλείου, στα Αναπατήσια, στη Χαρά, στα Αναπατήσια, στην Ηρακλείου, στην Αναστασία, στον Άγιο Λουκά, στις δύο Άνες, στον Τάσο, τον Κουτσούκο. Αρκετά μηνύματα βροχή και ακόμα δεν ξεκίνησα, παιδιά. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Στον Βασίλη Καψάλη και στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα, στο Βασιλικό της Εύβοιας, στον Δημήτρη στη Νέα Ιωνία, στη Λιδία στη Νέα Ιωνία,

στο 0-0 στο 31 λεπτό του φιλικού του πάω με τη Βέστερλο. Είχαμε 4 αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Στο 35 έξω ο Μιχαηλίδης, Λουστόντο, Ζίβκοβιτς και Ζαφίρης. Και μπήκαν μέσα οι Μπαταούλας, οι Κωσίδης, Χατσίδης και Τσοπούρογλου.

το μάτσι ξεκίνησε με την εξής εντεκάδα. Να υπενθυμίσω και εγώ πάω με τους Τσιφτσής, Κέννη, Λουστόντο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφίρη, Σαρής, Κωνσταντέλια, Ζίπκοβιτς, Μπέρδος και Μύθου. Στις 6 είναι το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Έχουμε ενημέρωση και για αυτό το μάτς βέβαια.

Αυτή τη στιγμή σε μεγάλη σε εξέλιξη είναι μεγάλη φωτιά στα Κουφάλια στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης πύρκα γιάς στην Ρόδο. Κάποια στιγμή ο Γιάννης Άρης του ΠΑΟΚ προκάλεσε έντονο βροχέφαλο στον Λύση και τους συνεργάτες του αναφορικά με την κατάσταση του ποδιού του μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε. Ο ποδοσφαιριστής έπεσε στο έδαφος στο 10ο λεπτό του φιλικού μάτς με την Βέστερλο στην Ολλανδία και έγινε ξεκάθαρο αμέσως πως δεν μπορούσε να συνεχίσει στο μάτς. Μάλιστα χρειάστηκε και βοήθεια και αποχώρηση υποβασταζόμενος από το γήπεδο μετά την ποδοσφαιρική μονομαχία που είχε με τον Πατράο.

Ωστόσο, παιδιά, οφείλω να πω ότι είμαι πολύ οργισμένος με αυτό που έγινε, έτσι, με αυτή την ξεφτύλα. Ρώσοι χάκερ, λοιπόν, Ρώσοι φαρσέρ.

Σε θέματα εθνικής ασφάλειας, παιδιά, έτσι. Έβγαλαν φόρα παρτίδα τον Θάνο Ντόκο. Θα διαβάσατε τι συνέβη και θα σας διαβάσω κι εγώ. Υποθέτει λοιπόν ότι οι υποκλοπές στο προηγούμενο διάστημα και οι παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων έγιναν για λόγους ασφαλείας. Αλλά για μία ακόμα φορά αποδείχθηκε η ανικανότητα αυτής της κυβέρνησης που είναι επικίνδυνη και για τα εθνικά θέματα. Και θα έπρεπε να έχει φύγει κακήν κακός μετά από αυτό που συνέβη και τώρα. Να σας πω και εγώ τι λέει λοιπόν η εφημερίδα Αστεία. Οι Ρώσοι εξεφτέλησαν στο φως της ημέρας τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας. Φαρσέ λοιπόν από τη Μόσχα απέσπασαν από τον Θάνο Ντόκο τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας. Την ομολογία ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές και ότι νέο ουκρανικό ντρόουν θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός παρέπεψε τις κάλπες στο 2027 και χαμήλωσε τους τόνους για το θέμα των τεμπών. Τη στιγμή λοιπόν που υπήρχαν παρακολουθήσεις, υποτίθεται και υποκλοπές για εθνική ασφάλεια προς πολιτικά πρόσωπα, Ρώσοι χάκερ, Ρώσοι φαρσέρ ξεφτύλισαν το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας.

πολύ σοβαρό θέμα να σου υποκλέπτουν τόσο εύκολα φαρσέρ. Θέματα εθνικής ασφάλειας, επικίνδυνη κυβέρνηση. Έπρεπε να είχε φύγει από προχθές. Εδώ και πολύ καιρό δηλαδή, τι από προχθές. Σας διάβασα μεταξύ άλλων τη γράφουν εφημερίδες. Σας διάβασα τη γράφει η εφημερίδα Εστία. Τη γράφει η εφημερίδα Κόντρα και Λάιδη σε λέει ο ντόκος σε Ρώσους hackers. Εκλιπαρούσε τους Ουκρανούς να τους στείλουν θαλάσσια ντρόνς γιατί έχουμε σύντομα εκλογές. Ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού νόμιζε ότι μιλάει με στενό συνεργάτη του Ζελένσκι.

Αλλά μεταξύ άλλων και η εφημερίδα Δημοκρατία γράφει σύμβουλος εθνικής ταπείνωσης. Ο Θάνας Δόκος γκρέμισε το αφήγημα περί ασφάλειας της χώρας. Ο θεματοφύλακας λέει από κάτω της εθνικής ασφάλειας. Που υποτίθεται ότι προστατεύει τη χώρα από υβριδικές απειλές. Ξεφτελίστηκε από Ρώσους φάρσερ. Που τον έπεισαν ότι είναι Ουκρανοί αξιωματικοί. Ομολόγησε online. Ότι ανησυχεί περισσότερο για τις εκλογές. Παρά για πιθανό εθνικό κίνδυνο. Όχι μόνο έχει καταστροφική πορεία αυτή η κυβέρνηση. Όχι μόνο λοιπόν συνεχίζει την καταστροφική της πορεία αυτή η κυβέρνηση, αλλά είναι επικίνδυνη και ανίκανη επικίνδυνη. Και σύν τις άλλες διαβάζω φυλάκιση 5 ετών και 8 μηνών σε Μελά και Ρέπα για το σκάνδαλο Πεκέπε. Κατά τα άλλα κατηγορούσαν την Κοβέση ότι είχε άδικο. Με την υπόθεση Αβραμόπουλου, παιδιά, τι γίνεται, πότε θα έχουμε δίκες. Μια κυβέρνηση μόνο ανίκανη που η οποία

Μεσσινάδες και οι δασεργάτες της Βόρειας Εύβοιας. Στις 19 Ιουλίου απεργούν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Και επειδή μας μιλάει και για αποκατάσταση των αδικιών αυτή η κυβέρνηση, έχουμε 2.762 νέους εκατομμυριούχους στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, διάβαζα. Αυτά αφορούν την καθημερινότητά μας, παιδιά. Σε μια επικίνδυνη και καταστροφική κυβέρνηση, είναι δυνατόν να δίνεις θέματα εθνικής ασφάλειας φόρα παρτίδα χωρίς να έχεις εξασφαλίσει με ποιους μιλάς? Και όλα αυτά από το σύμβουλο της Εθνικής Ασφάλειας και 700 ανασχηματισμούς να κάνει αυτή η κυβέρνηση δεν σώζει την παρτίδα. Και ψιθυρίζεται με αλφαγιώτα ότι έχει πέσει κάτω από το 19%.

2 παραλίγο να κάνει γκάφο ο τερματοφύλακας των Βέλγων με την μπάλα να... να μην μπορεί να τη συγκρατήσει στα χέρια του. Ωστόσο τελικά μετά από αρκετή προσπάθεια πρόλαβε να την μπλοκάρει πριν μπει στη φάση ο Μύθου και σκοράρει.

0: Έχω άδικο λοιπόν, παιδιά, για όλο αυτό το διάστημα που μιλάω εδώ, φωνάζω ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Βλέπω ότι οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κέρκυρα, ότι μένονται οι πυρκαγιές σε κουφάλια Θεσσαλονίκης, όπως είπα, και Ρόδο.
1: 943 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινική.

0: μεταμοσχευτικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 4.30.
3: Περάσαμε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο μισάριο της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» των 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 θα είμαστε το απόγευμα μαζί. Ο Φώτης Κατσούφης, σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου 7 του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων. Γιώργος Ιάνων, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος

Πρόβλημα αποκόμισε ο ΠΑΟΚ από το πρώτο ημίχρονο του μάτς με τη Βέστερλο το φιλικό. Με τον τραυματισμό του Σαρή που έφυγε υποβασταζόμενος. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν περαιτέρω συνέπειες για τον νεαρό ποδοσφαιριστή. Σας τα έλεγα έτσι, το πράσινο ακροτήριο μαδάρα είναι. Τα χρειάστηκε η Αργεντινή στην παράταση για να περάσει.

Η Βαλένθια μπασκετικά διαλύεται, όχι σαν ομάδα. Απλά με τα στελέχη, τα μπασκετικά καθαρά, τα αγωνιστικά που μεγαλούργησαν τη σεζόν που μας πέρασε. Φεύγουν αριστερά και δεξιά, δεξιά και αριστερά. Έτσι λοιπόν η Βαλένθια ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας με τον Σέρχιο Ντελαρέρα. Πάει λοιπόν και ο Σέρχιο Ντελαρέρα με τον 20χρονο point guard να συνεχίζει την καριέρα του στους Dallas Mavericks.

Ωστόσο δεν μένει και η Βαλένθια, κοιτάζει την επόμενη μέρα και μπαίνει σε φάση πλήρους αναδόμησης. Αυτό το έχουμε καταλάβει βέβαια. Έτσι λοιπόν, μετά την κατάκτηση του τίτλου στην χώρα με τον Νίκολα Μίροτιτς, όπως είπαμε, Νίκολα Μίροτιτς βρίσκεται σύμφωνα εκεί με δημοσιεύματα στους βασικούς μεταγραφικούς στόχους της ομάδας. Έχουν ήδη γίνει γνωστές οι προσθήκες των Γκονζάλο Κορμπαλάν. Προχωρημένη ίσως και τελειωμένη να θεωρείται και η υπόθεση του DJ Shorts, ο οποίος αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Τώρα, όπως είπαμε, εξετάζεται σοβαρά η περίπτωση του Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος είναι ελεύθερος και αποτελεί παίκτη με ισπανικό διαβατήριο. Ο οποίος πέρσι μέτρησε 11 πόντους, 4,3 rebound και 1,4 assist κατά μέσο όρο.

Συνεχίζουμε μπασκετικά. Τέλος ο Ιζακ Μπόγκα από την Παρτιζάν αποτελεί παρελθόν. Καθώς ενημέρωσε, το σύλλογο θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα από δέσμευσή του για να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα της EuroLeague. Έτσι λοιπόν, ο Γερμανός Διεθνής ενημέρωσε την Παρτιζάν ότι θα κάνει χρήση της ρήτρας αποχώρηση καταβάλλοντας το ποσό των 700.000 ευρώ προκειμένου μεταγραφή σε άλλη ομάδα της EuroLeague. Είναι διάλογο το όνομά του συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο Μπόγκα αποτελεί ένας από τους βασικούς μεταγραφικούς στόχους του Παναθηναϊκού Άκτορ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Να πάμε στα δικά μας εδώ, ελληνικά, ποδοσφαιρικά, μεταγραφές έχουμε και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, ομάδες βέβαια. Ο Οδυσσέας Μοσχάτου αυτή τη φορά ανακοίνωσε την απόκτηση της Μαριάνας κάτω πόδι. Η οποία στην ουσία επιστρέφει για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας. 23χρονη μέσος διαθέτει εμπειρίες από την πρώτη εθνική κατηγορία γυναικών μέχρι πρώτη ουσία ήταν στον Όφι. Και έχει συμμετοχές σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια των εθνικών ομάδων. Παράλληλα ανανέωθηκε συνεργασία με την Μαρία την Μπούτλα. Η οποία θα παραμείνει στην ομάδα για τρίτη σεζόν. Είχαμε λοιπόν μια μεταγραφή επιστροφή και μια ανανέωση, εσωτερική μεταγραφή.

Ο φίλος ο Ζαζαβατσάκης, ο Τριαντάφυλλος λέει: πες κάτι λέει για τις εχθρικές διαιτησίες που έχουν όπως η Κροατία εναντίον Πορτογαλίας. Κάμπο Βέρντε λέει εναντίον Αργεντινής. Όλα φάουλ φίλες εναντίον του Κάμπο Βέρντε. Έξω από την περιοχή του Κάμπο Βέρντε. Μήπως και βάλει τίποτα ο Μέση όλες τις επιθέσεις λέει του Βέρντε. Όλες σφυρίζονταν φάουλ. Πολύ μίσος στις μικρές ομάδες. Είναι αυτό που λέμε φίλε μου μερικές φορές, ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, έτσι. Απόλυτο δίκιο, έχει συμφωνώ και εγώ με την άποψή σου αυτή.

Έχει ξεκινήσει το δεύτερο μήκο στο φιλικό του μάτς του ΠΑΟΚ με την Βέστελο. Δεν έχει πει ακόμα γκολ. Παραμένει το παιχνίδι στο 0-0. Να δώσω και αποτελέσματα για μπασκετικά στο παγκόσμιο κύπελλο μπάσκετ, προκληματικά πρώτος γύρος. Στη ζώνη της Αμερικής είναι Καναδάς Πουέρτο Ρίκο 110-84, Κολομβία Χιλή 79-81, Δομινικανική Δημοκρατία Ηνωμένες Πολιτείες 81-82, στο τσακ παιδιά έτσι. Μπαχάμες Τζαμάικα 123-74 και Μεξικό Νικαράγουα 98-79.

Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας σχολιάζοντας αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο, αλλά και για την παρουσία σας, συμμετοχή σας στο δώρο ταξίδι στην Αμοργό, αλλά και το γεύμα για 4 άτομα στο Ψαρονέφρι. Στέλνοντας τα μηνύματά σας για όλες αυτές τις περιπτώσεις στο Viber, το ξέρετε απ' έξω και ανεκατοτά, οφείλω να το επαναλάβω, 6939 943 943. Έχουμε και τα τηλεφωνικά μηνύματα και από εκεί τα μεταφέρουμε στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Από τις 5 και μετά βγάζουμε και τηλέφωνα στον αέρα. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει να μιλήσει. Τα δύο αυτά τηλέφωνα τα χρησιμοποιείτε και για τη συμμετοχή σας όσοι δεν έχετε Viber για το ταξίδι στην Αμοργό. Στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel και Spa. Δίνοντας ονοματιπώνυμό σας και τη λέξη και το τηλέφωνο σας στο κινητό τηλεφωνικά, έτσι. Το ίδιο και για τη συμμετοχή σας στο γεύμα Ψαρονέφρι. Στο Viber γράφετε το ονοματιπώνυμό σας, τη λέξη Αμοργό ή Ψαρονέφρι ή και τα δύο μαζί. Μεγάλη βλέπω συμμετοχή. Αλλά και για τα μηνύματά σας που έχω διαβάσει αρκετά μέχρι τώρα και ευχαριστώ για αυτό, για την συμμετοχή σας, την παρουσία σας στις εκπομπές, στην εκπομπή και στις εκπομπές.

έχουμε ακόμα δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ, με τον Μπαλτέ να παίρνει θέση του Μπέρδου και τον Κουγκέσασβίλη να παίρνει θέση του γκολκίπερ του Τσιφτσί.

είχαμε ενίσχυση στα μετώπισεν στην αμυντική γραμμή από Μπιλμπάο πλευρά για την ομάδα της Κηφισιάς. Ο 23χρονος στόπερ Γιον Ντε Λουίς είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Κηφισιάς. Με τον νέο απόκτημα της ομάδας, τον λόγο προσφερθή να προέρχεται από την Athletic Bilbao. Αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός λοιπόν, γεννημένος 5 Αυγούστου του 2003.

αγωνίσει και σε τμήματα υποδομής, και ενώ το 2023 πήρε μεταγραφή για την Athletic Bilbao. Στα τρία χρόνια εκεί που ακολούθησε, κατέγραψε συνολικά 90 συμμετοχές με την Under 23 του Ισπανικού Συλλόγου. Αυτά για το νέο απόκτημα της Κηφισιάς, κεντρικός αμυντικός. Συνεχίζουμε μεταγραφές ελληνικά και ποδοσφαιρικά. Αυτή τη φορά την ανανέωση συνεργασίας της με τον έμπειρο πολυσύνθετο αμυντικό πολυεργαλείο, όπως λέμε, με τον Άκη Μαρκοπουλιώτη. Ανακοίνωση Μαρκό, την ανανέωσή της λοιπόν με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή. Είναι 30χρονος παίχτης, δυνατό αγωνιστικό εργαλείο τα τελευταία χρόνια στην ομάδα και συνέβαλε στην άνοδο και στην παραμονή στη Super League 2.

1-0 για τον ΠΑΟΚ λοιπόν, που βρέθηκε κενό στην άμυνα, στο κέντρο, στην καρδιά της άμυνας της αντιπάλου ομάδας. Με δύο πάσεις έγινε δουλειά, κοντινό σουτ. Στο 54 από ποιον άλλον, από τον Τέλια. Στο 54 λεπτό προηγείται λοιπόν ο ΠΑΟΚ με τον Τέλια, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ναι, ακολουθώ αυτό που λες. Μάλλον το δεύτερο πρέπει να συμβαίνει. Αγαπητέ φίλε Ευάγγελε, και σε ευχαριστώ.

Πάντως σε πολλές φίλε Βάγγελ, επειδή έχω κάνει και τηλεόραση, είχα συναντήσει έναν φοβερό καμεραμάν. Όπως λέμε, πιάνε πάρα πολύ καλά το χέρι του. Κάναμε ρεπορτάζ και στον δρόμο, εκτός από κάποιες αθλητικές που έκανα σε κανάλι εκπομπές. Και έκανε φοβερά πράγματα χωρίς να κουνιέται καθόλου εικόνα, σταθερή εικόνα. Λαμβάνω στη Φόρμουλα 1 από Κίμι Αντωνέλη και σε την πρώτη τη νίκη της καριέρα του σε αγώνα πριν της Φόρμουλα 1. Στο πλαίσιο του Grand Prix της Βρετανίας του Silverstone. Κάνοντας μια πολύ καλά υπολογισμένη κίνηση στον Lewis Hamilton στο μέσο της αναμέτρησης στους 17 γύρους, στην οποία όλα κρίθηκαν από την διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκεί η Mercedes είχε το πάνω χέρι. Τρίτος ο Λάντο Νόρις, ο Ράσελ νικητής μάχης με τον Leclerc Verstappen για την τέταρτη θέση.

Να πάμε στον Εθνικό που το παλεύει τα τελευταία χρόνια να ανέβει στη Super League 2. Δεν τα έχει καταφέρει. Έφτασε μια ανάσα το τελευταίο διάστημα. Η σεζόν που μας έλεξε, αλλά και πάλι δεν έγινε κάτι. Chair, on... Έχουμε μεταγραφές όμως, οπότε μετά την προσθήκη του Δημήτρη Πολίτη για την εστία των Πειραιωτών, τερματοφύλακας ο Μάριος Μουζάκης. Now... Είναι η επόμενη μεταγραφική κίνηση για το μάτι του Εθνικού Πειραιά. Ο Μάριος Μουζάκης είναι 33χρονος goalkeeper, γεννημένος 10 Οκτωβρίου 10-10 παιδιά του 1993. Θα φοράς και πάλι την κιανόλευκη φανέλα μετά από 4 χρόνια. Έχει αγωνιστεί επίσης σε ολικό πάνελ ευσυνιακό Νέα Αρτάκη, Φωστήρα και Άντα Σαλαμίνας. Εκεί που είχε 19 συμμετοχές, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Να συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά. Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 6:30 στο γήπεδο της Νέας Μήνης. Θα πραγματοποιηθεί 27 Ιουλίου, παιδιά, έτσι ο αγιασμός και η πρώτη ανοιχτή προπόνηση που θα γίνει η παρουσία της ομάδας στο γήπεδο της Νέας Μήνης. Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας πριν τις 27 Ιουλίου θα διεξαχθεί στην Τολεμαΐδα, ενώ από τις 28 Ιουλίου η ομάδα θα προπονείται στο Δε Εθνικό Football Park στο Ελληνικό.

Ναι, το διάβασα και το υπόλοιπο, φίλε Ευάγγελε. Μπορεί να φταίει και το πρώτο κομμάτι που λες εκεί στο...

Στο 63 ο ΠΑΟΚ προηγείται της Βέστερλο με 2-0, μια γκολάρα από τον Θημιάνη. Το πρώτο γκολ είπαμε πέτυχε στο 54 ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος δέχτηκε μια πάσα παρεβάλλε από τον Μύθου. Ο Μύθου, ο οποίος και αυτός πήγε να σκοράρει παρά λίγο στο δεύτερο λεπτό από λάθος αντίπαλο τερματοφύλακα. Έτσι λοιπόν στο 63ο λεπτό με τα γκολ των Κωνσταντέλια και Θημιάνη, ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 σε αυτό το φιλικό με την Βέστερλο.

συμφωνήσω και πάλι με το φίλο μας το Ζαζαβιτσάκη, τον 30φυλλο, ότι αδικήθηκε το πράσινο ακροτήρι στο μάτς με την Αργεντινή. Κοίταξε το όνομα ο διαιτητής εκεί, γενικότερα η διαιτησία. Αδικήθηκε η ομάδα που έκανε σοβαρή προσπάθεια και να παραλίγο να αφήσει έξω την Αργεντινή του Μέση.

Έχουμε πολλά ακόμα μεταγραφικά θέματα, παιδί, για όλες τις ομάδες. Πολύ ψωμί να σας πω ακόμα. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα, σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Έτσι μπορούμε εγώ το Θημιάνι, όπως είπαμε στο 63ο λεπτό. Γκολάρα εκπληκτικό σουτ στην κίνηση. Η μπάλα πήγε πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα. Το 2-0 παραμένει για τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο γκολ ο Κωνσταντέλιας. Ουγγιασβίλη, πριν από λίγο Ουγγιασβίλη έκανε σωτήρια απόκρουση για τον ΠΑΟΚ σε δύσκολη φάση.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Labotte. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.

0: Καλησπέρα, αθλητικές ειδήσεις με 943 Intermittent Sports, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βαγιατζής. Ο Ολυμπιακός είναι μια ανάσα από την απόκριση του Ζώτα Σίλβα, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Σαμαθράκης. Φουλάρο και για την απόκριση του Ζουέλ Ρόκα Ερυθρόλευκη. Στην κορυφή της λίστας των δείξεων ποδών ο Στόπερ συνεχίζει να βρίσκεται ο Σμαϊλόβιτς. Αύριο πρώτη συνάντηση στα Σπάτα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Συνεχίζει η προσπάθεια της Ένωσης για την απόκτηση ΧΑΦ. Πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ θέλει να καταθέσει Τσίβα ως κοινόμαυρος για τον Ορμπελίν Πινέδα. Στο 70 λεπτό, ΠΑΟΚ Βέστερλο 2-0. Με τη φυλακή αναμέτρηση απέναντι στον Άγιαξ ολοκληρώνει την προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία εν ώψη της νέας σεζόν. Σέντερ στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από το Sky. Βάρος στην απόκριση του αριστερού μπακ έχουν ρίξει πράσινη. Την πρόσληψη του Άβραμ Κάν σε ρόλο συμβούλου στη διοίκηση ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Η κίτρινη γνωστοποίηση στην απόκριση του Ιβοριανού μέσου Σανουσί Διαλό. Η ΠΑΕ Κύφηση ανακοίνωσε την απόκριση του 22χρονου Ισπανού στόπερ Γιον Ντε Λουίζ. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάικ Μπατί στον σύλλογο, αυτή τη φορά στον ρόλο του βοηθού προπονητή. Για τη βάση των 16 του Μουντιάλ στις 8 Καναδάς Μαρόκο και στις 12 Παραγουάη Γαλλία. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι κοντά στην απόκριση του 26χρονου Γερμανού Γκάρντα Έσδακ Βόνκα, ο οποίος αποχώρησε από την Παρτιζάν σύμφωνα με την Εσετάντο. Στο Πόλανδρο το Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του Νίκο Παπασιφάκη μέχρι το 2027. Οι New York Knicks εξετάζουν την περίπτωση του 34χρονου Λιθουανού Γιώνας Βαλανσιούνας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις του 943 Intermittent Sports. Όλες οι ειδήσεις είναι αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής. Ή αν θέλετε στο τρίτο μισάωρο. Στο 943 Intervention Sports, το μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη. Δελτία ειδήσεων Γιώργος Σιάνου, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Βογιαντής. Ιεραρχικά τα παίρνω παιδιά τα πράγματα. Τώρα φίλε Ευάγγελε, καλύτερα, κάτι άλλαξα. Για στείλε μήνυμα να μου πεις.

Παραμένει το 2-0 του ΠΑΟΚ στο φιλικό με την Βέστερλο. Όπως είπαμε, στο 66 έφτασε κοντά και η Βέστερλο με τον Ουρέγκα. Η μπάλα πήγε να κρεμάσει τον Κουκκέζασβίλη, όμως έκανε εντυπωσιακή απόκρουση. Χτύπησε και στο οριζόντιο δοκάρι μπάλα και έτσι ο ΠΑΟΚ δεν δέχτηκε το τέρμα και παραμένει το 2-0. Και όχι μόνο, στο περνάει η ώρα, αυξάνεται το σκορ. 3-0 τώρα έγινε. Μετά από τρομερό παιδικό λάθος εκεί της άμυνας, ο αντίπαλος τερματοφύλακας πήγε να τριπλάρει τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Έδωσε πολύ κοντά σε αμυντικό. Έγινε το λάθος και με τον Καμαρά έγινε το 3-0. Ούτε τα νύπια δεν κάνουν τέτοια λάθη, παιδιά. Αρκετά ευάλωτη, μάλλον, όχι μόνο με πεδαριώδη λάθη, αλλά και πολύ παρακάτω. Μορουδίστηκα λάθη η άμυνα της Βέστερλο. Αυτό το μαθαίνουν από την αρχή, έτσι ποτέ δεν δίνεις την μπάλα ή δεν τριπλάρεις αντίπαλο στην δική σου περιοχή όταν είσαι τερματοφύλακας. Άμα είσαι ένα τεράστιο όνομα, δεν βαριέσαι.

Ναι, γιατί άλλαξα μικρόφωνο, φίλε Βάγγελε. Οπότε εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ τον Άο Ηλίου και την Άη Ηλίου τις παρακολουθείς τις ομάδες.

Συνεχίζει λοιπόν οι μεταγραφές σε όλες τις κατηγορίες. Πάμε στην Καβάλα τώρα από νεαρός μέσος ο Γιώργος ο Σιμητός. Θα φοράει αφού αποκτήθηκε τη φανέλα της Καβάλας και χαρακτηρίζεται ως επένδυση από τους δίκουντες των αργοναυτών. Είναι γεννημένος 10 Οκτωβρίου και αυτός 10 δεκάτου. Δύο παίκτες παιδιά 10 δεκάτου. Του 2007. Και σίγουρα αποτελεί επένδυση για το μέλλον του συλλόγου.

Στην ομάδα των Χανίων ανακοινώθηκε η επιστροφή του Μανώλη Καλογεράκη, του goalkeeper. Επέστρεψε στα Χανιά για την τρίτη θητεία του εκεί στην καριέρα του. Ο Μανώλης Καλογεράκης. Είναι Χανιώτης τερματοφύλακας. Είχε περσινή παρουσία με την ομάδα της Καλαμάτας, με την οποία φυσικά πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου και την άνοδο στη Super League 1, τη μεγάλη κατηγορία. Γεννήθηκε 12 Μαρτίου του 1992. Ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, έτσι για να ξέρουμε και για τους παίκτες κάποια πράγματα. Από τον Ίκαρο Μουρνιών, όπου ξεχώρισε από νεαρή ηλικία για το ταλέντο και τις ικανότητές του. Το 2008 έκανε το μεγάλο του βήμα για τον ΑΟ Χανιά, που παρέμεινε εκεί μέχρι το 2012. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Πανιόνιο, Δόξα Δράμα, σε Επισκοπή, Άρη, Θεσσαλονίκη, ΠΑΟ, Κροσόνα, Απόλλωνα, Πόντου και Εργοτέλη. Τη σεζόν 2014-15 αγωνίστηκε στη Super League με τον Πανιόνιο. Το 2018 πήγε στον Εργοτέλη, όπου κατέγραψε για δύο σεζόν 26 συμμετοχές στην Επισκοπή. Είχε δύο ιδιαίτερα σημαντικές θητείες με συνολικές συμμετοχές 62. Τον Ιανουάριο του 2023 επέστρεψε στα Χανιά, όπου σε διάστημα 2,5 ετών κατέγραψε 60 συμμετοχές.

Έντονη κινητικότητα υπάρχει και στο μάτι του Παθρακικού. Ο πρώην αμυντικός του Καμπανιακού, ο Παρασκευάς Ντουμάνης, είναι η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή για την ομάδα του Παθρακικού. Ο 26χρονος γεννήθηκε 30-10 και αυτός του 2000 ποδοσφαιριστής. Αγωνίζεται στο δεξιό άκρο της άμυνας. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Ηρέα Βέλιας και σε μικρή ηλικία εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού, φτάνοντας μέχρι την K20 του Συλλόγου του Πειραιά. Τον Ιανουάριο του 2021 μεταγράφηκε στον Εργοτέλειο, που σε διάστημα 1,5 χρόνου κατέγραψε 34 συμμετοχές. Ενώ τη σεζόν 2023 φόρεσε φανέλα Βέρειας, στη συνέχεια αγωνίστηκε για δύο συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδου στη Super League 2 με την φανέλα του Καμπανιακού, που είχε 57 συμμετοχές και 3 γκολ. Τώρα μεταγράφηκε στον Πανθρακικό. Όσο βραδιάζει, θα λέγει κανείς, με μεταφορική έννοια βέβαια, ακόμα δεν έχει βραδιάσει, τόσο ανεβάζει το σκορ ο ΠΑΟΚ. Στο 78 έχει γίνει το 4-0. Και πάλι για τον Καμαρά, δεύτερο γκολ, 4-0 για τον ΠΑΟΚ λοιπόν, στο φιλικό με την Βέστερλο. Όπου αμυντικά είναι Βατερλό, παιδιά, έτσι.

δύο ομάδες που είχαν εντυπωσιακή πορεία πέρσι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το πέρσι βέβαια είναι. Δεν είναι και πολύ μακρινό, αφού πριν από λίγο καιρό τελείωσε το ποτάσμα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δύο ομάδες δεν θα συμμετάσχουν, που έπαιξαν καλή μπάλα και εντυπωσίασαν, δεν θα συμμετάσχουν στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο γνωστοί σύλλογοι δεν κατέθεσαν αιτήσεις συμμετοχής. Κάτι το οποίο αναμένεται να πιστοποιηθεί, να επισημομιηθεί στις αρχές εβδομάδας, όταν και η ΕΠΟ γνωστοποιήσει τη λίστα των ομάδων που έχουν συμπληρώσει και αποστείλει τον σχετικό φάκελο. Ο λόγος για τον Άρη Πετρούπολης και τον Σαρωνικό Αναβίσου, που δεν έχουν δηλώσει σύμφωνα με πληροφορίες συμμετοχή στην τρίτη νέα, στην τρίτη εθνική κατηγορία, στη νέα τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Άρης Πετρούπολης, να θυμίσουμε, πως έδωσε μάχη για την άνοδο στη Super League. Έφτασε όχι μια ανάσα, κάτι παραπάνω. Στην τελική φάση του πρωταθλήματος, ωστόσο, τα οικονομικά δεδομένα που προβλέπονται για τη νέα σεζόν, τα βλέπετε έτσι, αυτά που τα έλεγα για τα οικονομικά, τα ακούγατε και τα ακούτε και τα βλέπουμε μπροστά μας. Τα νέα οικονομικά δεδομένα για τη νέα τρίτη εθνική κατηγορία καθιστούν αδύνατη τη συμμετοχή και ακόμα και σε αυτή την ερασιτεχνική κατηγορία. Ερασιτεχνική δεν θα την έλεγε κανείς, εθνική κατηγορία. Γιατί πέφτει εδώ αρκετό χρήμα, παιδιά, έτσι. Αλλά τα οικονομικά στενεύουν τα περιθώρια σε πολλές ομάδες. Να θυμίσουμε ότι τα δυναμία να κατέβουν στο πρωτάθλημα δήλωσαν και οι Αλεξάνδριος, Απόλλων Κρέας Βρύσης, Θύελλα Μπελοκήπων, ΠΑΣ Ανέζα, ΑΟ Τυμπακίου, Δάφνη Δαφνώνα και Άγιος Αθανάσιος. Την ίδια στιγμή αβεβαιότητα και ερεσματικά υπάρχουν και για τις συμμετοχές του Διαγόρα Λόδου, του Διαγόρα Αγίας Παρασκευής, του Αχαρναϊκού και του ΠΑΣ Λαμία, παιδιά, που πριν από λίγο καιρό ήταν σε μεγάλη επαγγελματική κατηγορία, έτσι.

Στον Παθρακικό υπήρχε και μία ανανέωση, ο λόγος για τον Θανάση Γιαναράκη, ο οποίος είναι γέννημα θρέμα της ομάδας από την Κομωτινή. Θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα της ομάδας για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική σεζόν του Παθρακικού. Είναι γεννημένος 6 Ιανουαρίου του 1999. Κεντρικός αμυντικός με καταγωγή από την Ξυλαγανή. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα από τις ακαδημίες του Παθρακικού.

Να πάμε στην Νίκη Βόλο, που εκεί πάει ανακοίνωση πως η έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 8 Ιουλίου στο γήπεδο Ζαμάνας, στο Παντελής Μαγουλάς. Η πρώτη και νωρίτερα ο αγιασμός θα είναι ανοιχτή για το κοινό και τις ομάδες και η έναρξη έχει οριστεί για τις 6.30 το απόγευμα, ενώ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου προπονητικού team της ομάδας, των μεταγραφικών αποκτημάτων, αλλά και φυσικά όλων των παιχτών που παραμένουν για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στη Μαρακό είχαμε και μια σημαντική ακόμα ανανέωση. Αφορά τον έμπειρο επιθετικό, τον Βαγγέλη τον Αλεξόπουλο. 31χρονος άσος. Κατά την περσινή σεζόν, ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος, που είπαμε για ανανέωση για δεύτερη συνεχή χρονιά για την ομάδα της Μαρκό, είχε μια γεμάτη και άκρος ουσιαστική παρουσία. Κατέγραψε 22 συμμετοχές και ένα γκολ στο πρωτάθλημα της Super League 2. Και όπως ανακοινώνει και ο σύλλογος, βοήθησε σημαντικά και στις 4 αναμετρήσεις που αγωνίστηκε για τον θεσμό του κυπέλου Ελλάδας.

Έχουμε μία ακόμα ανανέωση για την ομάδα των Χανίων. Ο Μπλερ Τούργκοτ αποτελεί την τελευταία ανανέωση της ομάδας των Χανίων, η οποία συνεχίζει τον αγωνιστικό της σχεδιασμό. Ο Μπλερ Τούργκοτ λοιπόν είναι διεθνής Τζαμαϊκανός επιθετικός που θα φορά τη φανέλα των Χανίων και για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι και αυτός 31χρονος παίχτης. Εντάξει στο ομάδα των Χανίων τον Ιανουάριο του 2026 και στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν στη Super League 2 κατέγραψε 10 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ.

Συνεχίζονται και οι μεταγραφές της ομάδας Καστοριάς που θα συμμετάσχει στο ποτάλμα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο τερματοφύλακας ο Γιώργος Οσιώμος μεταγράφηκε στην Καστοριά για να θωρακίσει η θωρακή στην εστία των Γουναράδων. Αυτό αναφέρει λοιπόν η ανακοίνωση του συλλόγου για την απόκτηση του τερματοφύλακα του Γιώργου του Σιώμου.

Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία Ρωσονέρι Άργο Σοδολεστικό. Έχει παίξει σε Μέγα Αλέξανδρο Φρυνίου, Καμπανιακό, Κεραυνό Ωραιόκαστρου, ΕΑ Ευόσμου, Παναλιακός Άργος Ορεστικού και τώρα μεταγράφηκε στην Καστοριά.

Παραμένει το 4-0 του ΠΑΟΚ στο φιλικό με την Βέστερλο. Με δύο γκολ του Καμαρά, ένα του Θημιάνη και ένα του Κωνσταντέλια. Δύο λεπτάκια θέλει ακόμα για να δείξει το μάτς της, σε όποιες καθυστερήσεις κρατηθούν σε αυτό το φιλικό. Βρίσκονται και κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ εκεί με σημαίακια της ομάδας τους. Αρκετοί φίλοι, όχι μόνο κάποιοι.

Ποδοσφαιρικά σε επίπεδο Under 19, στο Euro Under 19 έχουμε στο 65 Δανία, Ουαλία είναι στο 3-0. Τόσο στο ίδιο λεπτό είναι και το άλλο μάτς ανάμεσα στην Ισπανία και στην Γερμανία.

Έχουμε στο 21ο λεπτό. Μεταξύ άλλων είναι πολλά. Είναι χύμαρο στα φιλικά παιχνίδια. Έχουμε Λουκέννη Βίτελ του στο 21ο λεπτό. Είναι στο 2-0 ήδη.

Τελείωσε το φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Βέστερλο, 4-0 τελικό σκορ. Απέναντι όμως σε μια άμυνα ο διάφορος του Βαράη νίκησε με αρκετά λάθη η αντίπαλη άμυνα, με πεδαριώδη λάθη. Εύκολη υπόθεση το σκοράρισμα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Την προσπάθεια του οποίου ακολούθησαν και παρακολούθησαν αρκετοί φίλοι του, που χειροκρότησαν όλες αυτές τις περίτεχνες ενέργειες που έφεραν αυτό το τελικό σκορ 4-0.

μυαλό μου βρίσκεται στον νεαρό Σαρή. Ελπίζουμε να είναι καλά, να έχει περαιτέρω προβλήματα μετά τον τραυματισμό από αυτό που απέκτησε ο νεαρός παίκτης του ΠΑΟΚ. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά στη συνέχεια για τον νεαρό ποδοσφαιριστή.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 5:30.
5: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά τα διαφημιστικά μηνύματα σε συνεχή ροή της εκπομπής Ο Διαφωτιστής στον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες

Μαζί 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης σε αυτή τη χρονική διαδρομή που διανύουμε. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, ελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Βοιατζής.

Τελείωσε, όπως είπαμε και πριν από λίγο, από το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Πέστελο 4-0 για την ελληνική ομάδα. Σε λίγο, σε μισή ώρα από τώρα, ξεκινάει το άλλο φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Πολύ δυνατό φιλικό. Έγινε γνωστή και η δεκάδα του Παναθηναϊκού που έβγαλε ο Νίστρουπ για αυτό το μάτς. Θα χρησιμοποιήσει Καμαρά και Αντίνο, μεταξύ άλλων, στις επιλογές του για την αρχική δεκάδα για αυτό το μάτς.

Ο Δανός λοιπόν ως τεχνικός παρατάσσει σε λίγο τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, τους Κυριακόπουλο και Καλάμπρια στα άκρα της άμυνας και τους Τουμπά και Ίγκασον στα στόπερ. Δίδυμο στα χαφ ξεκινούν ο Τσέριν και ο Καμαρά. Με τον Γιάγκουσης σε ρόλο 10 όπως λέμε. Στα φτερά βρίσκονται οι Ζαρουρί και Αντίνο. Με τον Τετέι στην κορυφή, να παραλάβω την 11 του Παναθηναϊκού. Από τον τεχνικό τον Τζέικομ τον Ίστρουπ. Πένια, Καλάμπρια, Τουμπά, Ίγκασον, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Καμαρά, Γιάγκουσης, Αντίνο, Ζαρουρί και Τετέι.

Μεταγραφή η επένδυση για το μέλλον έκανε η ομάδα της Κηφισιάς. Η ομάδα των Βολίων Προαστήνων επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Πολυκράτη, ο οποίος βέβαια αφήνει τον ΠΑΟΚ, αν θυμάστε, και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του πορεία και στην συνέχιση της ποδοσφαιρικής του διαδρομής. Είναι 20χρονος αριστερός μπακ που προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν στη Super League 2 και διαθέτει σημαντικές παραστάσεις τόσο σε επίπεδο ακαδημίων όσο και σε μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας. Γεννήθηκε 2 Ιουλίου του 2006 ο Κωνσταντίνος Πολυκράτης, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από την Γερμανική Αθλητική Ακαδημία της Θεσσαλονίκης και το 2015 εντάχθηκε στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Με την K19 του ΠΑΟΚ κατέκτησε το κύπελλο K19 το 2024-25, ενώ την επόμενη αγωνιστική περίοδο κατέγραψε 3 συμμετοχές στο UEFA Youth League, όντας μάλιστα αρχηγός του ΠΑΟΚ. Την περσινή αγωνιστική περίοδο έχει 21 συμμετοχές με 2 γκολ και 2 ασίστ με τον ΠΑΟΚ Β στη Super League 2. Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Πολυκράτης έχει υπάρξει διεθνής με την Under 16, την Under 17 και την Under 18 και 19 και 21 της Ελλάδας.

Να πάμε και πάλι στο Μάτων Χανίνο. Όπως είπαμε και πριν, ενίσχυσα σημαντικά και την ενισχύουν σημαντικά και τη γραμμή κρούσης της ομάδος με την απόκτηση του Χρήστου Ρόβα, γνωστός 31χρονος επιθετικός. Έχει γεννηθεί 2 Σεπτεμβρίου του 1994 στις Σέρες. Μέχρι πρώτη νοση ήταν στον Καμανιακό, στην καριέρα του μετράει 220 συμμετοχές, 71 γκολ και 2 ασίστ. Έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ηρακλή Καλαμάτα, Πανακαϊκή Καβάλα, σε Σλοβενία και Μάλτα.

Δεν παίζει μόνο στον μπάλα ο Ερακλής σχετικά με την προσπάθεια απόκτησης του Λορέντσο Ινσίνιε. Είναι και η Σαμπτόρια, η ιταλική ομάδα που μπήκε δυναμικά στη μάχη την απόκτηση του ίδιου παίκτη, του Λορέντσο Ινσίνιε, ο οποίος απασχολεί όλο αυτό το τελευταίο διάστημα τον Ηρακλή. Αυτό αναφέρουν οι Ιταλοί, ότι στη μάχη της απόκτησης του έχει μπει και η Σαμπτόρια.

για τον 35χρονο παίκτη ενδιαφέρεται και η ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Όσον αφορά το γύρο, το σύλλογο της Γένοβας διεκδικεί την υπογραφή του Insigne, προσφέροντας το συμβόλαιο με αιτήσεις απολαυές που αγγίζουν τα 500.000 ευρώ, δεν είναι και λίγα. Καθαρά αυτά, μαζί με μπόνους επίταξη στόχων. Ο παίκτης από την πλευρά του σε αυτή την πολύ σημαντική οικονομική πρόταση εμφανίζεται θετικός, σε αυτή την προοπτική, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται σε κρίσιμες οι επόμενες εβδομάδες για το μέλλον του Ιταλού, ο οποίος βέβαια καλείται να αποφασίσει για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Να πάμε στο Μάτς Καλαμάτας, όπου εκεί προχωράει το θέμα της αναβάθμισης, του η λειτουργική αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας. Ο προϋπολογισμός είναι 1.733.400 ευρώ και που σηματοδοτεί την έναρξη ενός από τα σημαντικότερα έργα εξυγχρονισμού αθλητικών υποδομών που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου στη Μεσσηνία. Έπεσε λοιπόν η υπογραφή εκεί για, αυτό, για το ξεκίνημα του έργου. Το έργο αυτό υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης ο Πτώχος και έρχεται να συμπληρώσει τη σύμβαση για την προμήθεια νέου αθλητικού εξοπλισμού ύψους περίπου 300.000 ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι ένα συνολικό σχέδιο αναβάθμισης της ιστορικής αθλητικής εγκατάστασης. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν, όπως είπαμε, τον εξυγχρονισμό και τη λειτουργική αναβάθμιση του σταδίου με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της ποιότητας των εγκαταστάσεων, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες αθλητών, σωματείων αλλά και φιλάθλων. Σύμφωνα με την περιφέρεια, η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλλει και στη δυνατότητα φιλοξενίας αγώνων ποδοσφαίρου υψηλού επίπεδου. Από την πλευρά του Περιφερειάρχη, ο Δημήτρης ο Πτωχός χαρακτήρισε την υπογραφή της σύμβασης ακόμα ένα ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της Πελοποννήσου, υπογραμμίζοντας από την πλευρά του ότι η παρέμβαση στο Εθνικό Στάδιο Καλαμάτας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που εξελίσσεται σε όλες τις περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες. Τόνισε ότι η περιφέρεια επενδύει στην δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Επισημένοντας παράλληλα ότι η φετινή παρουσία δύο περιπολισιακών ομάδων στην μεγάλη κατηγορία στη Super League του Αστέρα Τρίπολης και της Καλαμάτας, της Καλαμάτας και του Αστέρα Τρίπολης, καθιστά ακόμα πιο επίκαιρη την ανάγκη αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Γιάννης Ομαντζούνης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη σύμβαση αποτελεί μέρος ενός συνολικού προγράμματος παρεμβάσεων, το οποίο υλοποιεί η περιφέρεια σε γήπεδα, κλειστά γυμναστήρια και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Όπως τόνισε, στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών χώρων άθλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της νέας γενιάς και των ερασθενικών σωματείων. Έτσι λοιπόν, μετά από όλα αυτά και με την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών, με την περιφέρεια Πελοποννήσου να θέτει ως στόχο την ταχεία υλοποίηση του έργου. Και στην τελετή αυτή παρέστησαν ο αναπληρωτής αντιπεριφερειάρχης, περιφερειακοί σύμβουλοι, υπηρεσιακά στελέχη περιφέρειας και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας.

Να πάμε στο Χαράλαμπο Κοστούλα που συνεχίζει να τραβάει τα βλέμματα αρκετών, όχι μόνο με τις εμφανίσεις στα γήπεδα που είναι εντυπωσιακές, αλλά και με τους αριθμούς, τα στατιστικά που τον συνοδεύουν, όλα παίζουν ρόλο. Βέβαια η ουσία είναι αυτή που μετράει περισσότερο και όχι μόνο τα στατιστικά στοιχεία, έτσι. Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός φιγουράρης στην κορυφή μιας ιδιαίτερης σημαντικής στατιστικής κατηγορίας, αφήνοντας πίσω του μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του Scouting Stars για τη σεζόν 2025-26 στα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Κοστούλας είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες τελικές προσπάθειες ανά 90 λεπτά, καταγράφοντας 5,25 σουτ κατά μέσο όρο. Πρόκειται για μια επίδοση που τον βάζει, τον τοποθετεί στην κορυφή της σχετικής λίστας, πάνω από καταξιωμένους παίκτες που αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως ο Έλληνας φορ δεν ξεχωρίζει μόνο για τη συχνότητα με την οποία απειλεί τις αντίπαλες εστίες. Σε δεύτερη στατιστική ανάλυση και πάλι του Scouting Stars που συγκρίνει αρκετά πράγματα στην ανατελική προσπάθεια με το συνολικό αριθμό των σουτ, ο Κοστούλας λοιπόν βρίσκεται ξανά ανάμεσα στους κορυφαίους, επιβεβαιώνοντας πως ιδιάζει μεγάλο όγκο εκτελέσεων με προσπάθειες που προέρχονται από ποιοτικές θέσεις μέσα στο γήπεδο. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτυπώνουν με τον καλύτερο και τον ιδανικότερο τρόπο το αγωνιστικό προφίλ του νεαρού επιθετικού που ανεβαίνει συνέχεια. Ο Κοστούλας συμμετέχει διαρκώς σε επιθέσεις της ομάδας του, βρίσκεται συχνά σε θέση βολής και αποτελεί μόνιμη πηγή κινδύνου για κάθε αντίπαλη άμυνα. Αυτό σημαίνει ότι οργώνει συνέχεια το γήπεδο, όπως λέμε. Δεν είναι στατικός παίκτης, συμμετέχει παντού σε όλες τις επιθετικές ενέργειες. Και όλοι αυτοί οι αριθμοί έρχονται να επιβεβαιώσουν για μία ακόμα φορά τη μεγάλη πρόοδο που παρουσιάζει ο Έλληνας επιθετικός. Τρομερή πρόοδος, έτσι παιδιά. Ο οποίος εξελίσσεται σε έναν από τους πιο παραγωγικούς νεαρούς φορ της Ευρώπης με τις επιδόσεις του να προκαλούν αίσθηση σε επίπεδο κορυφαίων πρωταθλημάτων.

Να πάμε και πάλι να συνεχίσουμε με τα γραφικά σε επίπεδο τρίτης εθνικής κατηγορίας, όπου τη φανέλα του Αγίου Νικολάου θα φοράει και πάλι τη νέα αγωνιστική περίοδο 26-27 ο Μιχάλης Μαρινάκης, που είχε πράξει και τη σεζόν 2023-24. Επιστρέφει λοιπόν στην ομάδα του Αγίου Νικολάου ο Μιχάλης Μαρινάκης, 25χρονος παίκτης που αγωνίζει στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ο οποίος Μιχάλης Μανέκης ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Όφη, συμμετέχοντας στο ποτάσμα της Super League K19. Στη συνέχεια αγωνίστηκε με τις φανέλες ομάδες της Δόξας Δράμας του Όφη, Ιεράπετρας και της Καβάλας στη Super League 2. Εκεί απέκτησε σημαντικές εμπειρίες. Ακολούθως φόρεσε τη φανέλα του Πανιούνιου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πριν επιστρέψει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο με την ομάδα του Πάο Ρούφ αυτή τη φορά τη σεζόν στη Super League 2 πριν από 2 χρόνια. Τις 2 τελευταίες σεζόν αγωνίστηκε στη Ρόδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Την περσινή χρονιά ξεκίνησε στον Απόλλωνα Καλυθίων επίσης στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έπαιξε και στην Ιταλία στο εξωτερικό λοιπόν.

Να πούμε και με τα γραφικά μπασκετικά τι γίνεται και στον συνεχώρια αγορά. Από την καρδίτσα επιστροφή στην Αθήνα για τον Λεωνίδα Κασελάκη, ο οποίος θα φορέσει φανέλα του Αμαρουσίου τη σεζόν που μας έρχεται 2026-27. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από την καρδίτσα, λοιπόν, ο Λεωνίδας Κασελάκης που θα παίξει το Μαρούσι. Σύμφωνα με τα όσα λέει το ρεπορτάζ, είναι ο έμπειρος forward. Είχε συμβόλαιο για μία ακόμα σεζόν με τους Θεσσαλούς, βρήκε όμως τη λύση να καλύψει τη διαφορά και να μετακομίσει στα Βόρεια Προάστια στην Αθήνα, στο Μαρούσι. Έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε αρκετές ομάδες όπως Ηλυσιακό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Φυσιά, στην Αστανά, στον Προμηθέα, στον Παναθηναϊκό και στο Περιστέρι. Ενώ τη σεζόν που μας πέρασε μέτρησε 5,9 πόντους, 3 rebound και 2 assist. Ανά 22,6 λεπτά συμμετοχή σε 24 αγώνες του πρωταθλήματος.

Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943 για να σχολιάσετε αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο, και για τις καλησπέρες σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε, χωρίς καμία ακόμα χρέωση. Και για τη συμμετοχή σας στην κλήρωση για το δώρο για το ταξίδι στην Αμοργό, γράφοντας το ονοματιπώνυμο μου και Αμοργό. Και για τη συμμετοχή σας στο γεύμα, δείπνο, όπως θέλετε πάρτε για 4 άτομα στο Ψαρονέφρι, με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ψαρονέφρι. Και για τις δύο περιπτώσεις και τηλεφωνικά στο 210-2259-43 το ένα τηλέφωνο και 215-215-59-43 το άλλο τηλέφωνο, λέγοντας το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο, για να μπορούμε να σας βρούμε εφόσον κερδίσετε.

Ελπίζω να μην τα χαλάσει ο καιρός για όσους θέλετε να πάτε στη θάλασσα να κάνετε τον μπάνιο σας. Κουφόβραση πάντως επικρατεί. Είναι αυτό που λέμε ο καιρός της ζαλάδας, έτσι.

0: Σε πολύ λίγο πάλι break. Διαφημίστηκε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
11: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Άγιαξ στην Ολλανδία στο φιλικό με το οποίο ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας του Γιάκοπ Νίστρουπ. Πένια, Καλάμπρια, Ίγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Ζαρουρί, Αντίνο, Γιάγκουσιτς και Τετέι απαρτίζουν την ενδεκάδα του τριφυλιού. Βάρος στην απόκτηση αριστερού μπακ έχουν ρίξει οι πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 4-0 της Βέστερλο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Τα γκολ για το δικέφαλο του Βορρά σημείωσαν ο Κωνσταντέλιας στο 57, Θημιάνη στο 63 και ο Καμαρά στο 74 και στο 79. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τα ασπρόμαυρα πραγματοποίησε ο Αρίτζε Λουστόντο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζώτα Σίλβα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Σαμοθράκης. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις και για την υπόθεση του Ζωέλ Ρόκα. Στην κορυφή της λίστας για θέση του δεξιού στόπερ συνεχίζει να βρίσκεται ο Σμαϊλόβιτς. Αύριο η πρώτη συνάντηση στα Σπάτα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της Ένωσης για την απόκτηση ΧΑΦ. Πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ θέλει να καταθέσει η Τσίβα στους κυτρινόμαυρους για τον Ορμπελίν Πινέδα, όπως αναφέρουν μέσα από το Μεξικό. Ενίσχυση στην αμυντική γραμμή για την Κηφισιά, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Ισπανού στόπερ Γιον Ντε Λουίς και του 20χρονου αριστερού μπακ Κωνσταντίνου Πολυκράτη. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση του Πανιωνίου στο γήπεδο της Νέας Μύρνης. Κάλεσμα στον κόσμο τους πραγματοποίησαν και οι ανέρυθροι. Η Μαρκό ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του 30χρονου αμυντικού Άλκη Μαρκοπουλιώτη και του 31 ετών επιθετικού Βαγγέλη Αλεξόπουλου για άλλον ένα χρόνο. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα εξτρέμα Ανδρέα Παναγιωτόπουλο βρίσκονται οι πρασινόμαυροι. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στο σύλλογο, αυτή τη φορά στο ρόλο του βοηθού προπονητή. Για την φάση των 16 του Μουντιάλ, στις 8 Καναδάς Μαρόκο και στις 12 Παραγουάη Γαλλία. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι κοντά στην απόκτηση του 26χρονου Γερμανού forward Άιζακ Μπόγκα, ο οποίος αποχώρησε από την Παρτίζαν σύμφωνα με την Εσεστάντο. Στο Πόλο Ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του Νίκου Παπασιφάκη μέχρι το 2027. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
3: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
12: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Λοιπόν, περάσαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής στο διαφωτιστή στο 943 Τρεβέντε Sports. Πέσαμε ακριβώς με τη σέντρα την έναρξη του αγώνα του φιλικού του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Τι έχουμε, Γιώργο Ιωάννου?
1: Ρε Συμφώτη, να σου κάνω τώρα μια ερώτηση. Βλέπω, ας πούμε, το παιχνίδι του Άγιαξ τώρα με τον Παναθηναϊκό. Το έχουμε βάλει και εμείς εδώ να το δούμε.
0: Είναι ωραία.
1: Το φιλικό. Ωραία ατμόσφαιρα έχουν κάνει οι Ολλανδοί, έχουν ανάψει και τα καπνογόνα τους. Να κάνω τώρα εγώ μια ερώτηση, ρε παιδιά. Αυτή η πράσινη φανέλα που φοράει ο Παναθηναϊκός, η οποία είναι ανεπίσημη, την έχει για τα φιλικά συνήθως.
0: Ναι.
1: Κάτι αντίστοιχες φοράει και η ΑΕΚ, έχω δει στις προετοιμασίες της.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην την κρατήσουν, ας πούμε, σαν εμφάνιση για την σεζόν που έρχεται?
0: Πάντως δείχνει.
1: Δεν είναι άσχημη.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι τόσο άσχημη.
0: Δείχνει, ναι. Καλή παρουσίαση. Ναι, καλή
1: δηλαδή,
0: παρουσίαση. Καλή παρουσία.
1: Πρέπει να είναι και λίγο απλή η εμφάνιση.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: πάνω,
1: χρειαζόμαστε τώρα κάτι πολύπλοκο.
0: Όχι, μόνο εντάξει. Καμιά φορά όμως χρειάζεται κάτι έτσι για να ενθουσιάζει περισσότερο τον κόσμο, τραβάει περισσότερο.
1: Ναι,
0: όλα χρειάζονται.
1: Καταλαβαίνω αυτό, το δέχομαι. Αλλά εδώ μιλάμε για μια πιο απλή εμφάνιση. Ωραιότατη. Κομπλέ είναι.
0: Όλα μια χαρά, όλα μια χαρά. Όλα μια χαρά.

Είχαμε λοιπόν μια μικρή διακοπή στο δεύτερο λεπτό στο μάτς από τα καπνογόνα των οπαδών του Άγιαξ. Που έχουν δημιουργήσει ένα ομιχλώδες τοπίο σε όλη την ευρύτερη περιοχή εκεί.

Και η διοίκηση του Άρη Πετρούπολης ανακοίνωσε της αναφέρει πως η απόφαση ελήφθη μετά από αξιολόγηση όλων των δεδομένων και εντάσσεται σε ένα νέο σχεδιασμό που δίνει προτεραιότητα στην ανάδειξη ποδοσφαιριστών από τις Ακαδημίες του Συλλόγου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζω ότι η εξέλιξη αυτή δεν συνδέεται με οικονομικά ζητήματα, ενώ καλεί τα μέλη και τους φιλάθλους στην ανοιχτή Γενική Συνέλευση της επόμενης Παρασκευής, όπου θα παρουσιαστεί αναλυτικά το νέο πλάνο. Αυτά εν ολίγη στην μακροσκελή ανακοίνωση λοιπόν του Άρη Πετρούπολης, που επισημαίνει ότι δεν γίνεται για οικονομικούς λόγους ότι δεν συμμετάσχει στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, αλλά έχει να κάνει με ένα νέο σχεδιασμό

Σημασία έχει ότι η ομάδα επέστρεψε και πάλι στα τοπικά πρωταθλήματα, όπως και ο Σαρωνικός Αναβίσσος στην πρώτη κατηγορία της ΕΨΑΝΑ Ανατολικής Αττικής. Ο Άρης Πετρούπολης βέβαια στην πρώτη κατηγορία της ΕΨΑ. Για ένα γκολ πάντως δεν κατάφερε να ανέβει στη Super League 2. Ενδεχομένως όλη αυτή η κατάσταση να δημιούργησε, να έφερε κλίμα απογοήτευσης. Γενικά πάντως τα οικονομικά είναι πολύ δύσκολα και για τη συμμετοχή στην τρίτη γενική κατηγορία και στη Super League 2.

Μετά το φιλικό 4-0 του Πάγου με τη Βέστελο, ο τεχνικός ομάδας του Εγκεφάλου του Βορρά εμφανίστηκε αρκετά ικανοποιημένος στις δηλώσεις που έκανε. Υπογραμμίζω ότι το σημαντικό σε αυτή τη φάση προετοιμασίας δεν είναι τα αποτελέσματα, αλλά η αγωνιστική κατάσταση της ομάδος. Ο Ιταλός τεχνικός μίλησε επίσης για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, εξήγησε γιατί κρατά σημειώσει κατά τη διάρκεια των αγώνων, ενώ αναφέρθηκε και στις μεταγραφικές κινήσεις του Δικεφάλου.

για τον αγώνα και το 4-0 με τη Βέστερλο. Αλέσιο Λύση είπε λοιπόν, είναι η δεύτερη συνεχόμενη νίκη, αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Εντάξει, πάντα είναι σημαντικό να κερδίζεις, αλλά αυτό που προέρχει είναι η κατάσταση της ομάδας. Για τον Κωνσταντέλια είπε, είναι πάρα πολύ σημαντικός για εμάς, πρέπει να δουλέψει παραπάνω και σίγουρα μπορεί να είναι ακόμα καλύτερος. Για τις σημειώσεις που κρατάει είπε, είναι επειδή ξεχνάω πράγματα λόγω της πίεσης του αγώνα. Μετά το cooling break νομίζω κάνουμε καλύτερα πράγματα και βελτιωνόμαστε με την μπάλα, διορθώνουμε πράγματα. Για τις μεταγραφές τόνισε το κλαμπ, ο αθλητικός και τεχνικός διευθυντής δουλεύουν πολύ σκληρά. Εμείς θα πρέπει να περιμένουμε. Σίγουρα χρειαζόμαστε παίκτες για τον πρώτο προκληματικό. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον αθλητικό διευθυντή. Δουλεύω μαζί και ξέρω ότι εργάζονται σκληρά.

Πριν να πούμε την έναρξη του φιλικού του αγώνα του Πανικού με την Άγιαξ, στηρίχθηκε ενός λεπτού σε γη. Για στέλεχος του Άγιαξ που έφυγε από τη ζωή. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 11ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Είχαμε και εκείνη τη διακοπή από τα καπνογόνα που έπεσαν από τους, που άναψαν μάλλον από τους φίλους του Άγιαξ.

Στο έδαφος βρίσκεται ο Καλάμπρια Ορνίστρο, που έχει την ευκαιρία να δείξει κάποια πράγματα στους παίκτες του Παναθηναϊκού, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μαρκάρουν σε κάποιες στιγμές. Στο 9 είχε μια μεγάλη ευκαιρία ο Αντίνο από κάθετη του Καλάμπρια να σκοράρει, δεν σκόραρε, παραμένει το 0-0. Παραμένει και στο έδαφος ο Καλάμπρια, θα σηκωθεί βέβαια.

Ο Καλάμπρια, ο οποίος αντικαθίσταται τελικά το 13, μπαίνει στη θέση του Τσάπρας. Οι φίλοι του Πανεκού χειροκρότησαν τον Καλάμπρια που αποχώρησε, αλλά και τον Τσάπρα που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο.

Για το φίλο το Σπύρο που ρωτάει για το μπάσκετ, για τις εκπομπές. Να τα απαντήσουμε, είμαστε σε μια περίοδο αλλαγών στο πρόγραμμα. Ωστόσο σίγουρα θα υπάρξουν εκπομπές, αλλά και σε εκπομπές που κάνουμε σε γενικότερες, πάντα αναφερόμαστε σε μπασκετικά θέματα, έτσι.

Και μόλις πριν από λίγο, στο 15ο λεπτό, ο Τετέι σκόραρε, έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό στο μάτς με τον Άγιαξ, στο φιλικό, και έκανε και αυτές τις τούμπες που συνηθίζει να κάνει. Προηγήθηκε η κάθετη του Τσάπρα, ο Τετέι έφυγε κάτω από τη μεσαία γραμμή. Το θορυκτό της επίθεσης του Παναθηναϊκού και πλάσαρε ιδανικά, έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι και λίγο να σκοράρεις απέναντι στον Άγιαξ. Έδειξε να έχει τη σιγουριά όταν πήρε την μπάλα στα πόδια του Τετέι και σκόραρε. Αυτό το στοιχείο δείχνει και την ποιότητα ενός παίκτη.

Προηγουμένως ο Αντίνο είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Τρίτη και Φαρμακερή λοιπόν υπέρ του Παναθηναϊκού, που κινείται πολύ καλά ο Ρεξάτος, είναι στον αγωνιστικό χώρο με καλούς συνδυασμούς. Και με τον γκολ προηγουμένως από τον Τετέι.

Διαβάζει μια περίεργη είδηση, αυτά τα πράγματα, παιδιά, μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Συνελήφθη λοιπόν ο μοναδικός αγροτικός γιατρός του Καστελόριζου μετά από μήνυση στον δημάρχο του νησιού. Ο γιατρός είχε εκφράσει δημόσια τις διαμαρτυρίες του για τις συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, αλλά και της υποστελέχωσης του πολυδύναμου αιμοδυναμικού ιατρείου της Μεγίστης. Σύμφωνα με τόσα έγινε γνωστά, στη συνέχεια κατατέθηκε σε βάρος του μήνυση για συκοφαντική διαφήμιση από το δήμαρχο του νησιού, που πιστεύει ότι πάνε όλα καλά εκεί. Με αποτέλεσμα αστυνομικές αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας.

Πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός πλησίασε στο δεύτερο γκολ σε κόντρα επίθεση. Αλλά ο τραυματοφύλακας του Άρη τελευταία στιγμή έπεσε με αυτοθυσία στα πόδια του Ντετέ και βούτυξε την μπάλα. Τη στιγμή που παίξει ο Παναθηναϊκού φλέρταρε με το δεύτερο γκολ. Ο Παναθηναϊκός πάντως επιμένει, επιθετικά είναι πολύ καλύτερος μέχρι στιγμής. Πιέζει ψηλά. Έχει προγρέσει την αμυντική διάταξη του Άγιαξ να κάνει αρκετά λάθη που δύσκολα αντιμετωπίζει τον τελευταίο.

σε αυτό το φιλικό, δυνατό τεστ φιλικό με τον Άγιαξ, το οποίο μέχρι στιγμής το 20ο δεύτερο λεπτό συνεχίζει να προηγείται η ελληνική ομάδα με σκορ 1-0.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Επιστρέψαμε και πάλι λοιπόν σε συνεχή ροή και σε δυνατούς ρυθμούς στην εκπομπή ο διαφωτιστής των 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 το απόγευμα θα είμαστε εδώ, ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελτία ειδήσεων, Γιώργος Σιάνου. Συνεχίζει να πιέζει επιθετικά ο Παναθηναϊκός, είναι και πάλι στην επίθεση με στημένη μπάλα από κόρνερ. Παραμένει το 1-0 υπέρ του στο παιχνίδι με τον Νέαντα, με τον Άγιαξ. Δυνατό φιλικό παιχνίδι.

Ο Νίστρουπ όρθιος και με συνεχείς οδηγίες παρακολουθεί το μάτς. Να πάμε λοιπόν στον Άγιαξ της Ηπείρου, τον Πας Γιάννενα, για να δούμε τι συμβαίνει για τους φίλους που ρωτάνε. Το πρώτο μέρος λοιπόν των ανακοινώσεων από τα διοικητικά ξεκινάνε τα πάντα, παιδιά, έτσι. Διοικητικά, οικονομικά και πάει λέγοντας. Και πάμε στα παικτικά μετά. Υπήρχε συνέντευξη τύπου χθες στον Πας Γιάννενα που ήταν καταιγιστική, με την έννοια ότι ο κόσμος γνώρισε τα πρόσωπα της δικού σας επιτροπής που θα έχουν τον κύριο λόγο για την ομάδα, αλλά και τους ανθρώπους του τεχνικού επιτελείου. Είδα να υπάρχει και ένα χορηγικό ξεκίνημα με δύο μεγάλα μπραντς της Ηπείρου. Και από τη στιγμή που φαίνεται να υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτά τα πρόσωπα της δικού σας επιτροπής, πρόκειται να υπάρχουν και άλλες χορηγίες, έτσι. Αυτό ελπίζουν στην ομάδα. Αλλά ομάδα σημαίνει και παίχτες, έτσι. Μέχρι τώρα προείχαν και άλλα πράγματα, όπως από άποψη γραφειοκρατίας, όπως η δηλώση συμμετοχή σε πρωτάθλημα και κύπελο ερασιτεχνών που εστάλησαν ήδη. Και έτσι όπως λέγεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα πέσουν και τα πρώτα και πρώτες υπογραφές σχετικά με τα συμφωνητικά με επέκταση. Ανακοινώσεις θα γίνονται μετά τις τελικές συμφωνίες, ώστε να μην υπάρξουν περιπτώσεις που θα εκθέσουν την ομάδα. Αυτό που είναι κοινό μυστικό μέχρι στιγμής είναι ότι από τους παίκτες που έχουν συμφωνήσει να έρθουν στην ομάδα είναι η Κολιοφούκας, Σδράβος, ο Πότσης και ο Φελεντίνος. Κάτι αρχίζει να κινείται σχετικά με το περσινό ρόστερ, αφού οι Ντεκουμές και οι Κιτσάκης πίστηκαν να συνεχίσουν στην ομάδα. Ειδικά για τον Ντεκουμέ που είχε αποθεωθεί πολλές φορές από τους οργανωμένους, θα ήταν δύσκολο να μην πει το ναι από την πλευρά του. Στον Πας Γιάννενα ελπίζουν να κλείσουν και άλλοι γιαννιώτες που πλην του Βρακά που πήγε στον Παναξιακό και τον Γκρέστα που προτίμησε την ΚΑΠΑ 19 της Καλαμάτας, οι υπόλοιποι ακόμα δεν έχουν κλείσει κάπου οριστικά.

Όσον αφορά στον όμιλο στον οποίο θα συμμετέχει στην τρίτη εθνική κατηγορία, ο ΠΑΣ Γιάννενα. Θέλει να έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο και θα γίνουν κινήσεις που πρέπει ώστε η ομάδα να μαζεύσει ό,τι καλύτερο μπορεί από νυν και πρώην δικά της παιδιά.

0: Στο 31ο λεπτό ο Παναθηναϊκός από το 30 προηγείται με 2-0 το Άγιαξ Σταύρου. Όπως είπαμε, ο Παναθηναϊκός είναι συνέχεια στην επίθεση. Με ωραία ανάπτυξη μέσα στην καρδιά της άμυνας του ΕΑΝΤΑ και με τα κουνάκι τελευταία πάσα. Τα κουνάκια από τον Γιάνγκουσιτς και ο Ζαρουρί ήταν ο εκτελεστής της φάσης, το 2-0 τον Παναθηναϊκό. Τι έχουμε, Γιώργο Γιάννου? Τελικά έχεις δίκιο, αυτές οι φανέλες φέρνουν καλό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής στο Παναθηναϊκό.
1: Είναι γουρλίδικες.
0: Εντάξει, ναι.

0: Ο Άγιαξ Σταύρο είναι και μια ομάδα που πήρε το νέαντα το όνομά του, να ξέρεις. Είπα Άγιαξ Σταύρο προηγουμένως. Ναι, έχω.
1: Είναι ομαδάρα.
0: Ο οποίος Άγιαξ Σταύρο δυστυχώς έπεσε. Έπεσε στη δεύτερη κατηγορία της Αθήνας. Έχει αυτά τα λαβοκαταβάσματα. Δεν είναι σταθερή ομάδα στην πρώτη της Αθήνας. Λοιπόν, ναι, είπαμε προηγείται ο Παναθηναϊκός του Άγιαξ με 2-0, έτσι, ο Ζαρουρίς Κόρελ. Έξυπνο το τακουνάκι και από τον Γιάνγκο Σιτς. Φοβερό.
1: Άλλο ένα γκολ θέλω,
0: ναι,
1: για το over.
0: Over, μάλιστα. Εντάξει, εγώ δυστυχώς πήγα κουβά γιατί έχασα μια άλλη ομάδα. Είχα παίξει ένα over, ένα άλλο match. Ενώ στα υπόλοιπα πάω καλά, δεν μου κάθεται. Τέλος πάντων, θα δούμε. Εντάξει. Μακάρι να έρθει, μακάρι να έρθει. Και θα έρθει γιατί είναι νωρίς ακόμα, έτσι. Θα μπουν και άλλα γκολ, πιστεύω, σε αυτό το παιχνίδι.

Λοιπόν, έλεγα για τον Άγιαξ Σταύρο της Ηπείρου, για τον ΠΑΣ Γιάννα. Λοιπόν, μεταξύ τριών Άγιαξ είμαστε. Τον Άγιαξ που παίζει με τον Παναθηναϊκό, 2-0 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Είπα για τον Άγιαξ Σταύρο που έπεσε κατηγορία στη δεύτερη κατηγορία της Αθήνας. Για τον Άγιαξ της Ηπείρου λέω τώρα για τα μεταγραφικά, για τον ΠΑΣ Γιάννα, για τους φίλους που έχουν ρωτήσει. Πιστεύω ότι μαζί με τα δικά του παιδιά θα αποκτηθούν και 4-5 παίχτες εκτός Ιωαννίνων που θα προσδώσουν παραπάνω ποιότητα. Αρκεί βέβαια, όπως λέγεται εκεί, να πάνε τα πράγματα οικονομικά καλά και η ανταπόκριση στα διαρκείες να είναι μεγάλη. Σε πρώτη φάση λοιπόν είναι αυτές οι κάρτες υποστήριξης διαρκείας, θα διατίθεται το κατάστημα του χορηγού ενδυμασίας Άθλος στην Χαλιλάου Τρικούπε 19 στα Γιάννενα, έτσι. Και η μεγαλύτερη όθηση της πωλής θα δοθεί όταν ξεκινήσει η ηλεκτρονική πώληση. Γιατί οι απόδημοι υπηρώτες απέδειξαν περίτανα και πέρσι ότι είναι με το χέρι στο πληκτρολόγιο για να βοηθήσουν την ομάδα με αγορές στο επάνω πέταλο. Εκείνη η θέση στις οποίες ουσιαστικά κάποιος αγοράζει μόνο για να βοηθήσει οικονομικά, αφού το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μπορέσει να έρθει ούτε μια φορά στο γήπεδο λόγω της διαμονής σε άλλη πόλη ή ακόμα και σε άλλη χώρα. Μια τέτοια κίνηση λοιπόν για αγορά καρτών υποστήριξης τόσο του τμήματος ποδοσφαίρου όσο και του τμήματος μπάσκετ γυναικών πρόκειται να κάνουν και πάλι το ευελπιστούν θα συμβεί στην ομάδα οι απόδημοι υπηρώτες της Σουηδίας. Και είναι πραγματικά συγκινητικό ότι αν και τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο τους δεν σταματάνε να τους σκέφτονται και να βοηθάνε όσο μπορούν την ομάδα τους. Και μπράβο τους.

Έβλεπα στον πάγκο του Άγιαξ κάποιοι παίκτες που έχουν πάρει χαρτάκια με οδηγίες από τον προπονητή τους. Διαβάζουν κάποια πράγματα. Έχει πέσει και ένα χασμουριτό και από τους παίκτες. Η αλήθεια είναι ότι όταν δεν παίζεις, αισθάνεσαι και μια βάρια στεμάρα. Πάντως το 35ο λεπτό παραμένει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.

Όσον αφορά τον Άγιαξ Ταύρου, να πούμε ότι το 1965 μια παρέα φίλων από τον Ταύρο ίδρυσε μια ποδοσφαιρική ομάδα δίνοντας το όνομα ΕΑΣ. Λίγο αργότερα το μετέτρεψαν στο Ολλανδικό Άγιαξ, επηρεασμένοι από την περίφημη ομώνυμη ομάδα του Άμστερνταμ που μεσουρανούσε τότε στην Ευρώπη.

Ο Βίλος ο Ευάγγελος λέει, σωστά το λέει, ότι να λέμε και κάποια στοιχεία για την ιστορικότερη ομάδα που πέρασε στο Δήμο Ηλίου, των Ολυμπιακών Λιοσίων, που στο κύπελο λέει έχει αποκλείσει τον Πανιόνιο και αποκλείστηκε από το Εθνικό στο Καρασκάκι με 1-0. Ήμουν μέσα, λέει, στο Καρασκάκι τότε. Τότε ο Εθνικός ήταν μεγάλη ομάδα. Πράγματι έχεις δίκιο, ναι, ήταν μεγάλη ομάδα ο Εθνικός τότε. Και είμαι 65 χρονών και είμαι Ολυμπιακός, και Ολυμπιακός Λιοσίων. Έχω αρκετούς φίλους που μιλάμε, που ασχολούνται με τον Ολυμπιακό Λιοσίων. Πριν από 3 χρόνια, νομίζω, είχα συνεργαστεί σε ένα κομμάτι με τον Ολυμπιακό Λιοσίων που είχε να κάνει με την προβολή του.

σίγουρα είναι από τις επίσης πλέον ιστορικές ομάδες που ιδρύθηκε το 1952, έτσι. Έχει ερυθρόλευκα χρώματα, να πω, μιας και το έφερε κουβέντα με τον φίλο μας τον Ευάγγελο, και έβλημα τον αναμένο πρισό. Ως έδρα χρησιμοποιεί το Δημοτικό Στάδιο Ηλίου, χωρητικότητας είναι τόσο 864 θεατές, νομίζω τόσο χωράει, έτσι δεν είναι.

Έχει παρουσιάσει τα εθνικά πρωταθλήματα με αποκορύφωμα τις συμμετοχές του στην δεύτερη εθνική κατηγορία, στην οποία αγωνίστηκε 7 φορές έτσι συνολικά. Από τις οποίες 6 συνεχόμενα, επίσης έχει πολυετή παρουσία στην τέταρτη εθνική, μετρώντας συνολικά 14 συμμετοχές. Αξιοσημείωτο είναι ότι έως το 1979 Ολυμπιακός Λιωσίων κατήχε το σπάνιο ρεκόρ να μην έχει υποβιβαστεί ποτέ από την ημέρα της ίδρυσής του.

Να πω λοιπόν το 1976 ο Ολυμπιακός Λεωσίνης κερδίσει στον Πασαραϊκό 1-0 στο κύπελλο Ελλάδος τότε. Εκτός έδρα στην Άωσα 1-0. Το 1977 πάλι για το κύπελλο Ελλάδος είχε κερδίσει τον Πανιόνιο 2-1, τον Κυλκυσιακό 4-1. Και όπως είπες, έχασα τον Εθνικό με 1-0 στην παράταση, έτσι.

σε κάποια δημοσιεύματα που, και φήμες που τον έφεραν να μπλέκεται σε σενάρια ανάληψης της Προεδρίας του ΠΑΣ Πύργου, απάντησε ο Λευτέρης Μπαρουξής. Ο οποίος έκανε μια ανακοίνωση στην οποία λέει: θέλω να ξεκαθαρίσω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι το συγκεκριμένο για κάποια δημοσίευμα, συγκεκριμένα δημοσίευματα και σχετικές φήμες, λέει, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ουδέποτε, λέει, δέχτηκα πρόταση από τη δίκη της ομάδας για να λάβω οποιαδήποτε θέση στο νέο διοικητικό συμβούλιο. Αλλά ακόμα, λέει, κι αν είχε γίνει μια τέτοια τιμητική πρόταση, δεν θα μπορούσα, λέει, να την αποδεχτώ, καθώς οι ιδιαίτερα αυξημένες επαγγελματικές μου υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να ανταποκριθώ όπως θα ήθελα σε μια τόσο απαιτητική θέση. Και συνεχίζει ότι για τον ίδιο ακριβώς λόγο αρνήθηκα και την εξαιρετική τιμητική πρόταση να είμαι ως εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Η αγάπη μου, συνεχίζει ο κύριος Μπαρουξής, για τον ΠΑΣ Πύργο ήταν και είναι και θα παραμείνει ανιδιοτελής. Αυτό το γνωρίζουν όλοι όσοι με γνωρίζουν προσωπικά. Θα συνεχίσω να στηρίζω την ομάδα και τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα της ως φίλαθλος και υποστηρικτής της προσπάθειάς τους. Ο ΠΑΣ Πύργος συνεχίζει να διαθέτει ανθρώπους που τον αγαπούν, τον υπηρετούν και εργάζονται καθημερινά για το καλό του συλλόγου. Αξίζουν τη στήριξη όλων μας. Οτιδήποτε άλλο διακινείται το τελευταίο διάστημα, μόνο σύγχυση προκαλεί και εύλογα γεννά ερωτήματα για τις σκοπιμότητες που εξυπηρετεί. Μείωσε ο Άγιαξ 1-2. Να το οβεράκι που ήθελες, Γιώργο Γιάννου, ήρθε γρήγορα.

Στο 43 λοιπόν μείωσε ο Άγιαξ 1-2. Σε 2-1 θέλετε, το ίδιο πράγμα είναι έτσι. Σε εκείνο το λεπτό ο υψηλόσωμος Καναντού πήρε την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι ανάμεσα σε Τουμπά και Καμαρά. Σκόραρε λοιπόν για το νέο ανταμείωσε σε 1-2. Ο Έαντας που μετά από αυτό το τη μείωση του σκόρ έχει πάρει λίγο τα πάνω του επιθετικά και προσπαθεί να κλείσει το ημίχρονο ισοφαρίζοντας, για να δούμε τι μπορεί να καταφέρει, αλλά και τι μπορεί να καταφέρει και Παναθηναϊκός, έτσι.

Τελείωσε λοιπόν το πρώτο μήχρονο στο φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Συνεχίζει να προηγείται το Παναθηναϊκός 2-1. Αλλά στο 45-2 είχαμε μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία από τον Κονατού για να σκοράρει. Η μπάλα πέρασε δίπλα από την εστία του Πένια. Έτσι λοιπόν γλίτωσε την ισοφάριση ο Παναθηναϊκός και με αυτό το σκορ το 2-1 υπέρ του πήγε στην ανάπαυλα, πήγε στα αποδυτήρια.

Μεταγραφή είχε ο Αστέρας Άκτορ Τρίπολης, όπου ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου. Ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, λοιπόν, το νέο απόκτημα του Αστέρα Άκτορ Τρίπολης, είναι 22χρονος κεντρικός αμυντικός. Μεταγράφηκε από την ΑΕΚ και υπέγραψε συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2029. Είναι διεθνής με εθνική K21. Έχει αγωνιστεί ακόμα σε Άρη, Ολυμπιακό, Β' ΑΕΚ, Ανόρθωση και Μάντοβα. Αποκτώντας λοιπόν εμπειρίες σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία, αυτό το νέο απόκτημα του Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, το νέο απόκτημα για τον Αστέρα Άκτορ, ανακοινώθηκε πριν από λίγο.

Λοιπόν, όπως είπαμε, Άγιαξ μείωση σε 2-1. Ολυμπιακός, σύμφωνα με σωδικό δημοσίευμα, όπως λέει ο Μάνος Αραβόπουλος, ήρθε σε οδική συμφωνία με τη Σάντερφορντ και την απόκτηση του υψηλόσωμου στόπερ του Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς με ποσό ρεκόρ για τον Νορβηγικό Σύλλογο, 6 εκατομμύρια ευρώ. Το αποκαλύπτει η Εξπρέσεν, αυτό μας λέει ο Μάνος Αραμόπουλος. Να σε ευχαριστήσω, Μάνο, φίλος και φοβερός στη δουλειά του στη διεθνή θέματα. Οριστική λοιπόν συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σάντερφορντ για την απόκτηση του υψηλόσωμου στόπερ Ζίνετιν Ισμαϊλόβιτς με ποσό ρεκόρ λοιπόν για τον Νορβηγικό Σύλλογο, 6 εκατομμύρια ευρώ. Το αποκαλύπτει η Expressen. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν πάμε και πάλι σε διαφημιστικά μηνύματα break. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Γιώργο Ιάννου και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής, ο διαφωτιστής. Στο 943 Τελβέντε Σπόρτ με τον Φώτη Κατσούφη στο μικρόφωνο.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Στο ποδόσφαιρο κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-1 του Άγιαξ στο ημίχρονο σε φιλικό προετοιμασίας. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 4-0 της Βέστερλο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας εν όψη της νέας σεζόν. Τα γκολ για το δικέφαλο του Βορρά σημείωσαν η Κωνσταντέλια στο 57, Θημιάνη στο 63 και η Καμαρά στο 74 και το 79. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τα ασπρόμαυρα πραγματοποίησε ο Αρίτζε Λουστόντο. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τη Σάντερφιόρντ για την απόκτηση του 22χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ τον deal των Πειραιωτών με τους Νορβηγούς. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζώτα Σίλβα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Αμοθράκης. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις και για την υπόθεση του Ζωέλ Ρόκα. Αύριο η πρώτη συνάντηση σας πάντα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της Ένωσης για την απόκτηση ΧΑΦ. Πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ θέλει να καταθέσει η Τσίβα στους κιτρινόμαυρους για τον Ορμπελίν Πινέδα, σύμφωνα με μεξικάνικα δημοσιεύματα. Ενίσχυση στην αμυντική γραμμή για την Κηφισιά, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Ισπανού στόπερ Γιόντε Λουίς και του 20χρονου αριστερού μπακ Κωνσταντίνου Πολυκράτη. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση του Πανιωνίου στο γήπεδο της Νέας Μύρνης. Κάλεσμα στον κόσμο τους πραγματοποίησαν και οι ανέρυθροι. Η Μαρκό ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του 30χρονου αμυντικού Άλκη Μακροπουλιώτη και του 31 ετών επιθετικού Βαγγέλη Αλεξόπουλου για άλλον ένα χρόνο. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα εξτρέμ Ανδρέα Παναγιωτόπουλο βρίσκονται οι πρασινόμαυροι. Για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, στις 8 Καναδάς Μαρόκο και στις 12 Παραγουάη Γαλλία. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι κοντά στην απόκτηση του 26χρονου Γερμανού γκάρτ Άιζακ Μπόγκα, ο οποίος αποχώρησε από την Παρτίζαν σύμφωνα με την Ενθεστάνδο. Στο πόλο ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του Νίκου Παπασιφάκη μέχρι το 2027. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Περάσαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής στον 943 Τζεβέντεν Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, με 8 το απόγευμα. Για μία ακόμα λοιπόν ωρίτσα μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελετή ειδήσεων, Γιώργος Ιωάννου. Όπου να είναι, ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο του φιλικού του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Προηγείται η ελληνική ομάδα με σκορ 2-1. Ο Παναθηναϊκός είχε το πάνω χέρι επιθετικά στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου αντέδρασε ο Άγιαξ και παρολίγο να εσωφαρίσει προς το τέλος εκεί, στο 45-2.

Αρκετά λοιπόν φιλικά παιχνίδια σε εξέλιξη μέχρι τώρα. Έχουν ξεκινήσει μερικά. Το Μπότεφ Πλόδιβ με την Σπάρτσακ Βάρνα είναι στο 0-0, όπως και τα υπόλοιπα μας. Το Νταντί με τη Μακάμπι Χάιφα και αυτό το ίδιο. Ολύμπια Λουμπιάννα με την Κλούζ. Η Ράντνικ με την Μπούντολοστ. Η Ρεντνίσκι με την Αράντ. Δεν έχει μπει γκολ αυτά τα μάτσα ακόμα.

Το Ραϊτσέλι δέχτηκε γκολ. Η ομάδα που έχει αντιμετωπίσει και η ΑΕΚ με την Τσουκαρίσκη είναι στο 0-1. Η κυβέρνηση λέει για τον Θάνο Ντόκο ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Τέτοια πρωτοφανή γκάφα πάντως δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά. Να τον παγιδέψουν φαρσέρ. Και να δώσει έτσι φόρα παρτίδα πολλά στοιχεία. Η κυβέρνηση που όπως είπαμε υποτίθεται ότι για το θέμα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων σε πολιτικά πρόσωπα το έκανε για λόγους ασφαλείας. Την πάτησε ανεπανόρθωτα. Με τον κύριο Ντόκο. Ο οποίος αποκάλυψε πολλά πράγματα στους Ρώσους φαρσέρ. Και το σημαντικότερο αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι οι εκλογές. Όλο και κάποια δικαιολογία υπάρχει, αλλά τι δικαιολογία να υπάρχει μετά από αυτή την ανεπανόρθωτη γκάφα. Για θέματα ασφαλείας μιλάμε.

φίλος ο Γκρέκο Γρηγόρης από Λάρνακα, Κύπρος, λέει καλησπέρα και καλό μήνα. Το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, αλλά και δεν πειράζει, έστω και τώρα καλό μήνα και πάλι. Βλέπω, λέει, το Μεξικό να βγάλει έξω την Αγγλία. Από Γρηγόρη, λοιπόν, Λάρνακα, Κύπρος. Πάντως, γενικά, εύκολη ομάδα δεν υπάρχει. Για όσους κορόδευαν πριν από το μάτς, από τους αγώνες περί πράσινου ακροτήρι και όλες αυτές τις ομάδες, εύκολα δεν υπάρχει τίποτα. Καμία ευκολία. Να, τώρα σε ένα ακόμα φιλικό στον Ταντί, η Μακάμπι Χάιφα μπήκε γκολ 0-1.

προθεμένονται για τον Παναθηναϊκό Κότσαρης, Κοντούρης, Κάτης και Τσιριβέγια. Παραμένεται να μπουν σε λίγο στο παιχνίδι. Παραμένει το 2-1 του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Και πάλι επιθετικά έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο Παναθηναϊκός, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, με απειλητικές διαθέσεις. Πιο δυνατά πάντως τα τρεξίματα από τους παίχτες και των δύο ομάδων. Ο Άγιαξ αντιπίθεση προσπαθεί να αφινδιάσει, αλλά είχαν γρήγορες επιστροφές οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Εκεί ποντάρει ο Άγιαξ, στο να μην υπάρχουν γρήγορες επιστροφές. Η 11 λοιπόν που ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο είναι Κότσαρης, Τσάπρας, Κάτρης, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Καμαρά, Κοντούρης, Αντίνο, Γιάγκουσης, Τετέι.

για το παγκόσμιο κύπελλο στο μπάσκετ. Τα είπαν προηγουμένως τελικά αποτέλεσματα στην Αμερική. Στο στην Αφρική τώρα, Νότιο Σουδάν, πράσινο ακροτήρι. Αυτό είναι τελικό αποτέλεσμα. 83-63, στους 20 πόντους η διαφορά. Στην τρίτη περίοδο έχουμε Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό με Ακτή Ελεπαντοστού. 34-64 και εδώ στους 20 πόντους η διαφορά, αλλά δεν είναι τελικό το αποτέλεσμα. Και στην τρίτη περίοδο επίσης έχουμε Μαλί με την Ουγκάντα. Είναι στο 60-40 και εδώ στους 20 πόντους η διαφορά, χωρίς όμως να έχει υπάρξει τελικό αποτέλεσμα.

Ο Έλληνας ο Γρηγόρης από Λάρνακα λέει: βλέπω τελικό Γαλλία-Αργεντινή. Και εγώ νομίζω ότι η Γαλλία θα είναι στον τελικό. Είχα πει από την αρχή την εκτίμησή μου ότι πιθανότατα να πάρει και την κούπα. Για να δούμε. Η εκτιμή σίγουρα δεν φέρνει τα αποτελέσματα. Αυτό που γράφεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι αυτό που φέρνει την ουσία και το τελικό αποτέλεσμα.

Για κάποιους φίλους που ρωτάνε αν έχουμε κανένα νέο από την αναγέννηση Καρδίτσας, να πούμε ότι η ομάδα κατέθεσε την περασμένη Πέμπτη μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για τον τρόπο διεξαγωγής του νέου πρωταθλήματος και η απόφαση θα πάρθει στις 15 του μηνός, 15 Ιουλίου. Συγκροτημένη πρόταση κατέθεσε. Αλλά για την ίδια εβδομάδα δεν έχουμε ακόμα καμία εξέλιξη. Που να κάνει αισιόδοξο στους φίλους ότι θα παρουσιαστεί ακόμα πιο δυνατή στο νέο πρωτάθλημα. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου έχει εξαντλήσει όλα τα χρονικά περιθώρια για να καταγραφεί το όποιο ενδιαφέρον ενασχόλησης με τα ενία της ΠΑΕ. Μετά τη δήλωση που έκανε στις αρχές του Ιούνιου αλλά και τις πρακτικά κανείς δεν ασχολήθηκε σοβαρά. Αυτό σημαίνει πάντως η ομάδα θα πρέπει να αρχίσει το σχεδιασμό της και για την οργάνωσή της για το επερχόμενο πρωτάθλημα. Κάτι πολύ σημαντικό που αφορά τη διοίκηση. Μέσα λοιπόν στον κρίσιμο μήνα που διανύουμε, πέρα από τις όποιες κινήσεις που αφορούν την οργάνωση και στη λειτουργία της, θα πρέπει να σχηματιστεί το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ μαζί φυσικά με το προπονητικό team και να προγραμματιστεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Καθώς στις 11 Αυγούστου ο χρόνος τρέχει, παιδιά, έτσι ξεκινούν οι επίσημες υποχρεώσεις για το κύπελλο Ελλάδος. Τρέχει ο χρόνος και πρέπει να τρέξουν και τα αγωνιστικά θέματα στην αναγέννηση Καρδίτσας. Σε ροντέο έχει εξελιχθεί το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Πάνω κάτω η μπάλα. Βέβαια δεν λείπουν και τα αμυντικά λάθη, σοβαρά αμυντικά λάθη από τους παίκτες της ομάδας, από τους παίκτες της Ολλανδικής ομάδας.

Εκτός από τις μεταγραφές της ομάδας, πάντως έχουμε και, και τα διαζύγια, τις αποχωρήσεις. Αντίο λοιπόν στην Άθενα Καλυθέα, μετά από 5 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων ήταν γυμναστής τερματοφυλάκων της ομάδας, γνωστοποίησε ο Γιώργος Σουλογάνης. Να πούμε ότι ο 50χρονος παλέμαχος πορτιέρο έχει γράψει ιστορία στην Καλυθέα, καθώς πέρα από προπονητής υπήρξε και παίκτης της ομάδας από το 2001 έως το 2007. Στη δήλωσή του που έκανε για την αποχώρησή του ο Σουλογάνης αναφέρει, μετά από 5 υπέροχα χρόνια ήρθε ώρα λοιπόν να αποχωρήσει από την ομάδα της Καλυθέας. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τους αδερφούς Φιλιππάκους, Τέντ και Πέτερ, για τη στήριξη και την αγάπη τους όλα αυτά τα χρόνια. Και συνεχίζει ο Σουλογάνης, πιστεύω πως πρέπει πάντα να κοιτάζουμε μπροστά με αισιοδοξία για ό,τι νέο έρχεται. Και είμαι έτοιμος να δώσω, λέει, τον καλύτερό μου εαυτό στον επόμενο σταθμό της καριέρας μου. Θα ήθελα να ευχηθώ, συνεχίζω, ό,τι καλύτερο στην οικογένεια της Καλυθέας για το μέλλον. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους φιλάθλους, για την αγάπη τους. Εις το επανειδήν αναφέρει ο Σουλογάνης στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή του από την ομάδα της Άθενς Καλυθέας. Και συνεχίζει τα μηνύματά του ο φίλος μας ο Γρηγόρης από Λάρνακα, Κύπρο, και λέει: η Γαλλία δείξε ότι διαθέτει μια γρήγορη ομάδα από μέση και μπροστά. Για μένα, λέει, ίσως είναι πολύ καλύτερη από τη Γαλλία του 1998 και η Αργεντινή το ίδιο. Για να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει.

Να πάμε σε Φόρμουλα 1 σχετικά με τον Grand Prix στο Silverstone. Μετά την νίκη του στο Sprint, ο Kimi Antonelli συμπλήρωσε την άρτια σημερινή μέρα στη Βρετανία, κερδίζοντας τις δοκιμές κατάταξης, όπως είπαμε, στο Silverstone. Απέναντι στον Σαρλ Λεκλέρ και στον Λουίς Χάμιλτον. Στην τέταρτη θέση ο Τζορτζ Ράσελ που απογοήτευσε για τον Μαξ Φερστάπεν. Και τη Μακλάρεν που έμεινα στην τέταρτη σειρά της εκκίνησης.

Στις 8 ώρα Ελλάδας για το Μουντιάλ έχουμε το μάτς Καναδάς με το Μαρόκο. Αναμένεται συγκλονιστικό πιστεύω. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε για τελευταία μισή ώρα της εκπομπής στο διαφωτιστή, στον 943 Τρεβέντε Sports.

Μπέ. Βγαίνει ο Τεντέι, ο οποίος πρόσφερε αρκετά πράγματα στο διάστημα που αγωνίστηκε. Παίρνουν μέσα Ραστόντερ, Σιώπης, Ταμπόρδα και Παντελίδης. Είναι και η πρώτη ανεπίσημη εμφάνιση του Ραστόντερ με την φανέλα του Παναθηναϊκού, με την πράσινη φανέλα.

0: Και οι δύο αγροτικοί γιατροί πάντως παραδέχθηκαν στο Καστελόριζο καταγγέλλοντας τις συνθήκες που υπάρχουν εκεί στέγασης.
1: Intervention Sports. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 7.30.

Περάσαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» των 943 Τερβέντε Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου του 2026. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 4 σήμερα έτσι. Μέχρι το 8 το απόγευμα να είμαστε μαζί για ένα μισάωρο ακόμα. Για 25 περίπου λεπτά, γιατί υπάρχουν και διαφημίσεις μετά. Ένα από τις 8 και μετά το μικρόφωνο, στις κιτάρες του μικρόφωνο θα πάρει ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων παραμένει ο Γιώργος Ιωάννου. Και προηγουμένως στο 26ο λεπτό παραλίγο να έχουμε και το τρίτο γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αλλά ο Ραστόντερ αστόχησε σε τέτα τέτ. Όλα τα γκολ μπαίνουν και όλα τα γκολ χάνονται, παιδιά, έτσι.

Μας βλέπετε και στο tvelanda.gr. Είναι το sport κανάλι το οποίο φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη. Έτσι λοιπόν συνεχίζονται τα σημαντικά βήματα από το σταθμό μας, από το ραδιόφωνο μας. Το μας ανήκει και σε εσάς, έτσι δεν είναι μόνο εμάς. Όλοι μαζί συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια, την πορεία.

στα μπασκετικά μάτς για το παγκόσμιο κύπελλο που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Αχτή Λεβαντοστού. (Συσχελίδι) 44-84 στην τέταρτη περίοδο, στους 40 πόντους έχει εκτοξευτεί η διαφορά.

Και το Μαλί, η Ουγκάντα είναι στο 85-1, περίπου εκεί είναι και αυτή η διαφορά. Τεράστιες αποστάσεις των ομάδων.

Και πρώτη σας μεταφέραμε αυτό που αφορά τον Ολυμπιακό, τη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Μέσω του Μάνου Σαλαμόπουλου με το... σουηδικό δημοσίευμα από την Express. Ο Ολυμπιακός λοιπόν συμφώνησε, είχε οριστική συμφωνία με την Σάντερφορντ για την απόκτηση του υψηλόσωμου στόπερ του Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς με ποσό ρεκόρ για τον Νορβηγικό Σύλλογο στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Πρώτη νομίζω το μεταδώσαμε.

Για μία ακόμα φορά ο goalkeeper του Άγιαξ πήγε να κάνει τρίπλα απέναντι σε επιθετικό σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Και ενώ στο 71 ο Μπινιάρης μπήκε στη θέση του Κυριακόπουλου στο παιχνίδι, ο Παναγιώτης στο 73 πριν από λίγο έκανε το 3-1 απέναντι στον Άγιαξ από κεφαλιά του Νταμπόρδα.

Ο Νεσορθέλ λοιπόν, ο Μπινιάρης έβγαλε την σέντρα από αριστερά. Και όταν μπόλα με κεφαλιά κάνει το 3-1.

Περισσότερα για φανέλα Καλαμάτα μπορούν να δουν οι φίλοι μπαίνοντα στο Facebook. Στο Καλαμάτα FC. Υπάρχει μπόλικο φωτογραφικό υλικό με τις νέες εμφανίσεις Καλαμάτας με την επιστροφή της μετά από αρκετά χρόνια στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ομάδα Καλαμάτας δεν ζει το όνειρό της. Είναι πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει. Πρωταρχικός της στόχος βέβαια είναι να εξασφαλίσει από νωρίς την παραμονή της στην κατηγορία. Και από εκεί και ύστερα ό,τι καλύτερο συμβεί. Αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει τις προθέσεις μια ομάδας. Πρωταρχικός στόχος μπορεί να είναι κάτι παραπάνω, έτσι.

τελευταία 14 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις για το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ, που συνεχίζει να προηγείται ο Παναθηναϊκός με 3-1. Και συνεχίζουν να γίνονται κι άλλες αλλαγές.

Ο Παναθηναϊκός πάντως είχε και συνεχίζει να έχει πολλά τρεξίματα, πολύ περισσότερα από το ομάδα του παίκτες του Άγιαξ σε αυτό το μάτς, αυτό το σημαντικό φιλικό σίγουρα.

Ναι, φίλε Δημήτρη Μπερλή, ο Σμαϊλόβιτς έκλεισε το Ολυμπιακό, το βγάλαμε πρώτοι εδώ. Το είπαμε προηγουμένως, το επανέλαβα μέσω του Μάνου Σταραμόπουλου. Που κάνει φοβερό ρεπορτάζ στο διεθνή χώρο και όχι μόνο.

με ποσό ρεκόρ για τον Νορβηγικό Σύλλογο να παλάβω στα 6 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή. Ο Παναθηναϊκός παρά τις αλλαγές συνεχίζει να πιέζει. Συνεχίζει να βρίσκεται κοντά πάντα στην περιοχή του Άγιαξ και στην καρδιά της άμυνας σε αρκετές περιπτώσεις. Τελείωσαν και τα άλλα δύο μάτς μπασκετικά για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ήταν σε εξέλιξη και λέγαμε πριν από λίγο. Λαϊκή Δημοκρατία λοιπόν, Κογκό, Ακτή Ελεφαντοστού 51-94. Όπως είπαμε, Λαϊκή Δημοκρατία, Κογκό, Ακτή Ελεφαντοστού 51-94 στους 43 πόντους διαφορά. Και Μαλί Ουγκάντα 82-59. Φυσιολογικά τα αποτελέσματα σύμφωνα με τη δυναμικότητα των ομάδων. Στις 8 θα παίξουν Καμερούν Λιβύη. Στις 9 Αγγόλα Αίγυπτος. Και την ίδια ώρα Σενεγάλη Μαγαδασκάρη. Αυτά για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Αφρικής. Είπαμε και προηγουμένως τα αποτελέσματα στη ζώνη της Αμερικής.

12 λεπτά έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας για το κλείσιμο της εκπομπής. Προλαβαίνετε να στείλετε και άλλα μηνύματα στο 6939-943-943 χωρίς καμία χρέωση, σχολιάζοντας γεγονότα. Αλλά και για τη συμμετοχή σας για τα δύο δώρα, και για την Αμοργό και για το ψαρονέφρι, το γεύμα εκεί για 4 άτομα. Γράφοντας το άγνωστα, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός ή τη λέξη ψαρονέφρι. Και για τα δύο, μα θέλετε, στέλνετε συμμετοχή. Και για όσους δεν διαθέτουν Viber, μπορούν να το κάνουν αυτό στα τηλέφωνα που έχουμε, το 210-220-5943 και 215-215-5943. Αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και το κινητό τηλέφωνο και την επιλογή τους για Αμοργό ή για ψαρονέφρι και για τα δύο μαζί.

Είχαμε λοιπόν προηγουμένως και τη φοβερή σέντρα του νεοσελθέντα του Μπινιάρη και την κεφαλιά του Νταμπόρδα, με το οποίο τρόπο έγινε το 3-1. Υπέρ του Παναθηναϊκού στο φιλικό με τον Άγιαξ, ποδεύει προς το τέλος του. Απομένουν 8 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις.

0: είναι.
1: Στο 83 προηγούμενο και ο Καρίσο έφτασε πολύ κοντά στον γκολ για τον Άγιαξ, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο out από το κάθε το δοκάρι. Ο Τσιριβέγγια αυτός που έχει πάρει τώρα το περιβραχιόνιο του αρχηγού από τον Κυριακόπουλο στον Παναθηναϊκό.

Ο φίλος του Δημήτρης Μπυρλής λέει: ευχαριστώ για την απάντηση. Για την απάντησή σας, λέει, και καλή εκπομπή. Δηλαδή έχει 4 στόπερ Ολυμπιακός. Ναι, 4 στόπερ.

οδεύοντας προς το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους για τη συμμετοχή τους στην πορεία της εκπομπής αλλά και των εκπομπών γενικότερα, με τα μηνύματα που έστειλαν, με τα τηλέφωνα που πήρανε, αλλά και για τη συμμετοχή τους στα δύο δώρα που προσφέρει ο σταθμός. Η κλήρωση για την Αμοργό αλλά και για το Ψαρονέφρι, το γεύμα δείπνο εκεί, θα γίνει ερχόμενη Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τους Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά.

σηκώθηκε ο τερματοφύλακας Παντελή Κότσαρης από κάποιο μικρό τραυματισμό. Ευτυχώς τίποτα το ανησυχητικό. Σηκώθηκε αμέσως, το έδωσε και το χέρι του αντίπαλος. Που τον μάρκαρε επικίνδυνα.

Από μένα σιγά σιγά καλό βράδυ. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα πάλι, Κυριακή αύριο 5 Ιουλίου 4 με 8. Στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής και πάλι στο 943 Derweden Sports. Στο μικρόφωνο ήταν σήμερα 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, που θα είμαι και αύριο ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, ελτία ειδήσεων, ο Γιώργος Ιάννου. Τη κοιτάλη στο μικρόφωνο από τις 8 και μετά θα πάρει Παναγιώτης ο Βολάνιος.

Νομίζω έβγαλα και βγάλαμε αρκετά θέματα μεταγραφικά και όχι μόνο. Από όλες τις κατηγορίες και τη μεγάλη κατηγορία. Και μπασκετικά και ποδοσφαιρικά και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά. Από όλες τις κατηγορίες γενικότερα. Τρία λεπτάκια θέλει να λήξει το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ, παραμένει το 3-1. Πιστεύω ότι πριν το κλείσιμο της εκπομπής θα έχουμε και το τελικό αποτέλεσμα.

κάποιες φορές σηκώνω μια επιθέση μου για να ξεμουδιάζω κιόλας. Προηγουμένως είχαμε δοκάρι για τον Άγιαξ. Ενώ έπεσε σωστά ο τερματοφύλακας πανικού ο Κότσαρης. Τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, τελευταία δευτερόλεπτα, δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποιος επιπλέον χρόνος με ένα κόρνερ που έχει κερδίσει ο Άγιαξ.

Τελείωσε το παιχνίδι, τελικό αποτέλεσμα 3-1 για τον Παναθηναϊκό στο φιλικό με τον Άγιαξ. Από μένα καλό βράδυ, ακολουθεί αθλητικό δελτίο 2 στον πληκτρολόγο Ιωάννου και συζητάει στο μικρόφωνο συνέχεια να πάρει ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα 4 με 8.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας, το Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον Άγιαξ. Τα γκολ για τους πράσινους πέτυχαν οι Τετέι στο 15, Ζαρουρί στο 30 και τα Μπόρδα στο 74. Για τους Ολλανδούς, σκόραρε ο Κονάντου στο 43. Αποχώρησε στο 11 λόγω αδιαθεσίας του Καλάμπρια, ντεμπούτο με το τριφύλι έκανε ο Ράστοντερ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 4-0 της Βέστερλο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Τα γκολ για τον Δικέφαλο του Βορρά σημείωσαν η Κωνσταντέλια στο 57, Θημιάνη στο 63 και Καμαρά στο 74 και το 79. Είναι πάντα σημαντικό να κερδίζεις, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε το πώς βελτιώνεται η ομάδα, δήλωσε ο προπονητής της ομάδας Θεσσαλονίκης Αλέσιο Λύση. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τα ασπρόμαυρα πραγματοποίησε ο Αρίτζελ Στόντο. Ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς θα μετακινηθεί εντός της ημέρας στην Ολλανδία προκειμένου να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ τον deal των Πειραιωτών με τους Νορβηγούς. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πορτογάλου μεσοπιθετικού Ζώτα Σίλβα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Σαμοθράκης. Αύριο η πρώτη συνάντηση σας πάτε για τους παίκτες της ΑΕΚ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της Ένωσης για την απόκτηση ΧΑΦ. Πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ θέλει να καταθέσει η Τσίβα στους κιτρινόμαυρους για τον Ορμπελίν Πινέδα. Ενίσχυση στην αμυντική γραμμή για την Κηφισιά, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Ισπανού στόπερ Γιόντε Λουίς και του 20χρονου αριστερού μπακ Κωνσταντίνου Πολυκράτη. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση του Πανιωνίου στο γήπεδο της Νέας Μύρνης. Κάλεσμα στον κόσμο τους πραγματοποίησαν και ανέρυθροι. Η Μαρκό ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του 30χρονου αμυντικού Άρκη Μαρκοπουλιώτη και του 31 ετών επιθετικού Βαγγέλη Αλεξόπουλου για άλλον ένα χρόνο. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα εξτρέμ Ανδρέα Παναγιωτόπουλο βρίσκονται οι πρασινόμαυροι. Για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αυτή την ώρα Καναδάς Μαρόκο και στις 12 Παραγουάη Γαλλία. Η Real Madrid είναι κοντά στην απόκτηση του 26χρονου Γερμανού γκάρντ Άιζακ Μπόγκα, ο οποίος αποχώρησε από την Παρτιζάν σύμφωνα με την Ενθεστάνδο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
7: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Interveten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο του 943 Intervetten Sports. Όπως κάθε Σάββατο βράδυ, η ώρα είναι 8 και 5 και μόλις ξεκίνησε ο τετράωρος αθλητικός μαραθώνιος. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 12 σε μια εκπομπή όπου και εσείς έχετε ενεργό ρόλο εφόσον το επιθυμείτε φυσικά. Στέλνετε αχρεωστήτως στα μηνύματά σας στον αριθμό Viber του σταθμού 6939-943-943. Αυτός είναι ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Η εκπομπή μόλις ξεκίνησε και πριν από λίγο μόλις ολοκληρώθηκε το φιλικό του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άγιαξ. Δεύτερη νίκη σε ισάριθμες φιλικές αναμετρήσεις για την ομάδα του Νίστρουπ.

3-1 νίκη για τον Παναθηναϊκό. Κόντρα στον Άγιαξ. Η αλήθεια είναι ότι οι δύο ομάδες έχουν συνηθίσει να δίνουν φιλικές αναμετρήσεις μεταξύ τους τα τελευταία καλοκαίρια. Νίκη για την ομάδα του Νίστρου, το τριφύλι το οποίο είδε για πρώτη φορά σήμερα να αγωνίζεται με τη φανέλα του και το Ράστοντερ. Τετέι, Ζαρουρί και τα Μπόρδα ήταν οι τρεις σκόρερ των Πρασίνων.

Σίγουρα μιλάμε για επιβλητική εμφάνιση. Δύο νίκες ήδη ο Παναθηναϊκός στην προετοιμασία και νομίζω είναι ανάλογο των μεταγραφών που έχει κάνει. Δηλαδή, όταν ξεκινάς τόσο δυναμικά το μεταγραφικό σου σχεδιασμό και αυτό που πραγματοποιείται σε ουσία. Δηλαδή, βλέπεις ότι μέχρι τέλη Ιουνίου ο Παναθηναϊκός είχε κάνει ήδη 6 μεταγραφές. Δείχνει ότι γνωρίζει ακριβώς την κατάσταση που έχει να διαχειριστεί. Δηλαδή, 23 Ιουλίου ξεκινά το ευρωπαϊκό ταξίδι για τα προκριματικά του Conference League. Εκεί όπου, όπως όλοι καταλαβαίνετε, είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει μαξιλαράκι αποκλεισμού.

Για μισή ώρα περίπου, αν υπολογίσουμε και τις καθυστερήσεις, είναι το ντεμπούτο του Ελμίν Ραστόντερ στη σημερινή φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άγιαξ. Ήταν κοντά και στο να σκοράρει ο Μαυροβούνιος Σέντερ Φόρ, δεν τα κατάφερε. Νομίζω όμως ότι δεν θα αργήσει να το πραγματοποιήσει. Ξεκινήσαμε με την φιλική νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άγιαξ. Νωρίτερα και ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο δεύτερο φιλικό του. Νίκησε 4-0 τη Βέστερλο. Άλλη καθιερωμένη αντίπαλος του Δικεφάλου του Βορρά στις καλοκαιρινές προετοιμασίες η Βέστερλο. Νίκη πάλι με 4 για την ομάδα του coach Λύση. Δεύτερη συνεχόμενη 4, δεύτερη συνεχόμενη νίκη στις άριθμες φιλικές αναμετρήσεις. Και όσο λέμε για τα φιλικά, τα νικηφόρα φιλικά Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, οι οποίοι νωρίτερα από τους άλλους δύο ξεκινούν το ταξίδι τους στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Ο Ολυμπιακός την δεύτερη μέρα που βρίσκεται επί Ολλανδικού εδάφους για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του κινείται πολύ δυναμικά στα μεταγραφικά. Για αυτά θα μιλήσουμε αναλυτικότερα και στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής με ποιον άλλον, τον Κώστα Σαμοθράκη, ειδικό σε αυτά τα θέματα θα είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Από χθες το βράδυ ξεκίνησε έντονα να γίνεται ντόρος ότι ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα, ενός παίκτη που τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνιζόταν στην Μπεσίκτας. Νωρίτερα είχε έντονο πέρασμα από το πορτογαλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Γκυμαράες, ενώ έχει αγωνιστεί και στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ένα βήμα πριν τον Ολυμπιακό βρίσκεται ο Πορτογάλος μέσο επιθετικός. Τα λέγαμε με τον Κωστό Μοντράκη και στις προηγούμενες εκπομπές. Επιστροφή στο Ρέντι με γεμάτη φαρέτρα μέσω επιθετικά, κάτι το οποίο στερήθηκε πέρυσι ο Μεντιλίμπαρ στη συγκεκριμένη γραμμή του γηπέδου. Τώρα με περισσότερες λύσεις στη θέση πίσω από τον επιθετικό, είτε μιλάμε για ένα ψευτοεννιάρι, είτε μιλάμε για ένα δεκάρι καθαρόαιμο όπως ο Κώστας Φορτούνης. Μιλάμε και για το Ροντινέι πλέον, μιας και κάνουμε κουβέντα για τα εξτρέμ, γιατί για εκεί τον υπολογίζει ο Βάσκος προπονητής. Δεν ξέρω αν θα τον δούμε και στη θέση του δεξιού πιστοφύλακα πλέον, δεν το θεωρώ και απίθανο.

Έτσι αναφέρει και ρεπορτάζ της Σουηδικής Εξπρέσεν. Στα 5 συν 1 εκατομμύρια ευρώ θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή από την ομάδα της Νορβηγίας, της Σέντφορντ. Σάντεφιόρντ, με συγχωρείτε. Ποσό που, εφόσον ολοκληρωθεί με θετικό πρόσημο η συγκεκριμένη υπόθεση, θα αποτελεί αριθμό ρεκόρ για παραχώρηση ποδοσφαιριστή της συγκεκριμένης ομάδας.

Μιλάμε για 22χρονο στόπερ. Και με τις αποχωρήσεις που προέκυψαν νωρίς το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό, στο κέντρο της άμυνας, μιλάω για Καλογερόπουλο, για Μπιανκόν. Βλέπουμε ότι άμεσα κλείνουν αυτή τη πολύ σημαντική γραμμή του γηπέδου οι άνθρωποι της ερυθρόλευκης ομάδας, με επιστροφή Κάρμο και τώρα την ενδεχόμενη μεταγραφή του Σμαϊλόβιτς.

Και να επιστρέψουμε σε όσα λέμε για την ενδεχόμενη ολοκλήρωση της μεταγραφικής απόκτησης του Σμαϊλόβιτς από τον Ολυμπιακό. Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Βέβαια την πρωτιά έκανε η σουηδική Expressen, όπως προανέφερα, η οποία ενημέρωσε ότι στα 5-1 εκατομμύρια ευρώ ενδέχεται να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφική περίπτωση, και υπενθυμίζω αυτό το ποσό θα αποτελέσει αριθμό ρεκόρ για παραχώρηση ποδοσφαιριστή της νορβηγικής ομάδας.

Μιας και είπαμε για φιλικές νίκες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, μεταγραφές Ολυμπιακού, θα τα αναλύσουμε και συνέχεια της εκπομπής. Αύριο η ΑΕΚ μαζεύεται για πρώτη φορά εν ώψη της νέας σεζόν. Απόλαυσαν περισσότερο, όπως ήταν φυσιολογικό, οι πρωταθλητές Ελλάδος στις διακοπές τους σε σχέση με τους, με τους υπόλοιπους συλλόγους του ελληνικού Big Four. Και αυτό γιατί ξεκινάει πολύ αργότερα το ταξίδι τους στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Η ΑΕΚ που στα μεταγραφικά πλέον και με εντολή του Ριμπάλτα κινείται πιο σιωπηλά σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν, τότε που θυμάστε και με Αλμέιδα στην τεχνική της ηγεσία πόσο τρελαινόταν ο Αργεντινός τότε προπονητής της Ένωσης, που δεν μπορούσε να μείνει τίποτα κρυφό από τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Τώρα έχει αλλάξει πλήρως αυτή η κατάσταση. Αλλά μιλάμε και για την ΑΕΚ που λίγοι παίκτες αποχώρησαν. Πριν από μία ώρα περίπου κιόλας ο νεαρός στόπερ Χρυσόπουλος ανακοινώθηκε από τον Αστέρα Άκτορ που θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Είναι μάλλον ήδη. Ο ακροατής μας ο Λευτέρης στέλνει την καλησπέρα του. Καλησπέρα Γιώργο. Λευτέρη, καλησπέρα και εσένα, σε διορθώνω. Δεν είναι ο Γιώργος Ιωάννου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Βολάνιος, όπως κάθε Σάββατο βράδυ έως τις 12 στην παρέα σας. Με Στάνιτς τι γίνεται, ρωτάει ο Λευτέρης. Λευτέρη, για να τα μάθεις όλα αυτά καλύτερα, μείνε συντονισμένος και στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής εδώ στον 943 Inter Veteran Sports, γιατί μαζί μας θα έχουμε Κώστα Σαμοθράκη για ρεπορτάζ Ολυμπιακού, μεγάλη μεταγραφολογία στους Πειραιώτες. Θα ρωτήσω και για το Στάνιτς για να απαντηθεί η απορία σου. Και οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939 943 943. Στέλνετε αχρεωστήτως ερωτήσεις, σχόλια, ό,τι εσείς επιθυμείτε σχετικά με την αγαπημένη σας ομάδα και όχι μόνο. Λέμε για το τι γίνεται σε συλλογικό επίπεδο εντός συνόρων, αλλά έχουμε και Μουντιάλ σε εξέλιξη. Ένα ακόμη μήνυμα από τον Λευτέρη. Ευχαριστώ Παναγιώτη, μεγάλη τερματοφύλακα. Παρακαλώ Λευτέρη, να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια. Πρώτη αναμέτρηση της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καναδάς, ο οικοδεσπότης Καναδάς αντιμετωπίζει το Μαρόκο. 18ο λεπτό στην αναμέτρηση, χωρίς σκορ. Και οι δύο χώρες προέρχονται από μεγάλες προκρίσεις μεσοβδόμαδα. Το Μαρόκο έπειτα από μια απίστευτη διαδικασία των πέναλτι, με πόσες χαμένες εκτελέσεις και με τι τρόπο χάθηκαν κόντρα στην Ολλανδία. Και ο Καναδάς που με buzzer beater απέκλεισε τη Νότια Αφρική.

Για οποιοδήποτε γκολ μπει στην αναμέτρηση του Καναδά με το Μαρόκο, προφανώς θα ενημερώνεστε για την εξέλιξη του αγώνα. Υπενθυμίζω νωρίτερα, φιλική τριάρα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άγιαξ στο δεύτερο φιλικό της προετοιμασίας των Πρασίνων, νίκη με 3-1 για την ομάδα του Νίστρου, ενώ και ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις νίκες του στις άριθμες φιλικές αναμετρήσεις, νίκησε με δεύτερη διαδοχική 4-0 τη Βέστερλο. Λέγαμε προηγουμένως για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, το πως κάλυψε άμεσα τα κενά που προέκυψαν στο κέντρο της άμυνας. Και χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το βιογραφικό ή τις ικανότητες κάποιου από τους δύο παίκτες που αποχώρησαν από τη συγκεκριμένη γραμμή του γηπέδου, νομίζω ότι, ας μου επιτραπεί βασικά το σχόλιο, μιλάμε και για αναβάθμιση στο κέντρο της άμυνας. Με πιο ποιοτικές λύσεις, δηλαδή όταν δεν μπορεί να αγωνιστεί για οποιοδήποτε λόγο κάποιος εκ των δύο βασικών, Ρέτσο ή Πιρόλα. Ενισχύθηκε με τα γραφικά ο Ολυμπιακός στα στόπερ, αλλά κάτι ανάλογο συνέβη και με απόλυτη επιτυχία από την προηγούμενη εβδομάδα για ξεκινήσει. Για τη θέση πιο πίσω από τα στόπερ, και εννοείται μιλάμε για αυτή του τερματοφύλακα, μέσα σε τρεις μέρες αποκτήθηκαν σχεδόν, βασικά μέσα σε τρεις μέρες, τρεις τερματοφύλακες από τους Πειραιώτες. Μέχρι στιγμής έχει διαμορφωθεί η τετράδα των τερματοφυλάκων του Ολυμπιακού. Μετά τις αποχωρήσεις Αλέξανδρου Πασχαλάκη και Νίκου Μπότη, παραμένει εννοείται βασικός ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ως εναλλακτική λύση του Έλληνα goalkeeper αποκτήθηκε ο Μπάλσα Πόποβιτς, ο 26χρονος Σέρβος διεθνής με την εθνική από το Μαυροβούνιο ωστόσο. Αν και βρισκόταν στην Ελλάδα από τα τέλη Ιουνίου, ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό χθες το πρωί. Ωστόσο, μιας και μιλάμε για τους Πειραιώτες, η κάμερα τον είχε πιάσει με την υπόλοιπη ερυθρόλευκη αποστολή προτού αυτή αποχωρήσει για το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία, στην παρουσίαση που έγινε από τον πρόεδρο της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, για τον νέο Γιώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο θα ξεκινήσει να χτίζεται μετά την ολοκλήρωση τη σεζόν που περιμένουμε. Γι' αυτό και για δύο σεζόν ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί στο γνώριμο ΟΑΚΑ. Ναι, ξέρω πολλά τα παράπονα των φίλων του Ολυμπιακού, δεν μιλάμε για ποδοσφαιρική έδρα, έτσι μπορούμε να πούμε. Ωστόσο, στο παρελθόν έχει δείξει ότι είναι ικανός να κάνει αυτό το γήπεδο κατάμεστο σε διαφόρου τύπου αναμετρήσεις και έχει ζήσει και εκεί μεγάλες βραδιές. Και πώς πήγε η κουβέντα από τον Πόποβιτ στο καινούριο γήπεδο, είναι ότι προτού ανακοινωθεί επίσημα από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ και τις συγκεκριμένες αναρτήσεις που έχουμε συνηθίσει, τον είχε πιάσει η κάμερα εκεί μαζί με την Ερυθρόλευκη υπόλοιπη αποστολή. Και το επόμενο πρωί που η ομάδα του Μεντιλίμπαρα αναχωρούσε από το αεροδρόμιο για Ολλανδία, και εκεί τον έπιασε η κάμερα. Μετά από λίγα λεπτά βεβαίως ανακοινώθηκε, ήταν γνωστό εξάλλου. Τρίτος στην ιεραρχία τερματοφυλάκων ο Δημήτρης Στουρνάρας που επιστρέφει στους Πειραιώτες μετά από μια αρκετά πετυχημένη διετία στον Ηρακλή, με τον Γυραιό μάλιστα πανηγύρισε την επιστροφή με άνοδο στη Super League. Και να πούμε ότι ο Στουρνάρας τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν ο τερματοφύλακας τη Super League 2 με τις περισσότερες ανέπαφες εστίες. Πολύ θετικό πρόσημο, γιατί όταν μιλάμε για τη συγκεκριμένη θέση είναι πολύ καλό να έχεις το ρυθμό των αγώνων, και αυτό που σε βοηθά να αναδειχθείς είναι η σταθερότητα ασχέτως την κατηγορία που αγωνίσαι. Γιατί είδατε, ας πούμε, πως από την πρωταθλήτρια ομάδα της Super League 2, έχοντας το λιγότερο παθητικό και τα περισσότερα clean sheet, πως κατάφερε να κερδίσει την επιστροφή τους Πειραιώτες. Και με αυτές τις ανακοινώσεις ακολούθησε και η μεταγραφή του νεαρού τερματοφύλακα του 29χρονου Τσομπανίδη, που αποκτήθηκε με μεταγραφή από τον Πανσεραϊκό.
Ακολούθησε την υπόλοιπη ομάδα στην Ολλανδία, αλλά προορίζεται για βασικός στον Ολυμπιακό Β. Και αυτό έρχεται σε κάτι το οποίο έλεγα νωρίτερα. Πόσο σημαντικό είναι δηλαδή για τους τερματοφύλακες να έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Σιγά σιγά οδεύουμε προς τη συμπλήρωση του πρώτου, της πρώτης μισής ώρας της εκπομπής. Αυτό όμως ήταν μόνο το ζέσταμα. Σας θέλω εδώ συντονισμένους, γιατί είπαμε, μόλις επιστρέψουμε από το διαφημιστικό break των 8.30, θα έχουμε μαζί μας Κώστα Σαμοθράκη για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, που είναι πολλά.

Μπασκετικά, γιατί δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί τετράωρη εκπομπή χωρίς μπασκετική αναφορά. Έχουμε επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στον Παναθηναϊκό. Πόλος έλξης ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Βλέπουμε πώς με την επιστροφή τους πράσινους πόσοι ζεσταίνονται και θέλουν να συνεργαστούν ξανά μαζί του από οποιοδήποτε πόστο. Θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής δηλώσεις του Μπατίστ για την επιστροφή του στην πράσινη ΚΑΕ. Και μια ξεκινήσαμε την μπασκετική κουβέντα λίγο πριν το διάλειμμα των 8.30, απλά να σας πω ότι ναι, ο Τρέι Λάιλς προφανώς δεν θα αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό, αφού όπως διέρευσε εχθές το βράδυ θα συνεχίσει την καριέρα του, επιστρέφει μάλλον.

Το πρώτο μισάωρο της εκπομπής ολοκληρώνεται, ενώ ολοκληρώνεται και το cooling break, το διάλειμμα ενυδάτωσης στην αναμέτρηση του Καναδά με το Μαρόκο. Πρώτη, υπενθυμίζω, για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, χωρίς σκορ μέχρι στιγμής αναμέτρησης, το 27ο λεπτό. Τώρα ολοκληρώθηκε το διάλειμμα ενυδάτωσης, ολοκληρώνεται και το πρώτο μας μισάωρο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, διαφημίσεις και πίσω με Κώστα Σαμοθράκη, γιατί είναι πολλά τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Και οφείλετε να ενημερωθείτε.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8.30.

Η ώρα είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο μισάωρο της τετράωρης, όπως κάθε Σάββατο βράδυ εκπομπής. Αθλητικός μαραθώνιος θα έχουμε πει και θα συνεχίσουμε να τα λέμε. 31ο λεπτό στην αναμέτρηση του Καναδά με το Μαρόκο, χωρίς σκόρ αναμέτρηση. Η πρώτη, υπενθυμίζω, για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Γεια σου, συντονιστήκατε τώρα, ενημερώνω, Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο.

0: Από στιγμή σε στιγμή θα υποδεχθούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Είναι αρκετά και επειδή έχετε στείλει και απορίες, όπως ο Λευτέρης για το τι γίνεται, ας πούμε, με την περίπτωση του Στάνιτς, θα είναι πρόθυμος ο Κώστας, όπως πάντα, να σας απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Γι' αυτό και οι υπόλοιποι ακροατές μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως στον αριθμό Viber του σταθμού 6939-943-943. Και επειδή έχουμε πολλά να πούμε, πάμε άμεσα στον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Πανώ, καλησπέρα σε όλους.
0: Θα έχεις γεμάτη παρουσία στη σημερινή εκπομπή. Έχουν στείλει ήδη και απορίες για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού.
1: Ωραία, να πω τις ειδήσεις που υπάρχουν και μετά μου μεταφέρεις ό,τι απορίες έχουμε.
0: Βεβαίως.
1: Η τελευταία είδηση έτσι που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με τους Σουηδούς και την ιστοσελίδα Expressen, ο Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς έκλεισε στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός έδωσε 5 εκατομμύρια τελικά, ενώ το ποσό στην αρχή ήταν 4 και 4,5. Και φαίνεται ότι θα κάνουν δικό τους τον στόπερ. Παρά το γεγονός ότι και η Σέλτι και η Φέγερνοντ και η Μαρσέη ήταν ομάδες που ενδιαφέρθηκαν για να τον αποκτήσουν, τελικά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός τους προλαβαίνει, ανέβασε το ποσό και μάλιστα λέγεται σε πολύ προχωρημένο ρεπορτάζ ότι έρχεται Ελλάδα και να υπογράψει, να τελειώσει και να στη συνέχεια να μεταβεί στην Ολλανδία, όπου θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή που βρίσκεται στο προπονητικό κέντρο στο Λαρντίγκεν και έχει ξεκινήσει ήδη η προετοιμασία.
0: Άρα άμεσα ολοκληρώνει τα κενά που προέκυψαν στο κέντρο της άμυνας Ολυμπιακός.
1: Κοίταξε να δεις, η καλύτερη λύση νομίζω αυτή η τετράδα που ο Ολυμπιακός έκλεισε αυτή τη στιγμή με την απόκτηση του Ισμαϊλόβιτς δεν θα μπορούσε να υπάρχει, με την προσθήκη του Κάρμο, δύο αριστεροπόδαροι, ο Πιρόλα και ο Κάρμο, δύο δεξιοπόδαροι, ο Ρέτσος και ο Ισμαϊλόβιτς.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Είναι μια τετράδα σούπερ θα έλεγα στο κέντρο της άμυνας. Κλείνει αυτό το κενό όπως όλα δείχνουν και στη συνέχεια προχωράμε. Όπως έχουμε μεταφέρει πρώτη από το μεσημέρι, ο Ζώτα Σίλβα φαίνεται να είναι έτοιμος να έρθει στην Ελλάδα, ο εξτρέμ της Νότιχαμ. Είναι μια κίνηση, μια μεταγραφή στην οποία μάλλον θα έχει υπογραφεί, όχι μάλλον σίγουρα, ο Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο από το νέο του πόστο, γιατί τον ήξερε, είχε επαφές, έχουν προχωρήσει επαφές και οι πληροφορίες λένε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή και αυτός θα πάει στην προετοιμασία, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα σου μιλάω έτσι.
0: Ναι, θυμάμαι λέγαμε το προηγούμενο Σάββατο πώς είναι οι επιλογές μεσοεπιθετικά. Δεν υπολογίζαμε ότι το Ζώτα Σίλβα είναι ακόμη περισσότερες.
1: Όχι, καθόλου. Νομίζω εντελώς ξαφνικά προέκυψε το όνομα αυτό. Μια καλή περίπτωση, προφανώς ένας καλός παίχτης. Είχε δοθεί, αν δεν κάνω λάθος, στην Μπεσίκτας με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από την Νότιχαμ.
0: Σωστά.
1: Και φαίνεται ότι να είναι σε καλό δρόμο και η μεταγραφή αυτή. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες τουλάχιστον αυτοί οι δύο παίκτες θα προσταθούν στο ρόστερ και τους παίκτες που είναι στην Ολλανδία. Και για να το συνδυάσω, ήδη έχουν ξεκινήσει οι δυνατές προπονήσεις, δύο, μία το πρωί και μία τώρα πριν από λίγο ολοκληρώθηκε. Δυνατές προπονήσεις, τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι καταλαβαίνω έτσι με μια γρήγορη ματιά, βλέποντας και τις εικόνες, σε μια ατμόσφαιρα με πολύ ζέστη. Δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί και τις δύο προηγούμενες χρονιές που είχαμε πάει εκεί, λίγο τρελός ο καιρός, έχει ζέστη, 27-28 βαθμούς, αλλά ο ήλιος καίει. Και γι' αυτό και με την Λίμπαρα αναγκάστηκε να διακόψει κανένα δύο φορές την προπόνηση για να δοσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Αλλά έχει και πολύ γρασία, 65% από ό,τι έμαθα.
0: Δύσκολες
1: βέβαια, συνθήκες. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικές σε αυτό το προπονητικό κέντρο, είναι γνωστό αυτό. Γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ επέμενε για τρίτη χρονιά και πάει εκεί ο Ολυμπιακός, σε μια περιοχή έξω από το Ρότερνταμ. Όλοι οι παίκτες στη διάθεση του προπονητή αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν απουσίες, εκτός από τις γνωστές, αυτές που ξέρουμε από χθες όταν αναχώρησε η αποστολή πάνω για την Ολλανδία, με αυτούς που έχουν κοπεί, δηλαδή τους Στρεφέτσα, Καμπελά, Παπακανέλο, Βέζο, Νασιμέντο. Παπακανέλος μάλλον θα πάει στον Αστέρα Τρίπολης.
0: Δανεικός ή δεν ξέρεις με ποιο τρόπο.
1: Νομίζω θα πάει με μεταγραφή από τη μέση θέση, να ξέρω.
0: Okay.
1: Θα έχουν ενημερώσει τον Καμπελά να βρει ομάδα. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα μέχρι και το 27. Αλλά είναι προφανές ότι ο προπονητής δεν τον υπολογίζει. Και για τον Στρεφέτσα, ότι η Πάρμα φαίνεται ότι συνεχίζει να ενδιαφέρεται, αλλά όχι με τα ποσά που δίνουν οι Ιταλοί. Ο Ολυμπιακός ζητάει 5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν οι Ιταλοί φτάσουν σε αυτό το ποσό. Αλλά και ο ίδιος ο Στρεφέτσα έχει καταλάβει, πιέζει μάλλον για να γίνει μεταγραφή και να αποχωρήσει και αυτός από τον Ολυμπιακό από τη στιγμή που με τη Λίμπαρ δεν τον υπολογίζει. Ο Νασιμέντο θα πάει με τη μορφή δανεισμού στη Ρίο Άβε μάλλον. Και ο Βέζο, μια πονεμένη ιστορία, καλύτερα να μην τη συζητάμε, δεν ξέρω πώς θα απαλλαχθεί ο Ολυμπιακός από αυτό το συμβόλαιο, το 1.300 το χρόνο. Έναν παίκτη ο οποίος από πέρσι προσπαθούν να τον δώσουν στον Ολυμπιακό, να τον πουλήσουν, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει. Κάθεται στο συμβόλαιο του προφανώς. Οπότε εκεί μένουμε και να δούμε αν θα καταφέρει ο παίκτης να βρει ομάδα να συνεχίσει την καριέρα. Έχει μια-δύο προτάσεις από την Ισπανία, αλλά τίποτα το συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτά σε γενικές γραμμές. Πες μου τι απορίες υπάρχουν και τι ερωτήσεις.
0: Οι απορίες που έχουμε είναι από ακροατές για με Ζωέλ Ρόκα, τι γίνεται, σε ρωτάνε.
1: Το είπα. Για ποιον?
0: Ζωέλ Ρόκα, της Χιρόνα τον...
1: Συγγνώμη, ναι. Δεν υπάρχει μια εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Φαίνεται να υπάρχει συμφωνία με την Χιρόνα, την ομάδα του. Και ο παίκτης θέλει να έρθει, έχει μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ και φαίνεται και αυτός να θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή εξέλιξη δεν υπάρχει. Εξέλιξεις είναι αυτές που είπαμε πριν. Σμαϊλόβιτς και ο Ζώτα. Ο Ζώτα Σίλβα.
0: Αυτές
1: οι δύο είναι οι δύο περιπτώσεις οι πολύ προχωρημένες. Όλες οι άλλες είναι σε συζητήσεις. Όπως και του στόπερ της Λοριάν, του Καντού, του Νοά Καντού.
0: Άρα υπάρχει ενδεχόμενο να αποκτηθεί και άλλο στόπερ.
1: Όχι. Ο Νοά Καντού δεν είναι στόπερ, είναι αμυντικός χαφ.
0: Α, επειδή είπε στόπερ πριν και μπερδεύτηκα, λέω.
1: Εντάξει, λάθος, μπορεί να έχω κάνει λάθος εγώ.
0: Ναι.
1: Επειδή κάτι βλέπω τώρα, ένα μήνυμα που μου έστειλαν γι' αυτό. Είναι αμυντικός χαφ ο Νοά Καντού. Στη Λοριάν, 1,92 ύψος. Είναι σε προτεραιότητες, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κάτι άλλο περιμένει για να καθυστερεί. Γιατί θα μπορούσε να την κλείσει αυτή την περίπτωση εδώ και καιρό και δεν το έχει κάνει. Για το Ρότα, όπως σου είπα, είμαστε ένα αναμονή της υπόθεσης.
0: Έχουμε και άλλη απορία για τα μεταγραφικά από το Λευτέρη. Ρωτάει τι γίνεται με Στάνιτς.
1: Με Στάνιτς αυτή τη στιγμή δεν γίνεται τίποτα. Τουλάχιστον τώρα αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει την καλύτερη πρόταση. 7,5 εκατομμύρια στη Λιουντογκόρετς. Οι Βούλγαροι παίζουν το δικό τους παιχνίδι, έχουν ξεκινήσει από 10. Παναγιώτη πήγανε στα 9, ξαναπήγανε στα 10, πήγανε στα 8. Φάνηκε να υπάρχει μια προσέγγιση και από τις δύο πλευρές, από τα 7,5 που δίνει ο Ολυμπιακός με τα 8. Μετά το ξαναγύρισαν πάλι. Είναι τα παιχνίδια τακτικής νομίζω, γι' αυτό και δεν ξέρω αν θα τελειώσει γρήγορα, θα ολοκληρωθεί γρήγορα αυτή η περίπτωση.
0: Πάντως ο Ολυμπιακός είναι πρόθυμος να την προσπαθήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Δεν τα αφήνει, όχι. Ο Ολυμπιακός δεν την αφήνει αυτή την περίπτωση. Αλλά δεν είναι και εύκολο να δώσεις και 8-9 εκατομμύρια.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι, άσχετα αν είναι πραγματικά είναι μια εξαιρετική περίπτωση, καλός παίκτης είναι, ο Σερβός. Αλλά δεν μοιράζονται έτσι τα εκατομμύρια όπως νομίζει ο καθένας. Αυτό είναι το θέμα, καταλαβαίνεις.
0: Προφανώς, ναι. Αυτές είναι οι απορίες των ακροατών. Νομίζω τα υπόλοιπα ερωτήματα και αν είχαν τους ακάλυψες με όσα είπες.
1: Εδώ είμαστε, ότι εξέλιξη υπάρχει για τα θέματα και για τον Σίλβα και για τον Σμαϊλόβιτς και ό,τι άλλο προκύψει να το μεταφέρουμε πρώτη.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
1: Καλά πάμε, γιατί καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ, καλό βράδυ. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, πρόθυμος όπως πάντα να λύσει τις απορίες σας και να σας ενημερώσει για όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Και από τα Ερυθρόλευκα να αλλάξουμε στρατόπεδο, παραμένουμε σε ισπανικό επίπεδο ωστόσο. Συνεχίζονται τα ισπανικά δημοσιεύματα σχετικά με την Λεγκανές, η οποία ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Άλβαρο Τεχέρο από τον Άρη.

Ο Τεχέρα που έχει ενημερωθεί και από τον Ρούμπεν Ρέγε, στο τεχνικό διευθυντή του Θεού του Πολέμου, ότι δεν υπολογίζεται ενώπιση νέα σεζόν. Είναι προτιμότερο να βρει ομάδα να αποχωρήσει, να είναι πιο εύκολο το διαζύγιο μεταξύ των δύο πλευρών. Φαίνεται πολύ δυνατά ότι θέλει να ενισχυθεί στη θέση του δεξιού μπακ οι Λεγκανές με την αποκτήσή του. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν πάντα οι έγκριτες Μάρκα και ΑΣ στην Ισπανία. Μεταφέραμε τις απορίες σας στον Κώστα Σαμοθράκη και οι υπόλοιποι μπορείτε να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε στο Viber του σταθμού. Διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό, Καναδάς Μαρόκο χωρίς σκορ. Προηγουμένως είχαμε και μία σύραξη μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων, ως τώρα η αναμέτρηση συνεχίζεται κανονικά. Χωρίς να έχει σημειωθεί κάποια πολύ μεγάλη φάση μέχρι στιγμή στο μάτς. Υπενθυμίζω, χωρίς σκορ, λίγο πριν την συμπλήρωση των 45 λεπτών.

Και μιας και μιλάμε για τα μεταγραφικά του ελληνικού Big Four, πάμε και σε αυτά του ΠΑΟΚ. Γιατί εδώ και δύο εβδομάδες περίπου γίνεται μεγάλος ντόρος για ενδεχόμενη πρόταση του ΠΑΟΚ στην Κοπενχάγη για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου. Βεβαίως εμείς όπως πάντα στην εκπομπή θα ανηφορήσουμε και Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε Παναγιώτη Στεφάνου, να ενημερωθούμε για άλλη την επικαιρότητα σχετικά με ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή. Τώρα, ο Παντελής Χατζηδιάκος παραχώρησε συνέντευξη στην δανέζικη ιστοσελίδα Bold και προφανώς αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, το οποίο το προχωράνε και ένα βήμα παρακάτω, λένε, για επαφές με το δικέφαλο του Βορρά, το Έλληνα Στόπερ.

Σε ερώτηση που του έγινε στην, στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα την Bold για το ενδιαφέρον των ελληνικών ομάδων, ο Χατζηδιάκος απάντησε: στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ φυσιολογικό για μένα. Είμαι Έλληνας και παίζω πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι υπάρχουν φήμες από την Ελλάδα. Οι σύλλογοι φυσικά μιλούν με τον ατζέντη σου σε συνεχή βάση και τέτοια πράγματα, αλλά το τι θα συμβεί τελικά εξαρτάται από εκείνους. Ενιγματικός, δεν ήθελε να είναι πιο συγκεκριμένος σχετικά με τον ΠΑΟΚ ο Χατζηδιάκος. Και εντάξει, μιας και μιλάμε για επαγγελματία ποδοσφαιριστή, είναι φυσιολογικό. Να δούμε όμως αν με αυτόν θα ενισχυθεί στο κέντρο της άμυνας ο δικεφαλός του Βορρά.

different. Πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, σας είπα για το ότι οι Timberwolves θέλουν να φέρουν στη Μινεζότα τον LeBron James. Ένα ακόμη δημοσίευμα προκύπτει από το εξωτερικό σχετικά με το μέλλον του βασιλιά εντός εισαγωγικών. Cavaliers θεωρούν πως είναι το φαβορί για την απόκτηση του LeBron. Υπενθυμίζω προφανώς, το θυμάστε και οι περισσότεροι που με ακούτε τώρα, ότι ο LeBron έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στο Cleveland.

Βέρτε, ο οποίος εγώ τον έχω δει σε βίντεο. Οι περισσότεροι παλιοί που με ακούτε τώρα γνωρίζετε και τις ικανότητες που είχε και εκτός κατά από την εστία. Ένας ιδιαίτερος τερματοφύλακας και για το χαρακτήρα του και για τις δηλώσεις που κάνει αναδιαστήματα. Τώρα προφανώς σχολίασε την αναμέτρηση της Γαλλίας με την χώρα του, την Παραγουάη, για τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Δήλωσε: η Παραγουάη θα αντιμετωπίσει μια ομάδα από την Αφρική. Και αυτή η δήλωση του Τσιλαβέρτ ήταν απάντηση σε κάτι το οποίο είχε δηλώσει προηγουμένως ο πρώην παίκτης της θρηλυκής ομάδας των Γάλλων, Κρίστοφερ Ντουγκαρί, που είχε πει ότι η Παραγουάη θα διασυρθεί. Θα θελήσει να παίξει άμυνα γιατί είναι ανίκανη. Ανίκανη. Το επαναλαμβάνω δύο φορές για να γίνει απολύτως σαφές. Να δημιουργήσει πραγματικό ποδόσφαιρο επιθετικά είναι καταστροφή. Αυτό είπε για την Παραγουάη ο πρώην Γάλλος διεθνής ποδοσφαιριστής Κριστόφ Ντουγκαρί. Προφανώς δεν το άφησε να πέσει κάτω αυτό σαν σχόλιο ο Τσιλαβέρτ, που είπε: έχεις δίκιο, στο Μουντιάλ του 1998 αντιμετωπίσαμε τη Γαλλία. Τώρα η Παραγουάη θα αντιμετωπίσει μια ομάδα από την Αφρική. Αυτό δήλωσε ο Τσιλαβέρτ. Δεν θα πάρω θέση στο αν συμφωνώ με την τοποθέτηση του ενός ή του άλλου. Αλλά θα κάνω σχόλιο σχετικά με την εμφάνιση μέχρι στιγμής της Παραγουάη στο παγκόσμιο κύπελο. Θα πω ότι είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις και πόσο συγκινητική και συγκλονιστική είναι η ιστορία του τερματοφύλακα που έχει τώρα, του Χιλ, που μέχρι πέρυσι αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της Παραγουάης, δεν ήταν καν βασικός τότε. Για να δείτε πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα εντός μερικών μηνών. Και τώρα ήταν πρωταγωνιστής στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στο Manuel Neuer, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι θέμα χαρακτήρα, το πόσο θα αποτελέσει κίνητρο για σένα να φανείς μεγάλος και αντάξιος, να εκτάξεις τα ίσα ίσως τον κορυφαίο τερματοφύλακα στην ποδοσφαιρική ιστορία. Και τώρα η Παραγουάη ζει το όνειρό της, θα αντιμετωπίσει την Γαλλία. Οκ, η Γαλλία για πολλούς είναι και το φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Κάτι το οποίο δεν κατάφερε μια τετραετία πριν. Κόντρα στην παρέα του Μέση, που χθες, αν και δυσκολεύτηκε, μας χάρισε μια εξαιρετική ποδοσφαιρική παράσταση. Βασικά δεν μας το χάρισε μόνο η Αργεντινή αυτό. Αυτό οφείλεται κυρίως που είδαμε χθες το βράδυ, όσοι τυχεροί ξενυχτήσαμε, μας το χάρισε το πράσινο ακροτήρι, που κοίταξε στα ίσα την πρωταθλήτρια κόσμου. Μια ομάδα που θα μείνει αξιομνημόνευτη σίγουρα στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, η οποία αποχαιρέτησε την κορυφαία εθνική διοργάνωση.

Και το πράσινο ακροτήρι με τις δικές του συγκινητικές ιστορίες, αυτή του Βοζίνια, η φήμη που απέκτησε social media, πρέπει να είναι ο τερματοφύλακας με τους περισσότερους εκατομμύρια ακόλουθους παγκοσμίως. Την κολάρα μας χάρισε ο Καμπράλ, το αριστερό μπακ της ομάδας, αυτό το σουτ με το δεξί, έχοντας κάνει ένα πολύ ανοιχτό κοντρόλ από το ένα πόδι στο άλλο και από εκείνη τη δύσκολη γωνία βάζει τέτοια φάλτσα στην μπάλα που το βλέπεις και έλεγες αυτό, ok, έχουμε ακόμη δύο εβδομάδες αναμετρήσεων, αλλά είναι το γκολ του τουρνουά. Η Κολομβία μετά ήταν καταιγιστική για δεύτερη συνεχόμενη αναμέτρηση κόντρα στην Γκάνα. Πολύ καλή ήταν και το προηγούμενο Σάββατο βράδυ, βασικά ξημερώματα Κυριακής, κόντρα στην Πορτογαλία. Δεν κατάφερε τότε να σκοράρει. Τώρα έκανε αποτελεσματικά τη δουλειά της με γκολ του Τζον Αρίας από νωρίς. Επιβλήθηκε 1-0 της Γκάνας. Οι αφρικανικές χώρες έκαναν έντονη την παρουσία τους στη φάση των 32, ωστόσο λίγες από αυτές κατάφεραν να προκριθούν στην φάση των 16, αλλά σίγουρα δείχνουν ότι έχουν επιστρέψει για τα καλά, είναι σκληροτράχυλες. Αυτό ισχύει και για την Ακτή Ελεφαντοστού και για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που και εκείνη πλήττεται τώρα από έμπολα, αλλά είδαμε τι πάθος δημιούργησε η παρουσία της εθνικής ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο. Τα συναισθήματα που δημιουργούσε η ομάδα στους φιλάθλους που έδιναν βροντερό παρόν στις κερκίδες, ότι ήταν μια αξιόμαχη χώρα και okay, με δύο γκολ του Χάρι Κέιν η Αγγλία την απέκλεισε από τη συνέχεια.

0: Και με κομβική παρέμβαση εντός στούντιο του Γιώργου Ιωάννου, με μια μεγάλη μπασκετική είδηση, θα σας αφήσω για την πρώτη, για τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας της εκπομπής. Σύμφωνα με το Basket News και τον έγκριτο δημοσιογράφο Ντονατάς Ουρμπόνας, ο Παναθηναϊκός είναι μία ανάσα μακριά από την απόκτηση του Μπόγκα. Αυτή είναι η βόμβα του Basket News. Άιζακ Μπόγκα, με τα τελευταία δημοσιεύματα λεγόταν ότι θα, αφού έχει αποχωρήσει από την Παρτιζάν, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μέχρι αυτό, αυτό γνωρίζαμε μέχρι το μεσημέρι. Τώρα όμως το Basket News ρίχνει τη δική του βόμβα και λέει ότι ο Μπόγκα είναι μία ανάσα μακριά από το να αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό. Και με αυτή την είδηση ολοκληρώνεται το, η πρώτη ώρα της τετράωρης εκπομπής. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Intervetten Sports. Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Intervetten Sports.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervetten Sports. Μια ανάσα από τον γερμανό forward Άιζακ Μπόγκα βρίσκεται το Παναθηναϊκός Άκτορ σύμφωνα με το Basket News. Στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας, το Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον Άγιαξ. Τα γκολ για τους πράσινους πέτυχαν οι Τετέι στο 15, Ζαρουρί στο 30 και τα Μπόρδα στο 74. Για τους Ολλανδούς σκόραρε ο Κονάντου στο 43. Αποχώρησε στο 11 λόγω αδιαθεσίας ο Καλάμπρια, ντεμπούτο με το τριφύλι έκανε ο Ράστοντερ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 4-0 της Βέστερλο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας ενόψης της νέας σεζόν. Τα γκολ για το δικέφαλο του Βορρά σημείωσαν η Κωνσταντέλια στο 57, Θημιάνη στο 63 και Καμαρά στο 74 και το 79. Είναι πάντα σημαντικό να κερδίζεις, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε το πώς βελτιώνεται η ομάδα, δήλωσε ο προπονητής της ομάδας Θεσσαλονίκης Αλέσιο Λύση. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τα ασπρόμαυρα πραγματοποίησε ο Αρίτζε Λουστόντο. Ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς θα μετακινηθεί έντος σήμερα στην Ολλανδία προκειμένου να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ το deal των Πειραιωτών με τους Νορβηγούς. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζώτα Σίλβα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι όπως αποκάλυψε ο Κώστας Σαμοθράκης. Αύριο η πρώτη συνάντηση στα Σπάτα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες ένωσης για την απόκτηση ΧΑΦ. Πρόταση 7 εκατομμυρίων θέλει να καταθέσει η Τσίβας στους κιτρινόμαυρους για τον Ορμπελίν Πινέδα σύμφωνα με Μεξικάνικα ρεπορτάζ. Ενίσχυση στην αμυντική γραμμή για την Κηφισιά η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Ισπανού στόπερ Γιον Ντε Λουίζ και του 20χρονου αριστερού μπακ Κωνσταντίνου Πολυκράτη. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση του Πανιωνίου στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Κάλεσμα στον κόσμο τους πραγματοποίησαν και οι ανέρθροι. Η Μαρκό ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του 30χρονου αμυντικού Άρχη Μαρκοπουλιώτη και του 31 ετών επιθετικού Ευαγγέλη Αλεξόπουλου για άλλον ένα χρόνο. Σε προχωρημένη συζήτηση με τον Έλληνα εξτρέμ Ανδρέα Παναγιωτόπουλο βρίσκονται οι πρασινόμαυροι. Για την φάση των 16 του Μουντιάλ, στο ημίχρονο Καναδάς Μαρόκο 0-0 και στις 12 τα μεσάνυχτα Παραγουάη Γαλλία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
10: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά και μόλις ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της τετράωρης εκπομπής. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο, το 943 Inter Veteran Sports, όπως κάθε Σάββατο βράδυ παρέα σας έως τις 12. Προηγουμένως μιλήσαμε με Κώστα Σαμοθράκη αναλυτικά για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού και όχι μόνο. Εδώ πόσο δυνατές είναι οι πρώτες προπονήσεις επί Ολλανδικού εδάφους μέχρι στιγμής για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Καλά, αυτό ήταν και αναμενόμενο. Σήμερα το πρόγραμμα έχει διπλή προπόνηση για τους Πειραιώτες, που από ό,τι φαίνεται άμεσα θα δουν να εντάσσεται σε αυτούς, να ενσωματώνεται μάλλον, να το πω πιο σωστά, στην αποστολή της προετοιμασίας και ο Σμαέλοβιτς, ο 22χρονος στόπερ. Το είπε πρώτη η Σουηδική Express. Εδώ ο Κώστας Σαμοθράκης μας είπε ότι αυτή η μεταγραφή ενδέχεται να ολοκληρωθεί εναντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, μεγάλη είδηση δεν είναι τα τελευταία μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού. Είναι η είδηση που προέκυψε από τον Ντονατάς Ουρμπόνας, τον έγκριτο αυτό ρεπόρτερ του Basket News, που πριν από λίγο σε ανάρτησή του έγραψε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μία ανάσα μακριά από την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα. Γνωστή εδώ και καιρό η αποχώρησή του από την Παρτιζάν. Λεγόταν ότι θα κατέληγε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τελικά ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τον Ουρμπόνας, είναι αυτός που έχει το πάνω χέρι στην κούρσα για τη διεκδίκησή του. Για την απόκτησή του, να το πω πιο σωστά, γιατί ήταν εντός των ομάδων που τον διεκδικούν. Το θέμα είναι ότι, okay, και στην πρώτη θητεία του ο Μπράντοβιτς βλέπαμε παίκτες να αλλάζουν θέσεις. Τώρα ο Μπόγκα για πού προορίζεται και ποιανού τη θέση θα πάρει, δηλαδή στο rotation, για ποιον θα αγωνίζεται περισσότερο. Άρα με την άφηξή του, εφόσον πραγματοποιηθεί επίσημα, ποιος θα παίζει λιγότερο. Τι να πω, μεγάλα ερωτήματα δημιουργούνται. Βέβαια δεν ξέρουμε γιατί ρόστερ εν τέλει θα διαμορφώσει ο Μπράντοβιτς την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Μιας και μιλάμε για τους πράσινους, σίγουρα έχετε ενημερωθεί, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ, το είπε και ο Φώτης ο Κατσούφης προηγουμένως στην δική του εκπομπή, ότι ο Παναθηναϊκός είχε δεύτερη διαδοχική νίκη στις φιλικές του αναμετρήσεις. Τώρα έβαλε 3 γκολ στον Άγιαξ και σε λίγο θα υποδεχθούμε τον αγαπημένο του ακροατηρίου μας, Σάκη Μπουσδούνη, να πούμε περισσότερα για τους πράσινους.

Είχαμε και κάτι σπάνιο για φιλική αναμέτρηση στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Είχαμε μικρή διακοπή στο δεύτερο μόλις λεπτό λόγω καπνογόνων και της ατμόσφαιρας που δημιούργησαν οι οπαδοί του ΕΑΝΤΑ. Ενδιαφέρον είχε και μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Κάρολ Σβιντέρσκι. Δήλωσε για το παρελθόν του στα ελληνικά γήπεδα. Επενθυμίζω, εμείς τον γνωρίσαμε στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό, μάλλον συστήθηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Μετά επέστρεψε από την Σαρλότ του MLS στη χώρα μας για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Yeah. Αναφέρθηκε και στις δύο ομάδες. Είπε ότι στον ΠΑΟΚ έχει περάσει τα καλύτερα του χρόνια στην Ελλάδα και ότι η τοπική πορεία του με τον Παναθηναϊκό ξεκίνησε από την άφεξη του Ράφα Μπενίτεθ. Like I still believe in you. Υπομονή περισσότερα για τον Παναθηναϊκό άμεσα μαζί με Σάκη Μπουσδούνη, γιατί ξέρετε ότι τα λέει καλύτερα από όλους. Ξεκίνησε πάντως και το δεύτερο ημίχρονο της πρώτης αναμέτρησης για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, Καναδάς Μαρόκο 0-0.

0: Ξεχωριστή προαναγγελία όπως πάντα για την παρουσία του στην εκπομπή. Μαζί μας Σάκης Μπουσδούνης να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Καλησπέρα Σάκη.
1: Γεια σου Παναγιώτη. Αφού γίνεται ο λογαριασμός ρε φίλε, τόσα μηδενικά βάζω κάθε εβδομάδα. Γι' αυτό γίνεται αυτό.
0: Σάκη, το θέμα είναι τι γίνεται μπροστά από τα μηδενικά.
1: Α, εντάξει, μπερδεύτηκα. Ναι, έχει πολλά μηδενικά, αλλά μπερδεύτηκα. Μπροστά δεν έχει τίποτα, Μόνο μηδενικά είναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα το διορθώσουμε, ρε φίλε. Καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports. Τι γίνεται, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, είδαμε και φιλικά, είδαμε εδώ.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις. Έτσι θα ξεκινήσουμε με τα φιλικά, όπως λες. Εγώ δεν κρατάω ποτέ το αποτέλεσμα. Και να είχαν ο Παναθηναϊκός και να βλέπαμε έτσι όπως έπαιξε ο Παναθηναϊκός, θετικό θα ήταν το δείγμα για μένα. Γιατί πάντα στα φιλικά, μάλλον πάντα τα φιλικά γίνονται για τους προπονητές, να δούνε εάν έχουν αφομοιώσει παίκτες τα συστήματα και όλα αυτά που θέλουν να περάσουν. Και όχι να δούμε εμείς οι φίλαθλοι και να πούμε «Α, τι ωραία κερδίσαμε, βάλαμε 3 γκολ στον Άγιαξ», ξέρω εγώ. Δεν είναι κάτι αυτό. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Σε γενικές γραμμές και το προηγούμενο παιχνίδι και τώρα θεωρώ ότι το πρόσημο είναι θετικό. Είδαμε τον coach του Παναθηναϊκού να δουλεύει μεθοδικά, να δουλεύει με όλο το επιτελείο και να προσπαθεί να γίνουν όλοι μια οικογένεια. Πέρα από το επιτελείο και οι παίκτες και οι νέοι που έρχονται σιγά σιγά και μπαίνουν στην ομάδα, βγαίνει μια θετική άβρα από όλη την ομάδα και από το τεχνικό επιτελείο αλλά και από, από τα παιδιά, από την ομάδα, από τους ποδοσφαιριστές. Μια ομάδα που φαίνεται, μιλάμε τι έχουμε δει μέχρι τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ενθουσιασμός, δεν είναι με αυτά που έχω δει μέχρι τώρα, ό,τι έχουμε δει εμείς από εδώ, έτσι. Γιατί ο Λάμπρος είναι εκεί, ο Λάμπρος βλέπει τις προπονήσεις, ο Λάμπρος ό,τι μας μεταφέρει, έτσι, και ό,τι βλέπουμε εμείς από την τηλεόραση εδώ.
0: Σάκη, σε διακόπτω γιατί. Ω, καλά. Αζεντίνη Νουαΐ ανοίγει το σκορ. Το Μαρόκο προηγείται 1-0 του Καναδά στο 50 λεπτό.
1: Εκταράς, όντως.
0: Το περίμενα λοιπόν, αυτό το σχόλιο, γι' αυτό και έπρεπε να σε διακόψω.
1: Γιατί, συγγνώμη, διαφωνείς?
0: Όχι.
1: Κρίμα που δεν παίζει στο Παναθηναϊκό. Κρίμα που δεν το βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, έλεγα ότι η ομάδα βγάζει υγεία, δεν βλέπω γκρίνιες, δεν βλέπω παράπονα, δεν βλέπω ότι εγώ είμαι φίρμα και εσένα δεν σε βλέπω. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι η μπάλα είναι κάτω, δεν υπάρχουν αυτές οι γιώμες που βλέπουμε, που βλέπαμε μάλλον μέχρι τώρα στον Παναθηναϊκό. Δεν βλέπω έτσι πολλά λόγια, βλέπω χαμόγελα. Θετικά είναι όλα αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα στον Παναθηναϊκό, έτσι σαν μια γενική αποτίμηση, αν μπορώ να το πω έτσι. Τώρα. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός για το σημερινό φελικό να πούμε ότι με πίεση ψηλά, με δημιουργία ευκαιριών, με αρκετό pressing και ψηλά και γενικότερα σε όλο το γήπεδο, με μια άλλη νοοτροπία έφτασε στο 3-1 απέναντι στον Άγιαξ. Αυτό που είδαμε τον Παναθηναϊκό δημιουργεί προσδοκίες για τους φιλάθλους, έτσι. Που σίγουρα σου κάνει το κλικ να πεις να το δω, να δω την ομάδα. Λοιπόν, ήταν ένα δυνατός τεστ αυτό που είδαμε, άσχετα με το 4-0 επί της Χέλμοντ που είδαμε προχθές. Και το λέω αυτό γιατί η ποιότητα του Άγιαξ είναι δεδομένη, έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Παρά τα ζητήματα που είχε τα τελευταία χρόνια, okay.
1: Εννοείται, δεν πάει να είναι Άγιαξ, ρε φίλε. Και με καλούς παίκτες, ποιοτικούς παίκτες, δεν το συζητάμε. Όταν μπάλω στο ξεκίνημα, ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός, ειδικά στο πρώτο 30 λεπτό. Κυκλοφόρησε πάρα πολύ καλά την μπάλα. Και έσπαγε πάρα πολύ καλά την πίεση των αντιπάλων, αλλά και και στο γενικό πλαίσιο του αγώνα, εκτός από κάποιες στιγμές, κάποια 5 λεπτά, 10 λεπτά που είχε πέσει η ομάδα, γενικά τα πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα, να πω ότι πάρα πολύ καλό ήταν ο Γιάγκουσιτς, με πολλά κέφια θα έλεγα, φαίνεται ότι έχει ταλέντο το παιδί, ο Τετέι. Ανίκητος, τα πήγε περίφημα απέναντι στην δυναμική άμυνα των Ολλανδών. Ανεπίσημο ντεμπούτ έκανε και ο Ραστόντερ, πλέον έτσι, όχι Ραστόντερ που το λέγαμε μέχρι τώρα, ο Ραστόντερ, που και αυτός ήταν θετικός, είχε μια ευκαιρία που την έβγαλε ο τερματοφύλακας του Άγιαξ. Ο Μπινιάρης, να σταθώ ότι ήταν πάρα πολύ καλός. Φαίνεται ότι λογικά, μάλλον, θα πάρει κάποιες ευκαιρίες φέτος λόγω του κυπέλου. Εγώ τον βλέπω ακόμα πιο έτοιμο του χρόνου, ένα project που πρέπει να στηρίξει ο Παναθηναϊκός. Ήρθε από τον μπάγκο, έπαιξε ως αριστερός μπακ. Και κάνει την assist για το γκολ του Ταμπόρδας που έγινε το 3-1. Το σύστημα που παρέταξε ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού ήταν το 4-2-3-1. Τώρα από εκεί πέρα, τι άλλο μπορούμε να πούμε. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιος υστέρησε από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και φάτος και ο Αντίνο, έτσι όπως θυμάμαι. Τραυματίσει ο Καλάμπρια νωρίς, όταν στο ξεκίνημα του μάτς μπήκε ο Τσάπρας. Δεν νομίζω ότι επηρεάστηκαν, γιατί ο Τσάπρας στο 15 κάνει μια πολύ ωραία κάθετη στην κίνηση που φεύγει ο Τετέι μπροστά. Ο Τετέι σπάει offside και κάνει το 1-0.
0: Πολύ ευχάριστο. Πολύ θετικό γεγονός ότι... Καλά, τα έχουμε πει πολλές φορές πόσο γρήγορα κινήθηκε σε σχέση με άλλα καλοκαίρια ο Παναθηναϊκός να μεταγραφεί, για να ενισχυθεί μεταγραφικά. Πολύ καλό το γεγονός ότι σε δύο αγώνες φιλικούς έχει δύο νίκες, γιατί σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες έχουμε παιχνίδι.
1: Κοίτα, αυτό σου λέω, οι νίκες αυτές δεν μετράνε όσο θα μετρήσουν οι νίκες στα δύο μάτς στις 23 και 30 του Ιούλη. Έτσι, εκεί μετράνε οι νίκες. Εκεί θα πρέπει να είναι έτοιμη η ομάδα. Η ομάδα να έχει πλάνο, να βγουν στο χορτάρι ό,τι έχουν δουλέψει οι παίκτες και ο προπονητής, γιατί ακόμη δεν είναι έτοιμη η ομάδα, έτσι, και αυτό φαίνεται. Το θέμα είναι όμως ότι να πιάσει τόπο αυτή η καλοκαιρινή προετοιμασία που είναι τώρα στην Ολλανδία και φεύγουν σήμερα και επιστρέφουν αργά το βράδυ στην Ελλάδα για να συνεχίσουν εδώ την προετοιμασία τους οι παίκτες και το επιτελείο του Παναθηναϊκού, το τεχνικό. Και σιγά σιγά μπαίνουν και οι καινούργοι, δηλαδή ο Καμαράς, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας που ήταν πάρα πολύ καλός και αυτός, ο Ραστόντερ όπως είπα, ο Ντεφράι ήταν βέβαια και αλλά δεν έπαιξε, λογικά θα το δούμε στο επόμενο παιχνίδι που είναι στη Λεωφόρος σε 10 του μήνα. Εντάξει, σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι και οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι με αυτό που είδαν σήμερα μέσα στο γήπεδο, έτσι. Από την ομάδα. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι επειδή κέρδισε τον Άγιαξ 3-1 ότι είναι η ομάδα πανέτοιμη και ότι η ομάδα πετάει. Έτσι. Έχει ακόμα να δουλέψει αρκετά πράγματα, να μπουν στην εξίσωση και ο Ντεφράι και σίγουρα ένας αριστερός μπακ, γιατί είναι μόνο ο Κυριακόπουλος, που ελπίζω και πιστεύω την επόμενη εβδομάδα να υπάρχουν κάποιες εξελίξεις όσον αφορά το θέμα αυτό, για να είναι, να μην έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός ειδικά σε αυτή τη θέση. Και μετά βέβαια ο Παναθηναϊκός έχει κοιτάξει για τη θέση 8 αλλά και για κεντρικό αμυντικό. Τώρα που είπα για αριστερό μπακ, να πω ότι είχαμε κάποιες δηλώσεις του Προέδρου της Σάμσουσπορ όσον αφορά και τον Χαντρόκελεν.
0: Okay.
1: Είπε ότι είναι πολύτιμος παίκτης. Λάβαμε προτάσεις από τον Παναθηναϊκό και από την Τραμπζονσπορ. Αλλά μερικές μεταγραφές, μάλλον μερικές φορές είπε, οι μεταγραφές μπορούν να κλείσουν την τελευταία στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που λέει και ο πρόεδρος είναι σαν να λέει, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, μπορούμε να ξανασυζητήσουμε, γιατί και αυτός μου θύμισε τον πρόεδρο που είχε ο Αντίνο. Δηλαδή, σήμερα μιλάμε, λέμε πέντε πράγματα, αύριο αλλάζουν αυτά. Οπότε ο Παναθηναϊκός αυτή την υπόθεση την έχει παγώσει. Δεν ξέρω αν προσπαθεί έτσι μεθοδικά να ξαναεπανέλθει και να προσπαθήσει να κάνει τον παίκτη δικό του και να τελειώνει όλο αυτό. Θα το δούμε στις επόμενες μέρες αν θα γίνει, και μια και είμαστε στα μπακ, να πούμε ότι ο Γιάννης Κότσιρας αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό με ένα έτσι συγκινητικό, θα έλεγα, αντίο, ο οποίος βέβαια έδωσε ό,τι καλύτερο μπορούσε στην ομάδα. Σίγουρα. Του Παναθηναϊκού.
0: Υπενθυμίζω, επί Φατίχ Τερίμ τον είχαμε να αγωνίζεται για αμυντικό χαφ.
1: Δεξί μπακ, αριστερό μπακ, αμυντικό χαφ. Ό,τι θέλεις, τα πάντα όλα.
0: Ναι.
1: Όπως είπε και ο ίδιος, στην τελευταία μου μέρα πάντα προσπαθούσα να δίνω και έδινα το καλύτερο εαυτό με σεβασμό στη φανέλα, στο σύλλογο και στον κόσμο του. Οπότε ευχαρίστησε διοίκηση, τον πρόεδρο, τους συμπαίκτες του, όλη την πράσινη οικογένεια, τους φιλάθλους, ιατρικό επιτελείο, όλους, τα πάντα όλα, έτσι. Και κατέληξε, η δύναμη που μας δίνατε από την εξέδρα ήταν πάντα ξεχωριστή, αφού ευχαρίστησε τον κόσμο, και κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ, έχουμε μέσα στην καρδιά μου, Παναθηναϊκός, να πετύχει όλους τους στόχους και να ζήσει τις επιτυχίες που αξίζει η ιστορία του και ο κόσμος. Δεν λέω αντίο, λέω ένα μεγάλο σας ευχαριστώ για όλα. Τίμιος, έτσι.
0: Τίμιος, ναι, ναι. Προφανώς.
1: Έτσι, μπράβο. Να πω ακόμα κάτι και για το γηπεδικό, για να τα προλάβουμε όλα και μετά μιλάμε για ό,τι θέλεις. Ένα ακόμη βίντεο μπορούν να δουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού όσον αφορά τις εγκαταστάσεις που εκεί παίρνει σάρκα και οστά, ρε παιδί μου, φαίνονται πλέον και οι κερκίδες, συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι εργασίες για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μέρα με την ημέρα στην ουσία βλέπεις ότι υπάρχει πρόοδος. Αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, φίλε, θα υπάρχει, μάλλον στο τέλος της επόμενης σεζόν, αυτής που μας έρχεται, θα είναι έτοιμο το γήπεδο. Και να θυμίσω ότι την Πέμπτη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, επιθεώρησε την πρόοδο των εργασιών, ανάπλασε την περιοχή, έκανε και δηλώσεις και είπε ότι θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και ένα-δύο μήνες καθυστέρηση, δηλαδή από το Μάιο να πάμε Ιούνιο-Ιούλιο, με αυτά που λέει ο κ. Χατζηδάκης, έτσι δεν το λέω εγώ. Και μίλησε βέβαια και για το γύρω-γύρω, την έκταση γύρω-γύρω από το γήπεδο. Όποιος φίλος θέλει τον Παναθηναϊκό μπορεί να μπει στα social και να τα δει όλα αυτά που αναφέρω μόλις τώρα.
0: Πάντα, λοιπόν, πάντα ενδιαφέρον και επίκαιρο το θέμα του Βοτανικού και καλά κάνεις και το αναφέρεις.
1: Εννοείται. Τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφή, να πω για το Σβιντέρσκι.
0: Καλά, εκεί θα σε πήγαινα. Τι παράπονο έχει αυτό το αγόρι, κρίμα.
1: Το αγόρι είχε παράπονα ότι ο Μπενίτες όταν ήρθε είπε ότι έχασε τη θέση του στον Παναθηναϊκό. Ενώ μέχρι τότε είπε βέβαια ότι η ομάδα δεν πήγαινε καλά, ότι ναι, δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Εγώ όμως ήμουν συνεπής, κάπως έτσι το είπε, ότι ήταν σχεδόν βασικός μέχρι να έρθει ο Μπενίτες, μετά τον πέταξε έξω από την ομάδα. Μίλησε όμως με πολύ καλά λόγια για τον Λουτσέσκο και για τον ΠΑΟ και ότι ήταν πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα αλλά στον ΠΑΟ. Δηλαδή παράπονα στην ουσία έβγαλε και τα έβαλε με τον πρώην προπονητή του στην ουσία τον Μπενίτες.
0: Παράπονα, οκ, okay, φυσιολογικό κάθε επαγγελματίας να έχει από ένα σταθμό της καριέρας του που πέρασε και με όποιο τρόπο έφυγε.
1: Μπράβο, αλλά με πέταξε εκτός ενδεκάδας, είπε στην ουσία.
0: Εγώ δεν θυμάμαι όμως τον Σβιντέρσκι επί Μπενίτες να σκοράρει. Δηλαδή αυτή είναι και η δουλειά του σέντερφορ, έτσι.
1: Μπράβο, και εγώ δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου. Εντάξει, επί Μπενίτες σου λέει ωραία και έχει πετύχει ένα και δύο και τρία γκολ και τι έγινε δηλαδή. Δεν λέω κάτι κακό για τον Μπέφη, αλλά δεν ήταν, τουλάχιστον για την περίοδο που έχει παράπονα, δεν είδα ότι αδικήθηκε ο Σβιντέρσκι από τον Μπενίτες. Δηλαδή, αν με ρωτάς, εγώ θα σου λέγα ότι ο Γιάνγκουσης, ναι, αδικήθηκε. Κάποιοι άλλοι παίκτες, ο Παντελίδης, ναι, αδικήθηκε. Άποψη λέω, ξέρω εγώ, δεν είμαι προπονητής. Αλλά ο Σβιντέρσκι δεν νομίζω να αδικήθηκε από τον. Πήρε τις ευκαιρίες του, είχε συμμετοχή στην ομάδα. Δεν νομίζω ότι του φταίει ο Μπενίτες. Φυσικά ο Παναθηναϊκός ήταν άρρωστος, έτσι. Δεν ξέρω, και τον Ουναή που λέγαμε να είχε στη σύνδεσή του, δεν ξέρω κατά πόσο θα έδειχνε αυτά που μπορεί να κάνει ο παίκτης. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω. Ελπίζω φέτος, μια και είπα για τον Γιάνγκουσης, και πιστεύω ότι Γιάνγκουσης Αντίνο θα δούμε, θα είναι διαφορετικοί παίκτες φέτος. Ο Αντίνο, ο οποίος έχει και ο Ταμπόρδα, που πλέον έχει περάσει αρκετός καιρός, δεν υπάρχει θέμα προσαρμογής σιγά-σιγά. Καλά, δεν είναι για τον Γιάνγκουσης, όχι τόσο πολύ, ειδικά για τους δύο αυτούς παίκτες που ήρθαν από άλλη Ήπειρο, έτσι. Αλλά ναι, ο Γιάνγκουσης με άπια τεχνική κατάρτιση, για μένα ένας πολύ καλός παίκτης, εάν συνεχίσει έτσι, από αυτά που έχουμε δει και από την εθνική ομάδα της χώρας του και ό,τι έχουμε δει τώρα, που είναι πολύ λίγο το δείγμα, θεωρώ ότι επειδή έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, ένας ποιοτικός παίκτης, είναι πιτσιρικάς, με όρεξη, εάν συνεχίσει να δουλεύει, πιστεύω ότι θα δούμε αρκετά καλά πράγματα από αυτό το παίκτη. Έτσι νομίζω.
0: Το κυνηγά το Γιάνγκουσης το τελευταίο εξάμηνο είναι το που λένε σου. Εγώ, όταν δικαιωθείς, θα σε αναδείξω εδώ στις εκπομπές, θα το λέω.
1: Το που λένε πέρυσι, ξέρεις ποιος ήταν, όχι του Παναθηναϊκού όμως. Από την προπέρσινη σεζόν για την περσινή ήταν ο Ζήνη της ΑΕΚ, φίλε. Το έλεγα ακόμα και στο Λεβαδιακό. Και έλεγα αξίζει το κόπο να έρθει την ΑΕΚ.
0: Δικαιώθηκε.
1: Πάρα πολύ αυτός ο πέρυσι. Και όντως δικαιώθηκα, γιατί τα λέγαμε με τους συναδέλφους εδώ, τους ρεπόρτερς. Αλλά και εντάξει, και να σου πω κάτι και για τους πιτσιρικάδες τώρα του Παναθηναϊκού που έχει μαζί του. Γιατί το ελληνικό στοιχείο αυτή τη στιγμή, αυτούς τουλάχιστον που έχει μαζί του Παναθηναϊκός, γιατί για την ΚΑΠΑ19, για την ΚΑΠΑ17, έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Αρκεί αυτοί να στηριχθούν, ειδικά φέτος που υπάρχει αυτός ο όρος, ας πούμε, για το κύπελο που πρέπει να είναι δύο στην ενδεκάδα. Ελπίζω τα παιδιά αυτά να δουλέψουν, να στηριχθούν και από την ομάδα, ούτως ώστε να βγάλει κι άλλους παίκτες στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Σωστά, ναι.
1: Με αυτή την έννοια το λέω. Μακάρι να τα δούμε όλα αυτά. Ναι. Και πριν κλείσουμε, πες μου σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα σου.
0: Σου έχω πει, σίγουρα μπαίνουμε στρατό. Ακόμη όμως δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο στο συλλογικό επίπεδο.
1: Ακόμα, έτσι. Μάλλον ο στρατός φταίει που ο Παναθηναϊκός πήρε
0: Πένια.
1: Το Πένια, έτσι, πιστεύω. Δεν πειράζει.
0: Δεν ήθελα να το πω εγώ, εκτιμώ όμως που εσύ το μεταφέρεις στο ακροατήριο.
1: Εγώ το λέω. Λοιπόν, ας έρθει ο Πένια, ας μάλλον ήρθε ο Πένια, δεν πειράζει, να κάνεις εσύ το στρατιωτικό να τελειώσεις και μετά υγεία να έχεις, φίλε, να έρθεις να διεκδικήσεις τη θέση κατά τα δοκάρια, γιατί το αξίζεις.
0: Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και για την παρουσία σου.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ και εγώ. Σε ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα που κάνουμε πάντα τα Σάββατα. Εύχομαι καλό βράδυ σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 The Veteran Sport και σε σένα καλή συνέχεια στην εκπομπή και καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο και προσοχή στους δρόμους. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια χαρά.

Που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: 9.43 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 9.30.

Άιζακ Μπόγκα, όπως λέει ο Ουρμπόνας στο Basket News, μια ανάσα από τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, με συγχωρείτε. Και εμείς μια ανάσα από το να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο της τετράωρης, όπως έχει καθιερωθεί κάθε Σάββατο βράδυ εκπομπής. Αυτό σημαίνει ότι αρχίσαμε στις 8 και θα είμαι στην παρέα σας έως τις 12. Γεια σου, συντονιστήκατε τώρα, ενημερώνω, ο Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο. Έχουμε διάλειμμα ενυδάτωσης, είμαστε στο 61ο λεπτό στον πρώτο αγώνα της φάσης των 16 του Μουντιάλ, εκεί όπου με την γκολάρα μετά από κομπίνα σε στημένη μπάλα του Μαρόκου, ο Αζεντίνο Αΐ ήταν ο σκόρερ προεπαίκτης του Παναθηναϊκού, το Μαρόκο προηγείται 1-0 από το 50ο λεπτό του Καναδά. Και ο Ναέ κιόλας, αφού το πανηγύρισε όπως γίνεται πάντα σε εθνικές ομάδες αυτές τις διοργανώσεις έντονα με όλους τους συμπαίκτες του, πήγε μετά στην κερκίδα, έκανε αυτούς τους περίεργους έτσι σχηματισμούς με τα χέρια που έκανε και εδώ όταν σκοράρε στα ελληνικά γήπεδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Like ιδιαίτερος παίκτης, με τρομερή τεχνική κατάρτιση, αέρινα πατήματα, απίστευτες επαφές με την μπάλα. Δεν χρειάζεται να σας τα αναλύσω, εγώ δεν είμαι αναλυτής, ούτε ειδικός, αλλά τα βλέπουμε όλοι, αποτυπώνονται τώρα και στο κορυφαίο επίπεδο. 1-0 το Μαρόκο προηγείται, 70 λεπτό τώρα ολοκληρώνεται το cooling break και πάμε για την τελική ευθεία του αγώνα. Ό,τι αλλάξει επίπεδο σκορ εδώ, ενημερώνεστε. Πριν είπαμε για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, όπως πάντα στις εκπομπές μας μέσα Κιμπουσδούνη, σε λίγο θα πάμε και στον Παναγιώτη Στεφάνου, θα ανηφορήσουμε προς Θεσσαλονίκη. Σήμερα είχαμε δεύτερη νίκη του ΠΑΟΚ σε ισάριθμες φιλικές αναμετρήσεις κόντρα στη Βέστερλο αυτή τη φορά, δεύτερη 4 με πολύ καλό Μαντί Καμαρά. Συνεχίζονται οι μεταγραφολογίες σε Άρη και Ηρακλή, θα μιλήσουμε και για αυτούς τους δύο συλλόγους του Βορρά.

επειδή έχουμε την άνεση, μια και η εκπομπή είναι τετράωρη και πολλά πράγματα προκύπτουν κατά τη διάρκεια τη, δεν θα πάμε τώρα Θεσσαλονίκη. Θα υποδεχθούμε Παναγιώτη Στεφάνου στον αέρα τη εκπομπή λίγο μετά τι 10, μόλι επιστρέψουμε από το διαφημιστικό break των 10. Τότε θα μάθετε αναλυτικότερα τα νέα του ΠΑΟΚ μετά τη σημερινή νίκη του κόντρα στη Βέστερλο και τα μεταγραφικά Άρη και Ηρακλή. Ο κυρίος, ο οποίος αυτή την εβδομάδα που ολοκληρώνεται αύριο, ανακοίνωσε πολλές μεταγραφικές προσθήκες. Μία από αυτές πάντως που δεν ολοκληρώθηκε ήταν αυτή του Ντεσίλιο. Δεν προχώρησε, δεν πειράζει. 73ο λεπτό ο αγώνας του Καναδά με το Μαρόκο. Εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα οι τυπικά φιλοξενούμενοι, μιας ο Καναδάς είναι από τις οικοδέσποινες χώρες. 1-0 προηγείται το Μαρόκο με πολύ καλό πλασέ ύστερα από κομπίνα συστημένη μπάλα του Αργεντινού Ναΐ.

Ευχαριστούμε πολύ και Γιώργο Ιωάννου για το μήνυμα με το οποίο μας στέλνει σε φωτογραφία στον αριθμό Viber του σταθμού. Και οι υπόλοιποι ακροατές έχετε απόλυτα ενεργό ρόλο εφόσον το επιθυμείτε στην εκπομπή μας. 69 39 943 943. Στέλνετε αχρεωστήτως στα μηνύματά σας, τις απορίες σας που θέλετε να εκφράσετε σχετικά με την αγαπημένη σας ομάδα και όχι μόνο. Περιμένω και σχόλια για παγκόσμιο κύπελο. Είπαμε για μεταγραφικά Παναθηναϊκού Ολυμπιακού με Κώστα Σαμοθράκη, Σάκη Μπουσδούνη. Θα πάμε πιο μετά, είπα, και Θεσσαλονίκη. Θα πάμε και στο διεθνή χώρο όπως πάντα με Μάνο Σταραμόπουλο. Αλλά να σε ενημερώσω και για κάτι που αφορά τους φίλους της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Υπενθυμίζω, αύριο για πρώτη φορά εν ώψη νέα σεζόν θα συγκεντρωθούν οι παίκτες της Ένωσης. Απόλαυσαν λίγο περισσότερο από τους άλλους ποδοσφαιριστές των ομάδων τις διακοπές τους για το καλοκαίρι οι πρωταθλητές του Μάρκο Νίκολιτς. Αύριο επιστρέφουν στα Σπάτα και μετά θα αναχωρήσουν, όχι αύριο, λίγες μέρες αργότερα για Ολλανδία, και εκεί θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Έχουμε πει ότι ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς αποτελεί ερωτηματικό για το αν θα βρίσκεται την επόμενη σεζόν στο ρόστερ των Κιτρινόμαυρων. Πάντως μιλάμε για ένα πολύτιμο γρανάζι στο rotation του Νίκολιτς. Πέρυσι δεν είχε και τόσο ενεργό ρόλο. Λίγο μετά την μεταγραφική περίοδο του χειμώνα ήταν καλός ο Κροάτης, αλλά είναι αρκετοί οι μνηστήρες από το εξωτερικό που παρακολουθούν έντονα την περίπτωσή του. Συγκεκριμένα, για να τον αποκτήσουν ενδιαφέρονται η Φερεντσβάρος, η Σπάρτα Πράγας, η Κοπενχάγη και η Χάιντουκ Σπλίτ. Υπενθυμίζω ότι ο Λιούμπισιτς είχε αποκτηθεί από την Δυναμό Ζάγκρεπ το καλοκαίρι του 2023, που την είχε αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στα προκριματικά.

μπορεί να έχει τόσες ομάδες να ενδιαφέρονται για πάρτι του ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, αλλά μέχρι τώρα δεν φαίνεται ιδιαίτερη κινητικότητα για να αποχωρήσει από την Ένωση ο συγκεκριμένος παίκτης. Και όπως έχουν τώρα τα δεδομένα, αναμένεται να ακολουθήσει την υπόλοιπη αποστολή της Ένωσης στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. 76ο λεπτό, εξακολουθεί να προηγείται το Μαρόκο 1-0 του Καναδά. Και τώρα οι οικοδεσπότες, οι παίκτες του Καναδά έχουν μεγάλη ευκαιρία να απειλήσουν την εστία του Μπόνο από πολύ πλεονεκτική θέση, γιατί κερδίζουν φάουλ εκτός περιοχής μέσα στο ημικύκλιο, πάντως σε πολύ κοντινή απόσταση δηλαδή, και να δούμε προφανώς θα εκτελεστεί απευθείας αυτή η εκτέλεση, πώς θα την εκμεταλλευτούν.

0: Διονύ.
1: Ακούσατε νωρίτερα και τη βόμβα που έσκασε ο Ουρμπόνα στο Basket News σχετικά με το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα. Να δούμε ο Μπόγκα όμως, εφόσον αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό, πιανού τη θέση θα πάρει στο rotation. Εγώ δεν το λέω με παράπονο, το λέω με πραγματικό ερωτηματικό. Δηλαδή, ποιος παίκτης από τη θέση 3 ή 4 θα στερηθεί χρόνο συμμετοχής γιατί έρχεται ο Μπόγκα. Προφανώς είναι αδιαμφισβήτητη η ποιότητα που διαθέτει ο συγκεκριμένος παίκτης για το τι μπορεί να προσφέρει στο παρκέ. Πόσο μάλλον υπό τις οδηγίες του Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς τον είχε και στην Παρτιζάν από την οποία αποχώρησε ο Μπόγκα. Βλέπετε, τα είπαμε πριν για την επιστροφή Μπατίστ στη διοίκηση του Παναθηναϊκού πλέον. Πώς αποτελεί πόλο έλξης ο Μπράντοβιτς για να έρθουν παίκτες και όχι μόνο, αλλά να ενισχυθεί και το στάφ του από τη στιγμή που επέστρεψε στον Παναθηναϊκό.

Μιας και μιλάμε όμως για μπασκετικό περιβάλλον. Και η νεοφώτιστη Μπεσίκτας στη EuroLeague από τη νέα σεζόν κινείται δυναμικά στις μεταγραφές της. Συμφώνησε με τον Τετζούλιους, ο οποίος στη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνιζόταν στην Μούρθια, και όλα δείχνουν ότι η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί θετικά για τους ασπρόμαυρους της Κωνσταντινούπολης. 71ο λεπτό, το Μαρόκο εξακολουθεί να προηγείται με την κολάρα του Ναΐ από το 50ο λεπτό, 1-0 του Καναδά. Η επόμενη αναμέτρηση, η δεύτερη για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, είναι στις 12 ώρα Ελλάδος, στα μεσάνυχτα δηλαδή, με το που τελειώσουμε την εκπομπή. Κλείνετε το ραδιόφωνο, ανοίγετε την τηλεόραση, εγώ θα σας τα λέω. Και βάζετε να δείτε Παραγουάη-Γαλλία. Η έκπληξη, μία εκ των εκπλήξεων της διοργάνωσης μέχρι στιγμής, κόντρα σε ένα ανεμφισβήτητα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Καλό παιχνίδι περιμένω το βράδυ, αλλά επιτρέψτε μου το σχόλιο, ανυπομονώ πάρα πολύ για το ιβηρικό ντέρμπι το βράδυ της Δευτέρας ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ένα ακόμη μήνυμα από το Λευτέρη στην εκπομπή μας και τον ευχαριστώ πολύ. Καλώς να έρθει ο Χουάντσο στον Ολυμπιακό αν ο Παναθηναϊκός αποκτήσει Μπόγκα. Λευτέρη, σε ευχαριστώ για ένα ακόμη μήνυμα που στέλνεις. Αυτό έλεγα προηγουμένως και με τον Γιώργο Ιωάννου που ήταν εδώ, ότι θα πάει ο Μπόγκα στον Παναθηναϊκό. Μετά γεμίζουν οι θέσεις στο 3 και στο 4. Δηλαδή, τι, υπάρχει ο Σμάν. Στο 3 προφανώς παίζει και ο Γκραντ. Στο 4 όμως, μετά τι γίνεται, ποιος θα πρώτο παίξει. Υπάρχει ο Χέις Ντέιβις. Θα έρθει ο Μπόγκα για τη θέση 4. Άρα με Χουάντσο τι γίνεται, χωράει. Δεν νομίζω ότι χωράει. Αυτό έλεγα και εγώ νωρίτερα. Πάντως είχαμε δηλώσει πριν δύο εβδομάδες από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ότι δεν φεύγει ο Χουάντσο, ήταν στο χέρι μου, θα τον κράταγα για πάντα στην ομάδα. Αυτά συνήθως, βασικά αρκετές φορές είναι και ενηγματικά. Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι ο παίκτης έχει ξεκάθαρο μέλλον στο σύλλογο ή αν ψάχνεται να αποχωρήσει ή για οποιοδήποτε ενδεχόμενο θα ακολουθήσει την καριέρα του. Αλλά ναι, μιας και ο Ολυμπιακός ψάχνει backup τεσάρι για τον Σάσα Βεζένκοφ, μιας και είχε αποχωρήσει ο Πίτερς, ήταν γνωστό εδώ και μήνες. Αν όντως αποχωρήσει ο Χουάντς από τον Παναθηναϊκό, νομίζω είναι ιδανική λύση για τη θέση 4 πίσω από τον Βεζένκοφ, ο Χουάντσο. Αυτή είναι η δική μου άποψη, δεν ξέρω πώς οι φίλοι του Ολυμπιακού συμφωνούν. Πάντως ο Λευτέρης θεωρεί ότι αν ο Μπόγκα πάει στον Παναθηναϊκό είναι έτοιμος ο ίδιος να καλωσορίσει τον Χουάντσο στον Ολυμπιακό. Το τελευταίο δεκάλεπτο διανύουμε στην αναμέτρηση του Καναδά με το Μαρόκο. Οι Μαροκινοί εξακολουθούν να προηγούνται 1-0, τώρα φεύγουν στην κόντρα και έχουν καλές προϋποθέσεις να πετύχουν δεύτερο γκολ. Και ναι, τον γκολ το μυρίζομαι, μόλις το πετυχαίνουν οι Μαροκινοί και μαντέψτε και πάλι ποιος είναι ο σκόρερ. Αζεντίνου Ναΐ, δεύτερο γκολ, το Μαρόκο αγκαλιά με ιστορική πρόκριση στο 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το είχε κάνει και στο Μουντιάλ του 2022, τότε που είχε βγει, κατακτήσει την τρίτη θέση στο τουρνουά. Τώρα την ώρα που ο Καναδάς είχε ανεβάσει τις γραμμές του ψηλά στο γήπεδο και πίεζε, πολιορκούσε τα καρέ του Μπόνο που έκανε αποκρούς για να κρατήσει ανέπαφη την εστία του, βγήκε στην κόντρα το Μαρόκο. Εξαιρετική διαγώνια κάθετη πάσα στον Ουναΐ με πλασέ στην κλειστή γωνία του τερματοφύλακα του Καναδά. Με μία επαφή ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού διπλασιάζει τα τέρματά του και τα τέρματα της ομάδας του. 2-0 το Μαρόκο στο 83ο λεπτό. Αζεντίνου Ναΐ με 2 γκολ σε ένα μισάωρο είναι έτοιμος να χαρίσει μια μεγάλη πρόκριση στη χώρα του. Και να σας πω ότι με βάση την εικόνα του αγώνα το Μαρόκο το αξίζει. Είχε πάει, σας το είπα προηγουμένως, είχε ιτηθεί στο μικρό τελικό στο προηγούμενο Μουντιάλ και τώρα βάζει τις βάσεις για μεγάλη πορεία. Και αυτό είναι φυσιολογικό όταν αποκλείσει την Ολλανδία στα πέναλτι και μετά αντιμετωπίζει τον Καναδά, χωρίς να θέλω να τον υποτιμήσω. Έχεις μεγάλη ευκαιρία να κάνεις πορεία
για δεύτερο διαδοχικό παγκόσμιο κύπελο. 2-0 το Μαρόκο, 2 γκολ από τον Ναΐ. Και τα 2 γκολ με πλασέ στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα με μία επαφή. Και πάλι έκανε τους περίεργους πανηγυρισμούς, το που πίνει τσάι, σακούπα, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά μας αρέσουν αυτά.

Μιας και μιλάμε για πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, πάμε να δούμε δηλώσεις του νυν προπονητή του, του Τζέικομπ Νίστρουπ, μετά τη φιλική νίκη επί του Άγιαξ. Τα συμπεράσματα είναι θετικά. Εκτός από τα τελευταία 10-12 λεπτά, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν και δεν κάναμε σωστά τα πράγματα που έχουμε δουλέψει με ή χωρίς την μπάλα. Αρκετοί παίκτες βγήκαν μπροστά, ο Γιάνγκουσιτς, ο Τετέι, οι παίκτες στη μεσαία γραμμή, ανεξαρτήτως ποιος έπαιξε. Ο Καμαρά, ο Τσιριβέγια, ο Τσέριν αλλά και τα εκτρέμα ήταν όλοι τους θετικοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Είπε για τον Καλάμπρια, για τον λόγο που βγήκε αλλαγή, ότι ένιωσε ένα πόνο στο στομάχι, τίποτα παραπάνω, δεν έχει τραυματιστεί και αυτό είναι σημαντικό σε τέτοια παιχνίδια, να μην έχεις επιπόλαιους τραυματισμούς. Όταν παίζεις απέναντι στον Άγιαξ, δεν γίνεται να είσαι και τα 90 λεπτά καλύτερος. Το σημαντικό είναι να ελέγχεις το παιχνίδι όσο μπορείς, αλλά και την πίεση που σου ασκούν. Ο λόγος που χάσαμε κάποια στιγμή τον έλεγχο είναι επειδή γίναμε αδύναμοι με την μπάλα στα πόδια. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί, αλλά γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος από αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μας. Ήταν σαν επίσημο παιχνίδι. Αυτά είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, μετά τη φιλική τριάρα επί του Άγιαξ. 3-1. Συγκεκριμένα, υπενθυμίζω, επικράτησε το τριφύλι στο δεύτερο φιλικό της προετοιμασίας του. Ετοιμάζεται τώρα να επιστρέψει στην Αθήνα, να συνεχίσει την προετοιμασία του στο Κοροπή, στο προπονητικό του κέντρο. Γιατί πλησιάζουν, δεν θα καταλάβετε πότε θα περάσει ο καιρός. Οι αναμετρήσεις με την Παξί για τα προκριματικά του Conference League. Πριν από μερικά λεπτά, σε μια ακόμη κόντρα επίθεση στο Μαρόκο, είχε ευκαιρία να πετύχει και τρίτο τέρμα. Ωστόσο, το πλασέ που δοκίμασε παίκτης από το Μαρόκο σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Καναδά. Τη συνέχεια μπλόκαρο τερματοφύλακας. Τώρα το μάτς συνεχίζεται. 86ο λεπτό, εξακολουθεί να προηγείται το Μαρόκο 2-0 με δύο γκολάρες του ΝΑΗ του Καναδά.

Νωρίς το μεσημέρι γνωστοποιήθηκε ότι ο 36χρονος πλέον Will Clyburn έμεινε ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα. Η ομάδα που καραδοκεί για να τον αποκτήσει είναι η Χάπελ Ιερουσαλήμ, η οποία θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ και του Άρη στο EuroCup. Πάντως έχετε ακούσει και εδώ στον αέρα το 943 Ιντερβέτεν Σπόρτ ότι και ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τη συγκεκριμένη μεταγραφή.

Οι τρεις ομάδες που βρισκόντουσαν στις πρώτες θέσεις της κούρσας για την απόκτηση του Μπόγκα ήταν Παναθηναϊκός, Ρεάλ και Φενέρ. Σύμφωνα με την αποκάλυψη βόμβα του Ουρμπόνα στο μπάσκετ νιούζ, ο Παναθηναϊκός φαίνεται να καταλήγει πρώτος στη συγκεκριμένη κούρσα. Και πάμε να δούμε και μια προφητική δήλωση του Ζέλικο Μπράντοβιτς για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ποιος ξέρει, μπορεί να δω εδώ και τον Μπόγκα κάποια μέρα, μακάρι. Κάτι ήξερε ο Σέρβος προπονητής που αναμένεται να συνεργαστεί ξανά με τον Μπόγκα.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μπόγκα είχε κατά μέσο όρο 10 πόντους, 5,6 rebound και 1,5 assist, 0,9 κλεψίματα και κατά μέσο όρο 14,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 28 λεπτά συμμετοχής. Όλα αυτά προφανώς με τη φανέλα της Παρτιζάν. Ένα μήνυμα από τον Βάγγελο που λέει: καλησπέρα φίλε, καλησπέρα και εσένα Βαγγέλη. Κεφαλιά ήταν το οριζόντιο δοκάρι του από το Μαρόκο, όχι πλασέ, άλλον αγώνα θα βλέπεις μάλλον. Έχεις πολύ δίκιο Βαγγέλη, απλά επειδή η τηλεόραση είναι εντός στο στούντιο και απλά πρόλαβα να δω τη φάση σε replay να καταλήξει το οριζόντιο δοκάρι, δεν είδα πως σημειώθηκε η τελική προσπάθεια. Σε ευχαριστώ πάντως για τη διόρθωση και την παρέμβασή σου στην εκπομπή. Πάντως αυτό που βλέπω σίγουρα είναι ότι ξεκάθαρα το Μαρόκο αξίζει να βρίσκεται στην επόμενη φάση παγκοσμίου κυπέλλου και αυτό επιβεβαιώνεται και για το πώς παρουσιάστηκε στο γήπεδο και για το σκορ πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής.

Μάλιστα, το δημοσίευμα αποκάλυψης του Ουρμπόνας για την μετακίνηση του Μπόγκα στον Παναθηναϊκό, τον πάει ένα βήμα παρακάτω, λέγοντας ότι ο Μπόγκα αναμένεται να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Επίσης, στην ανάρτηση του Ουρμπόνας αναφέρεται ότι αναμένεται να υπάρχει και NBA out για κάθε off-season στο συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Μπόγκα με τους πράσινους.

Και μιας και μιλάμε για μεταγραφολογία που αφορά ομάδες της EuroLeague, να σας πω ότι οι Dallas Mavericks κατέθεσαν πρόταση επίσημα στον Μπιμπέροβιτς, προφανώς αναφέρομαι στον παίκτη της Φενέρμπαχτσέ. Νομίζω ήταν και ο καλύτερος του Σάρας Γιασκεβίτσιου στον ημιτελικό του Final Four κόντρα στον Ολυμπιακό. Ωστόσο δεν καλύπτεται οικονομικά από την πρόταση ο Τούρκος και γι' αυτό δεν την αποδέχτηκε. Όλα αυτά πάντως δείχνουν ότι ένας από τους καλούς παίκτες στο roster της Φενέρ μάλλον θα ακολουθεί στο δρομολόγιο για ακόμη μια φορά προς NBA. 8 λεπτά έχουν δοθεί ως έξτρα χρόνος στην αναμέτρηση την πρώτη για τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Το Μαρόκο προηγείται 2-0 με δύο γκολάρες του Ναή του Καναδά. Και ένα ακόμη μήνυμα από τον ακροατή μας τον Ευάγγελο. Μετά το 1-0 ο Καναδάς έχει βγει μπροστά και το Μαρόκο φεύγει σφαίρα στις αντεπιθέσεις. Μάλλον θα μπει κι άλλο γκολ. Υπάρχει χρόνος για ένα ακόμη γκολ. Δεν ξέρω αν το λες, Ευάγγελο, επειδή το έχεις παίξει over 2,5 στο μάτσι γκολ-γκολ γενικότερα.

Μιλάμε για μπάσκετ, έχουμε και παράθυρο εθνικών ομάδων. Προχθές το βράδυ η Γαλανόλευκη ιτήθηκε από τη Ρουμανία 73-66. Εντάξει, έκανε κάπως τη ζωή της δύσκολη η ομάδα του coach Πανούλη. Είναι 3-2 το σκορ. Τώρα πάντως ο νέος προπονητής του Άρη, ο Βασίλης Πανούλης, συναναστρέφεται και με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, ο οποίος είναι στην αναμονή για να υπογράψει συμβόλαιο με τον Άρη, από ό,τι φαίνεται, γιατί θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Τελειώνει και τυπικά πάντως η επίσημη απόκτηση του Κώστα Τετοκούμπο με κανονική μεταγραφή, αφού ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που είχε ανακοινώσει μαζεμένες αποχωρήσεις, ακολούθησε και αυτή του Μόντε Μόρις εχθές. Για 2+1 χρόνια θα υπογράψει στο Θεό του Πολέμου ο Κώστα Τετοκούμπο. Και με μία ακόμη μπασκετική είδηση ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής. Οδεύουμε ολοταχώς μουσικά μέχρι το διαφημιστικό break των 10 και θα επανέλθουμε με δρομολόγιο προς Θεσσαλονίκη και μετά τις 10.30 στο Διεθνή Χώρο θα κάνουμε βόλτα με Μάνο Σταραμόπουλο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλούς λόγους.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Intervet & Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Μπήκαμε γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Πάμε άμεσα στον Κώστα Σαμοθράκη που είναι και πάλι μαζί μας. Κώστα, σας ακούμε.
1: Λοιπόν, έκλεισε οριστικά ο Σμαϊλόβιτς και μάλιστα με ένα ποσό που ξεπερνάει τα 6 εκατομμύρια, σύμφωνα με πληροφορίες. Είναι οριστική συμφωνία με την Σάντερφιορ, την νορβηγική ομάδα. Και μάλιστα είναι τόσο τελειωμένο το θέμα που ο Σουηδός, σύμφωνα με πληροφορίες του Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports, αύριο θα είναι στην Ολλανδία, στο Βλαρντίγκεν, εκεί που προετοιμάζεται η ομάδα και θα ενσωματωθεί μαζί με την υπόλοιπη αποστολή για να ξεκινήσει η προετοιμασία και να τεθεί στη διάθεση του Μέντι Λίμπαρ. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Ολοκληρώνεται έστω και με περιπετειώδη τρόπο, Παναγιώτη, γιατί όπως είναι γνωστό πέρασε από χίλια κύματα αυτή η μεταγραφή. Ο Σουηδός μαζί με τον Ρέτσο, τον Πιρόλα και τον Κάρμο νομίζω ότι συνθέτουν το καλύτερο, την καλύτερη τετράδα στόπερ ever εδώ και πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Δύο δεξιοπόδαροι, δύο αριστεροπόδαροι και ο Μέντι Λίμπαρ προφανώς θα έχει τις καλύτερες λύσεις τουλάχιστον για ό,τι αφορά του στόπερ. Και συνεχίζουμε και προχωράμε και περιμένουμε και εξελίξεις για τα άλλα μεταγραφικά θέματα.
0: Εξαιρετικά. Κώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έγκυρη ενημέρωση.
1: Καλό βράδυ.
0: Και όπως ακούσατε τον Κώστα Σαμοθράκη, με ποσό που ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ, ο Ολυμπιακός κάνει δικό του τον Σμαϊλόβιτς, 22χρονος στόπερ, αύριο θα ενταχθεί στην υπόλοιπη αποστολή στην Ολλανδία της προετοιμασίας των Πειραιωτών. Και όσο εμείς σας ενημερώνουμε μέσω του Κώστα Σαμοθράκη για τη μεταγραφή του Σμαϊλόβιτς στον Ολυμπιακό, τελειωμένη υπόθεση, αύριο ταξιδεύει για Ολλανδία ο 22χρονος στόπερ. Το Μαρόκο κάνει 3 τα τερματά του στην κόντρα επίδεση. Επιβεβαιώνεται με αυτό που έλεγε σε μήνυμά του ο Ευάγγελος και είναι πλέον σίγουρα στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Δίκαια σκόρπισε τον Καναδά στην κόντρα επίθεση και μετά υπενθυμίζω ότι το χώρο τερμάτων άνοιξε με εξαιρετικό πλασιά από κομπίνα σε στημένη μπάλα Ουναΐ. Με τον Σμαϊλόβιτς λοιπόν ολοκληρώνεται η τετράδα στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Τα δύο κενά που προέκυψαν ανάμεσα με Μπιανκόν και Καλογερόπουλο καλύφθηκαν άμεσα με επιστροφή Ντάβιτ Κάρμο και Σμαϊλόβιτς. Μια πολύ ποιοτική τετράδα στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Πολλές εναλλακτικές λύσεις, αρκετοί συνδυασμοί μεταξύ των τεσσάρων στόπερ και κοινό όλων είναι ότι και οι τέσσερις είναι μικροί στην ηλικία.

Στους 8 το Μαρόκο με 2 γκολ του Ναΐ. 3-0 νίκησε τον Καναδά. Και με την είδηση της απόκτησης του Σμαΐλοβιτς από τον Ολυμπιακό, τώρα μάλιστα αποθεώνεται από τους συμπαίκτες του στο Μαρόκο ο Αζεντίνου Ναΐ, ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού. Και με αυτές τις ειδήσεις, την πρόκριση για το Μαρόκο και την απόκτηση του Σμαΐλοβιτς από τον Ολυμπιακό, ξεκινήσαμε δυναμικά το υπόλοιπο δίωρο της εκπομπής. 69-39-943-943 στέλνετε αχρεωστήτως στον αριθμό Viber που προανέφερα τα μηνύματά σας στην εκπομπή. Είναι αρκετά μέχρι στιγμής, μπορούμε να τα κάνουμε ακόμη περισσότερα. Σε μερικά λεπτά θα ανηφορήσουμε Θεσσαλονίκη, θα πάμε να βρούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου να μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή.

Και υπενθυμίζω, μετέφερε εδώ στον αέρα το 943 Ιντερβέτεν Sports, ότι ο Σμαϊλόβιτς αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό με ένα ποσό που ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς μιλάμε για αριθμούς που αποτελούν ρεκόρ παραχώρησης παίκτη της νορβηγικής ομάδας της Sandefjord, από την οποία τον απέκτησε ο Ολυμπιακός.

Είπαμε, ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Καναδά με το Μαρόκο. 3-0 δίκαια πήραν την πρόκριση οι Μαροκινοί. Υπενθυμίζω, στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο φτάσανε μέχρι και τα ημιτελικά. Στο μικρό τελικό κατέκτησαν την τρίτη θέση στο τουρνουά. Τώρα έχουμε σέντρα σε κάτι λιγότερο από 2 ώρες στον αγώνα της Γαλλίας με την έκπληξη Παραγουάη. Από εκεί θα προκύψει και το ζευγάρι στα προημιτελικά. Το Μαρόκο περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, που θα προκύψει από το ποιος θα προκριθεί από το Γαλλία-Παραγουάη.

Για τα μεταγραφικά στο μπάσκετ έχουμε πει πολλά. Θα πούμε όμως και κάτι ακόμη. Ο Άρης, μάλλον ο Βασίλης Πανούλης, έχει κυκλώσει έναν παίκτη, τον θέλει πάρα πολύ να τον φέρει στο Αλεξάνδριο. Και μιλάω για τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, που έχει μεγάλη θητεία στο NBA.

Και να δούμε αν θα καταφέρει να φέρει μια ακόμη δυνατή μεταγραφή για τα ελληνικά δεδομένα ο κότς Πανούλης στον Άρη. Είπαμε Πόλος Έλξης, ο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκό. Κάτι ανάλογο ισχύει και στη Θεσσαλονίκη για τον Βασίλη Πανούλη.

0: Και ήρθε η ώρα για την καθιερωμένη βόλτα μας στη Θεσσαλονίκη. Μαζί μας ο Παναγιώτης Στεφάνου να πούμε περισσότερα για ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, ό,τι προκύπτει αυτή την ώρα στην επικαιρότητα. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Δεύτερη διαδοχική νίκη του ΠΑΟΚ στις φιλικές αναμετρήσεις μέχρι στιγμής. Μία ακόμη τεσσάρα, αυτή τη φορά στη Βέστερλο.
1: Ναι. Όντως, είναι ένα ακόμα θετικό βήμα για τον ΠΑΟΚ αυτό που έγινε σήμερα. Δεύτερη νίκη και μάλιστα με 4 γκολ ξανά. Αυτό δείχνει ότι σιγά σιγά ο Αλέσιο Λύση περνά τη δική του φιλοσοφία στην ομάδα, ότι βρίσκουν οι ποδοσφαιριστές τα πατήματά τους. Θυμίζω 4-1 με την Μπέβερεν, 4-0 σήμερα την Βέστερλο, με Κωνσταντέλια, Θημιάνη και 2 γκολ ο Καμαρά. Η ομάδα έδειξε καλά στοιχεία. Είδαμε και το πρώτο 30 λεπτό από τον Αρίτελου Στόντο, ο οποίος και αυτός έδειξε ότι έχει τα προσόντα να σταθεί στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Γενικώς ήταν ένα θετικό τεστ, από το οποίο βγήκαν θετικά συμπεράσματα για την ομάδα του Δικεφάλου. Είδαμε για άλλη μια φορά τον Αλέσιο Λύση πώς κινείται στον πάγκο, πώς σημειώνει, πώς χειρονομεί, πώς κινείται γενικώς ως προπονητής. Είναι και αυτό ένα θέμα για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, να δουν τον καινούργιο προπονητή της ομάδας τους πώς στέκεται στον πάγκο μετά από τόσα χρόνια με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Άρα λοιπόν είχε πολλά θέματα για να ασχοληθούν σήμερα οι φίλοι του Δικεφάλου και νομίζω ότι η προετοιμασία κινείται καλά. Από χθες είναι και ο Τάισον στην Ολλανδία, στο επόμενο φιλικό που είναι την ερχόμενη Τρίτη θα μπορέσει και αυτός να αγωνιστεί. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι τα συμπεράσματα είναι καλά για τον ΠΑΟΚ μετά από τα δύο αυτά φιλικά με την Πέδρα και την Βέστερλο.
0: Ναι. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ, είπαμε, είχαμε και ντεμπούτο Ελουστόντο. Έκανε και κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις ο Χατζηδιάκος. Δεν ξέρω αν τελικά θα καταλήξει
1: ο Χατζηδιάκος, ο οποίος τώρα αρχίζει και ανατρέπει λίγο την κατάσταση, διότι αυτό. Το ρεπορτάζ έλεγε ότι είναι πάρα πολύ κοντά οι δύο πλευρές και ότι μένουν τα τυπικά, έχουν σχεδόν προσυμφωνήσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ με την Κοπενχάγη για να μπορέσει να μετακομίσει ο Χατζηδιάκος στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής σήμερα είπε ότι εγώ είμαι καλά στην Κοπενχάγη, ότι έχω συνηθίσει να παίζω εκτός Ελλάδας, ότι κι άλλες χρονιές είχα προτάσεις από Ελλάδα αλλά δεν προχώρησε κάτι. Δεν έδειξε δηλαδή με τις δηλώσεις του ότι είναι προχωρημένο το θέμα με τον ΠΑΟΚ και ότι βαδίζει προς τα εδώ.
0: Ναι. Okay, άρα θα πρέπει να κοιτάξει άλλη περίπτωση στο περιοδιό.
1: Δεν ξέρω αν θα πρέπει να κοιτάξει ο ΠΑΟΚ άλλη περίπτωση. Πάντως οι δηλώσεις του Χατζηδιάκου δεν παραπέμπουν σε συμφωνία με το Δικέφαλο.
0: Σίγουρα. Τώρα στον Άρη, okay, αυτό που επικρατεί περισσότερο τις τελευταίες μέρες είναι στον ισπανικό τύπο το ενδιαφέρον της Λεγανές για τον Άλβαρο Τεχέρο. Δεν ξέρω τι άλλο έχουμε.
1: Ναι, υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον για τον Τεχέρο, αλλά το θέμα είναι ο Άρης τι ενδιαφέρον θα δείξει για ποδοσφαιριστές, διότι ο Γρηγορίου και με το δίκιο του πιέζει. Το πιέζει πάρα πολύ τον Καρυπίδη και τον Ρέγεφ για να αποκτηθούν ποδοσφαιριστές. Ο Άρης ξεκινά την τρίτη προετοιμασία και αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσει κανείς δύο περιπτώσεις και την ανανέωση του Γιαννιώτα, δεν υπάρχει κάτι άλλο στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Βεβαίως υπάρχει αυτό το χθεσινό μπαμ με τον Αβραάμ Γκραντ, μια κίνηση η οποία δεν είναι μικρή, δεν είναι αμεληταία και δεν πρέπει να περάσει έτσι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο αναγνωρισμένο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Έχει υπάρξει προπονητής στη Τσέλσι, τεχνικός διευθυντής στη Τσέλσι, δεξί χέρι του Ρωμάν Αμπράμοβιτς, με καριέρα σε διάφορους ευρωπαϊκούς συλλόγους, ένας Ισραηλινός με διασυνδέσεις, ο οποίος βρίσκεται αυτή την ώρα, αυτές τις μέρες στο Μουντιάλ στις ΗΠΑ και παρακολουθεί τα παιχνίδια. Και θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα παίξει ρόλο όχι στο αγωνιστικό χτίσιμο της ομάδας, σε όλα τα υπόλοιπα. Θα είναι το πρόσωπο του Άρη σε διεθνές επίπεδο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για σε επίπεδο πρεστής για τον Άρη. Ο Γκραντ, ο οποίος αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη μετά το τέλος του Μουντιάλ και αντιλαμβάνεσαι ότι θα συγκεντρώσει πάνω του και τα φώτα της δημοσιότητας.
0: Μπορεί κάποια μεταγραφική κίνηση στον Θεό του Πολέμου να γίνει και εξαιτίας του ή δεν το βλέπεις πιθανό?
1: Εντάξει, τώρα αν θα καταθέσει κάποια πρόταση για ένα ποδοσφαιριστή που γνωρίζει κλπ. Αυτό, εντάξει, μπορεί να συμβεί. Αλλά δεν θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα σχεδιάσει το αγωνιστικό του Άρη. Αυτό το σχεδιάζει ο Ρέγιας, το σχεδιάζει ο Γρηγορίου και ο Καρυπίδης. Δεν θα περιμένω δηλαδή τον Γκραντ 20 Ιουλίου να γυρίσει και να του προτείνει ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει. Ο Γκραντ έρχεται για άλλο λόγο στην ομάδα και επειδή διαβάζω δεξιά και αριστερά και εδώ στη Θεσσαλονίκη διάφορα ότι ο Γκραντ θα σχεδιάσει, ο Γκραντ θα οργανώσει τα αγωνιστικά, αυτά δεν ισχύουν και δεν υπάρχουν. Ο Γκραντ θα κάνει άλλα πράγματα, ίσως και πολύ πιο σημαντικά για τον Άρη. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν είναι μικρό μέγεθος ο Γκραντ, πρέπει να το καταλάβουμε. Και είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη που έρχεται ένας τέτοιος άνθρωπος στην ομάδα.
0: Okay. Και να περάσουμε και στον Ηρακλή που την εβδομάδα που αύριο ολοκληρώνεται ανακοίνωσε πολλές μεταγραφικές προσθήκες. Τι άλλο προκύπτει αυτή την ώρα στο Γυραιό?
1: Προκύπτει μια πρόταση που υπάρχει στην Ουέσκα για τον Χάιμε Θεοάνε. Okay. Είναι ένας 29χρονος χαφ με καλά στοιχεία. Ίσως να έχει βάλει εδώ το χεράκι του και ο Κόντις σε αυτή την υπόθεση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στα υπόψη. Θυμίζω χθες ότι ανακοίνωσε τον Βασίλη Σουρλή, έναν κεντρικό μέσο παιδί του Ολυμπιακού με καριέρα σε διάφορες ομάδες και στο εξωτερικό. Πέρυσι ήταν στη Λάρισα, τον ανακοίνωσε και αυτόν ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα μαζεύεται, ξεκινούν τα αργομετρικά και σιγά σιγά μπαίνει και σε ρυθμούς προετοιμασίας. Επιστρέφει για μόνιμη εγκατάσταση ο Βάλτερ Ματσάρη. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σιγά σιγά σε αγωνιστικούς ρυθμούς και στον Ηρακλή.
0: Ναι, είναι αρκετά γρήγορη ρυθμή εκεί για το σχεδιασμό, αρκετή οργάνωση για την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια. Πολύ καλά έχει ξεκινήσει ο Ηρακλής. Αυτό το σχόλιο έχω να κάνω. Νομίζω έχεις πει τα πάντα και για τους τρεις, Παναγιώτη.
1: Έγινε. Λοιπόν, να ευχηθώ καλό βράδυ, καλό Σαββατόβραδο. Θα τα ξαναπούμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση στην εκπομπή.
1: Σε καλά.
0: Αυτό ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου με το ρεπορτάζ ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή των τριών ομάδων του Βορρά, που του χρόνου θα είναι και οι τρεις μετά από πολλά χρόνια στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα ακόμη μήνυμα, αυτή τη φορά είναι καλησπέρα από τον Τάσο. Λέει καλησπέρα γίγαντα Τάσο, καλησπέρα και σε σένα. Δεν είδα το μάτς Καναδά Μαρόκο, μπορείς να μου πεις πόσα κόρνερ έκανε το Μαρόκο, καλή συνέχεια. Ναι, μπορώ να σποτάσω, ένα κόρνερ εκτέλεσε μόλις το Μαρόκο σε όλη την αναμέτρηση, ενώ ο Καναδάς είχε 11. Και οι υπόλοιποι μπορείτε να στείλετε αχρεωστήτω στα μηνύματά σας στον αριθμό Viber της εκπομπής 6939-943-943. Πριν από λίγο Ουναΐ με 2 γκολ έστειλε το Μαρόκο στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. 3-0 επιβλήθηκαν οι Μαροκινοί του Καναδά. Και περιμένουν στις 2 το βράδυ, εδώ εμείς θα ξέρουμε ποιος θα έχει προκριθεί στους 8 ανάμεσα σε Γαλλία και Παραγουάη. Αυτός θα είναι και ο αντίπαλος του Μαρόκο στην επόμενη φάση.

Πολλές φορές έχουμε κάνει στην εκπομπή μέχρι στιγμής μπασκετικές αναφορές. Τώρα θα κάνουμε μία ακόμη. Σας έχω κουράσει, αλλά οι μπασκετικές παρενθέσεις είναι ευχάριστες. Σπάνε την ποδοσφαιρική μονοτονία. Πάμε πάλι εκτός συνόρων. Μεσοβδόμαδα είχαμε πολλές εξελίξεις στο ισπανικό μπάσκετ. Η Βαλένθια μετά από χρόνια αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας. Αλλά η ομάδα που φέτος μας χάρισε μια αξιοσημείωτη πορεία σε επίπεδο EuroLeague, μια σεζόν μετά την επιστροφή της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά και την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος, όπως όλοι γνωρίζουμε, διαλύεται. Και αυτό το λέω με την μετακίνηση του Μαρτίνεθ από τον πάγκο των Νυχτερίδων στον πάγκο της Βασίλισσας. Αυτό έφερε και πολλά σχόλια στο λογαριασμό του στο X, γιατί είναι γνωστός για τις αριστερές τοποθετήσεις του και ότι είναι ενεργό μέλος εκεί της αντιπολίτευσης είναι η Ισπανία. Τώρα όταν πηγαίνει στη Ρεάλ, που κατά πολλούς θεωρείται η ομάδα, όχι, είναι η ομάδα του βασιλιά, η ομάδα της εξουσίας, έφερε και ανάλογες αντιδράσεις. Δεν είμαστε βέβαια να σχολιάσουμε τα πολιτικά, ακόμη και όταν μιλάμε για τον αθλητικό τομέα της ζωής. Θα μείνουμε όμως στα αγωνιστικά και συγκεκριμένα στη Βαλένθια. Ο Μπράξον Κι αποχώρησε, ο Μπαντιό αποχώρησε, ο Μοντέρο αποχώρησε. Ο Μπραντίγια χθες πλήρωσε το buyout του Ιρεάλ και τον αποκτά. Ο Ντελαρέα είναι περιζήτητος. Πάμε να δούμε έναν ακόμη Ισπανό που αποχωρεί από τις Νυχτερίδες και αναφέρομαι στον Λόπεζ Αροστέγκη, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Τενερίφη. Εντός συνόρων δηλαδή, το δρομολόγιο που ακολούθησε ο Τσάμπι Λόπεθ Αροστέγκη έφυγε από τη Βαλένθια, ανακοινώθηκε σήμερα πριν από λίγο από την Τενερίφη. Είχε πολλούς τραυματισμούς στην τρέχουσα σεζόν και κατάφερε μόλις να σημειώσει 10 συμμετοχές με τη Βαλένθια.

Ευχάριστη έκπληξη ήταν στην Ευρώπη φέτος η Βαλένθια και μετά στο Ισπανικό πρωτάθλημα, το οποίο εν τέλει κατέκτησε αφού αποκλείστηκε στον ημιτελικό από το Final Four της Αθήνας. Αξιοσημείωτη ομάδα, μας χάρισε θέαμα, ωραίες αναμετρήσεις σε επίπεδο EuroLeague, αλλά αυτό δείχνει το πόσο καλές μονάδες διέθετε, γιατί όλες τώρα έχουν πάρει το δικό τους δρόμο για να συνεχίσουν τις καριέρες τους. Και όταν το λέω αυτό, προφανώς δεν αναφέρομαι στη μεταγραφή του Αροστέγκη από τη Βαλένθια στην Τενερίφη, στο Μοντέρο, στο Μπαντιό, στο Μπραντίγια, στο προπονητή το Μαρτίνεθ.

Σε λίγο ολοκληρώνεται ένα ακόμη μισάωρο της εκπομπής, το οποίο ξεκίνησε πολύ δυναμικά με την είδηση του Κώστα Σαμοθράκη ότι ο Σμαϊλόβιτς αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό έναντι ενός ποσού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ και αύριο θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ερυθρόλευκη αποστολή στην Ολλανδία για την προετοιμασία των Πειραιωτών.

Τα πάμε νωρίτερα για την πρώτη συγκέντρωση της σεζόν. Αύριο είναι αυτή προγραμματισμένη για την ΑΕΚ. Επιστρέφουν οι πρωταθλητές Ελλάδος σε κανονικούς ρυθμούς, εργοστασιακές ρυθμίσεις, να το πω πιο σωστά. Η επιστροφή σε επάλξεις, όπως το προτιμά ο καθένας σας. Αύριο πρώτη συνάντηση λοιπόν στα Σπάτα. Και την ώρα που το Μεξικό τα πάει περίφημα στο παγκόσμιο κύπελο, τώρα θα αντιμετωπίσει την Αγγλία. Θέλετε και τη γνώμη μου? Ακόμη και αν δεν θέλετε, εγώ θα σας την πω. Πιστεύω ότι το Μεξικό θα αποκλείσει την Αγγλία, η οποία μετά την τεσσάρα που ρίξε την πρώτη αγωνιστική των ομίλων κόντρα στην Κροατία, δείχνει να είναι η συνηθισμένη προβληματική Αγγλία που μας έχει συστηθεί τα τελευταία χρόνια. Το Μεξικό από την άλλη, σε 4 αναμετρήσεις δεν έχει δεχθεί γκολ. Νομίζω ότι με κομβικό παράγοντα την πολύ καλή αμυντική γραμμή που διαθέτει, θα πάρει την πρόκριση κόντρα στα 3 λεοντάρια. Εκεί βρίσκεται και ένας παίκτης της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, δεν είναι άγνωστο, προφανώς αναφέρομαι στον Ορμπελίν Πινέδα, για τον οποίο καραδοκούν πάντα ομάδες του Μεξικού κάθε καλοκαίρι. Το ίδιο σύριαλ επικρατεί γύρω από το όνομά του. Πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ θέλει να καταθέσει η Τσίβας στην ΑΕΚ για να αποκτήσει τον Πινέδα. Κάθε καλοκαίρι τέτοια ακούμε. Να δούμε τώρα και εκείνος πώς θα ολοκληρωθεί το ταξίδι του στο Μουντιάλ, με πόση επιτυχία θα στεφθεί, πώς θα τα πάει και ο ίδιος και αν θα έχουμε μεγάλο σύριαλ όπως και το προηγούμενο καλοκαίρι σίγουρα γύρω από το όνομά του. Κάπου εδώ και το πέμπτο μισάωρο της εκπομπής ολοκληρώνεται. Ξεκίνησε δυναμικά με την ενημέρωση και αποκάλυψη από τον Κώστα Σαμοθράκη για τη μεταγραφή του Σμαϊλόβιτς στον Ολυμπιακό. Αύριο ο 22χρονος στόπερ θα βρίσκεται στην Ολλανδία με την υπόλοιπη ερυθρόλευκη ομάδα για την προετοιμασία. Τώρα πάμε μουσικά μέχρι το διαφημιστικό break και όταν επανέλθουμε θα κάνουμε βόλτα στο διεθνή χώρο, πάντα με τον Μάνο Σταραμόπουλο μαζί μας.

0: 9.43 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 10.30.

Η ώρα είναι 10 και 32 πρώτα λεπτά και είμαστε εδώ στον αέρα του 943 Interveten Sports. Θα τα λέμε μέχρι τις 12. Σε λίγο θα κάνουμε καθιερωμένη βόλτα στο διεθνή χώρο. Εκτός συνόρων θα πάμε όπως πάντα με Μάνο Σταραμόπουλο. Είπαμε νωρίτερα ότι ενδέχεται να ετοιμάσει πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ η Τσίβας στην ΑΕΚ για να αποκτήσει τον Ορμπελίν Πινέδα. Ο ίδιος πάντως ετοιμάζεται για την αναμέτρηση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ κόντρα στην Αγγλία. Υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή, στον οποίο έχετε κάνει ενεργό ρόλο έχετε μέχρι στιγμή σήμερα. 6939-943-943, ο αριθμός Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας, περιμένω. Είπαμε νωρίτερα ότι το Μαρόκο με τρομερό Αργεντίνου ΝΑΗ που πέτυχε δύο γκολάρες επιβλήθηκε 3-0 του Καναδά και περιμένει το βραδινό ζευγάρι ανάμεσα σε Γαλλία και Παραγουάη το ποιος θα επικρατήσει, γιατί θα είναι ο αντίπαλός του στη φάση των 8 στα προημιτελικά του Μουντιάλ.

0: Θα πάμε άμεσα στο Μάνο Σταραμόπλο να πούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο. Πάντως, ένα ακόμη δημοσίευμα από την Ισπανία αυτή τη φορά για το μπασκετικό περιβάλλον αφορά το Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Την ίδια ώρα που ο Ουρμπόνας λέει ότι ο Μπόγκα καταλήγει στον Παναθηναϊκό, ισπανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι νούμερο ένα στόχος της Ρεάλ αφού έχασε τον Μπόγκα είναι ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Πάμε τώρα, αφού δεν είπαμε για τη Ρεάλ στο μπάσκετ, να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο ποδοσφαιρικά. Μαζί μας ο ειδικός Μάνος Σταραμόπουλος σε αυτόν τον τομέα. Γεια σου, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Πάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέντε Σπορτς. Άνετη επικράτηση, τα λέγαμε, της ελληνικής ομάδας του Μαρόκου, έτσι.
0: Άνετα, ναι.
1: Της αντίστοιχης του Καναδά με δύο γκολ του Ναΐ, που δεν χρησιμοποιήσει ούτε σήμερα τον LKB, έτσι.
0: Ναι. Βέβαια, ναι. Σήμερα, όπως ήταν το μάτς, δεν ξέρω αν τον χρειαζόταν, γιατί όταν είχε το 1-0 υπέρ του, κλείστηκε πίσω, έφυγε στις κόντρες, βρήκε άλλα δύο γκολ.
1: Επίσης πρέπει να πούμε ότι το Μαρόκο συνεχίζει την πορεία που ξεκίνησε το 22, έτσι.
0: Σωστά.
1: Στα γήπεδα του Κατάρ που είχε φτάσει η μη τελική φάση, όπου εκεί αποκλείστηκε από τα ξαδέρφια, όπως αποκαλώ εγώ τους Γάλλους. Εντάξει, είναι μια σημαντική επιτυχία της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, η οποία βαδίζει όλο και πιο ψηλά και έχει μεγαλύτερους στόχους φέτος για το 23ο παγκόσμιο κύπελο, και βλέπω σύντομα να γίνεται σημαντική μεταγραφή για τον Ουναχή, τον οποίο ουσιαστικά θα μπορούσε να τον έχει και ο Παναθηναϊκός. Σε πάση περιπτώσει, ο Σαϊμπάρη από την άλλη, έτσι, είναι πλέον παίκτης της Μπάγερ Μονάχου, 50 εκατομμύρια ευρώ, 5 ετών συμβόλαιο, ο 24χρονος αυτός μεσοεπιθετικός της Άιντχόβεν, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην πρωταθλήτρια Γερμανίας, την Μπάγερ Μονάχου. Θα είναι, δεν ξέρω αν θα είναι δίπλα στο Γκέιν ή πώς σκέφτεται να το χρησιμοποιήσει ο Βενσάν Κομπανί. Ο Βενσάν Κομπανί, ο οποίος θα δώσει για μια ακόμη φορά την ευκαιρία στον Ιμπραχίμοβιτ, τον μικρότερο, όπου ήταν δανεικός στη Χάιντενχάιμ, θα του δώσει την ευκαιρία για ένα ακόμη χρόνο να παίξει την Μπάγερ Μονάχου, αν καταφέρει δηλαδή να παίξει, να είναι στους βασικούς ή αναπληρωματικούς. Ιδάλλως, τότε τον Ιανουάριο θα πάει δανεικός ξανά σε κάποια άλλη ομάδα, γιατί ο ίδιος ζήτησε να παραμείνει στους Βαβαρούς μετά το τέλος του δανεισμού του στο Χάιντενχάιμ, γιατί θέλει να προσπαθήσει περισσότερο και να βοηθήσει τους Βαβαρούς στη δύσκολη προσπάθειά τους, περισσότερο να διακριθούν στο Champions League, γιατί νομίζω δύσκολα μπορούν να χάσουν και το πρωτάθλημα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα, έτσι είναι. Τώρα, η Bayern, η οποία πήρε και από τον Nathaniel Brown με 50 εκατομμύρια ευρώ, και αυτός τετραετές συμβόλαιο, ο αριστερός μπακ της Στουτγκάρδης, αν θυμάμαι καλά, ήταν από τους ελάχιστους που ξεχώρισαν από την ομάδα του Γιούλια Νάγκελσμαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και προφανώς η Μπάγκερ είναι πιθανότατα, δεν ξέρω αν τον Αλφόνσο Ντέιβις θα τον κρατήσει ή θα τον πουλήσει. Θα δούμε, γιατί ο Αλφόνσο Ντέιβις, ο Καναδός, μετά τον τραυματισμό του σίγουρα δεν είναι αυτός που ήταν πρωτύτερα. Και
0: ναι.
1: Γι' αυτό δεν είναι και 100% πλέον βασικός πρωταθλητής Γερμανίας.
0: Μιας και μιλάμε για γερμανικό ποδόσφαιρο, βλέπεις, ναι, άμεσα να ανακοινώνει το Κλόπ,
1: ναι,
0: από την Εθνική.
1: Σωστό, ναι. Βλέπω Κλόπ. Έχουν ξεκινήσει οι επαφές με τον Μίτσλοφ, τον Όλιβερ Μίτσλοφ, που είναι το γενικό κουμάντο στη Red Bull. Στη Γερμανία το θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι ο Γιούργεν Κλόπ θα είναι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής. Και μάλιστα ο Μπάστιαν Σβαϊνσάιγκερ, ο παλιός διεθνής αυτός άσος, παγκόσμιος πρωταθλητής το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας, λέει ότι πρέπει να είναι δίδυμο με τον Ρούντι Φέλλερ, να είναι αθλητικός διευθυντής ο Ρούντι Φέλλερ και προπονητής ο Γιούργεν Κλόπ, γιατί ήδη κυκλοφορούν και τα ονόματα των συνεργατών του Κλόπ. Οπότε θεωρώ ότι είναι ζήτημα ημερών να βρεθεί η λύση, να λυθεί η συνεργασία του με τη Red Bull και να υπογράψει τον νέο συμβόλαιο με την Ομοσπονδία της Γερμανίας. Κάτι που σημαίνει ότι το Σεπτέμβριο στα παιχνίδια του Nations League η Εθνική Ελλάδος, που είναι πλέον στο μεγάλο τραπέζι, στη μεγάλη λίγκα, έτσι,
0: ναι,
1: θα βρει απέναντί της στη Γερμανία του Κλοπ. Και επίσης περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στην Ολλανδία, που και εκεί παρελθόν αποτελεί ο Ρόναλντ Κούμαν. Και ένα από τα ονόματα που παίζει είναι αυτό του Άρνε Σλότ, που ήταν μέχρι τον Μάιο, ας πούμε, προπονητής στη Λίβερπουλ. Και μετά απομακρύνθηκε, τη θέση του την πήρε ο Βάσκος Ιραόλα. Αλλαγές και εκεί.
0: Παίρνει η κεφάλια του Μουντιάλ στους αποκλείονται.
1: Ναι. Εντάξει, λογικό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα. Η πίεση είναι πολύ και από τον τύπο και από τους φιλάθλους.
0: Αυτό όμως μπορεί να σημαίνει ότι πάνε όλοι με μεγάλες φιλοδοξίες.
1: Περιμένουν όλοι πάντα, ξέρεις, για το καλύτερο δυνατό. Αυτό είναι. Δεν μπορούν να καταλάβουν ή δεν θέλουν να καταλάβουν καμιά φορά και οι φίλαθλοι ότι η ομάδα έχει αυτές τις δυνατότητες. Δεν μπορεί να πει παραπάνω, αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Εντάξει, οι φίλαθλοι, ο καθένας θεωρεί, όπως στην Ελλάδα, ότι όλοι οι πατεράδες έχουν γιο το Μέση ή τον Κριστιάνο Ρονάλντο και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Το ίδιο σημαίνει και τους φιλάθλους, που από τη μία θέλουν να πάρουν οι ομάδες τους ό,τι κορυφαίο κυκλοφορεί στην αγορά, λες και αυτοί βάζουν το χέρι στην τσέπη. Έτσι, παραδείγματα και εδώ στην Ελλάδα. Και εντάξει. Απλώς κανένας δεν παραδέχεται ποτέ, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αν είναι καλύτερος ο αντίπαλος. Στην Ελλάδα θα πούνε ότι ο διαιτητής, είχαμε πολλούς τραυματίες, κάτι πάντα θα βρεθεί.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Περιμένουμε τώρα το βράδυ 12 η ώρα Παραγουάη-Γαλλία.
1: Γαλλία-Παραγουάη, έτσι, όπου βγήκε ο Τσιλαβέρτ και είπε ότι η εθνική ομάδα της Γαλλίας αυτή είναι μια αφρικανοποιημένη ομάδα. Εντάξει, ναι. Τώρα τι ήθελα να πει τώρα, κάτι ήθελα να πει και ο Τσιλαβέρτ.
0: Τον έχεις προλάβει σαν τερματοφύλακα, πολύ θεαματικός, αλλά...
1: Χτύπαγε και πέναλτι, έτσι, ναι. Εκπληκτικά πέναλτι, ήταν από τους καλύτερους σπεσιαλίστες στα πέναλτι.
0: Μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες ιδιαίτερες δηλώσεις.
1: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, τώρα ήθελε να πει κάτι, είπε αυτό. Εντάξει, δεν το απάντησε κανένας και καλά έκανε.
0: Περιμένεις καμία έκπληξη απόψε?
1: Δεν νομίζω. Μπορεί να τους προβληματίσει κάπως η Παραγουάη, αλλά εύκολα, δύσκολα η εθνική ομάδα της Γαλλίας. Τι να πω, βέβαια στο ποδόσφαιρο έτσι. Ποτέ μιλες ποτέ.
0: Είδαμε και χθες τα ξημερώματα. Τα σήμερα τα ξημερώματα με τον Μέση.
1: Πόσο προβλημάτισε, έτσι είναι, το πράσινο ακροτήρι την Αργεντινή. Εντάξει.
0: Απίστευτη παρουσία από το πράσινο ακροτήρι και θα μείνει αξιοσημείωτη η πορεία του.
1: Βεβαίως. Καμπράλ που έχει περάσει και από την Ελλάδα από κάποιες ομάδες.
0: Στον Ολυμπιακό, ναι.
1: Και στον Ολυμπιακό, μπράβο. Σωστό. Έβαλε εκπληκτικό γκολ, έτσι. Δεν μπορούσε να το πιάσει ο Μαρτίνες εκεί. Είναι πολύ πιθανό να πάει στη Γιουβέντους τώρα. Ναι. Έχει κάνει επαφές η διοίκηση στον Μπιαγονέρι με την Άστον Βίλα για να τον πάρει, γιατί η Άστον Βίλα έχει ανεβάσει απαιτήσεις και λογικό είναι, έτσι. Έχει ένα από τους καλύτερους τροφιλάκους στον κόσμο. Θα τον αφήσει να φύγει, έτσι.
0: Όχι. Ο Βοζίνια που θα πάει είναι το ζήτημα.
1: Ναι, σωστό. Κοίτα, η μόνη ομάδα από τις τρεις που τον διεκδικούν είναι μια της Β' κατηγορίας Βραζιλίας, η Σέουρα. Τώρα, εντάξει, θα δούμε, γιατί είναι και 40 χρόνια, έτσι. Παίζει για αυτό το ρόλο του. Αν και δείχνει όλα ότι όπως μεγαλώνει ο μέσος όρος της ζωής του ανθρώπου, έτσι μεγαλώνει και ο μέσος όρος ζωής του κάθε ποδοσφαιριστή. Και πόσο μάλλον τροφύλακα. Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Σωστά. Θα δούμε. Στα μεταγραφικά, Μάρο, τι βλέπεις στο διεθνή χώρο?
1: Στο διεθνή χώρο, καταρχήν βλέπω, μάλλον περιμένω να δω τι θα γίνει, γιατί ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο πρόεδρος της Ρεάλ, που έχει κάνει μέχρι τώρα τις πιο εντυπωσιακές μεταγράφες, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Μπερνάρντο Σίλβα μέσα στα χέρια της Μπαρσελόνα. Κουκουρέγια, 55 εκατομμύρια, την Τσέλσι. Ιμπραχήμ Κονατέ, ελεύθερος, εντάξει, δεν τα βρήκε με τη Λίβερπουλ, ελεύθερο τον πήρε. Ντούφρις, 20 εκατομμύρια πλήρωσε τη ρήτρα στην Ίντερ, τον πήρε και αυτό, ναι. Τώρα περιμένω να δω, γιατί είπε ο Πέρε ότι εμείς θέλουμε τον Ολίσε. Απλώς θα περιμένουμε να δούμε, γιατί η διοίκηση της Μπάγκεν έχει καλέσει τον Ολίσε να επεκτείνει από τώρα το συμβόλαιό του, το οποίο λύγει το 28. Ο Ολίσε όμως με τον ατζέντη του, περισσότερο ατζέντης του, γιατί ο Ολίσε είναι με την εθνική Γαλλίας, έτσι. Προφανώς είναι συνοημένη και δεν έχει πάει στις διαπραγματεύσεις με τους Παπαδάρους. Γι' αυτό όσο να είναι τους έχει θορυβήσει. Και λέει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, εμείς θα περιμένουμε και θα κάνουμε μετά την κίνησή μας. Τώρα κάποιες πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει την προηγούμενη εβδομάδα έλεγαν ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ θα κάνει πρόταση 200 εκατομμύρια. Από την πλευρά της Εθνικής Μπάγκεν είχε διαρρεύσει και 500 να μας δώσουν, εμείς δεν τον πουλάμε γιατί δεν έχει ρήτρα εξαγοράς. Δεν την έχουν πατήσει εδώ οι φίλοι μας οι Βαβαροί, έτσι όπως την πάλι της σαν η Νερατζούρη που είχαν βάλει στον Ντούφρις 20 εκατομμύρια. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Λίσε είναι το μήλο της Ερίδος το 1 για όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες πιο μεγάλες και ο Χούλιαν Άλβαρες Ατλέτικο, που ο ίδιος προφορικά έχει συμφωνήσει με την Μπαρσελόνα. Αλλά τα πρώτα 100 εκατομμύρια που πρόσθεται η Μπαρσελόνα στον Ατλέτικο έχουν απορριφθεί. Και λογικό είναι όταν τον πήρανε πέρσι με 90, αν τον δώσουν φέτος με 100. Προς Θεού, έχει ανέβει η τιμή του κατακόρυφα. Μάλιστα η διοίκηση της Ατλέτικο, επειδή έμαθε για τις επαφές όταν έχει συμβόλαιο, και δεν είναι 6 μήνες που λύγει το συμβόλαιο του, είναι κανονικά έχει 2-3 χρόνια. Δεν μπορεί να τον πλησιάσει. Τον πλησίασαν λοιπόν οι παράγοντες της Μπαρσελόνα, το μαθάνε της Ατλέτικο και έχουν κάνει προσφυγή στη FIFA για να τιμωρηθεί η Μπαρσελόνα. Δεν έχει εκδικαστεί βεβαίως η υπόθεση, γιατί περισσότεροι τώρα της νομικής υπηρεσίας της FIFA είναι στο Μαϊάμι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τον παγκόσμιο κύπελο. Έτσι είναι. Οπότε είμαστε σε αναμονή. Πιστεύω πάντως ότι στο θέμα του Χούλιαν Άλβαρες θα βρεθεί η λύση. Είναι που λένε, άμα θέλει νύφη και ο γαμπρός, θα γίνει ο γάμος. Οπότε πιστεύω ότι θα ανεβάσει την προσφορά της στα 120-130 εκατομμύρια η Μπαρσελόνα, που θα πουλήσει και τον Κασαντό, γιατί εντάξει, ο Κασαντό έχει εκφράσει την επιθυμία να φύγει. Δεν δείχνει να τον υπολογίζει και ο Φλικ. Οπότε λογικό είναι να πάρει και κάποια άλλα χρήματα και να αυξήσει την προσφορά της και θα τα βρούνε με τη διοίκηση της Ατλέτικο, πιστεύω. Πιστεύω, έτσι.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν είναι σίγουρο πλέον. Αν δεν πουν υπογραφές, ξέρουμε ότι τίποτα δεν έχει γίνει. Από εκεί και πέρα τώρα περιμένω ότι κινήσεις θα κάνει η Λίβερπουλ με τον νέο της προπονητή, έτσι, γιατί η Λίβερπουλ μεσοεπιθετικά είναι πάρα πολύ δυνατή. Αλλά μεσοαμυντικά είναι το πρόβλημα. Και εκεί δεν πήγε καλά και φέτος. Έτσι, και αυτό φάνηκε στο πρωτάθλημα, που εντάξει, με τα χίλια ζόρια κατάφερε να βγει στο Champions League. Έτσι είναι.
0: Και θέλει και στόπερ η Λίβερπουλ, αφού βγει ο Κονάτε.
1: Αυτό ακριβώς. Εκεί είναι το θέμα. Ότι θέλει παρτενέρ του Φαντάικ. Και όχι μόνο ένα και δύο, γιατί υπάρχουν τραυματισμοί, μεγαλώνει ο Φαντάικ, αποβολές, τιμωρίες, όλα είναι στο παιχνίδι. Δύο θέλει για μένα. Πρέπει να είναι πολύ δυνατές κινήσεις δηλαδή. Έτσι είναι.
0: Και μιας και μιλάμε για κεντρικούς αμυντικούς.
1: Γιατί και ο Φρυμπόγκ έτσι άτυχος είναι.
0: Ναι.
1: Όταν βρίσκει την καλή του αγωνιστική κατάσταση, τραυματίζεται. Το περισσότερο διάστημα πέρσι έλειπε. Ήταν μεταξύ σπιτιού και νοσοκομείου.
0: Δυστυχώς.
1: Είναι γι' αυτό το θέμα. Και περιμένω να δούμε βέβαια την άλλη. Μέχρι τώρα δεν έχει φανεί. Δηλαδή δείχνουν όλα ότι θα παραμείνει με τον Μίλος Κέρκης αριστερά και τον Κώστα Τσιμίκα πίσω του. Θέλουμε να δούμε εδώ αν θα ζητήσει ο Ιραόλα κάτι, αν θα τους δώσει την ευκαιρία ιδιαίτερα στον Τσιμίκα να το παλέψει, γιατί και ο ίδιος θέλει να το παλέψει. Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Τώρα, μιας και μη πάμε για αμυντική γραμμή και συγκεκριμένα για κεντρικούς αμυντικούς, πώς σχολιάζεις μία ακόμη μεταγραφή από παίκτη Manchester City να πηγαίνει στη Φενέρ και αναφέρομαι στον Nathan Aik, τον Ολλανδό, τον στόπερ.
1: Τον Aik και τον Ολλανδό,
0: ναι, ναι.
1: Τον αριστερό πόδα, αριστερό μπακ, αριστερό στόπερ. Εντάξει, προφανώς ο άνθρωπος πήρε καλά λεφτά, πήρε και Manchester City. Δεν θα ήταν βασικός, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα στην ομάδα του Μαρέσκα, όπως δεν ήταν και στον τελευταίο χρόνο δεν ήταν και στην ομάδα του Pep Guardiola. Οπότε προτίμησε για αυτός να πάει όπως ο Σανέ με την Bayern, προτίμησε να πάει στην Τουρκία που θα είναι βασικός, που θα είναι από τους πρωτοκλασσάτους ποδοσφαιριστές, γιατί και ένας άλλος ποδοσφαιριστής στην Premier League, ο Τροσάρ, πάει στην Μπεσίκτας με 20 εκατομμύρια.
0: Αυτό και αν δεν το περίμενα, ήταν σίγουρη αλλαγή του Αρτέτα, έπαιζε και βασικός πολλές φορές.
1: Ναι, τώρα όπου ο Τροσάρ αυτή τη στιγμή είναι από τους καλύτερους παίκτες της Εθνικής Βελγίου, έτσι, δηλαδή μέχρι τώρα στα παιχνίδια είναι πολύ καλύτερος από τον De Bruyne.
0: Σωστά.
1: Εκείνοι που έχουν ξεχωρίσει τώρα τι είναι. Ο Τροσάρ πρώτος, ο Κουρτουά, ο Μενιέ και μετά είναι ο De Bruyne. Και κάποιες φορές που μπαίνει ως αλλαγή επειδή σκοράρει Λουκάκ.
0: Ναι. Και ο Τίλεμανς είναι καλός.
1: Και ο Τίλεμανς, σωστό, που βάλε και ο Ρογκόλ. Ναι, και ο Τίλεμανς, ο άσος της Αστον Βίλα. Σωστός, κυπελούχου Europa League. Έτσι είναι. Και περιμένω να δούμε τώρα και την United, που έκανε την κίνηση για τον Ματέος Φερνάντες της West Ham. Χτύπησε δυνατά όμως η Tottenham, τον πήρε 90 εκατομμύρια. Η Tottenham είναι πολύ δυνατή στο μεταγραφικό μπαζάρι. Πήρε και τον Σάντρο τον Άλλη με 125 εκατομμύρια, 130 πόσο είναι, από την Newcastle. Και βεβαίως η City που έχει δώσει 135 εκατομμύρια στην Nottingham και πήρε τον Έλιοντ Άντερσον, που κατά την προσωπική μου χτύπηση είναι ο καλύτερος κεντρικός μέσος που διαθέτει το αγγλικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Μιας και μιλάμε για αγγλικό ποδόσφαιρο, τι βλέπεις να γίνεται με το Μεξικό?
1: Δύσκολο, δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, έχει κάποιο προβάδισμα, έχει η Εθνική Αγγλίας. λόγω Harry Kane, λόγω μεγαλύτερης εμπειρίας, αλλά το Μεξικό θα πολεμήσει μέχρι σχάτων. Και το έχουμε δει ότι...
0: Δεν έχει φάει και γκολ.
1: Που παίζει και στην έδρα του, έτσι, ναι. Η ομάδα του Αγγέρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και έχει, έχει τον Χιμένες, έτσι, center four, που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που ήταν ιδιαίτερα σοβαρό στο κεφάλι του και ακόμα φοράει και καλά κάνει την κάσκα, έτσι. Είναι πολύ δυνατή ομάδα. Πολύ δυνατή. Θα προβληματίσει σίγουρα τους Άγγλους τώρα. Θεωρώ ότι θα είναι 55-45 οι πιθανότητες. 55 για τους Άγγλους, 45 για τους Μεξικανούς.
0: Σωστά.
1: Έτσι είναι.
0: Θέλω όμως και την πρόβλεψή σου για το βράδυ της Δευτέρας στο Ιβηρικό Ντέρμπι.
1: Δύσκολα τα πράγματα. Μπορεί η μία να είναι πρωταλήτρια Ευρώπης της Εθνικής Ισπανίας. Έχει τον μελλοντικό άσο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα και οι προοπτικές, το Γιαμάλ. Απ' την άλλη ένας από τους κορυφαίους της τωρινής εποχής, Κριστιάνο Ρονάλντο. Αλλά βεβαίως ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει πίσω του μεγάλα οπλοστάσια, έτσι, τον Ζωάο Νέβες, τον Βιτίνια, που είναι ο καλύτερος κεντρικός χαφ του κόσμου αυτή τη στιγμή, η προσωπική μου εκτίμηση. Έχει το Ρούμπεν Δίας, πολύ καλό center back. Ο Ντιόγο, ο τροφύλακας από τους κορυφαίους και αυτός. Δύσκολα, μεγάλη μάχη. Και ας πω 55-45 πριν της Ισπανίας.
0: Όμως η Πορτογαλία, νομίζω, εσύ το ξέρεις καλύτερα, τις καλές πορείες στις διεθνείς διοργανώσεις τις κάνει με μέτριες ομάδες. Δηλαδή, δεν σε εντυπωσιάζει η ομάδα που είναι τώρα, αλλά οι μονάδες είναι εντυπωσιακές.
1: Κοίτα, εγώ... μπορεί να πω αυτή τη στιγμή ότι με το ποδόσφαιρο που έχω δει στο 23ο το παγκόσμιο κύπελο, το πιο ελκυστικό θέαμα το έχουν παρουσιάσει η Γαλλία και το Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ ποντάρω πολύ στη Βραζιλία που ανεβαίνει σιγά σιγά, παίρνει νίκη και δεν ασχολείται κανένας μαζί της στο διεθνή τύπολαιο. Βήμα-βήμα. Αυτές οι ομάδες είναι που είναι αποτελεσματικές, γιατί όταν έρθει η ώρα και θα μπει και ο Νεϊμάρ στην δεκάδα, πιστεύω θα είναι διαφορετική η Βραζιλία.
0: Το κρατάω και συμφωνώ.
1: Ναι. Θα δούμε. Ποδόσφαιρο είναι, το αγαπάμε, το λατρεύουμε, το υπηρετούμε. Κορυφαίο άθλημα στον κόσμο, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Νομίζω ότι στον 20ο αιώνα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη. Στον 20ο, έτσι, όχι στον 21ο που είμαστε. Όταν εμφανίστηκε το ποδόσφαιρο, πιστεύω η μεγαλύτερη ανακάλυψη.
0: Συμφωνώ μαζί σου, Μάνο. Και νομίζω και το μεγαλύτερο ποσοστό του ακροατηρίου που μας ακούει.
1: Ναι.
0: Νομίζω έχουμε πει και τα πάντα. Βασικά δεν ξέρω τι θες να πεις, κάτι άλλο.
1: Απλώς με το ποδόσφαιρο τι γίνεται, η επιτυχία του ποια είναι. 22 άνθρωποι διαφορετικής φυλής, διαφορετικού χρώματος, διαφορετικής γλώσσας. Άμα τους βάλεις ένα γήπεδο και τους πετάξεις μια μπάλα, θα μπορέσουν να συνοηθούν. Ουθενά αλλού δεν μπορεί να συμβεί αυτό, μόνο στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Εγώ θα πάω κάτω από το τέρμα πάντως.
1: Εντάξει, okay, number one.
0: Μάλλον σε ευχαριστώ.
1: Δεν βλέπω τερματοφύλακας να φοράει το 80 ή το 90.
0: Όχι.
1: Ο τερματοφύλακας είναι το 1.
0: Πάντα το νούμερο 1.
1: Πάντα. Το δεκάρι. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει, γιατί έχουμε μπερδέψει τα νούμερα τα τελευταία χρόνια.
0: Και στο Μουντιάλ δεν φοράνε πολύ το νούμερο 1 τερματοφύλακες. Το 23, ναι. Το 16, τέτοιο.
1: Ναι, το ξέρω. Τι να πεις.
0: Ό,τι τους αρέσει.
1: Ναι, είναι και το μάρκετινγκ, έτσι.
0: Γιατί
1: πουλούνται και οι φανέλες αυτές με το στάνταρ νούμερο. Όπως και στις ομάδες.
0: Σωστά.
1: Έτσι είναι.
0: Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ. Καλή συνέχεια, Πανώ.
0: Καλό βράδυ. Χορταστική παρουσία του Μάνου Σταραμόπουλου, όπως κάθε Σάββατο βράδυ στην εκπομπή. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρωθεί και η τρίτη ώρα της εκπομπής και πάμε να δώσουμε μια είδηση πάλι από μπασκετικό περιβάλλον. Κάνουμε παρένθεση όσα λέμε για το ποδόσφαιρο. Αφορά τον Μπράνκου Μπάντιο, γιατί είχαμε συντριβή της Μαδαγασκάρης από τη Σενεγάλη, στην οποία αγωνίζεται ο Μπάντιο, που αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό 27χρονος γκάρντ, που πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, εμφατική νίκη της Σενεγάλης κόντρα στη Μαδαγασκάρη, υπενθυμίζω, με 101-59. Ο Μπράνκου Μπάντιο σημείωσε 22 πόντους, 8 rebound μάζεψε και μοίρασε 7 assists σε 24 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Προφανώς η αναμέτρηση ήταν στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στον όμιλό της η Σενεγάλη είναι πρωτοπόρος, έχει ρεκόρ 4 νίκες, 1 ήττα. Αύριο στις 9 υποδέχεται, μάλλον αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για την 6η και τελευταία αγωνιστική του γκρουπ.

Και μια και είπαμε για μπάσκετ και για Παναθηναϊκό, ακούσατε την βόμβα του Ουρμπόνα στο Basket News ότι ο Άιζακ Μπόγκα είναι μια ανάσα από τον ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Προφανώς έχει παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τώρα, άμεση εμπλοκή στην ενδεχόμενη άφηξη του Μπόγκα στην Αθήνα για λογαριασμό των Πρασίνων έχει το τι θα γίνει με το μέλλον του Χουάντσο Ερνανκόμεθ. Ισπανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι αφού η Ρεάλ έχασε τον Μπόγκα, τώρα θέλει να πάει για την απόκτηση του Χουάντσο για να ενισχυθεί στη front line. Προφανώς ήθελε ενίσχυση Ρεάλ στη συγκεκριμένη θέση μετά την αποχώρηση και του Λάιλς. Έχασε και τον Μπόγκα, αποδεύει προς Παναθηναϊκό σύμφωνα με το Basket News και τον Ρουμπόνας. Και τώρα θα ψάξει για τον επαναπατρισμό του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Και με αυτή την είδηση η τρίτη ώρα της εκπομπής ολοκληρώνεται. Πάμε μουσικά μέχρι το διαφημιστικό break και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 943 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Η ώρα είναι 11 και 4 πρώτα λεπτά και μόλις ξεκίνησε η τελευταία ώρα της τετράωρης καθιερωμένης αθλητικής εκπομπής. Μιλήσαμε νωρίτερα με Μάνο Σταραμόπουλο, βγήκαμε εκτός συνόρων, ακούσαμε το σχόλιο του για τη μεγάλη πρόκριση που έκανε το Μαρόκο με άνετη επικράτηση 3-0 επί του Καναδά. Δύο γκολάρες έβαλε ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ, που μετά και από τη σημερινή του εμφάνιση και την πορεία που καταγράφει η Εθνική Ομάδα του Μαρόκου, σίγουρα θα πάρει μεταγραφή σε μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο, όπως ήταν και η Μαρσέιγ, από την οποία υπενθυμίζω είχε αποκτηθεί όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό. Υπενθυμίζω τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αγωνιζόταν ως δανεικός στη Χιρόνα. Να δούμε τώρα, μιας και που η Χιρόνα έχει υποβιβαστεί, που θα αγωνιστεί αυτός, που θα αναζητήσει την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη. Είπαμε, αφού αποκάλυψε ο Ουρμπόνας στο Basket News ότι ο Μπόγκα πάει στον Παναθηναϊκό, ο Χουάντσο θα πρέπει να αναζητήσει αλλού ενεργό βασικό ρόλο. Να δούμε αν θα απασχολήσει τον Ολυμπιακό που ψάχνει τεσάρι πίσω από τον Βεζέγκοφ, ή αν όντως θα πάει στη Ρεάλ, όπως ήδη έχουν ξεκινήσει να γράφουν στην Ισπανία. Μιλάμε για ένα τεσάρι που, τώρα ας κάνουμε μια σύγκριση με τον προηγούμενο αναπληρωματικό του Βεζέγκοφ που πήγε στον Ολυμπιακό, τον Μπίτερς, σίγουρα ότι δεν μπορεί να δώσει την αξιοπιστία του από τα σουτ τριπόντου, αλλά μπορεί να τρέξει στο γήπεδο, είναι πολύ καλός στα rebound και στη δημιουργία. Νομίζω ότι αν αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό δεν θα δυσκολευτεί να βρει ομάδα να συνεχίσει άμεσα την καριέρα του στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είπαμε για το Μαρόκο πόσο καλά τα πήγε. 3-0 άνετα επιβλήθηκε του Καναδά για δεύτερο διαδοχικό Μουντιάλ. Περνάει στα προημιτελικά. Στο προηγούμενο είχε κατακτήσει την τρίτη θέση στο μικρό τελικό. Τώρα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, γιατί σε μία ώρα παίζουν Γαλλία και Παραγουάη. Μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις στη διοργάνωση Παραγουάη μέχρι στιγμής, που απέκλεισε στη διαδικασία των πέναλτι τη Γερμανία. Ακούσαμε νωρίτερα για το σχόλιο του Τσιλαβέρτ, ενός τερματοφύλακα που πάντα απασχολούσε την επικαιρότητα, όχι μόνο για τα χτυπήματα πέναλτι που είχε όταν αγωνιζόταν για την Εθνική Παραγουάης, αλλά και για τις τοποθετήσεις του εκτός γηπέδου.

Πολλές φορές στις εκπομπές έχουμε πει ότι δίνουμε φως όχι μόνο στα υψηλά στρώματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αξίζει να αναδεικνύουμε και το τι συμβαίνει και στα χαμηλότερα. Γιατί και εκεί υπάρχει πολλής κόσμος που επενδύει χρόνο, χρήμα, ώρες, πάρα πολλές, πολύ μεγάλη προσπάθεια, ενέργεια για να ολοκληρωθεί κάτι αξιοσημείωτο. Πάντως ήταν πολύ καλή προσπάθεια την τρέχουσα σεζόν που ολοκληρώθηκε του Άρη Πετρούπολης, ο οποίος έφτασε μέχρι τα μπαράζ ανόδου στην Super League 2, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει αυτό το ιστορικό κατόρθωμα ο Άρης Πετρούπολης. Κι όμως πολλές φορές, επειδή το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, δεν ξέρεις μέσα σε μερικούς μήνες πώς αλλάζει η ζωή στο ποδόσφαιρο. Σήμερα με τον Άρη Πετρούπολης είχαμε άμεσες εξελίξεις. Και αυτό το λέω γιατί μετά από 4 χρόνια ο Άρης Πετρούπολης μπορεί να μην κατάφερε να πάει στη Super League 2, αλλά μετά από 4 χρόνια επιστρέφει στην ΑΕΠΣΑ. Προφανώς εννοώ την πρώτη κατηγορία τοπικού της Αθήνας. Αλλαγή σελίδας λοιπόν. Εκεί όπου κάνεις φιλοδοξίες ότι αφού θα αποχαιρετήσεις τη ΓΑΜΑ Εθνική θα καταφέρεις να πετύχεις τον πολυπόθητο στόχο ανόδου στη Super League 2, τελικά καταλήγεις πίσω στα αλόνια, αν θέλετε να τα πω, σε σύγκριση με τις εθνικές κατηγορίες του τοπικού. Μετά τα πολλά δημοσιεύματα σχετικά με τη μη κάθοδο του Άρη Πετρούπολης στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, η διοίκηση του συλλόγου προχώρησε σε αναλυτική τοποθέτηση, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο για το μέλλον της. Επέλεξε συνειδητά να μην δηλώσει συμμετοχή στην ΓΑΜΑ Εθνική και τώρα θα κάνει ριζική δομική αλλαγή στην αγωνιστική της φιλοσοφία. Επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία του τοπικού της Αθήνας μετά από 4 χρόνια. Τελευταία χρονιά που ο Άρης Πετρούπολης ήταν στην ΑΕΠΣΑ ήταν 21-22. Τότε πήρε την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική, στην οποία αγωνίστηκε για 4 χρόνια όπως προανέφερα. Μάλιστα το καλοκαίρι του 2021 εγώ άνοικα ακόμη στο Ναό Βύρων και είχαμε παίξει φιλικό στην Πετρούπολη κοντρα στον Άρη Πετρούπολης. Αυτή ήταν η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Τώρα επιστρέφει ο Άρης Πετρούπολης στην πρώτη κατηγορία του τοπικού και είναι αξιοσημείωτο να μένουμε και σε αυτά. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο πως αγκόλευα Λαουνάη και αν ήταν ο καλύτερος παίκτης κοντρα στον Καναδά, γιατί είναι ένα λαϊκό άθλημα. Προηγουμένως ο Μάνος Ταραμόπουλος το αποθέωσε εδώ στον Ερωτο 943 Ιντερβέτεν Sports, είπε το τι αποτελεί για το κοινό του σαν άθλημα το ποδόσφαιρο. Αλλά μην ξεχνάμε από πού ξεκινάει, από ποιες ομάδες που το υπηρετούν στα χαμηλότερα στρώματα και το τι περνάνε σε καθημερινή βάση. Από εκεί δηλαδή που κάνεις όνειρα να ανέβεις στην Super League 2 και να καταγράψεις ένα ιστορικό κατόρθωμα, μερικούς μήνες μετά αναγκάζεσαι να δηλώσεις αδυναμία, με συγχωρείτε, συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική και να επιστρέψεις στο αλφα τοπικό. Και follow back σε όσα λέμε για τον Άρη Πετρούπολης. Πάμε ένα βήμα παρακάτω που αφορά τις ομάδες του τοπικού. Πάμε στον φωνέα των γιγάντων, έτσι τον έχετε προλάβει παλαιότεροι σίγουρα που με ακούτε. Εγώ δεν έχω προλάβει το φωστήρα στις καλές του εποχές. Εγώ όταν ήταν στην Β' Εθνική της ετών 2014-2015, εγώ πήγαινα έκτη δημοτικού, θυμάμαι μια αναμέτρηση του στο κύπελο Ελλάδος κόντρα στον Ολυμπιακό. Ακόμη μια άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήταν αυτή που μόλις ακούσατε. Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται σχετικά με το Φωστήρα και την επιστροφή του Άρη Πετρούπολης από τη ΓΑΜΑ Εθνική στο Αλφα τοπικό. Ο Φωστήρας ήταν για μια ακόμη σεζόν στο τοπικό της Αθήνας. Ωστόσο, για δεύτερη διαδοχική σεζόν ήταν στο τοπικό της Αθήνας. Ωστόσο, ενώ κατάφερε
να τερματίσει τη σεζόν στο πρωτάθλημα της ΑΕ αήττητος, τελικά την άνοδο για τη ΓΑΜΑ Εθνική και την επιστροφή στις εθνικές κατηγορίες, κατάφερε να την πάρει ο Απόλλων Σμύρνης. Έτσι ο ιστορικός σύλλογος του Ταύρου κανονικά παραμένει στην ΑΕ. Ωστόσο, μετά την αδυναμία συμμετοχής, όπως δήλωσε ο Άρης Πετρούπολης στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής εν ώψη της νέας σεζόν, ο Φωσίρας ζήτησε να πάρει τη θέση του Άρη Πετρούπολης στη δίτητη τάξη εθνική κατηγορία. Έτσι λοιπόν η διοίκηση της ομάδας του Ταύρου εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας ότι θα διεκδικήσει με κάθε νόμιμο και θεσμικό τρόπο την κάλυψη της κενής θέσης που δημιουργείται. Και μάλιστα ξεκαθάρισε ότι είναι οργανωτικά και αγωνιστικά έτοιμος ο σύλλογος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πάμε να δούμε αναλυτικά την επίσημη ανακοίνωση του Φωνέα των Γιγάντων. Η διοίκηση του Φωσίρα, παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη μη δήλωση συμμετοχής στο Άρη Πετρούπολη στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής για την αγωνιστική σεζόν που έρχεται, δηλώνει επίσημα ότι θα διεκδικεί στην κάλυψη της κενής θέσης από την ομάδα μας. Ο Φωσίρας στο σωματείο, με ιστορία, δυναμική και διαχρονική παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τερμάτισε στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος της ΕΦΣ Αθηνών και διεκδίκησε μέχρι τέλος την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Με βάση βαθμολογική του κατάταξη αλλά και τις προβλέψεις του ΚΑΠ για την κάλυψη κενών θέσεων, θεωρούμε ότι η ομάδα μας έχει κάθε νόμιμο και ηθικό δικαίωμα να ζητήσει συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Η διοίκηση του Συλλόγου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς την ΕΠΟ και την ΕΠΣ Αθηνών προκειμένου να διεκδικήσει με θεσμικό και τεκμηριωμένο τρόπο το δικαίωμα συμμετοχής της ομάδας μας στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής περίοδου. Με εκτίμηση η διοίκηση του Φωστήρα. Να δούμε αν θα τα καταφέρει ο Φωνέας των Γιγάντων. Είπαμε, ο Άρης Πετρούπολης δεν θα κατέβει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Τη θέση του διεκδικεί ο Φωστήρας.

Και έχουμε ένα ακόμη μήνυμα από ακροατή. Αυτή τη φορά είναι από τον Στέφανο, που ξεκινάει στέλνοντας την καλησπέρα του. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Στέφανε, καλησπέρα και εσένα, σε ευχαριστώ πολύ. Μήπως ξέρεις ή αν όχι εσύ, αν γνωρίζει κάποιος, γιατί δεν έχει ανακοινηθεί ο Μοντέρο, η Ελλάδα βάσει αυτών που έχει πει δεν θα έπρεπε να είχε πάρει διαβατήριό του WOCAP, γιατί δεν καλείται στην εθνική πλέον? Θα ήθελα την άποψή σου επίσης. Αυτό το αστείο με τον Χουάντσο κάπου πρέπει να σταματήσει. Πρώτον, το ήθος του παίκτη και ο χαρακτήρας δεν συνάβει με τον ΟΣΠ. Δεύτερον, έχει πρόταση για ανανέωση και θα γίνει αρχηγός του Παναθηναϊκού, και κυριότερο, είναι ταμάν παίκτης για Ζότς. Μεγάλο το μήνυμα του Στέφανου και τον ευχαριστώ πολύ για τον ενεργό ρόλο που θα έχει στην εκπομπή, τουλάχιστον μέχρι το διαφημιστικό break, μέχρι να απαντήσουμε και στα τρία θέματα που θίγει στο μήνυμά του. Δεν γνωρίζω ο Μοντέρο γιατί δεν έχει ανακοινωθεί. Δεν είχαμε και μπασκετική αναφορά αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή από κάποιον ρεπόρτερ του μπάσκετ. Για να ξέρουμε πιο συγκεκριμένα. Και εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, ωστόσο δεν έχω ψάξει το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, ο WOCAP γιατί δεν πήγε στην Εθνική σε αυτό το παράθυρο του προκριματικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δεν το γνωρίζω. Αν ήταν τραυματίας, δεν έχει διαρρεύσει κάτι τέτοιο. Αν ήταν για να μην επιβαρυνθεί μετά τη γεμάτη σεζόν που είχε ή πήγε μέχρι τέλους στα κόκκινα, δεν ξέρω. Τώρα θα μου πεις, μπορεί να μην συμφωνείς με αυτό, γιατί να ξεκουραστεί, είναι επαγγελματίας, έπρεπε να πάει να κάνει το καθήκον του αφού έχει ελληνοποιηθεί με αυτό το σκοπό. Το αστείο με το Χουάντσο κάπου πρέπει να σταματήσει. Όπως λες, το ήθος του παίκτη και ο χαρακτήρας δεν συνάβει με τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σαν σύλλογος δεν είναι ηθικός, πόσο μάλλον όπως έχουμε δει στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Ο χαρακτήρας δεν συνάβει με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, πριν πάει ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό, μπορεί να υπήρχε κάποιος φίλος του Ολυμπιακού που να έλεγε ότι ο χαρακτήρας του Σλούκα ταιριάζει απόλυτα με τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω, αλλά είδαμε αυτό πως άλλαξε, γιατί πραγματικά εύκολα άλλαξε και τι επιπτώσεις είχε και στα δύο στρατόπεδα πλέον. Δηλαδή, ο χαρακτήρας του Φαλ έπρεπε να λέμε ότι δεν είναι για τον Παναθηναϊκό, ή ότι δεν περιμέναμε να φύγει από τον Ολυμπιακό μετά από μια πενταετία ελεύθερος και να πάει στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν είναι θέμα χαρακτήρα. Μιλάμε καθαρά αγωνιστικά και λέμε ότι σίγουρα ο Ολυμπιακός θα ψάξει για τεσάρι πίσω από τον Βεζένκοφ και ότι σε ενδεχόμενη απόκτηση του Μπόγκα από τον Παναθηναϊκό, τότε κάποιος από τις S3-4 θα έχει μειωμένο χρόνο συμμετοχής. Αν πάμε στη θέση 4 που υπάρχει ο Νάιτζελ Ντέιβις και για εκεί προορίζει τον Μπόγκα, τότε ο Χουάντσο πότε θα παίζει? Αφού και στο small ball προτιμάται ο Μίτογλου ως 5. Δεν ξέρω, δηλαδή μας λες ότι έχει ο Χουάντσο πρόταση για ανανέωση. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, αν ισχύει αφού το λες, να γίνει και αρχηγός του Παναθηναϊκού. Σίγουρα ο χαρακτήρας του έχει δείξει το πόσο πιστός είναι, πόσο ηθικός είναι και απέναντι στους αντιπάλους του. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Τώρα, αυτό που λες κλείνοντας το μήνυμα ότι είναι ταμάν παίκτης για Ζέλικο Ομπράντοβιτς, θα συμφωνήσω, αλλά σου λέω για τη θέση 4, αν προορίζει τον Μπόγκα, υπάρχει και ο Ντέιβις, ο Χουάντσο πότε θα παίξει, πού θα χωρέσει? Με όσους έχουν μαζευτεί στον Παναθηναϊκό, άμα σου πω τώρα να γράψεις ας πούμε 12, θα αφήσει κάποιον με ευκολία έξω?

Και σε συνέχεια στην απάντηση που δώσαμε στο μεγάλο μήνυμα του Στέφανου και τον ευχαριστώ πολύ. Και οι υπόλοιποι, υπενθυμίζω, στέλνετε αχρεωστήτως στο Viber του σταθμού 6939-943-943 τα μηνύματά σας. Πάμε να δούμε το δημοσίευμα της Mundo Deportivo που συνδέει την υπόθεση Μπόγκα άμεσα με το μέλλον του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε το δημοσίευμα αναλυτικά. Σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, ο Μπόγκα είναι ένα από τα πιο καυτά ονόματα της φετινής μεταγραφικής αγοράς, αδιαμφισβήτητα. Όπως σημειώνεται, το έχει αποκαλύψει και ο Ουρμπόνας εξάλλου. Πριν από μερικές ώρες, ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει το προβάδισμα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως φαβορή για την απόκτησή του. Και εφόσον ο Μπόγκα καταλήξει στον Παναθηναϊκό, μου το Deportivo λέει ότι θα προκύψει ένα ντόμινο εξελίξεων με άμεση εμπλοκή της Real Madrid. Οι πληροφορίες της ισπανικής εφημερίδας αναφέρουν ότι ο βασικός στόχος των Μαδριλένων για την θέση του Power Forward είναι ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Το δημοσίευμα επισημαίνει πως ο Παναθηναϊκός και ο ίδιος ο Χουάντσο έχουν επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσουν μαζί. Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι εξελίξεις στην υπόθεση Μπόγκα να επηρεάσουν τα δεδομένα. Η Mundo Deportivo αναφέρει ότι υπάρχουν πηγές που υποστηρίζουν πως η Real Madrid έχει ήδη καταθέσει πρόταση στο διεθνό Ισπανό Forward. Υπογραμμίζει πως το μέλλον του εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια του Παναθηναϊκού, καθώς ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο και οι πράσινοι έχουν τον τελευταίο λόγο. Άρα έχουμε άμεση συμπλοκή στην υπόθεση Μπόγκα στον Παναθηναϊκό και της Ρεάλ Μαδρίτης και να δούμε τώρα τι θα γίνει και με τον Χουάντσο. Πάντως στέλνει ένα ακόμη μήνυμα ο Στέφανος, το οποίο θα διαβάσω αμέσως τώρα. Ο Μπόγκα όπως και ο Χέις κατέβουν στο 3, όπως και ο Σμαν κατεβαίνει στο 2. Μην ξεχνάς ότι του Ζέλικο του αρέσουν τα ψηλά σχήματα. Ο Χουάντσο παίζει και στο 5 και θα προτιμηθεί από Μήτογλου. Μέρη Πετρούπολης είχα παίξει αντίπαλο το 2004 όταν ήταν στα αεραστεχνικά. Να και να κοινόμασε, Στέβανε. Είχα παίξει φιλικό κόντρα στον Άρη Πετρούπολης αντίπαλο. Εσύ το 2004, όπως μου λες, στα αεραστεχνικά. Γράψε μου, άμα θες, σε ποια ομάδα έπαιζες και τι θέση. Τώρα, ναι, το γνωρίζω ότι στον Ζέλικο αρέσουν τα ψηλά σχήματα, όπως λες. Αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε από την εξούση και τον Μπάντιο. Και μας λέει ο Στέφανος ότι αγωνιζόταν στις Κουκουβάουνες ως στόπερ.

Πιστεύω πάντως, επειδή λέμε εδώ και με τον Στέφανο με τα μηνύματα που στέλνει για Μπόγκα και Χουάντσο στον Παναθηναϊκό, τι θα γίνει. Βγάζει την ίδια ώρα και δημοσιεύματα εμού τον Ντεπορτίβο. Σίγουρα η μία υπόθεση συνδέεται άμεσα με την άλλη και νομίζω θα υπάρξουν εξελίξεις. Είναι γνωστή επιθυμία και των δύο να πορευτούν μαζί, Χουάντσο και Παναθηναϊκού. Αλλά αν τα δείτε και τα νούμερα βγαίνουνε, δεν ξέρω. Ευτυχώς δεν είμαι εγώ ο υπεύθυνος για να βγάλει τη δωδεκάδα των αγώνων πάντως. Και αυτό το λέω ευχάριστα. Πάμε μουσικά μέχρι το τελευταίο διαφημιστικό break της εκπομπής και πίσω για το τελευταίο μισάωρο.

50 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

Το τελευταίο μισάωρο μόλις ξεκίνησε, κάτι λιγότερο βασικά, περίπου 25 λεπτά. Παναγιώτης Βολάνιος, στο μικρόφωνο του 943 Εντερβέτεν Sports. Σ' όλο θα πάμε και για τα λεπτά που απομένουν μέχρι την λήξη της εκπομπής. Μισή ώρα απομένει πάντως και για τη Σέντρα στη δεύτερη αναμέτρηση της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Παραγουάη αντιμετωπίζει τη Γαλλία. Παραγουάη από τις ευχάριστες εκπλήξεις μέχρι στιγμής του Μουντιάλ. Αντιμετωπίζει ένα από τα φαβορί για την κατάκτησή του, την Γαλλία. Σας ευχαριστώ πολύ για τα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει στη σημερινή εκπομπή. Να δούμε πόσα ακόμη μπορούμε να μαζέψουμε μέχρι τέλους. Υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας. Είναι το Viber 6939 943 943.

Πάμε να δούμε και τις εντεκάδες των δύο χωρών για την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Παραγουάη. Η Παραγουάη έχει τον Χιλ στην εστία, ήρωας, τα είπαμε νωρίτερα, κόντρα στη διαδικασία των πέναλτι με τη Γερμανία. Βελάσκες, Γκουστάβο Γκόμες, Αλντερέντε, Αλόνσο, Κάσερες, η πεντάδα στην άμυνα, 5-4-1 είναι η διάταξη των Παραγουανών. Διέγκο Γκόμες, Κούμπας, Γκαλιάρσα, Αλμυρών στα χαφ και ο Ενσίζο μοναδικός προδημένος. Γκαλιάρσα, μιλάμε για το μεσοεπιθετικό που πέρυσι το όνομά του είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό. Τελευταία είχε επανέλθει και για άλλη ελληνική ομάδα. Δεν ξέρω τι περισσότερο να πω. Πάμε και στη Γαλλία του

Ντεσάν έχει Μενιάν στο τέρμα. Ντίν Σαλιμπά, Μεκανό, Κουντέ από τα αριστερά στα δεξιά της άμυνας. Ραμπιό, Κονέ στα χαφ. Μπαρκολά, Ολίσε, Ντεμπελέ, η μεσοεπιθετική τριάδα. Δεν μπορώ να βρω κάποια καλύτερη από ευρωπαϊκή χώρα που συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελο. Και προφανώς Εμπαπέ στην κορυφή. Και αυτός έχει ξεκινήσει εξαιρετικά. Είδαμε το Μέση να σπάει το ρεκόρ, να φτάνει χθες τα 20 γκολ. Πλέον είναι και ο πρώτος σε ασίστ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων ο Λιονέλ Μέση. Αλλά καραδοκεί και πιέζει ασφυκτικά ο Εμπαπέ για να φτάσει και εκείνος τα πολλά γκολ που μπορεί να σημειώσει σε παγκόσμιο κύπελο. Έχει ήδη ξεπεράσει και αυτό το Μίροσλαβ Κλόζε. Και ναι, το σχόλιασμα επιτραπεί. Νομίζω είναι η πιο ποιοτική μεσοεπιθετική τριάδα αυτή της Γαλλίας. Εγώ τη Γαλλία δεν την υποστηρίζω. Δεν θέλω καν να το πάρει, να σου πω την ταπεινή μου άποψη. Αλλά κάποια πράγματα που ποδοσφαιρικά είναι ξεκάθαρα, καλό είναι να τα λέμε.

Είπαμε για την τριάρα του Παναθηναϊκού στη φιλική αναμέτρηση κόντρα στον Άγιαξ. Τα αναλύσαμε και με τον Σάκη Μπουσδούνη στην αρχή της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Οι πράσινοι 23 Ιουλίου αντιμετωπίζουν στην πρώτη αναμέτρησή τους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League την Ουγγρική Πάξη. Πάμε τώρα να δούμε εκείνη τι έκανε σε δική της φιλική αναμέτρηση που είχε σήμερα.

Η Πάξη επιβλήθηκε 4-0 τη Σόσιγκ σε φιλική αναμέτρηση. Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο θα διεξαχθεί 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στο ΆΚΑ.

Και θα αναφερθούμε στον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος παρακολουθούσε αναμέτρηση Τουρκίας και Σερβίας για το μουντομπάσκετ του Under 17 επίπεδο μιλάμε. Και έγινε έξαλλος με απόφαση των διαιτητών, μάλιστα τους τα έχωσε σε μια συνήθεια που συνεχίζει και εκτός ελληνικών συνόρων, μιας και είχε αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό.

Μένουμε στο άθλημα του μπάσκετ. Έχουμε ένα ακόμη δημοσίευμα που έρχεται από το χώρο του εξωτερικού. Είπαμε νωρίτερα ότι ο Μπιμπέροβιτς στην πρώτη πρόταση που κατέθεσαν οι Μινεσότα Τίμπεργουλφς για την απόκτησή του στη Φενέρμπαχτσε την απέρριψε στους προσωπικούς όρους γιατί ήθελε παραπάνω χρήματα. Έχουμε νέα δημοσιεύματα στο εξωτερικό που λένε ότι είναι πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του Μπιμπέροβιτς στο NBA. Και από το έγκριτο σερβικό Meridian Sport, ο 24χρονος forward της Φενέρ βρίσκεται στις συζητήσεις με τους Τεξανούς προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA. Μέσω trade έχουν αποκτήσει τα δικαιώματά του οι Mavericks. Υπενθυμίζω ότι έχει υπηρετήσει την Φενέρ ο Μπιμπέροβιτς την τελευταία οκταετία.

λέγαμε και πριν από μια ώρα περίπου στον αέρα του 943 Intervention Sports, όπως πάντα με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Το Μουντιάλ είναι μια διοργάνωση που όταν αποκλείεσαι και είσαι προπονητής, τότε ψάχνεις άμεσα για την επόμενη δουλειά σου. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με την Εθνική Τινησίας. Μέσα σε 19 μέρες ο Ερβέ Ρενάρ αποχωρεί από τον πάγκο της Τινησίας. Με τον Ρενάρ στον πάγκο, η Τινησία κατέγραψε τη χειρότερη συμμετοχή στην ιστορία της Μουντιάλ. Με ήττες, υπενθυμίζω, 4-0 από την Ιαπωνία, 3-1 από την Ολλανδία. Ως υπηρεσιακός είχε προσληφθεί για τη διοργάνωση και τελικά μετά από 19 μέρες αθόρυβα αποχωρεί, ψάχνει ήδη την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

0: say, yeah. Woo!
1: Είπαμε ότι αξίζει να αναδεικνύουμε και ιστορίες από τα χαμηλότερα ποδοσφαιρικά στρώματα. Σας ενημέρωσα για την αδυναμία συμμετοχής του Άρη Πετρούπολης στο νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Οπότε η ομάδα των Δυτικών Προαστίων τη νέα σεζόν μετά από 4 χρόνια επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος της Αθήνας, στην ΑΕ δηλαδή. Και ο φωνέας των γιγάντων, όπως λεγόταν παλιά, ο Φωστήρας, μιας και είχε την καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή πέρυσι από τους δεύτερους των δύο ομίλων της πρώτης κατηγορίας του τοπικού, θέλει να πάρει με κάθε νόμιμο και θεσμικό τρόπο τη θέση του Άρη Πετρούπολης στο νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Για τους λάτρεις της στατιστικής, υπενθυμίζω ότι ο Φωστήρας ολοκλήρωσε την περσινή παρουσία του στο πρωτάθλημα της ΑΕΠΣΑ χωρίς καμία ήττα.

Εάν αυτό γίνει επίσημο, μιλάμε για τρομερή μεταγραφική ενίσχυση από τον Παναθηναϊκό. Ένα παίκτη που ήθελαν οι περισσότερες μεγάλες ομάδες της EuroLeague. Και για μία ακόμη φορά βλέπουμε πόσο καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις των παικτών παίζουν και οι προπονητές που βρίσκονται στην άκρη κάθε πάγκου.

Και να μεταφέρουμε και μια δυσάρεστη είδηση εκτός αθλητικής επικαιρότητας. Δεν ξέρω αν φταίει η υψηλή θερμοκρασία που έχουμε στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο, αλλά υπάρχει ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για εφιαλτική νύχτα που θα διανύσουν σίγουρα οι κάτοικοι της συμπρωτεύουσας εκείνο το μέρος. Να τσιφηθούμε καλή δύναμη.

Μάλιστα, όπως ενημερωνόμαστε, και δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στην απόπειρά τους για κατάσβεση της πυρκαγιάς και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Δυστυχώς είναι σύνηθες φαινόμενο τα τελευταία καλοκαίρια

Τον Διαμαντή που λέει καλησπέρα φίλε Παναγιώτη, καλό βράδυ. Πάμε να βγάλουμε το δελτίο. Και μας έχει στείλει ένα δελτίο που έχει παίξει για την αναμέτρηση της Παραγουάης με τη Γαλλία. Αρχικά είχε παίξει Bet Builder H2 Counter 3,5 την αναμέτρηση Καναδάς Μαρόκο, over 6,5 στα corner και over 1,5 κάρτες. Πολύ καλό Bet Builder, πολύ διαβασμένο σε βλέπω Διαμαντή. Και τώρα έχει ένα ακόμη Bet Builder για την αναμέτρηση που ξεκινάει σε κάτι λιγότερο από 15 λεπτά αυτή της Παραγουάης με τη Γαλλία. Παραγουάη Γαλλία, το λέω γιατί θα ακολουθήσουν τα σημεία. H2 η πρόβλεψή του, διπλή ευκαιρία. Under 4,5 goal, over 6,5 corner και over 1,5 κάρτα.

Διαμαντή, καλή επιτυχία θα σου ευχηθώ. Δεν ξέρω πώς να σου μεταδώσω θετική ενέργεια εδώ από το στούντιο και το μικρόφωνο για να πας ταμείο. Cash out μην κάνεις πάντως, μιας και μου λες ότι πας για να βγάλεις το δελτίο. Όντως δεν νομίζω να σκοπεύεις να το κάνεις cash out. Πάντως η Παραγουάη είναι μια ομάδα που παίζει ποδοσφαιρικό ξύλο, να μου επιτραπεί η έκφραση. Νομίζω τις κάρτες θα τις πιάσεις. Αν μιλάμε για παιχνίδι με πολιορκία των Γάλλων και τα κόρνερ θεωρώ. Στα γκολ τώρα, under 4,5, αν δεν προκύψει καμία βροχόπτωση από τέρματα των Γάλλων ή κανένας καταιγισμός. Και εκεί νομίζω σε καλά. Βέβαια δεν αποκλείουμε ποτέ για την ενδεχόμενη έκπληξη στην αναμέτρηση. Η Παραγουάη είναι σκληροτράχηλη ομάδα. Το απέδειξε και κόντρα στη Γερμανία. Αν θέλετε τη γνώμη μου, η Γερμανία για ένα ακόμη παγκόσμιο παρουσιάστηκε πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Και ο Νάγκελσμαν, ναι, ας μου επιτραπεί το σχόλιο, πολύ λίγος για τον πάγκο της. Δεν τα χώνω συχνά σε προπονητές, αλλά δεν τα έκανε και καλά.

Λίγα λεπτά απομένουν για τη δεύτερη αναμέτρηση της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Παραγουάη-Γαλλία. Επενθυμίζω ο αγώνας. Και μερικά λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί μία ακόμη τετράωρη εκπομπή όπως κάθε Σαββατοβράδυ.

Είπαμε, σε 9 λεπτά ξεκινάει Παραγουάη Γαλλία στις 11 αύριο το βράδυ. Βραζιλία-Νορβηγία, μεγάλη αναμέτρηση. Είπε ο Μάνος Ταραμόπλος ότι η Βραζιλία τη βλέπει να κάνει την πορεία της αθόρυβα. Για να δούμε αν θα τη συνεχίσει και κοντρά στους πολύ καλούς Νορβηγούς. Νομίζω οι Νορβηγοί πάντως κερδίζουν τη μάχη της κερκίδας μέχρι στιγμής με αυτό το κουπί που κάνουν οι Vikings φιλαθλήτες. Έτοιμες οι δύο εντεκάδες της Γαλλίας και της Παραγουάης να κάνουν την είσοδό τους στο γρασίδι.

Παρακυριακή ξεκινάει άμεσα με παιχνίδι τώρα στις 12 Παραγουάη Γαλλία, στις 11 αύριο το βράδυ Βραζιλία Νορβηγία και μετά στις 3 στα ξημερώματα την Δευτέρα Μεξικό Αγγλία. Δευτέρα βράδυ το μεγάλο ιβηρικό ντέρμπι, στις 10 Πορτογαλία Ισπανία. Αν θέλετε τη γνώμη μου, η Ισπανία είναι από τα ευρωπαϊκά φοβορή για την κατάκτηση αδιαμφισβήτητα. Δεν έχει δεχθεί γκολ, έσπασε και το ρεκόρ τώρα ο Νάι Σιμών, ο τερματοφύλακας με τα περισσότερα λεπτά παραβίασης εστίας σε Μουντιάλ. Έχει και αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, τον καθιερωμένο διαχρονικά, τον τρόπο ανάπτυξης, αλλά αν μία ομάδα θεωρώ από την Ευρώπη μπορεί να αποκλείσει την Ισπανία, αυτή είναι η Πορτογαλία.

Είπαμε τη Δευτέρα στις 3 τα ξημερώματα, μεγάλη αναμέτρηση για το Μουντιάλ ανάμεσα σε Μεξικό και Αγγλία. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Με χαρακτηριστικό γεγονός, θα υπάρχει ένας αστυνομικός για κάθε 10 φιλάθλους. Εγκαταλείφθηκε πάντως από τη FIFA το σενάριο να αλλάξει ώρα διεξαγωγής η αναμέτρηση λόγω φόβων για σοβαρά επεισόδια. Μετά τις αντιδράσεις των δύο ομάδων αναγκάστηκε η FIFA να μην προχωρήσει στη συγκεκριμένη πρόταση που εξέταζε. Το κλίμα ιδιαίτερα τεταμένο, ενθουσιασμός των γηπεδούχων για ιστορική πρόκριση. Υπάρχει απειλή οργανωμένων πολιτικών διαδηλώσεων. Υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα 4 φύλαθλοι του Μεξικού έχασαν και τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών. Καταλαβαίνω το πάθος, αλλά πώς γίνεται να φτάνουμε σε αυτό το σημείο όταν μιλάμε για γιορτή, κάτι το οποίο αποτελεί το ποδόσφαιρο. Πάντως αναμένεται να δούμε πολλά στη φάση των 16 του Μουντιάλ και είναι ακόμη η φάση των 16. Με αυτά και με αυτά, ένα ακόμη τετράωρο Σάββατο βράδυ ολοκληρώνεται. Από τις 8 μέχρι τώρα στο μικρόφωνο το 943 Ιντερβέτεν Σπορτς ήμουνα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν στην ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ για τον ενεργό ρόλο που είχατε στα μηνύματά σας. Στείλατε αρκετά, τα απαντήσαμε όλα. Ενημερωθήκατε πλήρως για την αθλητική επικαιρότητα, τη μεταγραφολογία. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν στην ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλό Σαββατόβραδο σε όλους και σε όλες.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.